τον κόμβο Κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.

0: XFM 93.4.
1: Οι πρώτες λέξεις θα κυλήσουν σαν νερό. Και εσύ

0: Η ώρα είναι 4.
1: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

0: XFM 93.4.
1: Θυμόσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και να τραγούδι σε έναν δρόμο τα ξημερώματα.

κάτι θέλεις να σου πω. Μη με πιέσεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα

0: ώρα είναι 6. Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
1: Σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.

Are you drunk enough? Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά στους 90,1. Εσείς που τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Πρωινή αφετηρία, δεύτερη ώρα εκπομπής, 6 και 5 πρώτα λεπτά. Ένα φθινοπορεινό πρωινό ξημερώνει. Γλυκιάς και όμορφης τεταρτούλας, 16 Σεπτεμβρίου. Χρόνια πολλά στην Εφημεία που γιορτάζει σήμερα. Και σε εσάς φυσικά που μπορεί να έχετε κάποια επέτειο ή τα γενέθλιά σας. Έχει χαλάσει ο καιρός, έχουμε βροχές, έχουμε καταιγίδες εκεί στα δυτικά. Έχουμε σήμερα πιθανότητα να ρίξει χαλάζι ακόμη και στην Κρήτη και αφρικανική σκόνη σε αρκετές περιοχές. Όλο μαζί το σκηνικό. Τελείως φθινοπορεινό, από τα κοντά παντελονάκια θα πάμε στα μπουφανάκια. Η κυρία Χριστίνα Αγγελάκη μας ήρθε πριν από λίγο με το μπουφανάκι. Έτσι, φθινοπορεινή. Καλημέρα, Χριστίνακη. Ελένη Τάγκα στο 211-10-80-880 για τις δικές σας καλημέρες. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr τα μηνύματά σας. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο για μία ώρα ακόμη κοντά σας. Χαμηλές θερμοκρασίες σε ολόκληρη τη χώρα. Αυτό θα είναι το σκηνικό του καιρού και τις επόμενες ημέρες. Ας ελπίσουμε τουλάχιστον να μην έχουμε προβλήματα, διότι οι Ιταλοί οι μετεωρολόγοι λένε ότι θα είναι έντονα, λέει, τα φαινόμενα σε αρκετές περιοχές της Ελλάδος. Και αυτό μας είπε και ο κύριος Σταματάκης χθες στο μαγαζίνο του σταθμού, ότι ιδιαίτερα σε κάποιες περιοχές στα νότια της Πελοποννήσου και στην Κρήτη, από σήμερα το μεσημέρι και για τουλάχιστον 10-15 ώρες θα έχουμε έτσι έντονη βροχόπτωση. Πάμε να διαβάσουμε εφημερίδες. Εφημερίδα απογευματινή. 100 δισεκατομμύρια ευρώ για επενδύσεις στην οκταετία, χρηματοδοτήσεις από το 2027 έως το 2034. ΕΣΠΑ, Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και νέες ευρωπαϊκές δράσεις ή δεξαμενές για έξτρα δύναμη πυρός μετά το Ταμείο Ανάκαμψης. Γιατροί τσαρλατάνοι κάθε ειδικότητας και 153 κέντρα αμφιβόλου ταυτότητας. Η βιομηχανία των εναλλακτικών θεραπείων. Πολλά τα κενά, μαραθώνιες απολογίες των δύο κατηγορουμένων. Έξω ο Κασιδιάρης, αλλά υπολογίζει χωρίς τον Άριο Πάγο, το μήνυμα Λιβάνιου. Επιστρέφω με νέο εθνικό κόμμα, δήλωσε ο Ηλίας Κασιδιάρης. Δεν μπορείς μέχρι το 33, απαντούν οι συνταγματολόγοι. Και αυτό θυμίζω, διότι ο Ηλίας Κασιδιάρης είχε καταδικαστεί σε 13 χρόνια κάθερξη, εξέτησε τα 7 και τα υπόλοιπα τα έκανε με μεροκάματα στις φυλακές, όπου μετρούν διπλά. Ο Άριος Πάγος λοιπόν έρχεται και λέει ότι δεν μπορεί να είναι υποψήφιος, να κατέβει τέλος πάντων, να έχει πολιτική συνέχεια μέχρι το 33, γιατί επί της ουσίας μέχρι το 33 θα ολοκληρωνόταν η τυπική του παρουσία στις φυλακές. Έτσι, εκεί θα ολοκληρωνόταν τα χρόνια της ποινής του. Έχει βγει βεβαίως λόγω της διάταξης αυτής που υπάρχει για την εργασία μέσα στις φυλακές. Αυτό λοιπόν είναι το κλειδί. Οι συνταγματολόγοι θα δώσουν λοιπόν τις απαντήσεις. Ο ίδιος από την πλευρά του υπολογίζει ότι θα έχει πορεία, πολιτική συνέχεια. Πράσινο φως από Χριστοδουλίδη για την ηλεκτρική διασύνδεση. Καλώδιο Κύπρος συμφώνησε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μόλις εκδοθεί η Ναύτεξ, να καταβληθούν τα 25 εκατομμύρια ευρώ. 19 νέες διαγνώσεις καρκίνου του προστάτη την ημέρα στην Ελλάδα, έγκυρος εντοπισμός. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, τα περιστατικά παγκοσμίως αναμένεται να υπερδιπλασιαστούν έως το 2040. Η στρατηγική για την ανάδειξη του πολιτιστικού μας πλούτου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα εγκαίνια των έργων αναβάθμισης των υποδομών στον αρχαιολογικό χώρο του Κεραμικού.

Συναγερμό στο Μαξίμο εξετάζει μέτρα για την ενεργειακή θύελλα. Μάλιστα σήμερα με το ρεπορτάζ εδώ των παραπολιτικών 90,1 με τους καλούς συναδέλφους που ασχολούνται με το συγκεκριμένο ρεπορτάζ. Σήμερα πρόκειται να γίνει μια σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για το θέμα αυτό της ενέργειας, των αυξήσεων που υπάρχουν στα καύσιμα, στις τιμές, σε ό,τι έχει να κάνει δηλαδή με τα υγρά καύσιμα που καλπάζουν προς τα 2,20 στην υπηρετική χώρα και στα 2,40-2,50 στην ισιωτική. Αναγνωρίζονται ο χρόνος σπουδών και επιστωτικές μονάδες, μη κρατικά πανεπιστήμια, νέα ρύθμιση από το Υπουργείο Παιδείας για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των φοιτητών.

Εφημερίδα Καθημερινή. Οι μαθητές βάζουν κάτω από τη βάση στους καθηγητές. Η διδασκαλία είναι διεκπαιρεωτική, λένε σε έρευνα του PISA. Θυμάστε τις προηγούμενες ημέρες που υπήρχε αυτό το πρόγραμμα της PISA, η οποία έδειξε ότι οι μαθητές, οι Έλληνες μαθητές, δεν μπορούν να κατανοήσουν ένα απλό κείμενο, δεν μπορούν να κάνουν απλές μαθηματικές πράξεις. Τώρα λοιπόν, νέα στοιχεία της έρευνας αυτής. Χαμηλό βαθμό βάζουν στους καθηγητές οι Έλληνες μαθητές. Υποστηρίζουν ότι η διδασκαλία είναι διεκπαιρεωτική. Δεν ενδιαφέρονται αν η τάξη κατανοεί το μάθημα. Στην τελευταία έρευνα του προγράμματος, το 25, από την Ελλάδα συμμετείχαν πάνω από 6.500 μαθητές από 229 σχολεία. Με βάση τις απαντήσεις τους, η Ελλάδα υπολείπεται σε όλες ανεξαιρέτως τις επιμέρους διδακτικές πρακτικές. Λιγότεροι από τους μισούς μαθητές στην Ελλάδα δηλώνουν ότι αυτό συμβαίνει στα περισσότερα ή σε όλα τα μαθήματα, έναντι 68,8% στον ΟΑΣΑ. Δηλαδή, ένας στους δύο μαθητές θεωρεί ότι οι καθηγητές κάνουν διεκπαιρεωτικό μάθημα. 4.000 υπεράριθμοι στις φυλακές. Ασφυκτική κατάσταση στα σοφρονιστικά ιδρύματα. Στο κόκκινο βρίσκονται τα σοφρονιστικά καταστήματα της χώρας, καθώς ο αριθμός των εγκλήστων ξεπερνά για πρώτη φορά τις 14.000. Με τη χωρητικότητα των φυλακών να είναι λίγο πάνω από 10.000. Στον Κορυδαλό, που έχει χωρητικότητα 1.222, βρίσκονται σήμερα 1.825 έγκλειστοι. Στις φυλακές Κομωτινής, εκτίουν ποινή. 325 έγκλειστοι, παρότι η χωρητικότητα του καταστήματος είναι μόλις για 162 άτομα. Παρόμοια κατάσταση και στα σοφρονιστικά καταστήματα της Δράμας, της Αλικαρνασσού. Σε πάρα πολλές φυλακές λοιπόν υπάρχει ασφυκτική κατάσταση. Στο Πατρικό μέχρι τα 31 τους οι Έλληνες. Στην υπόλοιπη Ευρώπη στα 26,3 η μέση ηλικία αποχώρησης από το Πατρικό. Όλο και πιο αργά εγκαταλείπουν το Πατρικό οι νέοι στην Ελλάδα. Αυτό δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat. Η μέση ηλικία αποχώρησης είναι πάνω από 30 χρονών. Ακόμη και στη διάρκεια της κρίσης, οι νέοι στην Ελλάδα αποφάσισαν να αποκτήσουν δικό τους νοικοκυριό σε μικρότερη ηλικία. Σημαντικότερο εμπόδιο αποτελεί το υψηλό κόστος στέγασης, αφού το μέσο ενίκιο για διαμέρισμα με ένα υπνοδωμάτιο στην Αθήνα αντιστοιχεί περίπου στο 70% του μέσου μηνιαίου μισθού. Κασιδιάρης από φυλάκιση και παράθυρο για νέο κόμμα. Την πρόθεσή του να εμπλακεί ξανά στην πολιτική ζωή του τόπου προανήγγειλε ο Ηλίας Κασιδιάρης αμέσως μετά την αποφυλάκησή του. Ωστόσο, η επιστροφή Κασιδιάρη στον πολιτικό στίβο προσκρούει σε ένα πλέγμα νομοθετικών παρεμβάσεων και δικαστικών αποφάσεων. Κυκλαδίτικες νησίδες προς πώληση. Ακούστε, οι αγγελίες σε Πολύεγο και Καρδιώτισσα. Αγγελία για πώληση έκτασης στην Πολύεγο εμφανίστηκε προημερών στο διαδίκτυο, αφορούσε και τη δυνατότητα ανακαίνησης υφιστάμενης κατοικίας χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί αν αυτό είναι εφικτό. Ωστόσο, δεν είναι η μοναδική περίπτωση. Η νησίδα Καρδιώτισσα διατίθεται για οικιστική και τουριστική ανάπτυξη, με το δεύτερο να αποκλείεται από την νομοθεσία και το πρώτο να είναι υποδιερεύνηση. Στη Γαλλία αργοπεθαίνουν τα μπιστρό. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής, η διασκέδαση και η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος απειλούν με λουκέτο τα γαλλικά μπιστρό. Στις αρχές του 20ου αιώνα λειτουργούσαν στη Γαλλία περίπου 500.000. Μέχρι τη δεκαετία του 60 περισσότερα από τα μισά είχαν ήδη κλείσει. Σήμερα εκτιμάται ότι έχουν απομείνει 30 με 40.000 σε ολόκληρη τη Γαλλία.

Εφημερίδα Τα Νέα. Ένας παράγων κλειδί που αυξάνει τις τιμές ακίνητα, σπίτι μου 3. Η Τράπεζα της Ελλάδος διαπιστώνει μέση ετήσια αύξηση 5,5% σε ολόκληρη τη χώρα κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026. Η ενεργοποίηση του νέου προγράμματος θα αφήσει σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα λόγω μη αλλαγής του ορίου παλαιότητας σύμφωνα με την αγορά. Ο κεραμικός αναβαθμίζεται, ένα καινούριο τοπόσιμο. Νέα είσοδος στον αρχαιολογικό χώρο, νέες υποδομές εξυπηρέτησης του κοινού, αναψυκτήριο, πολιτήριο, χώροι ανάπαυσης επισκεπτών και απασχόλησης των παιδιών. Γιώργος Παπανδρέου γράφει στα Νέα, η δικαίωση Γεωργίου και το χρέος μας, ο πρώην πρωθυπουργός για τον πρώην επικεφαλής της Ελστάτ. Πολιτικό παρασκήνιο ο Κασιδιάρης, η πόρτα της πολιτικής παραμένει κλειστή. Ένα τηλεφώνημα από Μαξίμου άδειασε τον Παύλο Μαρινάκη. Υπόθεση Μαζονάκη, να τιμωρηθούν παραδειγματικά οι υπέτη. Η αδελφή του τραγουδιστή που μίλησε στο Μέγκα και την ακούσατε νωρίτερα. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, απαλλαγές και εκπτώσεις των έμφυα για 1,5 εκατομμύριο ιδιοκτήτες ακινήτων. Καταργείται σε πάρα πολλούς οικισμούς, σε κριτικά νησιά. Πλήρης φόρα απαλλαγή για οικογένειες τρίτεκνες, πολύτεκνες ή άτομο αμαία άνω του 80%, έκπτωση 50% με εισοδηματικά κριτήρια, μείωση 20% για ασφαλισμένες κατοικίες. Στο τραπέζι μέτρα στήριξης για καύσιμα, γιοταχή, θέρμανση και ρεύμα. Στοιχεία αντέχουν στο χρόνο και στο AI. Εγγένεια για το νέο κεραμικό. Μητσοτάκης κατευθύνουμε σημαντικούς πόρους σε έργα εθνικής εμβέλειας που αφαιρούν την πολιτιστική μας κληρονομιά. Η ελληνική εμπειρία μπορεί να εμπνεύσει τη Γερμανία. Στο Βερολίνο Πιερακάκη συναντήθηκε με Μέρτς. Βόμβα από τον βουλευτή Πανά. Στο Πασόκ θέλουν να συνεργαστούν με το κόμμα Τσίπρα. Η δήλωση που ακούσατε νωρίτερα και φυσικά θα προκαλέσει αντιδράσεις. Δήλωση σοκ από τον πρώην αρχηγό ΑΕΠ του Καράκας. Η Βενεζουέλα χρηματοδοτούσε πολιτικούς σε Ευρώπη και Ελλάδα. Στην εφημερίδα των συντακτών, ενό σκανδάλου μοίρια έπονται, τροπολογία για τα μη κρατικά πανεπιστήμια παρακάμπτει την ανώτατη δικαιοσύνη. Η νέα ρύθμιση του Υπουργείου Παιδείας αναγνωρίζει χρόνο σπουδών και εμπιστοτικές μονάδες των φοιτητών που ακύρωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Προκαταλαμβάνει την επαναδιοδότησή τους, η οποία έχει ξεκινήσει άρον-άρον. Τρίβουν τα χέρια τους στα κολέγια, καθώς τώρα θα διεκδικήσουν ακαδημαϊκή αναγνώριση. Άλεξης Τσίπρας για επίδομα ανεργίας, σχέδιο Μητσοτάκη και όχι άποψη Μαρινάκη, γιατί η Ελλάς δεν θα εγκαταλείψει την κριτική της για το θέμα. Αποχαιρετισμός στον Σπύρο Χαλβατζή, ήταν όλοι παρόντες. Υπόθεση Μαζονάκη, όπου δεν πίπτει έλεγχος, πίπτει application. Συμβούλιο της Ευρώπης, αρνητικό υπόμνημα για την Ελλάδα και τις επαναπροωθήσεις. Ταμείο Ανάκαμψης, τι αποκαλύπτει η έρευνα του Ινστιτούτου 1, χάθηκαν πάνω από 3 δισεκατομμύρια ευρώ στις 6 αναθεωρήσεις του προγράμματος.

Στην εφημερίδα Κόντρα, με άκρη στην κυβέρνηση, ψευτογιατρή του Κολονακίου, ο υπουργός Θάνος Πλεύρης δηλώνει ότι τους γνώριζε, αλλά έχει άγνοια για τις θεραπείες. Έστησαν βιομηχανία εξαπάτησης των πολιτών, αφού εξασφάλισαν ισχυρή προστασία και ασυλία από τους κρατικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς. Μεγάλη κινητοποίηση αύριο στην Αθήνα, κραυγή αγωνίας από τους φοιτητές, πανάκριβα ενίκια τριτοκοσμικές συνθήκες της εστίας.

Στην εφημερίδα Ριζοσπάστης, αέρα κοπανιστό σε συμφωνίες κυρίων και τα κοστολογημένα μέτρα της κυβέρνησης, νέες πολεμικές ανατιμήσεις σε καύσιμα και πετρέλαιο θέρμανσης. Πλήθος κόσμου στο τελευταίο αντίο, με συγκίνηση και περηφάνεια αποχαιρετισμός στο σύντροφο Σπύρο Χαλβάτζη. Εφημερίδα Δημοκρατία, νέα βόμβα για τον μπάζωμα των Ντεμπών, διπλό ένταλμα πληρωμής και ύποπτες αποκλήσεις. Έγγραφο ντοκουμέντο της δικογραφίας διαψεύδει τον κύριο Αγοραστό, που αντιμετωπίζει αναβάθμιση των κατηγοριών σε κακούργημα. Η κρίσιμη διαφορά των 27.100 ευρώ και τα ερωτήματα για την παραποίηση και την πλαστογραφία. Το πραγματικό δεκανίκη χέρι-χέρι ο Βελόπουλος με τη Νέα Δημοκρατία ψήφισε κατά της Λατινοπούλου για την άρση της ασυλίας στην Ευρωβουλή. Ανατοχιαστικά στοιχεία από έκθεση γροθιά στο στομάχι, η ευημερούσα Ευρώπη του 1,4 εκατομμυρίων αστέγων αυξήθηκαν κατά 100.000 από πέρσι.

ο τύπος Θεσσαλονίκης. Μεγάλο εργοτάξιο ανανέωσης στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Παρεμβάσεις σε Ολύμπου και Βούλγαρη αλλάζουν την εικόνα της πόλης. Τρία συνεργεία στην Ολύμπου. Νέος άσφαλτος, νέα άσφαλτος, συγγνώμη, στην οδό Βούλγαρη. Αγώνας δρόμου για Παπάθη. Υποψήφιος στην Α Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία Γιώργος Φλωρίδης. Με απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των εφημεριδών. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί τους σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και κάτι ακόμα, αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν, γι' αυτό τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr, ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Πάμε σε διαφημίσεις, να ακούσουμε και ωραία μουσική που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο.

0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
3: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
4: Παραπολιτικά.

Καλημέρα, καλημέρα εσείς που τώρα μπήκατε στην παρέα μας. 6 και 28 πρώτα λεπτά, με τη θερμοκρασία να είναι σε αρκετά χαμηλά για την εποχή επίπεδα. Φυσιολογικά λένε βέβαια οι περισσότεροι, αλλά εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι η μετάβαση ήταν λίγο απότομη. Φθινοπορεινό το σκηνικό. Και βεβαίως να στείλουμε την αγάπη μας, την καλημέρα μας στο φίλο τον Δημήτρη, ο οποίος στέλνει τα φιλιά του. Να είσαι καλά. Και πολλά τα μηνύματά σας για όλη αυτή την ιστορία με τους γιατρούς εκεί, με αυτούς που παρίσταναν μάλλον τους γιατρούς, στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Οι απολογίες τους είναι σε εξέλιξη. Έχει ολοκληρωθεί η απολογία της γυναίκας γιατρού. Έχει μείνει τώρα όμως, είναι σε εξέλιξη ακόμα η απολογία του συζύγου. Και αυτό που συζητούμε όλοι είναι αυτό που συζητά όλος ο κόσμος, είναι δεν ήταν καν γιατροί, έτσι. Τουλάχιστον για τη συγκεκριμένη, η ίδια δεν είχε καν δηλώσει ειδικότητα. Δεν είχε καν δηλώσει ειδικότητα, γιατρός, πανεπιστήμιο, Χονολουλού, Χαβάη και όλα αυτά και τα λοιπά. Εκεί νομίζω αρχίζει και τελειώνει η συζήτηση επ' αυτού. Η ίδια είπε ότι δεν είχε κανένα δόλο, ότι ο τραγουδιστής δεν ήταν σε καλή κατάσταση όταν πήγε στο ιατρείο της. Αν λοιπόν δεν ήταν σε καλή κατάσταση, δεν έπρεπε καν να προχωρήσει σε οποιαδήποτε ιατρική πράξη. Πόσο δε μάλλον σε πλασμαφαίρεση.

Όπως καταλαβαίνετε, μετά τις μαραθώνιες απολογίες, το λόγο έχει δικαιοσύνη για το αν θα προφυλακιστούν οι δύο αυτοί οι γιατροί, οι οποίοι φυσικά αρνούνται ότι υπήρξε δόλος για τον θάνατο, και μάλιστα η γυναίκα γιατρός εμφανίστηκε και πάρα πολύ καταβεβλημένη, λιποθύμησε, έφτασε ασθενοφόρο εκεί. Σε κάθε περίπτωση θα γίνει σύσκεψη μεταξύ εισαγγελέα και Ινακριτή για να αποφασίσουν αν θα προφυλακιστούν ή αν θα αφαιθούν ελεύθεροι με κάποιους περιοριστικούς όρους. Από χθες στις 2 το μεσημέρι ξεκίνησαν οι απολογίες, πρώτα της γυναίκας γιατρού, και η οποία κράτησε 8 με 9 ώρες, και ακολούθησε του συζύγου της, ο οποίος τα ξημερώματα, και αυτός φυσικά αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή, και μάλιστα ο ίδιος είπε ότι ενημερώθηκε γύρω στις 4 το μεσημέρι ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά με τον Γιώργο Μαζονάκη.

Είναι κρίσιμο πάντως και από εκεί προκύπτουν πολλά στοιχεία. Τα στοιχεία που βρήκαν οι αρχές δείχνουν ότι υπήρξε ένα κρίσιμο 50 λεπτό, 50 ολόκληρα λεπτά το μηχάνημα έβγαζε ενδείξεις, και παρότι υπήρχαν ενδείξεις και μάλιστα ακολούθησε και restart από την ίδια του μηχανήματος, που σημαίνει δηλαδή ότι ο τραγουδιστής είτε είχε χάσει πίεση είτε υπήρχε κάποιο πρόβλημα, εκείνη συνέχισε να κάνει την ιατρική πράξη. Και το χειρότερο από όλα αυτά είναι ότι προσπαθούσαν αυτοί με οποιονδήποτε άλλο βρισκόταν εκεί, γι' αυτό και είπε και ο δικηγόρος μάλιστα ότι το κλειδί είναι στις καταθέσεις που θα δώσουν οι υπάλληλοι του συγκεκριμένου ιατρείου, διότι προφανώς έχουν υπάρξει και άλλα τέτοια περιστατικά, και όπως είπε ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη, οι καταθέσεις των υπαλλήλων ήταν καθοδηγούμενες. Άρα λέει θα πρέπει να πούν την αλήθεια τι ακριβώς συνέβη. Εάν την κρίσιμη στιγμή, εκείνα τα μιλάμε για μια ολόκληρη ώρα, η γιατρός, που δεν είναι γιατρός, ας ξεκινήσουμε από εκεί, έτσι, δεν είχε την ειδικότητα να προχωρά σε τέτοιες ιατρικές πράξεις, καλούσε το ΕΚΑΒ και το ΕΚΑΒ έφτανε έγκαιρα και έφτανε στον Ευαγγελισμό που είναι απέναντι, θα είχαμε τελείως διαφορετική εξέλιξη. Και το μηχάνημα φυσικά είχε ενδείξεις, οι οποίες προσπάθησαν να σβηστούν, έτσι, φωτογραφίες που βρέθηκαν στο κινητό της, τις οποίες έσβησε η ίδια, προσπάθησε να αποκρύψει στοιχεία, είναι οι μαρτυρίες του διασώστη του ΕΚΑΒ που έφτασε εκεί, είπε ότι το μηχάνημα λειτουργούσε, είναι πολλά τα επιβαρυντικά στοιχεία.

Σε κάθε περίπτωση θα έχουμε εξέλιξη μέσα στη μέρα για το θέμα αυτό, μετά τη σύσκεψη που θα πραγματοποιήσει ο ανακριτής με τον εισαγγελέα για το αν, ποια θα είναι η συνέχεια της δικαστικής αυτής της πορείας του θέματος, εάν θα προφυλακιστούν οι ίδιοι, αν θα αφαιθούν ελεύθεροι, θα υπάρξουν κάποιοι περιοριστικοί όροι, κάποια χρηματική εγγύηση, οτιδήποτε, θα το δούμε στη συνέχεια της μέρας. Σίγουρα είναι κάτι πολύ σημαντικό, όπως επίσης μέσα στη μέρα θα έχουμε κάποια σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για το θέμα της ακρίβειας στην ενέργεια. Αυτές οι τιμές που υπάρχουν στις αντλίες στα πρατήρια, που αρχίζουν πραγματικά και είναι ανησυχητικές, μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις είναι και πάνω από τα επίπεδα του 2022. Έτσι, και με το πετρέλαιο θέρμανσης να αρχίσει να γίνεται κουβέντα γύρω από αυτό, χαλάει και ο καιρός, όπως καταλαβαίνετε. Εάν σήμερα, λέει, έβγαινε το πετρέλαιο θέρμανσης στην αγορά, άνοιγε σήμερα, θα είχε τιμή εκκίνησης σχεδόν κοντά στα 2 ευρώ. Πράγμα που μας δείχνει και καταλαβαίνουμε ότι όλο ένα και λιγότεροι, εδώ πέρσι που ήταν στο 1,34, ελάχιστοι ήταν αυτοί που επέλεγαν να βάλουν πετρέλαιο στο σπίτι τους. Πόσο δε μάλλον τώρα, αν έχει τέτοια τιμή εκκίνησης. Θα συσκεφτούν λοιπόν εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου, θα δούνε τι μπορούν να κάνουν, θα υπάρξει κάποια παράταση στις επιδοτήσεις. Γιατί φανταστείτε ότι αυτή η τιμή, τώρα το 2,20 που κοντεύει να φτάσει το πετρέλαιο, είναι με την επιδότηση. Είναι με την επιδότηση, έτσι. Φανταστείτε λοιπόν τι θα γινόταν αν και εφόσον. Τώρα θα υπάρξει κάποια επιδότηση, θα διευρυνθούν κάπως τα κριτήρια, τι να σας πω. Η αλήθεια είναι όμως ότι ο κόσμος συνεχίζει να πληρώνει τη βενζίνη πανάκριβα και μας προκαλεί πολύ μεγάλη εντύπωση πώς γίνεται, ας πούμε, στη γειτονική Κύπρο που παίρνει καύσιμο από εμάς να κάνει η βενζίνη 1,60, αλλά εμείς το δίνουμε στην Κύπρο και στην Κύπρο το πουλάνε 1,60 και εμείς έχουμε 2,20. Ειδικός φόρος κατανάλωσης, οι φόροι που μπαίνουν πάνω στα καύσιμα, εκεί νομίζω πρέπει να είναι το κλειδί. Στις τιμές και στο ΦΠΑ, στα προϊόντα, γιατί αυτή η αύξηση στην ενέργεια θα μετακυληθεί και στα τρόφιμα και στις υπηρεσίες. Γιατί φανταστείτε, δεν είναι μόνο όσοι χρησιμοποιούν το αυτοκίνητό τους που το τελευταίο διάστημα έχουν αρχίσει οι περισσότεροι και σταματά να χρησιμοποιούν το αυτοκίνητο. Προσπαθούν όσο το δυνατόν περισσότερο να παίρνουν μέσα μεταφοράς. Κάποιοι το έχουν ρίξει στο περπάτημα, κάποιοι που είναι πιο κοντά κτλ. Διότι αδυνατούν να στηρίξουν όλο αυτό. Πέραν όμως αυτών των ανθρώπων οι οποίοι πρέπει να πάνε στη δουλειά τους, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι είναι επαγγελματίες. Εκεί τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα. Και βάσει αυτού, επειδή ανεβαίνει και το μεταφορικό κόστος, μετά θα σου πει η ντομάτα, ας πούμε, για να πούμε, ναι, η ντομάτα λέμε τώρα, είναι τα μεταφορικά, κατάλαβες. Γι' αυτό θα δούμε πάλι κάτι τιμές φοβερές στο ράφι.

Καλημέρα μου στο φίλο το Λάμπρο που στέλνει το μήνυμά του από τη βροχερή Ναύπακτο. Να σε καλά, Λάμπρο μου, ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Ο Μιχάλης λέει, γιατί δεν λέτε κάτι για τον Κασιδιάρη. Φυσικά και είπαμε για τον Κασιδιάρη. Αποφυλακίστηκε χθες. Υπήρχε πολλοί κόσμος συγκεντρωμένος εκεί, έξω από, από τις φυλακές Δομοκού. Και φυσικά ο ίδιος προανήκειλε ότι θα κατέβει στην πολιτική σκηνή. Βέβαια υπάρχει αυτή τη στιγμή η δικαιοσύνη θα είναι αυτή που θα δώσει την απόφαση για το τι θα γίνει πραγματικά, εάν θα μπορέσει να κατεβεί στην πολιτική σκηνή. Σε κάθε περίπτωση εδώ είμαστε, Μιχάλη, θα τα δούμε όλα.

Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στο φίλο τον Κωνσταντίνο από το Αίγιο. Καλημέρα, λέει, σε όλη την παρέα. Με στεναχωρεί πολύ ότι θα πρέπει να θρηνήσουμε ανθρώπινες ζωές για να πάρουμε απόφαση να μιλήσουμε τόσα χρόνια. Τόσοι που έχουν πάει εκεί, γιατί δεν μιλάγανε. Και γιατί βγαίνουν τώρα, λέει, κατόπιν εορτής να τα λένε. Είμαστε άξιοι της μοίρας μας, λέει, δυστυχώς. Να είσαι καλά, φίλε Κωνσταντίνε.

0: Θα έρχονται συνεχώς στο φως καταγγελίες και για την υπόθεση αυτών των γιατρών και για άλλους τέτοιους γιατρούς. Μάλιστα υπήρξε μια καταγγελία στον Αντένα που έλεγε ότι είχαν επισκεφθεί το ιατρείο. Για να ακούσουμε.
1: Μου έλεγε ότι ξεκλειδώνω τα τσάκρα και προσπαθώ να επέμβω με μία μέθοδο σε αυτά τα κύτταρα, να τα επαναφέρω σε υγιή κατάσταση ούτως ώστε να μην εξελιχθούν σε καρκίνο. Έχω αυτό άνοζο την ψωρίαση που είναι ψυχοσωματική και όταν είσαι σε άγχος και στρες είναι σε έκσταση, αλλά είπα να δοκιμάσω και πήγα. Έτσι ξεκίνησε. Όταν πήγαινες εκεί, τουλάχιστον στη δικιά μου περίπτωση, σε καλωδιώνανε χωρίς ρούχα με έναν υπολογιστή και πατούσες πάνω τα πέλματά σου και τα χέρια σε δύο πλάκες μεταλλικές και περίμενα ένα τέταρτο και μετά αντινόμινα πήγαινα στο γραφείο της πάλι καλωδιωμένη που με συνέδεαν με έναν υπολογιστή και μου έλεγε καταγράφουμε τα κύτταρα του σώματός σου και διαπιστώνω ότι κάποια κύτταρα σε κάποια όργανα είναι σε μια κατάσταση λανθάνουσα που θα εξελιχθούν πολύ σύντομα σε καρκίνο, στο πνεύμανα, στο ύπαρ και στο στομάχι. Μου κόστησε 5.000 τα 3 χρόνια αμοιβήσεις και κάπου 4 με 5.000 τα σκευάσματα που μου τα έφερνε ένας συνεργάτης δικός της από τη Ρωσία, τα οποία απ' έξω δεν είχαν τίποτα.
0: Κλειδώνει τα τσάκρα. Ποιος ξέρει λοιπόν τι έχουν ακούσει όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν πάει σε αυτούς τους γιατρούς, σε άλλους γιατρούς τέτοιους, τέτοιου είδους γιατρούς εννοώ. Έτσι, για να μην ζουβαλιάζουμε τον κόσμο. Ο κύριος Πατούλης είπε ότι έκρυβαν, λέει, το μηχάνημα, λέει, το οποίο μηχάνημα, λέει, είχε και ρόδες. Δηλαδή μετακινούνταν, πήγαινε από το ένα χώρο στο άλλο. Το θέμα είναι όμως ότι οι έλεγχοι έπρεπε να γίνονται και έπρεπε να είναι ευνηδιαστικοί οι έλεγχοι. Όχι να σου λέμε ότι αύριο θα περάσουμε την τάδε ώρα, έλα να κλείσουμε ένα ραντεβού, θα περάσουμε, μάζεψε το μηχάνημα, βάλ το, κρύψε το, βάλ το στο μπαλκόνι. Για να ακούσουμε τον κύριο Πατούλη.
2: Καταρχάς, μια καταγγελία είναι μια έγγραφη καταγγελία για να μπορέσει να πάρει την επίσημη διαδικασία. Προφανώς, ο κύριος ιατρός, ο οποίος είναι πολύ έμπειρος γιατρός, ναι, ναι, και πολύ καλός γιατρός, κατά την άποψή μου, αν θα ήμουν σε αυτό το οποίο αναφέρει, θα πήγαινα στον εισαγγελέα. Όπως είπαμε και άλλες φορές. Ας πούμε, η κυρία Λεωνάρδου, προκειμένου, που άφησε την εφημερία της, πήρε ένα ταξί και πήγε. Αντιλαμβάνεστε ότι μπορεί να έχει μια γυψοσανίδα να την κρύβουμε. Δεν το ξέρουμε. Εγώ δεν το ξέρω προφανώς γιατί είμαι εκεί. Αλλά σε κάθε περίπτωση, όταν κάνει ο γιατρός εξετάζει έναν ασθενή στα πίσω δωμάτια, τώρα αν υπήρχε αυτό και κάποιος μπορεί να το έβγαλε έξω, είναι σίγουρο ότι η επιτροπή προφανώς
3: τέτοια εγκληματική,
2: προφανώς αυτό ήταν με ρόδες.
0: Ήταν με ρόδες και οι γιατροί αυτοί με ρόδες ήταν. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θέλεις να κερδίσεις δωρεπιταγές και αμέτρητες προσφορές σε Top Brands ξανά και ξανά? Τώρα μπορείς, γιατί με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt, Signature Travel και σε άρα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες στην εφαρμογή παντού και διάλεξε τον deal που σου ταιριάζει. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.

Λοιπόν, εξέλιξη τη τελευταία στιγμή. Όπως με ενημερώνει ο καλός συνάδελφος Βασίλης Δέτσικας, προφυλακίστηκαν Γάκα και Θοδωρόπουλος για το θάνατο του Μαζονάκη μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους. Οδηγούνται στη φυλακή λοιπόν οι δύο γιατροί που βρέθηκαν στο επίκεντρο αυτής της δικαστικής έρευνας για το θάνατο του τραγουδιστή. Πολύ ωραίες απολογίες. Οι ίδιοι υποστήριξαν ότι δεν είχαν καμία εμπλοκή με τον θάνατο, δεν υπήρχε δόλος. Ωστόσο, αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, τελεστής αδιαπαραλήψεως, ένα δίκημα που σε περίπτωση καταδίκης επισύρει μάλιστα ακόμη και ισόβια κάθερξη. Αυτή είναι η είδηση λοιπόν της τελευταίας στιγμής. Προφυλακίστηκαν και οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο.

0: αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά Startupper Mag στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds. Ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά.
1: Βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σιγά την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.
6: Παρακολουθείτε.

Μετά από 17 ώρες απολογιών, οι δύο κατηγορούμενοι για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη πλέον κρίθηκαν προφυλακιστέοι και αρχίζουν και βγαίνουν στη δημοσιότητα και κάποια στοιχεία της κατάθεσής τους. Μάλιστα, επιμένουν στον ισχυρισμό ότι ο τραγουδιστής έπαθε ανακοπή μετά τις 4. Επιμένω στον ισχυρισμό. Όσον αφορά στο θέμα του μηχανήματος και τον αλάρμ που έβγαζε το μηχάνημα, λένε ότι έσπαγε η φλέβα, λέει, και αυτό ήταν, δεν υπήρχε κάποιο άλλο πρόβλημα. Μάλιστα αφήνουν και με κάποιο τρόπο εχμές και για το ΕΚΑΒ, ότι κλήθηκε, λέει, το ΕΚΑΒ και δεν είχε, λέει, τον κατάλληλο εξοπλισμό. Με αποτέλεσμα, λέει, να χρειαστεί να πάρουν τον τραγουδιστή με φορείο και να σταματήσει, λέει, η κάρπα, ενώ ο τραγουδιστής, λέει, δεν ήταν εγκεφαλικά νεκρός. Είπε ότι όλη η διαδικασία είναι νόμιμη, είπε η κατηγορούμενη. Δεν είχε καμία πρόθεση, κανένα δόλο στις ενέργειές της. Ισχυρίζονται ότι ο Γιώργος Μαζονάκης έπαθε ανακοπή στις 4 και 4 και ειδοποιήθηκαν άμεσα, λέει, όλοι. Και μάλιστα επικαλούνται τώρα και κάποιες καταθέσεις. Μιας γραμματέως, παραδείγματος χάρη, που βρισκόταν εκεί, λένε ότι δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα στο μηχάνημα. Τώρα για τις φωτογραφίες που είχε καταγράψει η ίδια στο κινητό της και μετά τις έσβησε κτλ. Είπε ότι το έκανε σε όλους τους ασθενείς, τη φωτογραφία την έστειλε σε τρίτο πρόσωπο, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες έχουν γνωστοποιήσει να έρθει να καταθέσει. Και μάλιστα επέμεναν και οι δύο ότι τα μηχανήματα στον Ιατρικό Σύλλογο είναι γνωστοποιημένα και το 2025 και το 2026 με φωτογραφίες και με τιμολόγιο. Ότι ήταν προς γνώση, λέει, του Ιατρικού Συλλόγου τα συγκεκριμένα μηχανήματα.

Επιμένουν λοιπόν ότι όλα συνέβησαν εκεί στις 4 το απόγευμα, δεν αλλάζουν καθόλου τις καταθέσεις τους. Δεν ξέρω όμως πώς εξήγησαν το γεγονός ότι υπάρχει η μαρτυρία του οδηγού ταξί. Έτσι, τι ώρα έφτασε εκεί ο τραγουδιστής, η κάμερα που δείχνει το Γιώργο Μαζονάκη να μπαίνει στο ιατρείο, το μηχάνημα που σύμφωνα με τις ενδείξεις λειτουργεί από τις 2 και κάτι. Σε όλα αυτά δεν απάντησαν. Σε κάθε περίπτωση μιλάμε για ένα κακούργημα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο και συναυτουργία. Είναι πολύ σημαντικό, σοβαρό το κατηγορητήριο. Είναι βαρύ το ποινικό αδίκημα. Τιμωρείται ακόμα και με ισόβια. Στο κατηγορητήριο λοιπόν ανακριτής τους αποδίδει ότι επί 60 λεπτά άφησαν αβοήθητο τον Γιώργο Μαζονάκη, δεν του παρήχαν καμία βοήθεια όπως όφυλαν και δεν προέβησαν σε καμία ενέργεια ώστε να τον σώσουν. Γιατί δεν τον ακολούθησαν, γιατί δεν ακολούθησαν μαζί του, γιατί δεν πήγαν μαζί του στο ασθενοφόρο. Αφού έγινε κάτι στις 4 η ώρα που ισχυρίζονται αυτοί, στις 4 και 4 συγκεκριμένα, και ότι αμέσως κάλεσαν το ΕΚΑΒ, αλλά το ΕΚΑΒ δεν ήταν εξοπλισμένο και εκεί υπήρχε πρόβλημα. Γιατί δεν ακολούθησαν, γιατί δεν πήγαν μαζί μέσα στο ασθενοφόρο, αφού υπήρχε ο χρόνος, όπως λένε, για να σωθεί. Δεν ήταν εγκεφαλικά, λέει, νεκρός. Γιατί δεν ακολούθησαν. Γιατροί είναι. Άρα λοιπόν μέσα στην ημέρα έχουμε πλέον την απόφαση. Έχουμε πλέον την απόφαση για την προφυλάκηση των δύο γιατρών. Αλλά μέσα στην ημέρα θα έχουμε και την εξέλιξη. Έτσι θα οδηγηθούν στην φυλακή σήμερα οι δύο αυτοί οι γιατροί. Και φυσικά θα έχουμε εικόνα, καθώς περνάει η ημέρα, θα έχουμε εικόνα για περισσότερα στοιχεία από τις καταθέσεις τους και θα προσπαθήσουμε να δούμε και εμείς πραγματικά τι συνέβη έτσι γύρω από αυτό το θέμα που μας έχει πονέσει πάρα πολύ όλους.

Και βεβαίως θα έρθει και η άρση απορρίτου, έτσι. Θα έρθει η άρση απορρίτου των τηλεφώνων. Εκεί θα φανεί λοιπόν και με ποιους ήρθαν σε τηλεφωνική επαφή, τα κρίσιμα λεπτά. Στο πλευρό τώρα των δύο συγκεκριμένων κατηγορουμένων είναι η γραμματέας του ιατρείου και ένας πελάτης, οι οποίοι είχαν ήδη, λέει, δώσει κατάθεση από την προηγούμενη Δευτέρα, από την περασμένη Δευτέρα, οι οποίοι υποστήριξαν ότι συμφωνούν με όσα κατέθεσαν οι δύο κατηγορούμενοι.

Χθες λοιπόν εξελίξεις στα τελευταία λεπτά γύρω από την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Και μέσα στην ημέρα φυσικά θα έχουμε πολύ περισσότερα γύρω από το θέμα αυτό, αλλά και πολλά άλλα που μας περιμένουν στη σημερινή ατζέντα. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Θα παραδώσω σκυτάλι μουσικά στο Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων. Και αμέσως μετά για 2 ώρες κοντά σας ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Να ευχαριστήσω πολύ το Βασίλη Κρυμπά που έβαλε και πάλι σήμερα όμορφα τραγούδια. Τον Ηλία Σελιμά και τη Χριστίνα Αγγελάκη που ήταν μαζί μου στον ήχο. Τη Σταυρούλα Γιαννούτσου και την Ελένη Τάγκα που σήκωσαν το τηλέφωνο και δέχτηκαν τις δικές σας καλημέρες. Και φυσικά την Όλγα Καλατζή και τον Παναγιώτη Κάτσιο που συνέδραμαν δημοσιογραφικά στην εκπομπή. Θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι στις 12 με όλες τις τελευταίες εξελίξεις στο μαγκαζίνο του σταθμού. Και φυσικά αύριο το πρωί στις 5 θα ξυπνήσουμε παρέα. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Γεια σας.

0: ώρα είναι 7.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Στη φυλακή οδηγούνται μετά τις πολύερες απολογίες τους οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, τελεστήσα, διαπαραλήψεως, αδίκημα που σε περίπτωση καταδίκης επισύρει ακόμη και ισόβια. Σύμφωνα με πληροφορίες και οι δύο αρνήθηκαν την κατηγορία και φέρονται να επέριψαν ευθύνες στους διασώστες του ΕΚΑΒ. Επιμένουν ότι ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη ανακοπή στις 4 και 4 το απόγευμα. Υποστηρίζουν ότι ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ στις 16 και 21 και στις 16 και 26 έφτασε το ασθενοφόρο. Για τα αλάρμ που έχουν καταγραφεί από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, οι κατηγορούμενοι ιατροί υποστήριξαν ότι πρόκειται για ενδείξεις που ενεργοποιούνται όταν σπάει η φλέβα του ασθενή. Σε ό,τι αφορά το ζήτημα των φωτογραφιών του καλλιτέχνη που βρέθηκαν στο κινητό τηλέφωνο της γυναίκας και τις οποίες έστειλε σε άγνωστο μέχρι στιγμής παραλήπτη, ενδιαφέρεται να ισχυρίστηκε ότι η φωτογράφηση των ασθενών της είναι πάγια τακτική της. Αργά το βράδυ, στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων έφτασε ασθενοφόρο για να εξετάσει την κατηγορούμενη γιατρό, η οποία αισθάνθηκε αδιαθεσία, η ίδια αρνήθηκε την ιατρική φροντίδα και οι διασώστες του ΕΚΑΒ αποχώρησαν χωρίς να την παραλάβουν. Πιέσεις στην ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου μετά τη διακοπή λειτουργίας του αγωγού Ανατολής Δύσης στη Σαουδική Αραβία. Η πετρελαϊκή εταιρεία Ράμκο αποφάσισε να ακυρώσει ή να αναβάλει προγραμματισμένες προμήθειες αργού πετρελαίου προς ορισμένα ευρωπαϊκά δηληστήρια που επρόκειτο να φορτωθούν στα τέλη Σεπτεμβρίου. Την ίδια ώρα, προβληματισμό προκαλεί και η διακοπή λειτουργίας πετρελοπηγών στη Λιβύη μετά το κλείσιμο βαλβίδα σε αγωγό μεταφοράς αργού. Κοντά στα 109 δολάρια το βαρέλι τιμή του Brent, στα 106 του αμερικανικού αργού. Έντονη ανησυχία στο Μέγαρο Μαξίμου από την αύξηση στις τιμές του πετρελαίου που πιέζει περαιτέρω τους προϋπολογισμούς νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Η κυβέρνηση προετοιμάζεται για έναν δύσκολο χειμώνα και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για πρόσθετα μέτρα στήριξης όπως παράταση στην επιδότηση του πετρελαίου κίνησης. Σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο, θέρμανση εξτάζει διεύρυνση των δικαιούχων και ενίσχυση της επιδότησης, ενώ επιστρέφουν τα σενάρια επιδότησης στα τιμολόγια ρεύματος, καθώς η τιμή του ηλεκτρικού επίσης ακολουθεί ανωδική τροχιά. Αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης σήμερα στη Βουλή με φόντο τη δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Στην πρώτη ψηφοφορία στα τέλη Ιουλίου διαπιστώθηκε πως δεν υπάρχουν περιθώρια για ευρύτερες συνενέσεις, καθώς οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας ψηφίστηκαν από τους γαλάζιους βουλευτές και ορισμένους ανεξάρτητους βουλευτές. Στη συζήτηση αναμένεται να κυριαρχήσει η οικονομία και κυρίως η ενεργειακή κρίση, επίσης οι εξαγγελίες της ΔΕΘ αλλά και το επίδομα ανεργίας. Αύριο θα οδηγηθεί στην ανακρίτρια Χανίων η 18χρονη μητέρα που φέρεται να τραυμάτισε σοβαρά το 17 ημερών βρέφος της. Το παιδί νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Βενζέλου νοσοκομείου Ηρακλείου με βαριές κρενοεγκεφαλικές κακώσεις και αιμάτωμα στον εγκέφαλο. Στο λιμάνι των Καλών Λιμένων μεταφέρονται 37 αλλοδαποί που εντοπίστηκαν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 33 ναυτικά μίλια ανατολικά-νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων Κρήτης. Στο 5,5% διαμορφώθηκε η ετήσια άνοδος στις τιμές πώλησης των κατοικιών πανελλαδικά στο δεύτερο τρίμηνο, εναντί αύξηση 6,6 το προηγούμενο τρίμηνο και 8,3 στο σύνολο του 25, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Στην Αττική η αύξηση δεν ξεπέρασε το 5% από 5,9% το πρώτο τρίμηνο, ενώ στη Θεσσαλονίκη οι τιμές ενισχύθηκαν με ετήσιο ρυθμό 4,7, εναντί αύξηση 6,9% το πρώτο τρίμηνο. Στη Διεθνή Ενημέρωση, εναντί αύξηση 6,9% το πρώτο τρίμηνο.

Εκεί τα πράγματα. Ξημέρωσε Τετάρτη, 16 του Σεπτέμβρη. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1. Πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Πώς είστε, τι κάνετε, πώς σας έχει βρει αυτή η συννεφιασμένη Τετάρτη? Γιατί και σήμερα με συννεφιές θα πάμε. Βροχές σε πολλές περιοχές της χώρας. Και στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, αϊντε. Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα. Ε? Ναι. Και στην Αθήνα θα έχει κάτι ψηλοβρόχια και χθες έριξε κάτι τσουκουτσούκο από εδώ, τσουκουτσούκο από εκεί, τίποτα συγκλονιστικό, αλλά την έριξε την βροχούλα του. Θα επιστρέψουν και ο ήλιος και η ζέστη και όλα αυτά. Ξεκινήσαμε με Κώστα Τρυπολίτη, γιατί σήμερα έχει γενέθλιά του. Γίνεται 73, Δήμητρα Γαλάνη και τα πράγματα. Γιώργος Χατζηνάσιος, Κώστας Τρυπολίτης. Η πρώτη του συνεργασία έγινε το 79 στο δίσκο Εικόνες με ερμηνεύτρια τη Δήμητρα Γαλάνη. Αλλά έχει ενδιαφέρον ότι και ο ίδιος ο Τρυπολίτης λέει ότι ήταν μια άλλη εποχή αυτά τα τραγούδια και μια άλλη εποχή η υπόλοιπη πορεία του. Θα τα δούμε στην πορεία και αυτής της εκπομπής. Θα ακούσουμε και άλλα τραγούδια του Κώστα Τρυπολίτη. Πλούσια η επικαιρότητα, δεν μας αφήνει να ησυχάσουμε. Δεν ξέρω και αν θέλουμε να μου πεις από την άλλη, γιατί ψάχνουμε κι εμείς πάντα κάτι να ασχολούμαστε. Προφυλακίστηκαν οι δύο γιατροί που ήταν μαραθώνια η απολογία τους και μετά περίμεναν να δουν τι θα αποφασίσουν ο ανακριτής και η εισαγγελέας. Αυτό που ανέμεναν οι περισσότεροι αποφάσισαν την προφυλάκησή τους. Θα το δούμε και αυτό αναλυτικά σε πολύ λίγο. Έχει μπαλίτσα σήμερα. Ολυμπιακός για Αγγελόνια. Ξεκινάει η ευρωπαϊκή πορεία του Ολυμπιακού στα πράγματα. Να δούμε πώς θα πάει, πώς θα εμφανιστεί. Είναι μεγάλο ερώτημα για το πώς θα είναι ο νέος Ολυμπιακός. Και από παίχτες και από προπονητή και από όλα. Ξέρεις, ήταν μια πάρα πολύ

δύσκολη μέρα στους δρόμους. Δηλαδή είχε πολλή κίνηση, μας θύμισε την κανονικότητα του φθινοπόρου και του χειμώνα, είναι η αλήθεια, αυτό που συνέβαινε εχθές στους δρόμους. Και τώρα βλέπω ότι είχε αρκετή κίνηση ήδη στην άνοδο του Κηφισού και στην κάθοδο του Κηφισού, από Λένορμαν έως και Νέα Φιλαδέλφια, από Νέα Φιλαδέλφια έως και Λένορμαν στην κάθοδο. Έχει και κίνηση από την γέφυρα της Μεταμόρφωσης μέχρι και τον Κόκκινο Μήλο. Και στην έξοδο της Αθηνών έχει κίνηση, και στην έξοδο της Χιστού έχει κίνηση. Κίνηση βλέπω στο τέλος και στην περιφερειακή του Εγάλεο προς τον Σκαραμαγκά. Κατά τα λοιπά συγκλονιστικά πράγματα δεν βλέπω, με εξαίρεση λίγο εκεί στην Ελευθερίου Βενιζέλου, στον περιφερειακό του Καρέα, και λίγο που έχει αρχίσει και μαζεύει κίνηση στην άνοδο της Συγκρού, αλλά όχι ακόμα συγκλονιστικά πράγματα, ψηλά και στην Καλλιρόηση όταν βγαίνεις εκεί, που στενεύει πάρα πολύ ο δρόμος, που έχει συνήθως κίνηση όπου υπάρχουν περισσότερες λωρίδες, και ξαφνικά στριμώχνονται όλοι οι οδηγοί σε μία ή σε δύο λωρίδες, όπως γίνεται στον Κηφισό, όπως γίνεται και στην Καλλιρόηση, όπως γίνεται σε διάφορες περιοχές. Και στην Πέτρου Ράλη βλέπω έχει κίνηση. Γρηγορίου Λαμπράκη, κοίτα να δεις τώρα, Γρηγορίου Λαμπράκη στο ρεύμα προς την Αθήνα, προς τον Κηφισό, και στην Πέτρου Ράλη στο ρεύμα προς τον Κηφισό έχει κίνηση. Άμα μπορείτε να την αποφύγετε, καλό θα είναι.

0: Είπαμε ο καιρός σήμερα να μένεται βροχερός, νέος γύρος με δυνατές βροχές σε πολλές περιοχές της χώρας, και Αττική και Θεσσαλονίκη, ως και την επόμενη εβδομάδα θεωρητικά θα έχει ένα πηγενέλα, αλλά εντάξει, θα δούμε τι θα γίνει. Και στην Κρήτη και στην Νότια Εύβοια και στην Πελοπόννησο πολλά. Δεν ξέρω τι έβρεξε γιατί κατέβασε στην Ευελπίδων. Πάμε γρήγορα στην καλή συνάδελφο, την Βάση Παλαιό από τα Παραπολιτικά και το Μέγκα, την ηρωίδα που ήταν στα δικαστήρια της Ευελπίδων από χθες το μεσημέρι στη μία, περιμένοντας να έρθουν οι δύο γιατροί, και η δουλειά τελείωσε πριν από πολύ λίγα λεπτά. Καλημέρα Βάση, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα Αλέξανδρε, ήταν, η αλήθεια είναι, μια μαραθώνια διαδικασία εξαντλητική, η οποία διήρκησε περίπου 17,5 ώρες. Ολοκληρώθηκε με την απόφαση του ανακριτή και του εισαγγελέα να κριθούν προσωρινά κρατούμενοι και οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Πρέπει να σου πω ότι οι γιατροί οδηγούνται στη φυλακή, να θυμίσουμε, για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας με δεχόμενο δόλο, δια παραλήψεως και κατά συναυτουργία, μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας που έγινε χθες από τις δικαστικές αρχές. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, και οι δύο αρνήθηκαν αυτή την κατηγορία που τους αποδίδεται. Πρώτη στο γραφείο του ανακριτή μπήκε η 55χρονη ιατρός, η οποία παρέμεινε εκεί για 8 ώρες, πρέπει να σου πω. Δέχτηκε εξαντλητικές ερωτήσεις σχετικά με το τι συνέβη στις 9 Σεπτεμβρίου στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου και οδήγησε τελικά στο θάνατο του γνωστού τραγουδιστή. Σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμή, εμείς, η ίδια υποστήριξε ότι ουσιαστικά επέμεινε, μάλλον, ότι η ανακοπή που υπέστη ο Γιώργος Μαζωνάκης συνέβη μετά τις 4 και συγκεκριμένα στις 4:15, και ότι ουσιαστικά δεν υπήρξε κάποια παράληψη εκ μέρους της ίδιας και του συζύγου της, ότι έκαναν ό,τι ήταν δυνατόν και σε σύντομο χρονικό διάστημα προκειμένου να τον επαναφέρουν. Υποστήριξαν ότι κάλεσαν το ΕΚΑΒ στις 4:21, έφτασε στις 4:26 το ασθενοφόρο, και σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε φέρονται να αφήνουν εχμές σχετικά με το ΕΚΑΒ, γιατί λένε ότι το ασθενοφόρο, ναι, έφτασε, αλλά δεν ήταν πλήρως εξοπλισμένο, καθώς δεν
0: είχαν γιατρείο που δεν είχαν απεινιδωτή μέσα, ενώ κάνανε θεραπείες που δεν έπρεπε, και φταίει το ασθενοφόρο που δεν ήταν πλήρως εξοπλισμένο. Ωραία.
1: Ναι, υποστηρίζουν ότι ουσιαστικά δεν είχε φορείο, και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να χρειαστεί να σταματήσει η κάρπα προκειμένου να μεταφέρουν τον τραγουδιστή με καρέκλα στο ασθενοφόρο. Εντάξει, είναι ο ισχυρισμός τους. Ναι, ναι. Κρίθηκε σε αυτό το δικονομικό στάδιο. Πρέπει να σου πω ότι η επιχείρηση 55χρονη να εξηγήσει και τους συναγερμούς, τα αλάρμ που έχει καταγράψει το καταγραφικό του μηχανήματος πλασματογράφησης, είπε ότι χτυπούσαν διότι έσπαγε η φλέβα. Βέβαια, για πρώτη φορά παραδέχθηκε ότι είχε ξεκινήσει τη διαδικασία της πλασματοφαίρεσης.
0: Γιατί μέχρι τώρα υπήρχε αυτό που δεν ξεκινήσαμε, το είπαθε πριν ξεκινήσουμε και όλα αυτά. Ναι.
1: Όχι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, παραδέχεται ότι την είχε ξεκινήσει, ότι υπήρχε μια λειτουργία του συγκεκριμένου μηχανήματος για 43 λεπτά, και ότι ουσιαστικά ό,τι συνέβη αφού σταμάτησε αυτή η λειτουργία. Πρέπει να σου πω ότι επιμένουν και για κάτι άλλο οι δύο κατηγορούμενοι, ότι δηλαδή τα μηχανήματα, τα συγκεκριμένα μηχανήματα που είχαν στο ιατρείο τους, και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό κατά την άποψή μου και πρέπει να ερευνηθεί, είχαν γνωστοποιηθεί στον Ιατρικό Σύλλογο και το 25 και το 26. Και φέρεται να υποστηρίζουν ότι υπάρχουν και τιμολόγια και φωτογραφίες. Θα το δούμε αυτό το επόμενο διάστημα.
0: Προφανώς δεν το λένε έτσι. Προφανώς κάποια χαρτιά έχουν στα χέρια τους που δείχνουν.
1: Εκτιμώ πως ναι, Αλέξανδρε, για να επιμένουν, γιατί πρέπει να σου πω ότι για πρώτη φορά αυτό τον ισχυρισμό τον ακούσαμε την Παρασκευή, που ήρθαν για πρώτη φορά στα δικαστήρια οι κατηγορούμενοι. και επιμένουν μέχρι και σήμερα. Και για να επιμένουν θεωρώ ότι κάτι έχουν στα χέρια τους, το οποίο έχουν προσκομίσει και στις δικαστικές αρχές. Mm-hmm. Τώρα, ουσιαστικά η ανάκριση από εδώ και πέρα ξεκινάει. Mm-hmm. Σίγουρα θα εξεταστούν όλα, θα δούμε αν θα υπάρξει και κάποια άλλη παρέμβαση από τις εισαγγελικές αρχές, ναι, για το γεγονός ότι αυτό το ιατρείο λειτουργούσε ανεξέλεκτο, και είναι σίγουρο ότι η συγκεκριμένη υπόθεση δεν σταματάει με την προφυλάκηση του
0: κατηγορουμένου. Τώρα ξεκινάει,
1: θα μας απασχολήσει πολύ, ακριβώς.
0: Τώρα ξεκινάει, γιατί τώρα θα κληθούν οι μάρτυρες, τώρα θα πρέπει να δούμε τι έχει γίνει, αν το γιατρείο, όπως λένε, είχαν άδειες και είχαν ενημερώσει, πώς λειτουργήσε, ποιος λειτουργήσε. Υπάρχει και το οικονομικό σκέλος, τι έχουν γίνει όλα αυτά τα λεφτά που έβγαζαν στο γιατρείο. Θα έχει ενδιαφέρον, ξέρουμε πού τους πήγανε?
1: Δεν ξέρουμε, όχι. Θεωρώ ότι επειδή τελείωσε 6.30 ώρα το πρωί, το φυλακιστήριο λογικά θα βγει εντός της ημέρας.
0: Σ' αφήνω να ξεκουραστείς όσο προλαβαίνεις πριν επιστρέψεις στον αγώνα. Ξαναλέω, η Βάζο Παλαιού και οι υπόλοιποι δικαστικοί συντάκτες και δικαστικές συντάκτριες από χθες τη 1 η ώρα το μεσημέρι στην Ευελπίδων τελειώσανε πριν κανένα 4-20 λεπτό. Για αυτούς που λένε ότι η δημοσιογραφία είναι ωραία, μεγάλα σαλόνια και σχέσεις με μεγάλα κεφάλαια και λεφτά και τέτοια. Ευχαριστώ, Βάζο.
1: Τελείως το αντίθετο.
0: Στο κρύο και στα μάρμαρα. Ευχαριστώ, Βάζο, πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την πρωινή συμμετοχή μετά από τόσες ώρες στο πεζοδρόμιο κανονικά. Εδώ είμαστε, Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Λοιπόν, πριν από πολύ λίγη ώρα ολοκληρώθηκε αυτή η μαραθώνια διαδικασία, προφυλακίστηκαν οι δύο και πάμε παρακάτω. Τώρα ξεκινάει η ουσία της υπόθεσης, δηλαδή να δούμε τι έγινε και πώς έφυγε από την ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ήδη υπάρχει μια παραδοχή από τον Ιατρικό Σύλλογο με την ανακοίνωσή του ότι εμείς αδυνατούμε να το ελέγξουμε όλο αυτό. Δεν έχουμε ούτε τη δύναμη, ούτε τους γιατρούς, ούτε τα ελεγκτικά όργανα, ούτε τα μέσα, ούτε τίποτα από όλα αυτά για να ελέγξουμε το τι γίνεται σε όλα αυτά τα πολλά ιατρία, τουλάχιστον 150 ιατρία, όπου είναι νόμιμα, αλλά δεν ξέρουμε τι γίνεται μέσα και πρέπει να τα ψάξουμε και δεν πρέπει να τα ψάξουμε. Μια παραδοχή και από το ίδιο τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος είπε: ζητούμε συγγνώμη, διότι το σύστημα δεν κατάφερε να προστατεύσει τον Γιώργο Μαζωνάκη. Ωραία. Μια παραδοχή λοιπόν λάθος και από τις δύο πλευρές. Και είμαστε καλά. Οκ. Okay. Ναι. Το έλεγα και χθες. Αυτό το σύστημα δεν μπορούσε να προστατεύσει. Είναι πολύ ωραίο για να μην αποδοθούν ευθύνες σε κανέναν. Κάτι ουδέτερο, κάτι απρόσωπο. Ένα σύστημα. Ένα σύστημα που όταν κάτι δεν πηγαίνει καλά φταίει και πρέπει να το αλλάξουμε. Αυτή η κυβέρνηση το κάνει πάρα πολύ συχνά και άλλες κυβερνήσεις το κάνουν, αλλά αυτή το κάνει με μεγαλύτερη ένταση. Κάθε φορά που γίνεται μια στραβή, βγαίνει μετά η κυβέρνηση και λέει θα αλλάξουμε το σύστημα, θα αυστηροποιήσουμε τους κανόνες, θα βάλουμε αυτό, θα κάνουμε έτσι, θα κάνουμε αλλιώς. Αλλά αυτό μένει σε μια νομοθετική παρέμβαση που στην πραγματικότητα τις περισσότερες φορές δεν μπορεί να εφαρμοστεί, διότι δεν υπάρχουν τα κατάλληλα εργαλεία ή δεν υπάρχουν οι αντίστοιχες αλλαγές στο σύστημα, όπως είπε και ο Υπουργός, για να μπορούν να εφαρμόσουν τους καινούργιους νόμους. Για παράδειγμα να πω, επειδή συζήτησαν πάρα πολύ τα προηγούμενα χρόνια για την αυστηροποίηση των νόμων στον ποινικό κώδικα. Αν αφήσουμε στην άκρη ότι ο ποινικός κώδικας δεν αυστηροποιείται με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή δεν βγαίνει κάθε φορά που γίνεται κάτι ο Υπουργός και λέει «Α, θα βάλουμε 10 χρόνια παραπάνω στην τάδε ποινή για να μην γίνει». Ο ποινικός κώδικας αλλάζει μετά από πολλή δουλειά, μετά από έρευνα, μετά από συμμετοχή επιστημόνων που βλέπουν τι πρέπει να γίνει και τι πρέπει να μην γίνει. Ας το αφήσουμε αυτό στην άκρη, ότι κάθε φορά βγαίνει και ανακοινώνει ο αρμόδιος Υπουργός Δικαιοσύνης αυστηροποίηση των ποινών. Αφού αυτή η αυστηροποίηση των ποινών οδηγεί τους ανθρώπους στη φυλακή, με το παραμικρό ή χωρίς το παραμικρό, έχουμε φυλακές για να τους υποδεχθούν όλους αυτούς τους ανθρώπους? Ή απλά λέμε εσείς πηγαίνετε φυλακή και δεν με νοιάζει αν χωράτε ή δεν χωράτε? Δεν έχουμε φυλακές, διότι δεν χωράνε οι φυλακές. Διότι η κυβέρνηση μέσα στα πολλά που έχει πει ήταν και ότι θα φτιάξει φυλακές, θυμάστε, και ότι θα φύγει ο Κορδαλός από τον Κορδαλό. Να μου πεις ποια σωστή κυβέρνηση που σέβεται τον εαυτό της δεν λέει ότι θα φύγει ο Κορδαλός από τον Κορδαλό. Σωστά. Αλλά τώρα μιλάμε για 14.000 έγκλειστους σε ελληνικές φυλακές, ενώ οι φυλακές είναι χωρητικότητας 10.700. Για παράδειγμα, στον Κορυδαλό, έγκλειστη 1825, χωράει 1222. Στην Κομωτινή, 325 η έγκλειστη, χωράει 162. Στο 1600 κρατούμενοι έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για τους υπόρους αποφυλάκησή τους. 2000 κρατούμενοι που εκτείνουν μικρές ποινές φυλάκισης διάρκειας 2 ετών. Γενικά το σύστημα των φυλακών είναι κορεσμένο, δεν χωράει άλλους. Προφανώς, μα υπ' αυτές τις συνθήκες δεν γίνεται σωφρονισμός. Σωστά, σωστά. Και όποιος θέλει να φύγει και να μην γυρίσει, βλέπει άλλη και τριζάει, φεύγει και δεν γυρνάει. Οι υπόλοιποι μένουν μέσα, τρίτη, πέμπτη μακαρόνια, και αν έχουν και μακαρόνια. Και αυτό το λέω γιατί πολλές φορές είμαστε ακριβοί στα πίτουρα και φθηνοί στα αλεύρι, κάπως έτσι δεν το λέει και ο λαός, σωστά, για να μην αλλάζουμε τις συνήθειές μας. Για παράδειγμα, είμαστε πολύ αυστηροί στους ανθρώπους που παίρνουν επίδομα ανεργίας και γιατί να το παίρνουν για τόσους μήνες και να τους πληρώνουμε και δεν πάνε να δουλέψουν και τα λοιπά. Είμαστε βέβαιοι ότι όλοι αυτοί που παίρνουν το επίδομα ανεργίας το παίρνουν γιατί είναι τεμπέληδες ή γιατί απλά δεν μπορούν να βρουν δουλειά. Και είμαστε βέβαιοι ότι αν το επίδομα ανεργίας σταματήσει τους 2 μήνες θα λύσει το πρόβλημα. Η προσωπική άποψη του κυβερνητικού εκπροσώπου, που τώρα μεταξύ μας, όχι ότι δεν μπορεί να έχει προσωπική άποψη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι δεν δικαιούται να έχει προσωπική άποψη, αλλά ειδικά σε τόσο λεπτά ζητήματα, επειδή ακριβώς είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος, καλό είναι να μην εκφέρει τέτοια άποψη, διότι συνδέεται άμεσα με την κυβερνητική πολιτική. Εδώ τριτοτέταρτα στελέχη από το χωριό 2.500 πόδια πάνω τη θάλασσα λένε κάτι στα άλλα κόμματα και πέφτουν πάνω τους να πούνε, να διαψεύσει ο πρόεδρος του κόμματος. Όχι να πει κάτι τέτοιο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Και δεν έμεινε μόνο εκεί. Δηλαδή δεν είναι μια άποψη που την είπε ο ίδιος και μετά είπε παιδιά προσωπική άποψη και δεν έχει καμία σχέση με την κυβέρνηση. Βγήκαν και άλλοι να τον υποστηρίξουν. Και ο κύριος Βορύδης και ο κύριος Γεωργιάδης και ο κύριος Κυρανάκης. Άρα το θέμα είναι πιο σοβαρό από μια προσωπική άποψη. Είναι πολλές προσωπικές απόψεις που υπάρχουν μέσα στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και προφανώς έχουν κατατεθεί. Προς ώρας η κυβέρνηση λέει ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Αλλά μήπως σιγά σιγά ανοίγει ένα ζήτημα, και επειδή τα στοιχεία δείχνουν ότι, για παράδειγμα, τα παιδιά μένουν στο σπίτι τους μέχρι τα 31 τους. Γιατί, μέσο όρο έτσι, γιατί είναι χαμηλή η απασχόληση και ακριβά τα ενίκια. Άρα η πραγματικότητα δείχνει ότι δεν είναι τεμπελχανάδες που τρώνε απλά τα λεφτά των επιδομάτων. Άσε που το επίδομα δεν δίνεται για μια ζωή, δίνεται για 6 μήνες, για ένα χρόνο. Υπάρχει ένα ζήτημα εκεί έξω για το πώς μπορείς να αντιμετωπίσεις την ακρίβεια που σε χτυπάει από παντού. Και ειδικά μα είσαι νέος, με χαμηλούς μισθούς και όχι πολύ μεγάλη δυνατότητα να μετέχεις σε αυτό το κόλπο της δουλειάς, τα πράγματα μοιάζουν πάρα πολλές φορές να είναι ακόμα πιο δύσκολα. Να, ο Αναστάσης για παράδειγμα στέλνει μήνυμα να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στις διεφθαρμένες κοινωνίες μόνο αποουσιάζουν οι πραγματικοί έλεγχοι παντού, παραδείγματος χάρη ιατρία, σούπερ μάρκετ, σχολεία, στους ρήπους, στη βιομηχανία, στους επικίνδυνους δρόμους, στους γεμάτους λακκούβες. Ναι, στις διεφθαρμένες κοινωνίες και στα κράτη που νομίζουν ότι μπορούμε με χαρζαπλάστ να λύσουμε προβλήματα που θέλουν ολόκληρο χειρουργείο. Καλημέρα στον φίλο Ιωάννη, τον οδηγό του τρόλεϊ, γραμμή 21, Νίκαια Ομόνοια. Σήμερα καλά δρομολόγια, Ιωάννη. Καλημέρα και στον Στέφανο. Στέφανο, τώρα πραγματικά πες μου πώς μπορώ να διαβάσω εγώ αυτό το μήνυμα, πώς το γράφεις. Τέλος πάντων, λέει ότι η Ελλάδα έχει πολλά προβλήματα, το λέω λίγο σικ, λίγο μαζεμένα, με τον τρόπο που το γράφει, και ότι όλα τα μέσα της Γερμανίας μίλαγαν χθες για τον ιατρικό, για τις ιατρικές διακοπές που μπορεί να κάνει κάποιος τουρίστας στο... Τελίτσες, 2-0 του επιτελικού πρωθυπουργού μας. Η αλήθεια είναι ότι θα τους έλεγα ένα πολύ ωραίο ιατρείο στην Καρνεάδου να πάνε, αλλά το κλείσανε. Απέναντί μου στον ήχο η κυρία Χριστίνα Αγγελάκη και την ευχαριστώ πάρα πολύ, διότι φροντίζει να έρχονται οι ήχοι, οι μουσικές και η φωνή μου όπως πρέπει στα αυτιά σας, όπως και από όπου και αν μας ακούτε. Επίσης, στην επιμέλεια της εκπομπής, η κυρία Κατερίνα Πλατή, ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά, ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς στις μουσικές επιλογές για εσάς και για εμένα, που μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της μέρας. Στο 211-1080-880 σας περιμένει η κυρία Ελένη Τάγκα για τα σχόλιά σας, τα μηνύματά σας, τις παρατηρήσεις σας, τα ερωτήματά σας, τα θέματά σας ή τον προβληματισμό σας εκεί έξω. Τι βλέπετε και θέλετε να τα μοιραστείτε με εμάς εδώ μέσα. Επίσης, στο radio παπάκι παραπολιτικά.gr τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα από τις 7 έως 9. Είμαι Αλέξανδρος Κλώσσας στο πρώτο πρωινό και μαζί ξεκινάμε και αυτή την ημέρα Τετάρτη 16 του Σεπτέμβρη, που γιορτάζει η Εφημεία και η Λουντμίλα. Έχει και άλλα πολλά η επικαιρότητα να συζητήσουμε, αλλά θα πάμε πρώτα σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να ξεδιπλώσουμε σιγά σιγά τα θέματα της επικαιρότητας.

0: Είμαι ο Φιλέας.
1: Εγώ η Φογ.
0: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
1: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
0: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
1: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
0: Και πώς γίνεται αυτό?
1: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
0: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
1: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
2: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Ρωμαίος,
7: Ιουλιέτα,
6: από του Μπόστ την Μπένα.
7: Έργο παλιό,
6: μα σύγχρονο,
7: που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ.
7: Ρωμαίος Σακελαρίου.
6: Τιμπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνας,
6: χωρίς καμιά ντροπή.
7: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
8: 14 Σεπτεμβρίου Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη, 18 Κηποθέατρο Παπάγου και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο σχολείο Ειρήνης Παπά.
9: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
10: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
9: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
11: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
9: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
11: Μπράβο, ρε, εσύ, Γιάννη, ωραία τα είπες.
12: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
13: Διαβάστε στην απογευματινή ιδιομηχανία των εναλλακτικών θεραπείων. Κομπογιανίτες κάθε ειδικότητας και 153 κέντρα αμφιβόλου ταυτότητας. Βροχή καταγγελίες. Μη κρατικά πανεπιστήμια. Τι προβλέπει η τροπολογία για αναγνώριση του χρόνου σπουδών. Νέες χρηματοδοτήσεις 2027-2034. Πάνω από 100 δισεκατομμύρια ευρώ για επενδύσεις στην επόμενη οκταετία. Αποφυλάκηση Κασιδιάρη με προκλήσεις. Διείστανται οι απόψεις των συνταγματολόγων για το αν μπορεί να κατέβει στις εκλογές. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.

16 Σεπτεμβρίου του 1953 γεννιέται στην Αθήνα ο Κώστας Τρυπολίτης, ένας τυχουργός που έχει γράψει μερικά από τα πιο γνωστά ελληνικά τραγούδια, αλλά για τον ίδιο προτιμά να λέει όσο το δυνατόν λιγότερα. Σπούδασε κινηματογράφο και αργότερα νευροψυχολογία και γλωσσολογία στη Γερμανία, πριν αφοσιωθεί τελικά στις λέξεις και τη λέξε, από το Δέλες Κουβέντα και το Ανεμολόγιο μέχρι το Ραντάρ και το Συγκάτοικοι είμαστε όλοι στην τρέλα. Συνεργάστηκε με το Θεοδωράκη, το Μούτσι, το Μικρούτσικο, το Βαρδί, τον Κραουνάκη, το Χατζινάσιο και πολλούς ακόμη από τους μεγάλους. Το 87 συναντιέται δισκογραφικά για πρώτη φορά με τον Διονύση Τσακνή και γράφει τους στίχους για το τραγούδι που ανοίγει τον ομώνυμο δίσκο του και για έναν άνθρωπο που πάντα έβλεπε λίγο πίσω από την προφανή εικόνα. Ο τίτλος, το τρίτο σωμάτι, μοιάζει σχεδόν ταιριαστός.

0: ίσως να πρέπει να αρχίσουμε να ελπίζουμε το σύστημα που είπε και ο Υπουργός Υγείας να αποκτήσει και τρίτο μάτι, διότι τα δύο μάτια που έχουν μάλλον δεν φτάνουν για να δουν τι γίνεται και να ελέγξουν όσα γίνονται στην αγορά. Και αυτό παίρνει μπάλα και τους γιατρούς που τίμια έχουν τα ιατρία τους, που τίμια προσπαθούν στο ιατρείο τους και στον αγώνα της ζωής να βγάλουν τα λεφτά τους, και έτσι δημιουργεί μια αίσθηση σε πάρα πολλούς ότι δεν ελέγχεται τίποτα. Γι' αυτό ζήτησα από τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ιδιωτών Ιατρών Ελλάδος, τον κύριο Δημήτρη Κοτζαμπασάκη, χειρουργό οτορινολαριγκολόγο ο ίδιος, να συζητήσουμε λίγο τι γίνεται, τι σημαίνει όλο αυτό που συζητάμε αυτές τις μέρες. Καλημέρα, πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία.
0: Η εικόνα που έχει δημιουργηθεί το τελευταίο διάστημα, μετά και τις ανακοινώσεις του ΙΣΑ και τις ανακοινώσεις του Υπουργείου, είναι λίγο ότι το τοπίο είναι ανεξέλεγκτο, ότι κανείς δεν μπορεί να ελέγξει, όπως λέει και ο ΙΣΑ, τι γίνεται στην αγορά, γιατί είναι πάρα πολλά τα ιατρία και πολύ μικρές δυνάμεις.
1: Κοιτάξτε, για εκλογές αυτό υπάρχει μια πολύ μεγάλη δόση αλήθειας. Mm. Είναι πάνω από 10-15.000 ιατρία, τώρα ψυχωρίστε, δεν ξέρω ακριβώς τον αριθμό. Ναι. Τουλάχιστον και μόνο στην Αθήνα, ας πούμε. Είναι τρομακτικός αριθμός. Είναι αδύνατο να ελέγχεις κάθε ιατρείο καθημερινά. Mm. Και επίσης, όπως έχετε δει και από τη συγκεκριμένη ιστορία, είναι σχετικά εύκολο να κρύψεις κάποια μηχανήματα ή να τα βάλεις αργότερα αφού έχει περάσει ο ιατρικός σύλλογος. Ο ιατρικός σύλλογος μπορεί να κάνει κάποιους ελέγχους δειγματοληπτικά ή κατόπιν καταγγελίας ή κατόπιν ενδείξεων, εν πάση περιπτώσει, ότι υπάρχει παραβατική συμπεριφορά μετά την αρχική αδειοδότηση. Είναι πολύ εύκολο να κρύψεις κάποια μηχανήματα, εν πάση περιπτώσει, και να τα ξαναβάλεις μετά αφού έχει περάσει ο έλεγχος, όπως καταλαβαίνετε. Mm. Αυτό υπάρχει μια δόση αλήθειας. Αλλά νομίζω ότι η συζήτηση πρέπει να τεθεί σε τρεις βασικούς άξονες ευθύνης αυτή τη στιγμή στην χώρα. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί πρέπει ακόμη και εμείς οι ίδιοι ως ασθενείς να ελέγχουμε κάποια πράγματα. Γιατί εν έτη 2026 θεωρώ ότι έχουμε απλέτη πληροφορία στο χέρι μας μέσω του Google, του ChatGPT, όλες αυτές τις μηχανές αναζήτησης παρέχουν απλέτη πληροφορία σχετικά με τη θεραπεία την οποία σου προτείνει κάποιος άνθρωπος. Mm-hmm. Νομίζω λοιπόν ότι οι άξονες ευθύνης εδώ είναι τρεις μεγάλοι άξονες. Είναι του Υπουργείου, mm-hmm. που πρέπει να βάλει κάποια πράγματα, είναι των εποπτευόντων φορέων όπως είναι η Ιατρική Σύλλογη και είναι και των ασθενών. Σε ό,τι αφορά το Υπουργείο, πρέπει κάποια στιγμή να οριοθετηθούν κάποια πράγματα πολύ σοβαρά. Παραδείγματος χάρη, δεν νοείται αυτή τη στιγμή να συνεχίζουν να υπάρχουν ιατροί άνευ ειδικότητας για να συνεχίζουν να παράγουν ιδιωτικό έργο.
0: Ναι.
1: Δεν νοείται αυτό το πράγμα.
0: Το συζητούσα πριν βγούμε στον αέρα, το συζητούσα εδώ με την Χριστίνα Αγγελάκη, με την ηχολήπτρια, όπου λέγαμε πως ένας γιατρός που έχει τελειώσει απλά την ιατρική, δεν έχει καμία ειδικότητα, ανοίγει ένα γιατρείο να κάνει τι, να πάει ποιος, δηλαδή διαφημίζει τι, ότι ελάτε σε μένα να πάρετε ποιες υπηρεσίες.
1: Ότι είναι ιατρός. Λίγο απ' όλα. Σαν έναντι της γενικής ιατρικής, με τη διαφορά ότι η γενική ιατρική.
0: Λίγο απ' όλα, ξέρω, στα μαγαζιά που είναι το πρωί καφέ, το μεσημέρι φαγητό και το βράδυ πιάνο μπαρ. Δεν ξέρω.
1: Και το βράδυ κινέζικο.
0: Ναι, δεν ξέρω το γιατρό που λίγο απ' όλα. Δηλαδή.
1: Δυστυχώς υπάρχει αυτή η δυνατότητα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Yeah. Είναι πάρα πολλοί γιατροί ανεπιδικότητας που το κάνουν αυτό. Mm-hmm. Ωστόσο το ένα κομμάτι του. Μην περιοριστούμε μόνο σε αυτό. Είναι ένα από τα ζητήματα τα οποία τρέχουν στην Υπουργή. Το άλλο είναι ότι πρέπει να ξεκαθαρίσει με τις ειδικότητες το ποιες ειδικότητες μπορούν να κάνουν ποιες ιατρικές πράξεις, ναι. ποιες θετικές πράξεις, ποιες πράξεις αναγεννητικής ιατρικής.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί ένας γυναικολόγος, ας πούμε, να κάνει βοτουλινική τοξίνη,
0: ναι.
1: ή να κάνει αλουρονικά. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εδώ είναι και λίγο πιο λεπτή ισορροπία, ωστόσο, γιατί υπάρχουν και συμφέροντα, όπως καταλαβαίνετε, μέσα στον κάθε κλάδο.
0: Βέβαια. Το καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς,
0: αλλά εδώ μιλάμε για γιατρό γυναικολόγο που κάνει, ξέρω εγώ, μπότοξ, αλλά μιλάμε για νυχάδικα που κάνουν μπότοξ, που το διαφημίζουν, που βγάζουν φυλάδια, που λέει ελάτε να κάνουμε μπότοξ εδώ με χαμηλές τιμές. Και είναι μανικιούρ πεντικιούρ το μαγαζί.
1: Ακριβώς αυτό είναι το τρίτο λοιπόν κομμάτι της ευθύνης του Υπουργείου, ότι πρέπει να απαγορευτεί η πώληση τέτοιων προϊόντων στο ευρύ κοινό. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή εσείς, αν θέλετε, πάτε, αγοράζετε ένα μπότοξ, μου το φέρετε στο ιατρείο και σας το κάνω.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος, mm-hmm. πουθενά. Με τη διαφορά ότι αυτές οι αισθητικές πράξεις θέλουν ιδιαίτερη προσοχή, θέλουν τεχνική. Δεν είναι τόσο απλό αυτό το πράγμα, ναι. να κάνεις ένα μπότοξ μέσα σε ένα κομμωτήριο.
0: Σωστό.
1: Όπως καταλαβαίνετε.
0: Σωστό.
1: Άρα λοιπόν το Υπουργείο έχει διαχρονική ευθύνη στο ότι πρέπει να βάλει κάποιο φρένο σε όλες αυτές τις καταστάσεις και κυρίως να ξεκαθαρίσει ποιες ειδικότητες μπορούν να κάνουν τι, έτσι ώστε να μπορεί ο κύριος Κλώσσας που θέλει να κάνει ένα lifting, οποιοδήποτε, να μπαίνει μέσα στο, σε μια ιστοσελίδα ή σε κάτι άλλο και να βλέπει ότι οι ορειλά μπορούν να κάνουν αυτές και αυτές και αυτές τις επεμβάσεις. Μπορούν να κάνουν εδώ πλαστική, μπορούν να κάνουν το ένα, μπορούν να κάνουν το άλλο. Οι δερματολόγοι κάνουν αυτές και αυτές τις. Δηλαδή να υπάρχει μια ένα ξεκάθαρο πεδίο σε αυτό το κομμάτι για να μπορεί να ξέρει και ο κόσμος.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Σε ό,τι αφορά τώρα τον ιατρικό σύλλογο, τους ιατρικούς συλλόγους, όπως σας είπα και στην αρχή, έχουν ένα δίκιο, δεν μπορούν να κάνουν ελέγχους σε 10.000 και 15.000 ιατρία καθημερινά. Ναι. Αυτό είναι αδύνατο.
0: Ναι. Αυτό πήγα να σας ρωτήσω. Αφού, ναι, είναι αδύνατο όντως, άμα είναι 15.000 ιατρία, προφανώς δεν μπορείς να ελέγχεις κάθε μέρα και προφανώς υπάρχει ο κίνδυνος να κάνω εγώ τον έλεγχο σήμερα και από αύριο να στήσει μέσα στο ιατρείο, στο κολονάκι, στο διαμέρισμα, ένα χειρουργείο παράνομο και να κάνει ιατρικές πράξεις. Απλά για να μην χρειάζεται να ελέγχουν ιατρείο-ιατρείο, όμως πρέπει να μπει στην πώληση μηχανημάτων, για παράδειγμα, ένας έλεγχος. Πώς μπόρεσαν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι να αγοράσουν ένα μηχάνημα τέτοιου είδους, που θεωρητικά θα πρέπει να έχουν και τιμολόγια και χαρτιά, να το εγκαταστήσουν, να το διαφημίζουν, να πηγαίνουν σε συνέδρια και να λένε: έχω πάρει εγώ αυτό το μηχάνημα και το λειτουργώ.
1: Πολύ σωστά. Ακριβώς αυτό είναι το σημείο το οποίο είναι σημαντικό και είναι ένας έλεγχος, στο οποίο πρέπει να τσεκάρονται κατά τη διάρκεια της αγωγής, γιατί αυτά τα μηχανήματα δεν παράγονται εδώ πέρα. Παράγονται στο εξωτερικό και έρχονται. Όπως δεν ξέρω αν έχετε ενημερωθεί από τη συγκεκριμένη ιστορία τώρα, φαντάζομαι θα έχετε, ότι αν έχω καταλάβει και εγώ καλά, τουλάχιστον τα δημοσιεύματα είναι
0: καταιγιστικά.
1: Έκαναν και εισαγωγή αυτών των
0: μηχανημάτων. Ναι. Υπάρχει μια εταιρεία η οποία σχετίζεται τουλάχιστον με συγγενικό πρόσωπο των δύο, όπου έκανε την εισαγωγή των συγκεκριμένων προϊόντων, μηχανημάτων. Τώρα μένει να φανεί αν αυτό ήταν πραγματικά κάποιος συγγενής που απλά έκανε την ίδια μπίζνα, ή αν είναι ένας τρόπος για να περνάνε μαύρα χρήματα από εκεί και να περνάνε και τα μηχανήματα που αγοράζαν. Αλλά είναι προφανές, ναι, ότι οι ίδιοι γιατροί με κάποιο τρόπο σχετίζονται και με την λειτουργία του μηχανήματος, αλλά και με την εισαγωγή του μηχανήματος.
1: Ακριβώς, λοιπόν, αυτά θα πρέπει να ελέγχονται κατά την εισαγωγή, γιατί αυτά θα πρέπει λοιπόν να έχει καταρτηθεί ένας κατάλογος ότι αυτά και αυτά και αυτά τα είδη μηχανήματος δεν θα πρέπει να εισάγονται χωρίς να υπάρχουν αδειοδοτήσεις πιο πριν.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή επίσης, ας πούμε, ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα, πολύ απλό να σας πω. Υπάρχουν μηχανήματα λέιζερ αποτρίχωσης. Τα οποία επίσης, αν δεν χρησιμοποιηθούν σωστά, μπορεί να κάνουν επανάσταση της ζημιάς ασθενή. Ναι. Από βλάβες στα μάτια μέχρι δερματικά εγκάθματα σοβαρά, μέχρι. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν μηχανήματα λέιζερ, ας πούμε, πάλι σε χώρους μη αδειοδοτημένου.
0: Ναι.
1: Σε χώρους αισθητικής, σε χώρους. Δηλαδή, νομίζω ότι τα ξέρουμε όλοι μας.
0: Ναι, προφανώς. Αυτό είναι το περίεργο, ότι τα ξέρουμε όλοι μας. Δηλαδή, όλοι λίγος πολύ έχουμε συζητήσει για κάποιους χώρους που είναι άσχετοι και κάνουν τέτοιου είδους ιατρικές πράξεις, ή για κάποιο περιστατικό κάποιου ανθρώπου στην οικογένειά μας ή στο φιλικό μας περιβάλλον, όπου του έτυχε μια στραβή σε ένα τέτοιο. Δηλαδή, μου έλεγε μια συνάδελφος εχθές ότι είχε πάει για να κάνει λέιζερ αποτρίχωση και έπαθε έγκαυμα, και πολύ βαρύ έγκαυμα, διότι το μηχάνημα ήταν χαλασμένο, διότι δεν ήξερα να το χρησιμοποιούν σωστά. Σε ένα μάλλον όχι
1: αμφιλεγόμενο μέρος.
0: Ναι, από πρώτη εικόνα δεν ήταν πολύ αμφιλεγόμενο, αποδείχθηκε όμως ότι ήταν. Δηλαδή είναι πολύ περίεργο. Καταλαβαίνω και αυτό που είπατε στην αρχή, η ευθύνη και των ασθενών ή τέλος πάντων των πελατών που θέλουν να καταναλώσουν μια υπηρεσία. Αλλά ναι, μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο.
1: Θα σας πω, αυτό ίσως είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των ασθενών. Απλά είναι σημαντικό να διευκρινίσω και κάτι ακόμα σε ό,τι αφορά τους ιατρικούς συλλόγους. Θα έπρεπε λοιπόν, εκτός πάνω σε αυτή τη συζήτηση, να υπάρχει κάπου αναρτημένο, δεν ξέρω, στην ιστοσελίδα του κάθε γιατρού, στην ιστοσελίδα του ιατρικού συλλόγου, ποιοι είναι οι ιατροί αδειοδοτημένοι, για ποιες ιατρικές πράξεις και για ποια πράγματα. Πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι.
0: Σωστό.
1: Και το τελευταίο κομμάτι ευθύνης των ιατρικών συλλόγων είναι το να ελέγξουν λιγάκι το κομμάτι των όσων δημοσιεύονται στο διαδίκτυο. Δεν μπορεί ο Κορτζαμπασάκης, για παράδειγμα, να βγαίνει και να λέει ότι εγώ σας βγάζω μια θεραπεία, ξέρω εγώ, αναζωογονητική ή αναγεννητική, και σας βάζω πλαστοκύτταρα στον οργανισμό και σας κάνω να είστε Σούπερμαν. Δεν μπορεί να υπάρχουν ελεύθερες τέτοιες, ας πούμε, διαφημίσεις, τέτοια κείμενα στο ίντερνετ.
0: Είναι εύκολο να καταγγείλεις στον ιατρικό σύλλογο ή δεν ξέρω που αλλού το γεγονός ότι κάποιος διαφημίζει κάτι τέτοιο, ή ότι πήγα σε ένα χώρο και είδα ότι τα πράγματα εκεί δεν είναι καλά?
1: Αυτό θα σας πω, αυτό υπάρχει δυνατότητα καταγγελίας. υπάρχει δυνατότητα καταγγελίας, ωστόσο υπάρχουν τα εξής παράδοξα. Ναι. Πρώτον, οποιοδήποτε γιατρός κληθεί να καταθέσει έναντι κάποιου άλλου συναδέλφου του, mm-hmm. γιατί για κάποια ιατρική αμέλεια, κατηγορείται από τον Ιατρικό Σύλλογο για αντιδεοντολογική συμπεριφορά.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Εξυπονόνοητο, καταλαβαίνετε.
0: Ωραία.
1: Το οποίο αυτό πρέπει να αλλάξει. Δεν είπαμε να καρφώνει ο ένας τον άλλον.
0: Καλά, προφανώς.
1: Αλλά σε λίγο δεν θα υπάρχει κανένας πρόθυμος να καταθέσει τίποτα για τα κακό σκήμενα.
0: Ναι, εντάξει, καταλαβαίνω. Αν ένα οριλά έρθει και καταγγείλει εσάς ότι, ξέρω εγώ, το ιατρείο κάτι δεν πηγαίνει καλά, μπορεί εδώ να υπάρχουν λόγοι ανταγωνισμού. Αλλά αν ένας γιατρός στείλει μια διαφήμιση ενός ιατρείου, γιατί αυτή διαφημιζόντουσαν κανονικά στο Facebook, στο ίντερνετ, παντού. Αν στείλει μια τέτοια διαφήμιση και πήρε παιδιά, ποιοι είναι αυτοί που κάνουν αυτή την ιατρική πράξη που δεν γίνεται στα μεγαλύτερα νοσοκομεία και την κάνουν σε ένα ιατρείο της Καρνεάδου? Φαντάζομαι ότι εδώ δεν είναι ότι μου παίρνει τα λεφτά.
1: Όχι, βέβαια, σαφώς δεν είναι ξεκάθαρη περίπτωση και εδώ υπάρχει δυνατότητα να το κάνει αυτό και οποιοδήποτε πολίτη μπορεί να το κάνει αυτό. Μπορεί να κάνει καταγγελία είτε έγγραφη είτε προφορική προς τον Ιατρικό Σύλλογο.
0: Ναι.
1: Ωστόσο, να ξέρετε, υπάρχει μια ανεξής παράδοξο, το οποίο είπε επίσης η κυρία Παγώνη, ναι, πάλι στον Ιατρικό Σύλλογο, ότι αν είναι προφορική, λέει, η καταγγελία,
0: ναι,
1: ο συγκεκριμένος γιατρός, εν πάση περιπτώσει, ενημερώνεται.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ότι ενημερώνεται πιο πριν.
0: Σου κάνανε καταγγελία, δηλαδή, ότι συμβαίνει
1: μπράβο,
0: αυτό
1: και γίνεται αυτό και πρέπει να απολογηθείτε.
0: Εξαιρετικά.
1: Αυτές είναι οι ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου.
0: Εγώ συμφωνώ και σε αυτό που λέγατε πριν, στην ευθύνη των καταναλωτών ή των ασθενών, γιατί μιλάμε και για εμπορικές πράξεις, όχι μόνο ιατρικές πράξεις, υπηρεσίες, δηλαδή παρέχουν και άλλου είδους υπηρεσίες. Αλλά καταλαβαίνω την ευθύνη, αλλά πέρα από το εντελώς, δηλαδή εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά πώς αυτοί οι άνθρωποι έμπαιναν σε ένα ιατρείο που είχε αυτή την εικόνα, που ήθελαν να τους αλλάξουν το αίμα και δεν σκεφτόντουσαν καλά, θα κάνω εγώ αυτή την πράξη εδώ, σε ένα ιατρείο στο Κολωνάκι που δεν έχει τίποτα άλλο γύρω γύρω, που θα πάρουν το αίμα μου από το ένα χέρι και θα το περάσουν στο άλλο χέρι και όλα εντάξει, με ξεπερνάει εμένα αυτό πώς...
1: Κύριε Κλώσσα, θα σας πω κάτι
0: για την
1: δική μου τη δουλειά, από το δικό μου το αντικείμενο, που ως επιτοπλίστων κατά κύριο λόγο είναι το κομμάτι της ηρωνοπλαστικής. Έρχονται στο ιατρείο ασθενείς, οι οποίοι είναι τόσο θολωμένοι από το κοινωνικό προφίλ που πιέζει συνεχώς μέσω των social media για τελειότητα, για νεότητα, για όλες αυτές τις παράδοξες τέλος πάντων πεπιθήσεις, είναι τόσο θολωμένοι που δεν βλέπουν μπροστά τους τι δουλειές. Χαρακτηριστικά θα σας πω ότι μου είχε έρθει κορίτσι 19 χρονών, η οποία είχε κάνει ήδη μία επέμβαση στήθους, είχε βάλει κύλι, είχε βάλει βλεφαρίδες και είχε κάνει ήδη δύο επεμβάσεις ηρωνοπλαστικής. Και της λέω, κορίτσι μου καλό, δεν θέλω να σε πειράξω. Δεν είσαι χειρουργό.
0: Καταλαβαίνω ότι άμα εσείς της πείτε όχι, θα βρει δυστυχώς κάποιον άλλον συνάδελφό σας, τέλος πάντων κάποιον άλλο γιατρό που θα της πει ναι, έλα εδώ να στο κάνω. Γιατί αλλιώς δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Είναι, θα σας πω και σε αυτό το κομμάτι. Πρέπει να δώσουμε λίγο μια μεγάλη βαρύτητα. Είναι μεγάλη ευθύνη του κόσμου στο τι επιλέγει να υποβληθεί και στο τι όχι. Γιατί επί τη δει, υπήρχαν, υπάρχουν και θα συνεχίσουν να υπάρχουν στο μέλλον.
0: Ναι, σωστό. Απλά το ζήτημα είναι πώς μπορούν από κάπου να μάθουν, ότι να γκουγκλάρουν και να δουν ότι αυτό το γιατρείο είναι εύκολο πια, δηλαδή, να γίνεται αυτό, ότι αυτό το γιατρείο δεν πρέπει να κάνει αυτή την τη δουλειά.
1: Αυτό που συστήνω εγώ γενικώς στους ακροατές μας είναι το εξής, ότι όταν είναι, σας προτείνουν μια θεραπεία η οποία δεν την έχετε ξανακούσει, εν πάση περιπτώσει είναι καινούρια, πρώτον μπείτε και διαβάστε μέσα στο Google, όπου θέλετε, εν πάση περιπτώσει, είναι αυτό που είπα ότι είναι άπλετη πληροφορία, μπείτε και διαβάστε μέσα ακριβώς τι είναι αυτό που σας προτείνει ο γιατρός. Μάθετε τις βασικές πληροφορίες και δεύτερον, μπείτε και διαβάστε. Η πληροφορία επίσης είναι άπλετη στο διαδίκτυο. Στα σοβαρά ιατρία τώρα μιλάμε, έτσι. Για παράδειγμα, αν μπείτε στο δικό μου το site, θα δείτε τα πτυχία μου, τις μετεκπαιδεύσεις μου, τα διδακτορικά μου.
0: Και αυτή είχε πτυχία του Χονολουλού. Πολύ καλό πτυχίο.
1: Δηλαδή, νομίζω ότι κάποιος αν το ψάξει, το βρίσκει η συγκεκριμένη, ας πούμε, δεν θέλω να αναφερθώ σε ονόματα, η συγκεκριμένη δεν είχαν τίποτα πουθενά. Δηλαδή λειτουργούσε ένα εικόνιτο ιατρείο κάπου στο Κολωνάκι που έκανε αυτές τις θεραπείες. Δηλαδή από μόνο του αρχίζει και χτυπάει καμπανάκι.
0: Ναι, έχετε δίκιο.
1: Και αν δείτε μέσα στο ιατρείο μου θα το δείτε. Είναι πεντακάθαρο, συγκυρισμένο. Τα πτυχία μου όλα στον τοίχο. Δηλαδή κάπου είναι και φως φανάρι αν ένας γιατρός είναι σοβαρός στη δουλειά του. Γιατί είναι αυτό που είπατε και εσείς στην εισαγωγή σας. ότι αυτή τη στιγμή αμαυρώνεται και λιτωρείται ένας ολόκληρος κλάδος ανθρώπων, οι οποίοι πραγματικά.
0: Και αυτή είναι η ευθύνη των γιατρών που είναι τίμοι και προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους κανονικά και να βοηθήσουν τον ασθενή, να βάλουν και ίδιοι ένα πλαίσιο. Δηλαδή να ελέγξουν λίγο και ίδιοι όσο μπορούν τα πράγματα. Γιατί είναι αυτό που λέμε ότι άμα χιονίσει, μην περιμένουμε να έρθει το κράτος να μας καθαρίσει το πεζοδρόμιο. Ας βγούμε να καθαρίσουμε και εμείς το δικό μας πεζοδρόμιο.
1: Πολύ σωστά, και είναι ακριβώς αυτός ο ρόλος της συνομοσπονδίας. Αυτή τη στιγμή αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και με τις ανακοινώσεις μας, και έχουμε ζητήσει και κάποια συνάντηση και με τον Υπουργό μέσα στις επόμενες ημέρες. Είναι ακριβώς αυτό το πλαίσιο. Να φτιαχτεί ένα πλαίσιο που επιτέλους να αποκατασταθεί μια αλήθεια και να ξεκαθαρίσει λίγο το τοπίο.
0: Μάλιστα.
1: Να ξέρει ο κόσμος ότι ο Κωνσταντζάκης κάνει ασφαλώς αυτές τις πράξεις, ο κ. Κλώστας κάνει ασφαλώς αυτές τις πράξεις. Mm-hmm. Αυτή η πράξη δεν γίνεται στο ιατρείο, είναι βαριά. Να ξεκαθαρίσει λιγάκι και ο κόσμος, γιατί είναι αυτό που σας είπα, έχει μεγάλο μερίδιο ευθύνης και εκείνος. Γιατί σε αυτή τη χώρα είναι χαρά μας να μεταθέτουμε την ευθύνη στο κράτος. Μονίμως στο κράτος. Okay, ναι, έχει τις δικές του ευθύνες, αλλά ξαναλέω, μπείτε μέσα στο χώρο που θα πάτε σε ένα γιατρό. Δείτε το χώρο, δείτε τον γιατρό που σας μιλάει, δείτε αυτά που θα σας πει, δείτε αν αυτά που σας λέει είναι σοβαρά. Ψαχτείτε στο Google, μην πηγαίνετε στα τυφλά επειδή έχετε στο νου σας να κάνετε σόνικεντε μια αισθητική επέμβαση, μια αναγεννητική θεραπεία, ας πούμε. Επειδή το κάνει ο διπλανός ή το κάνει ο τάδε διάστημα.
0: Ευχαριστώ, πρόεδρε, πολύ για την συζήτηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση. Ο κ. Δημήτρης Κωνσταμπασάκης, χειρούργος Ορυλά, πρόεδρος Συνομοσπονδίας Ιδιωτών Ιατρών Ελλάδος, για το γεγονός ότι στην πραγματικότητα είναι λίγο ανεξέλεγκτο το πράγμα. Σεπτεμβρίου 1977, στο Παρίσι, πεθαίνει σε ηλικία μόλις 53 ετών η Μαρία Κάλλας. Είχε γεννηθεί στις 2 Δεκεμβρίου του 1923 στη Νέα Υόρκη ως Άννα Μαρία Σοφία Κακίλια Καλογεροπούλου. Στα 13 της έρχεται με την μητέρα της στην Αθήνα, σπουδάζει στο Δύο Αθηνών με την Ελβίρα Ντε Ιντάλκο και κάνει τα πρώτα της μεγάλα βήματα μέσα στα δύσκολα χρόνια της κατοχής. Το 47. Έχετε η διεθνής αναγνώριση με την Τζοκόντα στη Βερόνα και λίγα χρόνια αργότερα η Σκάλα του Μιλάνου γίνεται ουσιαστικά το καλλιτεχνικό της σπίτι. Από την Όρμα και την Τόσκα μέχρι την Τραβιάτα, η Κάλλας δεν έγινε απλώς μεγάλη στάρ της όπερας. Άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύονταν η μεγάλη γυναική ρόλη. Και βέβαια έξω από τη σκηνή υπήρχε μια ζωή σχεδόν εξίσου δραματική. Ο γάμος της με τον Μενεγκίνη, ο θυελώδης δεσμός με τον Αριστοτέλειο Νάση και τα τελευταία χρόνια η απομόνωση στο Παρίσι είναι το σημείο αναφοράς για την όπερα του 20ου αιώνα, η Μαρία Κάλλας, με εξεπέραση ερμηνείας και τεχνική. Χαρακτηρίστηκε ως divina, δηλαδή θεϊκή. Γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη, έφυγε στο Παρίσι η φωνή, όπως είχε χαρακτηριστεί. Εμείς ακούμε μια μικρή παραδοξότητα της καριέρας της Κάλλας, την Κάρμεν του Μπιζέ. Δεν την ερμήνευσε ποτέ ολόκληρη πάνω στη σκηνή. Την ηχογράφησε το 64 και μας άφησε μια από τις πιο αναγνωρίσιμες όπερες και ερμηνείες της. Με Μαρία Κάλλας θα πάμε στο διάλειμμα.

0: Αφρικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
6: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
7: Κρυβελόγια.
5: Ακούω.
8: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
6: Κρυβελόγια.
8: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
6: Ρε κρυβελόγια.
5: Μάλιστα.
8: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
5: Μοντέλα. Το ξέρα.
8: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
9: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas
10: δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πυραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
12: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go.

0: και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1Go με την εγγύηση της Center Soft One.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Σε Eclatic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
4: Παραπολύ.

Παραπολιτικά 90,1. Βασίλης Παγκοσταντίνου στο κοντρόλ από το 1988. Ο Μικρούτσικος γράφει τη μουσική, ο Τρυπολίτης του στίχους. Ο δίσκος όλα από χέρι καμένα.

0: Το ζήτημα δεν είναι απλά να πούμε τώρα μετά από το τραγικό γεγονός του Γιώργου Μαζονάκη ότι αχ και τι έγινε, αχ και κρίμα και αχ να το αλλάξουμε. Το ζήτημα είναι αν μπορεί πραγματικά όλο αυτό το σύστημα της αισθητικοποίησης μιας κοινωνίας που αρχίζει και χάνει τον έλεγχο να αλλάξει. Αυτό που είπε ο γιατρός πριν από λίγο. Δεν μπορεί κοριτσάκι 19 χρονών να έχει κάνει ήδη αισθητικές επεμβάσεις στο στήθος, στα χείλια, στο από εδώ, στο από εκεί, στη μύτη και να θέλει να κάνει κι άλλα και να μην υπάρχει κάτι κάποιος κάπως, ένας σωστός γιατρός ή οικογένεια ή δεν ξέρω τι άλλο να του πει κορίτσι μου έλα να χαρίσει την ηλικία σου και άσε τα αυτά για μετά αν μεγαλώσεις που και οι άνθρωποι μια χαρά μεγαλώνουν και χωρίς από όλα αυτά. Με Κώστα Τρυπολίτη θα πάμε στο Δελτίο Ειδήσεων των 8, διότι είναι ήδη εδώ ο Βασίλης Τετσικάς με το μόλις τις τελευταίες εξελίξεις στο Δελτίο Ειδήσεων. Βαρδής, Μαχαιρίτσας, Κατσιμίχας, σχήμα λόγου, γράφει τη μουσική ο Βαρδής και ο
1: Η ώρα είναι 8. 50 χρόνια φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Μόνο στα Ροίτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
2: Max FM 93,4 έχει άποψη και τη λέει.

ποτέ στην καρδιά μου να χτίσεις το σπίτι σου. Να μη φύγεις ποτέ, θα είμαι εγώ το κρασί στο ξενύχτη σου.

26 εδώ στον Max FM 93.4. Πολλές καλημέρες και πολύ αγάπη σε όλους εσάς εκεί έξω, από Γιώργο Κοντογιάννη. Δεν είναι καμιά πολύ γνωστή γιορτή σήμερα για να σας πω, αλλά γιορτάζει πραγματικά όποιος νιώθει όμορφα πρωί-πρωί και πάει στη δουλειά του και έχει καλή διάθεση και έχει κοιμηθεί καλά από το βράδυ. Νομίζω πως σε πολλές περιοχές της πόλης έχουν κλείσει τα παράθυρα για τα καλά

και οι πιο κεντρικές ίσως εμείς που είμαστε χωμένοι ανάμεσα στις πολυκατοικίες έχουμε λίγες κάψεις ακόμα. Έχουμε να δούμε πραγματάκια σήμερα μαζί. Καλημέρα, καλό δρόμο να έχετε. Ένα περίεργο πράγμα, άρχισα να φτερνίζομαι από την πρώτη βροχή, να φυσάω μύτη και να φτερνίζομαι. Βέβαια οι γέροι και τα μικρά παιδιά από τη μύτη το παίρνουν, είναι δεδομένο αυτό. Εγώ είμαι κάτι ενδιάμεσα μεταξύ μικρού παιδιού και γέρου, σε μεσαία ηλικία, οπότε δικαιολογημένα να φτερνίζομαι την πρώτη μέρα. Θα μου περάσει, δεν είναι τίποτα. Όπως επίσης θα περάσει και σε εσάς αν μου έχετε μελαγχολήσει εκεί έξω, διότι έρχεται κατά τις 12-12.30 ηλιακαδούλα. Είδα εγώ τον Πατραϊκό. Εγώ και ο Πατραϊκός έχουμε μια σχέση 35 χρόνια τώρα που καταλαβαίνουμε ένας τον άλλον. Όταν τον δω εγώ τον Πατραϊκό και μαυρίζει, ξέρω σε κανένα τριάρι τέταρτα θα έρθει το νερό εδώ. Άμα δεις τον Πατραϊκό και ανοίγει, πάει να πει ότι θα φτιάξει το κλίμα και μπορεί να είναι δροσερή ημέρα, μπορεί μέχρι πριν από λίγο να ρίχνει αυτό το φτύσιμο της λάσπης που μας ρίχνει καμιά φορά. Αλλά σήμερα θα στεγνώσει και θα επιστρέψει η ηλιοφάνεια αργότερα, λένε οι μετεωρολόγοι. Γι' αυτό πρέπει να περιμένετε λίγο και να έχετε υπομονή που λένε και στην ηλία. Θα τα δούμε όλα μαζί, έχουμε και ένα αποκλειστικό πανελλαδικό στιγμιότυπο σήμερα, το οποίο είναι μοναδικό, δεν πρέπει να το έχει άλλος στο ραδιόφωνο ή στην τηλεόραση. Θα σας πω τι αφορά και θα ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα με την Κάρνα, στην οποία και αυτή την εβδομάδα, από αύριο μέχρι και το Σάββατο, θα γίνουν πράγματα και θάματα. Πραγματικά η βόμβα που έπεσε με το Μοσχάρι και τα κομμάτια του Μοσχαριού 9 και 48 το προηγούμενο Σαββατοκύριακο έκανε θράψη. Και αυτή την εβδομάδα σας έχω και άλλη βόμβα. Και πραγματικά είναι η ανταπόδοση της Κάρνα, της αγοράς κρεάτων, στην αγάπη του κόσμου όλα αυτά τα χρόνια. Τώρα είναι ευκαιρία να φάτε ποιότητα κρέατος σε τιμή που δεν φαντάζεστε. Σας έχω πολλά δώρα από την Κάρνα από αύριο που θα τα ανακοινώσω μέχρι και το Σάββατο. Ένα από τα έξι είναι κοντά σας. Θέλω να σας πω απαλά την κρεμούλα. Απαλά, χαλαρά και απαλά. Να τη ευχαριστηθείτε, να τη θαραπαείτε που λένε και στα Εφτάνησα. Έχει φροντίσει ο Τζίφρης, έχει αρμέξει γίδια, πρόβατα, γελάδες από το χωριό Στάνους και σας έχει αγιλαδινό και πρόβιο κυρίως γάλα, το οποίο έχει προϊόντα εξαιρετικά, κρεμούλα, ριζόγαλο, τυροκομικά, μοσκοβολάι, γαλακτοπολείο, αλλά παλαιά. Λοιπόν, θα πάω όμως τώρα να σας πω ότι ο Τζίφρης είναι Έλληνος στρατιώτου και 5 πηγαδίων, και εσείς αν έχετε κάποιο οικονομικό προβληματάκι και στο σπίτι υπάρχουν δακτυλίδια κόσμου με τα βραχιόλια, προκειμένου να σας πάρει τηλέφωνο ο άλλος και να σας πει είναι από το ΔΔΕ ή είναι από το λογιστή και να τα βάλετε σε καμιά σακούλα και να τα πάτε στον κάδο ή στην πλατεία, να πάρετε τα χρηματάκια σας, να τα πάτε είτε για ενέχειρο είτε για πώληση στους Golden Traders, που είναι νοικοκυρέοι άνθρωποι, μια επιχείρηση πατρινών ανθρώπων, συμπολιτών, που

Με χεμήθεια σας δίνουν αυτό που πρέπει να πάρετε και μάλιστα σε τιμή της τράπεζας της Ελλάδος. 6-9 συγγνώμη 6-9-21-21-50 το λέω καλά, ναι, 6-9-42-21-21-50 το τηλέφωνο. Και με ζώνος 100 στον τρίτο όροφο, μπει και τους θέλετε από κοντά να τους δείτε. Πάμε τώρα να κάνουμε τα υπόλοιπα ψώνια. Πήρατε τη λίστα, αλλά υπάρχουν τα ξενόγλωσσα, υπάρχουν τα φροντιστηριακά, υπάρχουν τα βιβλία που πρέπει να πάρετε για το μεγαλύτερο παιδί που πάει στην τρίτη λυκείου και που οι εκδοτικοί οίκοι σας περιμένουν στους τρεις ορόφους της γωνιάς του βιβλίου, όπως Μπέρλινγκτον, Γρίβας, Express Publishing, Huber, Trentignon. Όλα αυτά τα βιβλία έχουν έκπτωση στην γωνιά του βιβλίου. Επίσης μπορείτε να τα ντύσετε σε λίγα δευτερόλεπτα με ειδικές έξυπνες γελατίνες. Μπορείτε να πάρετε τα καλύτερα φροντιστηριακά από εκδόσεις Πατάκι, με τέχνη, ελληνοκδοτική, με έκπτωση έως 20%. Και επίσης δέχονται κουπόνια ΔΥΠΑ, ΟΑΕΔ και ΟΠΕΚΑ. Και δεύτερο κατάστημα Κιλκής και Μανολιάσης. 32 Αγίου Νικολάου. Αγίου Νικολάου 32, μην το ξεχνάτε. Αυτό το τριόροφο μαγαζί, στο οποίο 80 χρόνια μεγάλωσαν γενιές και γενιές με τα σχολικά. Λοιπόν, με τούτα και με τα άλλα, ο Νίκος Τσελεπής έχει διαλέξει το πρώτο τραγούδι για να ξυπνήσουμε, και έρχομαι μετά, γιατί μέσα από δύο απορίες που έχω και θα σας τις μεταφέρω για δύο γεγονότα που συνέβησαν χτες, εσείς από εκεί και πέρα θα βάλετε το μυαλό σας να σκεφτεί και θα βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα, όπως κάνω πάντοτε επί τρεις συναπτές δεκαετίες. Λοιπόν, για χαμογελάστε, ελπίστε, ονειρευτείτε, σκεφτείτε διάφορα. Την υγειά μας να έχουμε και όλα γίνονται. Πάμε, πάμε να ξυπνήσουμε.

0: την επικαιρότητα, κυρίε και κύριοι, πρωταγωνίστησαν χθες δύο γεγονότα. Το ένα ήταν, υπάρχει ένα τρίτο το οποίο ήρθε λίγο αργά και πρωταγωνιστεί κυρίως σήμερα. Αλλά θα δούμε αυτά τα δύο μέσα από τα οποία μου δημιουργήθηκαν απορίες. Πρώτο γεγονός ήταν αυτή η αναμονή που είχαν τα κανάλια και η μεγάλη περιέργεια τι θα γίνει με αυτούς τους δύο γιατρούς, εντός εγωικών η λέξη, με τόσα που ακούγαμε και ακούσαμε ότι κάνανε, που αυτά ούτε πρωτοετής σε σεμινάριο πρώτων βοηθειών δεν τα κάνει, που ξέρει περισσότερα, και περιέγραφαν ότι όσοι συνάδελφοι δημοσιογράφοι ήταν έξω από τα δικαστήρια περιμένοντας την απόφαση, ανακριτή και εισαγγελέα, για το αν θα προφυλακιστούν ή όχι, περιέγραφαν ότι ήταν και οι δύο κοινικοί, αμίλητοι, και μάλιστα για την κυρία, την εντός εισαγωγικών γιατρό, έλεγαν όλοι οι ρεπόρτες ότι είχε εξωπραγματικές απαιτήσεις και έλεγε απίστευτα πράγματα στους δικαστές και στους εισαγγελείς, αλλά και στους αστυνομικούς της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αθηνών, της περίφημης ΓΑΔΑ, που έτσι λέγεται σε όλη την Ελλάδα, σύμφωνα με τα λεγόμενα των συναδέλφων, ήθελε να κάνει ένα μπάνιο. Ρώταγε πού μπορεί να πάρει κανείς ένα μπάνιο, γιατί έχουν υδρώσει μασχάλες μου. Και επίσης είπε να βγω λίγο έξω στο πεζοδρόμιο, να πάρω λίγο αέρα, να κάνω καμία βόλτα στην Αλεξάνδρας. Και ρώτησε κατά τις 9 το βράδυ αν μπορεί να παραγγείλει από το e-food delivery, να της φέρουν φαγητό. Θα ήθελε να φάει σούσι, φαίνεται. Και βεβαίως εμένα μου έφερε στο μυαλό ένα συγκεκριμένο πράγμα όλη αυτή η συμπεριφορά. Την απορία θα σας την πω μετά. Αλλά επειδή εμείς είμαστε εκπομπή που είναι χωμένη και τρυπωμένη παντού και μαθαίνουμε τα πάντα, από την ανάκριση της κυρίας αυτής, της γιατρού, που ζήταγε να φάει delivery απ' έξω και να κάνει βόλτα, να ξεμουδιάσει, και γιατί με κρατάτε εδώ, τελειώνετε και δεν έχω κάνει τίποτα και θέλω να κάνω ένα μπάνιο, να πεταχτώ με σπίτι, να κάνω ένα μπάνιο και να γυρίσω και τα λοιπά, την απορία θα την πω μετά. Αλλά θέλω να ξέρετε ότι εμείς ήμασταν εκεί. Ήμασταν μέσα την ώρα της ανάκρισης που τα έλεγε όλα αυτά στους αστυνομικούς και καταγράψαμε το ηχητικό στιγμιότυπο. Πανελλαδική και αποκλειστική μετάδοση. Ακούστε.
1: Του λόγου ποιο είσαι?
2: Του Ναυάρχου.
1: Ποιανού Ναυάρχου?
2: Του Ναυάρχου Τσαχτσαρίδη, αν έχετε ακουστά.
3: Τσαχτσαρίδη.
1: Α, μάλιστα. Για μπες μέσα και περίμενε. Με σένα έχουμε πολλά να πούμε.
2: Πολλά? Όχι, Θεέ μου, και είμαι καλεσμένη σε κάποια δεξίωση. Πόσο λέτε να αργήσω?
1: Κάνα δύο χρονάκια.
2: Πόσο είπατε?
1: Βρε, μπες μέσα και περίμενε. Θα σου δώσουμε και εξηγήσεις.
2: Καλά, καλά, πηγαίνω. Αλλά να χαρείτε, μιλάτε μου στον πληθυντικό. Θα με υποχρεώσετε.
1: Μέσα είπα. Πώς θα λέτε? Την κυρία στο γραφείο.
2: Μπανάν.
0: Αυτά που λέτε συνέβησαν. Και ρωτώ εγώ τώρα που έχω την απορία του δημοσιογράφου της επαρχίας που δεν βρίσκεται στο κέντρο αποφάσεων της χώρας και που εκεί βρίσκεται ο κόσμος, ο παράκοσμος, ο μισόκοσμος, ο υπόκοσμος και όλος ο καλός και ο κακός κόσμος της χώρας συγκεντρωμένος στην πρωτεύουσα. Είναι πράγματι τόσο ανόητη η κυρία αυτή? Είναι εκτός τόπου και χρόνου, ή έχει κάποια ανεξήγητη και άγνωστη σιγουριά ότι αυτή η διαδικασία θα την αφήσει αργά ή γρήγορα ανέπαφη? Διότι υπάρχει και αυτό. Εγώ τουλάχιστον, αν ήμουν ανακριτής ή εισαγγελέας, θα το πονηρευόμουν αυτό, αλλά δεν μπορεί προφανώς να κάνει τίποτε άλλο ούτε ο ανακριτής ούτε ο εισαγγελέας παρά να την προφυλακίσει. Είναι λοιπόν ανοησία ή μήπως είναι κάποιες πλάτες άλλες σκοτεινές και αόρατες οι οποίες την έχουν πείσει ότι θα περάσει αυτό, ότι σε 6 μήνες για κάποιο λόγο θα γίνει δεκτή η πρώτη αίτηση αποφυλάκησης και το δικαστήριο θα γίνει σε 2 χρόνια και μπυρι. Υπάρχουν και τέτοια ή είναι στο μυαλό το δικό μου? Γιατί αποκλείω να είναι τόσο ανόητη. Εμένα μου φάνηκε τόσο σίγουρη παρά ανόητη. Και ο κύριος αυτός, ο σύζυγός της με το κόκκινο παντελόνι που ενόχλησε μέχρι και τον Πολάκη. Δεν έχει άδικο ο μαύρος ο Πολάκης. Τι γιατρός ήταν αυτός, λέει, με ζιβάγκο μες στο κατακαλό καιρό και κόκκινο παντελόνι. Δίκιο έχει ο αψής κριτικός. Αυτή λοιπόν είναι η μία απορία που έχω. Και ο καθένας μπορεί να σκεφτεί και να βγάλει τα συμπερασματά του. Και η δεύτερη απορία που έχω είναι από ένα άλλο γεγονός που είδα χτες και θέλω επίσης να την εκφράσω. Έχουν φτιάξει κλίματα κανάλια για την αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη. Μια εβδομάδα τώρα και αποφυλακίζεται ο Ηλίας και κάτσε φρόνημα Ηλία, εδώ παιδάκι μου δεν είναι Βραζιλία, και θα βγει ο Ηλίας και τα λοιπά και τα λοιπά. Πήγαν και τα κανάλια λοιπόν εκεί έξω και μας έδιναν εικόνες από την αποχώρηση του Ηλία από τις φυλακές Δομοκού. Δεν θέλω να σχολιάσω τι είπε και τι έκανε ο Ηλίας Κασιδιάρης, θέλω όμως να σας πω κάτι που μου έκανε εντύπωση. Οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι γιατί τον συνόδευαν μέχρι την πόρτα και τον χαιρέταγαν διαχειραψίας και χαμογελάγανε? Έτσι μου έκανε μεγάλη απορία αυτό και ήθελα να σας το μεταφέρω. Αν έχετε δει το βίντεο και αν το ξαναδείξει η τηλεόραση, δείτε το και θα με θυμηθείτε. Μια χαρά που τον γνωρίσανε που είχανε, γυναίκες και άντρες και ένα πεντάρι έξι, τον συνοδέψανε μέχρι την εξώπορτα, κοιτάγανε και τον κόσμο έξω και τις κάμερες και γελάγανε. Τέλος πάντων, πάση περιπτώσει, σε δημοκρατία και σε ελεύθερη κοινωνία ζούμε, αλλά δεν νομίζω ότι γίνεται για τον καθέναν που απολύεται από τις φυλακές αυτό το πράγμα. Άρα θα μου πεις από την άλλη, ο Ηλίας είναι και δημόσιο πρόσωπο και γι' αυτό ίσως θέλησαν να κλέψουν λίγοι από τη δόξα του δημοσίου προσώπου. Και σταματώ εκεί, διότι δεν έχω ούτε στοιχεία ούτε σκέψη να πω τίποτα άλλο περισσότερο και δεν θέλω. Λοιπόν, χτες φάγαμε όλο το βράδυ. Τι θα κάνει ο Ηλίας, αν μπορεί να βγει ο Ηλίας, αν μπορεί να γίνει αρχηγός ο Ηλίας, αν μπορεί να κατέβει υποψήφιος ανεξάρτητος, αν μπορεί να είναι υποψήφιος ένα άλλο κόμμα, τι θα κάνει ο Ηλίας, εδώ Ηλίας, από εκεί Ηλίας, που είναι ο Ηλίας. Κάποια στιγμή νομίζω ότι πρέπει να αναφώνησε μία πλειά Ελλήνων πολιτών, μας έχετε σκοτήσει το λιά. Έτσι, απλά. Λοιπόν, 8 και 25 ρε το ρολογάκι και 24 για του λόγου το αληθές. Καλημέρα στις φίλες και τους φίλους που ξεκινούν τη μέρα τους. Έχω να σας πω και άλλα πολλά και να λιάξω που λένε και στα χωριά, αλλά να το πάμε χαλαρά, να ξυπνήσουμε με το επόμενο τραγούδι. Και έρχομαι εγώ.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη Διεθνή Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
5: Και ποιος παίρνει ταξί τώρα αυτή την εποχή? Αυτός που το χρειάζεται.
6: Όταν χρειάζεσαι ταξί, 450.000. Ραδιοταξί Express Patras. 450.000. Ο αριθμός που σε πάει.
7: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
8: Να μην πούμε καλύτερα τι έχει, τι δεν έχει η Πάτρα, γιατί θα συγχυστούμε και θα στενοχωρηθούμε πρωί-πρωί και δεν κάνει. Μου έκανε εντύπωση, αλλά το καλασκέφτηκα και το καρατσεκάρισα, πώς πήγε και ανακατεύτηκε ο Άδωνης στην κηδεία του Μαζονάκη, λέγοντας ότι εκφράζει τη συγγνώμη του γιατί η πολιτεία δεν τον προστάτευσε. Και έψαξα και βρήκα την άκρη. Πήγε λοιπόν εκεί και ανακατεύτηκε για να στραφεί το ενδιαφέρον των κομμάτων της αντιπολίτευσης αλλά και της τηλεόρασης προς την κουβέντα που έριξε. Δεν έχει καμία σχέση τώρα αυτός το Υπουργείο Υγείας με τη συγκεκριμένη περίπτωση, απλά παραμόνουν με τους μηχανισμούς ελέγχου που πρέπει να υπάρχουν για να μην... υπάρχουν όλοι αυτοί οι αιτωνίχηδες που παριστάνουν τους σωτήρες μεταχριστών, και πήγε ανακατεύτηκε εκεί για να στρέψει την προσοχή της κοινής γνώμης εκεί, προκειμένου να μην γίνεται προφανώς η δημόσια συζήτηση του «έρε κακό που πάθαμε, τι χειμώνας μας περιμένει, το πετρέλαιο θέρμανσης θα έχει ένα 80, η βενζίνη πήγε 2,20 σχεδόν σε όλη την Ελλάδα» και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά, μέχρι από αυτή την κινούμενη άμμο του πετρελαϊκού πολέμου της Μέσης Ανατολής να βρουν τίποτα 1 με 2 δις να μοιράσουν ως παρέμβαση για όλα αυτά που συμβαίνουν, γιατί δεν εξηγείται αλλιώς. Εγώ τουλάχιστον έτσι έμαθα και έτσι καρατσεκάρισα. Και πράγματι οι πληροφορίες μου έπεσαν μέσα, διότι αυτό το παλικάρι που κάνει κουμάντο στη Σαουδική Αραβία, που έλεγε και σχορεμένη η καθηγητριά μου στο σχολείο, έχει πεθάνει να μην πω όνομα, η Σουηδική Αραβία, και την διορθώναμε, η καημένη Θεόσχορες. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτό το παλικάρι λοιπόν ξύπνησε ένα πρωί και είπε ότι δεν εφοδιάζω, κλείνω τον αγωγό Eastmed, τον αγωγό που μεταφέρει πετρέλαιο στην Ευρώπη από τη Σαουδική Αραβία, και σταματάω και την φόρτωση των ευρωπαϊκών πλοίων και των εταιριών από το μεγάλο λιμάνι αυτό που φορτώνουν τα πλοία εκεί στον κόλπο της Αραβίας, 300 με 500.000 βαρέλια την εβδομάδα φορτώνουν, καταλαβαίνετε τι έχει γίνει. Από την άλλη οι Αμερικανοί κερδίζουν, διότι τα αποθέματα αργού πετρελαίου αυξήθηκαν στην Αμερική 7,5 εκατομμύρια βαρέλια και κυρίως επειδή ο Τραμπ έχει βάλει το χέρι του στα πετρέλαια της Βενεζουέλας, και όπως καταλαβαίνει κανείς, το ρώσικο πετρέλαιο και οι υπόλοιποι πολιτές ρίχνουν και τα όπλα τους τα τελευταία στη μάχη, όπως είναι οι Χούθοι, οι αντάρτες που εξαπέλυσαν επιθέσεις κατά της Σαουδικής Αραβίας, με σκοπό βεβαίως να τρομοκρατήσουν τους Σαουδάραβες για να σταματήσουν την τροφοδοσία της Ευρώπης και των υπολείπων χωρών, όπου να εξαρτάται η τροφοδοσία μας από την Κίνα, τη Ρωσία. Η Κίνα δεν έχει δικό της πετρέλαιο, παίρνει από τη Ρωσία, και κυρίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είδατε τι παιχνιδάκια παίζονται. Και πας εσύ τώρα εκεί να βάλεις μια ρημάδα βενζίνη το πρωί, να πας στη δουλειά σου και βλέπεις 2, 1, 49, 50 εκεί. Ωραία πράγματα. Λοιπόν, αυτό όμως, κυρίες και κύριοι, σημαίνει ότι θα υπάρξουν μεγάλες ανάγκες υποστήριξης κοινωνικών στρωμάτων το χειμώνα που έρχεται. Η προπαγάνδα της ελληνικής τηλεόρασης να μας τρομάξουν κυριολεκτικά. Εχθές το Μέγκα έλεγε «κακό που πάθαμε, μαύρος χειμώνας πόρχεται». Πρωταγωνιστούσε το Μέγκα. Είναι για να σπρώξουν την κυβέρνηση να αναγκαστεί να πάρει μέτρα και την αντιπολίτευση να κατηγορεί την κυβέρνηση γιατί δεν παίρνει επιπρόσθετα μέτρα. Βλέπετε, είμαστε μια δημοκρατία που δεν απέχει πολύ να την πει στη τηλεδημοκρατία, διότι η παραγωγή πολιτικής γίνεται από τα κανάλια. Είχε και στο παρελθόν ξανασυμβεί αυτό, είχε σταματήσει λίγο. Ας όψεται εκείνος ο Αλέξης που δεν μπόρεσε να τους βάλει χέρι, γιατί ο τρόπος με τον οποίο προσπάθησε να τους βάλει χέρι απέδειξε ότι ήταν αφελής μεν ο Αλέξης και ο παπάς, αφετέρου δε δεν μπαίνει χέρι σε αυτούς. Συντρόφισσες και σύντροφοι του πρώην ΣΥΡΙΖΑ και νυν της Ελλάς. Λοιπόν, έτσι λοιπόν τώρα η μάχη του χρηματιστηρίου ευτυχώς φρενάρισε την τιμή στα 108 δολάρια και σας λέω, δεν είμαι οικονομολόγος ούτε ειδικός επί υδρώων ανθράκων και ούτε θέλω. Φαντάζομαι ότι θα δούμε μειωμένες τιμές μόνο εάν το πετρέλαιο Brent, αυτό που έχει ανακαλυφθεί στην θάλασσα Brent και έχουμε στην Ευρώπη και μας το στέλνουν και οι αραπάδες και όλοι οι άλλοι όσοι μας το στέλνουν, θα φτάσει στα 70 και 80 βαρέλια, 70 αποκλείεται, 80, 85 δολάρια το βαρέλι, τότε θα πούμε ότι αποκλιμακώνονται οι τιμές. Όσο ισχύουν όλα αυτά που συμβαίνουν εκεί κάτω στον Αραβικό κόλπο, στον Περσικό κόλπο, στη Μέση Ανατολή, δεν πρόκειται να δούμε μείωση σε τίποτα. Και τσίμπησαν και διάφοροι λοιπόν στα κανάλια και άρχισαν τη μάχη των απαιτήσεων απέναντι στα κοινωνικά στρώματα που θα ξυλιάσουν, θα παγώσουν, θα πεινάσουν, θα αφήσουν τα αυτοκίνητά τους, θα πηγαίνουν με τα πόδια. Εγώ δεν είδα κανέναν να το άφησε εντωμεταξύ. Κακά τα ψέματα, ο Έλληνας είναι καβάλα, πάνε στην εκκλησιά καβάλα προσκυνάνε. Και γιατί δεν μειώνεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και γιατί το ένα και γιατί τ' άλλο. Φούμαρα έτσι για να τα χάφτουμε όλη μέρα όλοι μας, να γυρίζει το γρανάζι και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, ψυχραιμία, υπομονή, χαμόγελο και αισιοδοξία. Είναι πολύ σοβαρή η ενεργειακή κρίση και σε επιχειρήσεις και στην εστίαση και στις μεταφορές και παντού. Πάρα πολύ σοβαρή και απειλητική. Οι πιο απεσιόδοξοι λένε θα κλείσουν μαγαζά, δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Δεν είμαστε στα επίπεδα των μνημονίων και του κορονοϊού, αλλά είναι πολύ πιθανόν να τα προσεγγίσουμε αν τα πράγματα δεν αλλάξουν μέχρι τις πρώτες μέρες του χειμώνα. Κατά τα άλλα, οι συνάδελφοι στα αθηναϊκά κανάλια έχουν γίνει ειδικοί επί υδρογών ανθράκων και διαμόρφωσης διεθνούς οικονομικής πολιτικής. Λες και μιλάνε καθημερινά με τον πρίγκιπα Μοχάμεντ της Σαουδικής Αραβίας, με τον Βλαδίμηρο, με τον Πιτ Χέγκες, τον Υπουργό Οικονομικών της Αμερικής, και με τον Κινέζο, όπως λέγεται, Νιχαμούν Κουτάδο του Βουίχαμούν. Φαρσί τα κινέζικα τα πάω, έτσι. Λοιπόν, μου είπαν κάτι ωραίο τώρα που είπα κινέζικα. Πώς λέγεται ο διοικητής της πυροσβεστικής στο Πεκίνο? Κατακάηκα. Λοιπόν, 8 και 39 πρώτα λεπτά, η επικαιρότητα έχει πολλά, πάρα πολλά θεματάκια, κυρίες και κύριοι, και τοπικού ενδιαφέροντος και πανελληνίου. Αλλά όταν υπάρχει η κάρνα, σας βάζει ωραίες ιδέες στο μυαλό. Για παράδειγμα, σήμερα μπορείτε να πάρετε ένα ωραίο κοτοπουλάκι, να το κάνετε τι έχετε καιρό να φάτε. Ένα κλασικό λαδορίγανη κοτοπουλάκι με πατατούλε τηγανιτέ. Εξαιρετικό. Το ζουμάκι από το κοτόπουλο με το λαδάκι και τη ριγανίτσα πάνω στην πατάτα την τηγανιτή είναι μπερεκέτη. Κοτοπουλάκι από την κάρνα σε τιμή, άστε να πάνε στην ευχή, και ωραιότατα ελευθέρας φυσιολογικής βοσκής από ΑΠΕΚ, απνάφμεχτου, του νέπαχτου, σε ένα από τα εξικάρνα που είναι σίγουρα κοντά σας. Εν αναμονή και άλλων τιμών βόμβα για να χορτάσει ο κόσμος ποιοτικό κρέας στην πόλη της Πάτρας. Αύριο θα τις πούμε αυτές τις τιμές. Τώρα σε ό,τι αφορά το θεματάκι που έχετε στο σπίτι, αυτά τα κοσμήματα της χορεμένης της Μαρίας Αντουανέτας που ήταν ξαδέρφη του μπαμπού της γιαγιάς σας, του μπάρμπα σας που ήταν από τα τσίπιανα της Ηλίας και είχε σχέση με τη Μαρία Αντουανέτα, μπορείτε να τα πάτε τα κοσμήματα αυτά στους Golden Traders, όπου είναι η αγορά για να έχει ρουξονομισμάτων, κοσμάτων και ορολογιών, και να πάρετε το αντίτιμο που σας αξίζει, που αξίζει σε αυτά που θα πάτε, ή να σας δώσουν σε λίρες τιμή της Τράπεζας της Ελλάδος. Της Τραπέζης της Ελλάδος που λέγανε παλιά, μια διαφήμιση πήγαινα στο γυμνάσιο και ό,τι είχαν έρθει οι έγχρωμες τηλεοράσεις στην Ελλάδα περίγει με ομόλογα της Τραπέζης της Ελλάδος, μια βαριά φωνή. Φεύγω από εκεί να πάω στο Τζίφρι. Και τυράκια έχω. Δοκιμάστε το περίφημο τσαλαφούτι που είναι ένα τυράκι που το φτιάχνουν απέναντι. Και κρεμούλες και ριζόγαλα και όλα τα γαλακτοκομικά σον λέει. Έλληνο στρατιώτη και πέντε πηγαδίων. Νοστιμιές του Τζίφρι από το χωριό Στάνος Αμφιλοχίας. Και θα πάω μαζί σας να διαλέξουμε για το παιδί τσάντα. Με τρόλι, με ρολ να πηγαίνουν με ροδούλες πέρα δόθεν, γιατί τα παιδιά είναι σαν τα σκυλιά του Αγίου Βερνάρδου πλέον. Τους βάζουν κάτι τσάντες στην πλάτη που έχουν μέσα την Άρτα και τα Γιάννενα. Ξέρετε αυτά τα σκυλάκια με το βαρέλι που σε βρίσκουν στα χιόνια και σε σώζουν. Έτσι είναι μικρά παιδιά. Πάει πρώτα η τσάντα και μετά το παιδί. Για να μην έχετε λοιπόν τέτοια προβλήματα, ωραιότατες ποιοτικές, ανθεκτικές και εργονομικές τσάντες, φοβερές κασετίνες, αναξίωτα παγούρια, παγουρίνο, θερμός, τα πάντα. Τρεις όροφοι Αγίου Νικολάου 32. Γράψε ιστορία όπως οι γονείς σου και οι παππούδες σου στο βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου Γωνιά του Βιβλίου. Το πιο μεγάλο και το πιο ενημερωμένο βιβλιοπωλείο της πόλης. Δευτέρες, Τετάρτες ανοιχτά το Σεπτέμβρη και Κιλκής και Μανολιάσης. Another one. Βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου. Ο Ρολόης έχει φύγει από παρά 20 και ο Νίκος Σελεπής μου κάνει νόημα ότι έχει ένα τραγούδι ακόμα. Πάμε.

2 παρα 4, παρα 10, χτες το μεσημέρι, κατά μεσή στην Έλληνο Στρατιώτου, παίρνει το μάτι μου δύο πιτσιρίκια πάνω σε ένα πατίνι. Πρέπει να πηγαίνανε ή έκτη δημοτικού ή πρώτη γυμνασίου, παραπάνω με τίποτα. Το ένα κράταγε τσάντα και τα δύο πάνω στο πατίνι. Και προφανώς ερχόντουσαν από το σχολείο και λέω, ρε παιδί μου, εντάξει, θα μου πεις σε ποιον να πρωτοεπιρρύψεις ευθύνες. Εκείνος ο πατέρας και η μάνα που τα άφησαν και πήγε στο σχολείο με το πατίνι 13, 12, 14 ετών, δεν ξέρουν ότι υπάρχει νόμος απαγόρευσης χρήσης των πατινιών από ανήλικους. Το βάλαν προφανώς το πατίνι έξω από το σχολείο. Έμπα έβγα στο σχολείο, κανένας από εκείνους τους καθηγητές δεν ρώτησε τι νους είναι αυτό το πατίνι, ρε παιδιά, διότι οι ανήλικα παιδιά είναι όλα, είναι κλείσει κανένα τα 18. Κανείς. Από όλους τους αστυνομικούς που περνούσαν πέρα δόθε στους δρόμους, ένας δεν βρέθηκε να σταματήσει αυτά τα παιδιά με το πατίνι. Ξέρετε πως πηγαίνανε, σφαίρα και ψυχάλιζε και όλες και γελάγανε, κάνανε και πλάκα. Δηλαδή, εγώ που λόγω δουλειάς έχω εντρυφήσει σε αυτή την ιστορία από τα περιστατικά που έχουν συμβεί, έκανα το σταυρό μου να φτάσουν σπίτι τους. Κανείς δεν ανησύχησε, κανείς δεν έλεγξε, κανείς δεν ενοχλήθηκε. Και σας μεταφέρω την αγανάκτηση πολλών κατοίκων της πόλης και καταστηματαρχών κυρίως, για τον τρόπο με τον οποίο εγκαταλείπουν όταν τελειώνει ο χρόνος και σταματάει να λειτουργεί η μπαταρία αυτά τα νοικιασμένα ηλεκτρικά πατίνια, κυρίως οι ανήλικοι αλλά και οι πιο νέοι άνθρωποι, όπου σταθούν και όπου βρεθούν, σε πόρτες πολυκατοικιών, σε εισόδους μαγαζιών, πάνω σε ράμπες για άτομα με ειδικές ανάγκες. Δεκάδες παρατημένα πατίνια παντού σε όλη την Πάτρα. Και έχω δει ανθρώπους των εταιριών που νοικιάζουν αυτά τα πατίνια να τα μαζεύουν. Και καλά κάνουν οι άνθρωποι, η δουλειά τους είναι. Αλλά τι θα κάνουν, θα κυνηγάνε τα πιτσιρίκια σε όλους τους δρόμους έτσι, και τους πιο μεγάλους που παρατάνε τα πατίνια, δεν πρέπει να βρεθεί μια χρυσή τομή έτσι ώστε να υπάρχει σχέση χρόνου, λήξης χρόνου και επιστροφής του πατινιού, ή όπου βρίσκει ο καθένας τα αφήνει και μετά πάνε και τα μαζεύουν. Και αυτό θέλει ρύθμιση, αλλά θα μου πεις αυτό είναι μια λεπτομέρεια σε ένα συνολικό χάος στο οποίο βοηθάμε να χειροτερέψει καθημερινά πολίτες, τοπικοί φορείς και οι πάντες που το διαχειριζόμαστε. Εν πάση περιπτώσει, άλλα θεματάκια που έχω στην τοπική, τη δική μας επικαιρότητα εδώ, είναι ότι μπαίνουν όσο περνάνε οι μέρες και καινούργοι δρόμοι στο χάος των έργων. Η Γεωργίου Ολυμπίου, ας πούμε, για παράδειγμα, που ξεκίνησε εκεί το δίκτυο φυσικού αερίου, σκάβεται ολος διόλου, μπήκε ολότελα, και οι πέντε πηγαδίων, η Γούναρη, η Ηλίας, γίνονται έργα ανάπλασης της κάτω πόλης, ακόμα η Καραϊσκάκη έχει θέμα, η Πατρέως και η Ερμού, στο τμήμα της Πατρέως από Κορίνθεως Αγίου Ανδρέου. Και λέω λοιπόν εγώ τώρα, μήπως να κάνουμε και μία παρέμβαση στην πράξη για να διευκολύνουμε την κυκλοφορία στην πόλη, δηλαδή να αυξήσουμε τον έλεγχο, γιατί μέσα σε όλα αυτά υπάρχει και εκείνος ο οποίος αγνοεί το σκαπτικό μηχάνημα, αγνοεί τον κλεισμένο δρόμο, αγνοεί τα έργα και πάει και διπλοπαρκάρει. Γιατί δεν κατοικούν μόνο δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι και αστυνομικοί της τροχέας σε αυτή την πόλη, κατοικούν και πολίτες. Και εμείς οι ίδιοι συμβάλλουμε στο να χειροτερεύει η κυκλοφορία. Και λέω λοιπόν, μήπως πρέπει να βρεθεί ένα modus vivendi που λένε και στα λατινικά, μια κοινή συνεννόηση, ένα κοινή συνισταμένη, να μπορέσουμε να βρούμε άκρη μέχρι να τελειώσουν τα έργα στο κέντρο. Για παράδειγμα, τι νόημα έχει να γράφουν
για μη χρήση κάρτας στάθμευσης οι εργαζόμενοι του Δήμου Πατρέων σε ένα δρόμο που δεν μπορεί κανείς να μπει, ούτε να παρκάρει, ούτε τίποτα, και γίνονται και έργα ταυτόχρονα. Θα μου πεις, είναι εισπρακτικό μέσο, βοηθάει στην διευθέτηση της κυκλοφορίας, κολοκύθια τούμπανα βοηθάει. Τις μέρες που γίνονται τα έργα από την Αράτου μέχρι τη Γούναρη, θα έπρεπε κάποιες ώρες αιχμής που μπαίνουν στα μαγαζιά τους οι καταστηματάρχες, οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι λοιποί χρήστες του κέντρου, να μην ισχύουν αυτά τα μέτρα. Αλλά τέλος πάντων, τέλος πάντων. 8 και 49 πρώτα λεπτά, καλημέρα στις φίλες και τους φίλους που αποφασίζουν να ζήσουν την εμπειρία «Διασχίζω την Πάτρα με αυτοκίνητο» σήμερα. Όπως και κάθε μέρα. Το ευχάριστο της υπόθεσης είναι ότι θα σταματήσει αυτή η λασποβροχή που είχαμε χτες, διότι όλος περιέργως από την πρώτη κιόλας μέρα βροχής είχαμε 3 τροχαία. Τα 2 ήταν καραμπόλες με συνολικά 8 αυτοκίνητα στην ακτή Δημαίων και σε έναν άλλο δρόμο της πόλης. Από την πρώτη κιόλας βροχή. Ψυχραιμία ρε παιδιά, ψυχραιμία. Και νομίζω πως δεν φταίνει μόνο οι δρόμοι και η βροχή. Για ρίξτε καμιά ματιά σε κανένα λαστιχάκι, μπα και θέλει άλλαγμα. Θα μου πεις, ποιος αλλάζει λάστιχα τώρα, ποιος κάνει σέρβις? Κοίταγα στο δρόμο προχτές, 2 στα 5, ούτε φλάς λειτουργούσαν, ούτε φώτα ανάβανε πίσω. Πόρε που έχουμε φτάσει. Κατά τα άλλα, τίγκα στα πανηγύρια είμαστε. Αγκινάρα με τα αγκάθια, γουρνοπούλες, τσάμικα καλαματιανά, και εδώ ξανά έχει τριγητή μου, πήρα αέρα το αυτή μου. Λοιπόν, μάλιστα, μήπως βρήκαμε και το τραγούδι για τον Ηλία, πάμε, γιατί μου λέει ένας στο τηλέφωνο, δεν, απορώ πως δεν βρήκες στο μήνυμα κάτι να αφιερώσεις του Κασιδιάρη. Εγώ ρε δεν βρήκα, ρε. Εγώ ρε παιδάκι μου, βρήκα για τον Ηλία, πάμε.

Αυτό που θα σας πω τώρα είναι η είδηση της ημέρας. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, ο δραστήριος αξιόλογος, αξιοσέβαστος και συμπαθέστατος ο κύριος Χρήστος Μπούρας, κατήγγειλε χτες ότι στο χώρο του Πανεπιστημίου το προάβλιο κυκλοφορούν αγριογούρουνα. Ξέρετε, κύριε Πρίτανη, με μικρό κρεμμυδάκι και ωραία φρέσκια ντοματούλα, τι ωραίο στιφάδο γίνονται αυτά. Εξαιρετικό. Οι πληροφορίες λένε ότι υπάρχουν τρία αγριογούρουνα, ο Χιούι, ο Λιούι και ο Ντιούι, τα οποία έσκασαν μύτη και τρώνε τον καζόν στο Πανεπιστήμιο, και μόλις είδαν τους φοιτητές εξοικειώθηκαν. Βέβαια, εντάξει, τα αγριογούρουνα δεν έχουν φτάσει στην Πάτρα ακόμα, στη Μεζόνος και στη Ρήγα Φεραίου, παρότι εγώ Μουρούς και Καρόλου είδα ένα πρωί-πρωί 7 και 10. Οι πρίτανικές αρχές ζήτησαν την παρέμβαση του δασαρχείου και το δασαρχείο βρήκε μια απίθανη λύση. Ειδοποίησε, λέει, τους κυνηγούς και κατεξοχήν αυτούς οι οποίοι είναι, αυτή τη λέξη τη διαβάζω πρώτη φορά στη ζωή μου, γουρνοκυνηγοί. Γουρνοκυνηγό δεν είχα ακούσει ποτέ. Και έτσι που τα ακούς, σκέφτεσαι έναν κυνηγό που είναι 150 κιλά και τον λες γουρνοκυνηγό, αλλά δεν είναι από αυτό. Είναι επειδή κυνηγάει γουρούνια. Δυστυχώς δεν έχουμε στην Πάτρα, γιατί είναι η πρώτη φορά που σε δημόσιο ίδρυμα, σε δημόσιο χώρο εμφανίζονται άγριο γούρουνα. Λογικό βέβαια είναι ότι κατεβήκαν από το Απάν Καστρίτσι στο Κατ Καστρίτσι, και βεβαίως αυτά εμφανίζονται, λέει, το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη. Οι πρετανικές αρχές και ο κύριος Πρίτανης ζήτησε να απομακρυνθούν είτε με παγίδες είτε με άλλο τρόπο, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Και οι γουρνοκυνηγοί θα βοηθήσουν στη σύλληψη ή στην εξόντωσή τους. Βλέπω και δηλώσεις του γραμματέα του Κυνηγητικού Συλλόγου της Πάτρας, που λέγεται Σπύλιος Καρμύρης. Αν είναι ο Σπύλιος που ήταν συμμαθητής μου, χαίρομαι που θα φάει τα γουρούνια. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτά συμβαίνουν στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Πλακώσαν αγριογούρουνα. Για πηγαίνετε μια βολτούλα στην Κάρνα τώρα που οι τιμές πέφτουν ηλικιωδώς και που σας ετοιμάζω πολλά και διάφορα για αύριο. Και επίσης για πηγαίνετε στους Golden Traders, τα χρυσαφικά σας όπως σας είπα και τα κοσμήματά σας, τα δαχτυλίδια και τα βραχιόλαια, 6-9-4-4-20-1-20-1-50. Για πηγαίνετε στο Τζίφρι να πάρετε τα γαλακτοκομικά σας, φοβερά και τρομερά, και Έλληνος Αντιώτου και 5 επικαδίων, και μην ξεχνάτε τη γωνία του βιβλίου Αγίου Νικολάου 32, τρισόροφη, για ό,τι χρειάζεται ο μαθητής και ό,τι χρειάζεται ο φοιτητής. Ο καιρός σήμερα θα είναι αυτό που βλέπετε έξω, και θα φτιάξει προς τις 10 με 11 με λίγο παραπάνω ηλιαράκο, όσον λέει. Και βεβαίως δεν θα μας απειλήσει πλέον άλλο βροχή και λάσπη μέχρι και το Σαββατοκύριακο. Και από Δευτέρα βλέπουμε. Θα ανέβουμε στους 29, δεν θα έχουμε ακόμα την δροσιά που είχαμε χτες το βράδυ. Θα ανέβει κανένα δύο μέρες η θερμοκρασία, αλλά από τις 25 Σεπτέμβρη και έπειτα κατεβαίνουμε μόνοι μας στα 27 και στα 26. Ψυχραιμία και υπομονή, αρκεί να μην ξαναγυρίσουμε σε εκείνες τις απίστευτες υγρασίες. Καλημέρες άπειρες στις φίλες και τους φίλους εκεί έξω που μας ακούν στον Max FM 93.4. Και καλημέρες επίσης πολλές στους φίλους μου τους Ζαχαροπουλέους, πέρασα από εκείνα τους δόχτες. Ο Βασίλης ήταν με την ψαλίδα στο χέρι και περιποιόταν τα λουλούδια του εκεί, τα φοβερά και τρομερά. Καλημέρα στην κυρία Βάσο, στο Γιαννάκη, στις κυρίες της κουζίνας, σε όλο τον καλό τον κόσμο. Και καλημέρα βεβαίως και στους οδηγούς και τους επιβάτες των αστικών λεωφορείων, στο αστικό κτέλ της πόλης μας. Καλημέρα και στο φίλο μου Αντώνη Δημακόπουλο, στο Ζαχαροπλαστείο Γλυκοτεχνίες, στη γλύκα του και τη δροσιά του να έχετε με τα γλυκά από την παραγωγή στην κατανάλωση. Το 1972 ο Γιώργος Χατζηνάσιος έγραψε ένα τραγούδι στο Συγχωρεμένο το Στράτο που έχει αφήσει εποχή. Είπα να σας το δώσω έτσι να ξυπνήσουμε με αυτό πρωί-πρωί
και να σας κάνω ένα ωραίο χαλί μεταξύ Κοντογιάννη και Γεωργόπουλου, δηλαδή να μεσολαβεί ο Στράτος. Θα σας δούμε πρώτα Θεός αύριο. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ένα χτύπημα στο Barbreeze συνήθως γίνεται ρογμή σε λιγότερο από 3 εβδομάδες. Στην Carglass μπορούμε να το επισκευάσουμε σε 30 λεπτά. Με τη νέα πατενταρισμένη μέθοδο επισκευής ART εγγυόμαστε έως και 40% καλύτερο αποτέλεσμα. Τώρα, με κάθε επισκευή ή αντικατάσταση εμπρόστιου Barbreeze, σας κάνουμε δώρο ένα σετ αλοκαθαριστήρων Bosch. Κλείστε ραντεβού τώρα.
2: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
1: Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 121.
3: Θέλεις η φετινή χρονιά να είναι top? Σε νιώθουμε. Γι' αυτό στον Κοτσόβολο θα βρεις όλα τα απαραίτητα tech και everyday προϊόντα, καθώς και εξοπλισμό για το σπίτι. Έλα και εσύ έως τις 31 στα καταστήματά μας στην οδό Γλάφκου 9 και στο εμπορικό πάρκο Top Parks Ανθίας 15. Κάνε τις αγορές σου και κέρδισε για την επόμενη φορά δωροεπιταγές αξίας έως 400 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Εξαργύρωση σε προϊόντα διπλάσιας αξίας. Ισχύουν κλίμακες.
4: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

κατόπιν εορτής. Έρχονται έλεγχοι σε ιατρία και κέντρα αντιγύρανσης και μακροβιότητας μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στη φυλακή μετά από απολογία Μαμούθ 18 ωρών οι δύο γιατροί του Κολονακίου. Κατά τα λικά, ενεργειακός πονοκέφαλος στο τραπέζι, η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και η επιδότηση στην αμόλυβδη στη σύσκεψη σήμερα στο Μαξίμου. Αλλάζει από σήμερα ο χάρτης για τις κληρονόμιες. Ισχύει για διαθήκες και περιουσίες. Περιορίζεται η ευθύνη για τα χρέη. Νομική μοίρα γίνεται χρηματική απέτηση. Και οι νέες συμφωνίες μετά αδελφών κληρονόμων μπορεί να επηρεώσουν ακόμα και τα εγγόνια. Στο πεδίο της πολιτικής, ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη. Η κατάργηση των ελεκτών υγείας προκαλεί με τοπική μεταξύ ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και κυβέρνησης. Στο ΠΑΣΟΚ τρέχουν να μαζέψουν τη δήλωση Πάνα για συνεργασία με τον Τσίπρα. Θέλει ο φασίστας να κρυφτεί, αλλά δεν τον αφήνει η χαρά του. Ο δρόμος για την κάλπη στο Κασιδιάρι περνάει από τη χαρά του.

σε επίπεδο Πάτρας Αχαΐος Δυτικής Ελλάδας. Πελετίδης καλεί Μενδώνη και ζητάτε τα τέτοια το ερείπιο κτίριο της πρώην υπηρεσιών Λιμένα. Πάντε θέσεις και αποφάσεις είναι το μήνυμα που στέλνει μέσω διαβήματος. Ενώ της υπενθυμίζει ότι αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για την ανάπλαση του θαλασσίου μετόπου. Πάτρα ανοχήρω την πόλη. Αποχωρούν μέσα στο 2026 και στις αρχές του 27 170 αστυνομικοί. Του τέστην κύμα συνταξιοδοτήσεων, γύρανση προσωπικού, αλλά μέσα σε όλα κερασάκι στην τούρτα ή αποσπάσεις. Δραματική κατάσταση στην αστυνομική διεύθυνση Αχαΐας. Ανακαίνιση κατοικίας με παγίδες και σκάρτα, παρέμβαση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδας. Άλλα κόλπα εν Πάτρες. Σέρβισερς αγνοούν την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της χώρας για όσους έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη και οι δόσεις πρέπει να είναι πολύ μικρές και επιβάλλουν και απαιτούν την καταβολή υπέρογκων ποσών. 269 κενά με το καλημέρα στην πρωτοβάθμια. 27 νηπιαγωγείες στεγάζονται σε ισόγεια πολυκατοικιών ή κατοικιών και αυτό λέγεται εκπαίδευση. Σας μιλάμε για την Πάτρα και την Αχαΐα. Να σταματήσουν τώρα οι μετακινήσεις γιατρών, παρέμβαση Πελετίδη νοσοκομιακών γιατρών για το Καραμανδάνιο. Μία ακόμα εβδομάδα χωρίς ακτινολογικό επί της ουσίας και μετακινήσεις γιατρών. Ακούστε και αυτό, επιχείρηση απομάκρυσης αγριογούρουνων σήμερα από το Καστρίτσι. Η επιχείρηση θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή μελών του Κυνηγητικού Συλλόγου Πατρών, οδηγίες προς τους κατοίκους της περιοχής. Μετά τις εξαγγελίες το περίμενε. Άκρα του τάφου σιωπή για την κατασκευή του αυτοκινητόδρομου πύργος Καλό Νερό Τσακώνα. Κυρίες και κύριοι, ο Max FM 93 και 4 είναι ένα ακόμα πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο. Συνοδεία ευχών για μια καλή και μια όμορφη μέρα. Στον ήχο και τις μουσικές επιλογές ο κύριος Νίκος Ελεπής. Στο μικρόφωνο για μια ώρα ο Γιάννης Γεωργόπουλος. Σχεδιάζεται ομαδική μετακίνηση στην Πάτρα ή εκτός Πατρών. Το ραδιοταξί Πάτρας 18300 δίνει λύση. Με το νέο υπερσύγχρονο 9 θέσιο βαν μεταφέρει εσάς την παρέα και υποσκευές με ασφάλεια, στυλ και επαγγελματισμό 24 ώρες το 24ωρο. Για επαγγελματικά meetings, εδρομές ή κοινωνικές εκδηλώσεις καλέστε τώρα στο 2610-205-205. Πάμε παντού μαζί. Φοιτητικό ή ενοικιαζόμενο σπίτι, απολαύστε καθαρό νερό χωρίς μόνιμες παρεμβάσεις. Τα φίλτρα νερού Φρύσης άνω κάτω πάγκου της Real Water προσφέρουν εύκολη κατάσταση χωρίς στρίπημα πάγκου ή αλλαγές στις ολινώσεις. Είναι πρακτικά, οικονομικά και μπορούν να μεταφερθούν μαζί όταν αλλάξει σπίτι. Βρες τη λύση που ταιριάζει στις ανάγκες και στο διαθέσιμο χώρο σου στη Real Water. Με καταστήματα σε Πάτρα 28 Οκτωβρίου 24 πρώην Καρόλου και Τρίπολη επίσης 28 Οκτωβρίου 24. Με ανανεωμένο ηλεκτρονικό κατάστημα το realwater.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας στην Πάτρα 2610-273-511 και στην Τρίπολη 27-10-235-170.

0: Επιστροφή στο στούντιο 1 του Max FM, πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο, μέρος πρώτο. Κώστας Πελατίδης καλεί την ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, Λίλα Μενδώνη και τον κύριο Φωτίλα. Επιστολή με την οποία βάζει στο τραπέζι για μία ακόμα φορά, θα μπορούσα να πω εγώ, τι άλλο, το παλαιό κτίριο υπηρεσιών Λιμένα στο λιμάνι. Εκεί όπου κυρίες και κύριοι οι αντοχές και οι υπομονές εξαντλούνται. Να καλημερίσω τον Δήμαρχο Πατριών. Κύριε Δήμαρχε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Μία επιστολή μέσα από την οποία ζητάτε και συγχρόνως κουβέντε και τον κίνδυνο του κινδύνου. Τον κόδωνα του κινδύνου, κύριε Δήμαρχε.
1: Εκείνο το οποίο λέμε είναι ότι επειδή είμαστε τώρα στην τελική φάση, το Νοέμβριο θα έχουμε την οριστική μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης για να κάνουμε την ανάπλαση της παραλιακής ζώνης. Άρα θα ξεκινήσουμε και πιστεύουμε ότι μέσα στο 2027 θα έχουμε ανάδοχο για να κάνουμε την ανάπλαση, αυτό που προσδοκά η πόλη μας τόσα και τόσα χρόνια, να γκρεμίσουμε τα τείχη, να μπορούμε πλέον, ας πούμε, να είμαστε μια παραλιακή πόλη και να την ευχαριστηθούμε. Δεν θέλουμε να εμπλακούμε σε μια διαδικασία καθυστερήσεων, προβλημάτων και να κάνουμε την ανάπλαση και να έχουμε μέσα στην ανάπλαση ένα κτίριο το οποίο έπρεπε ήδη να έχει κατεδαφιστεί και το οποίο ξαφνικά τώρα που κάνουμε την ανάπλαση βγήκε ότι θα πρέπει να γίνει διατηρητέο.
0: Ούτε λίγο ούτε πολύ, κύριε Δήμαρχε, αυτό το κτίριο εντός εισαγωγικών και η κατεδάφιση του είναι ζωτική σημασίας προκειμένου να ξεκινήσει η ανάπλαση.
1: Είναι ζωτική σημασίας για δύο λόγια. Ένα θέμα είναι ότι είναι για την ασφάλεια του κόσμου, διότι έχει κριθεί ότι είναι επικίνδυνο κτίριο και ότι μπορεί να πέσει. Και επομένως εκεί μέσα μπορεί να βρίσκεται ο κόσμος ή να περιφέρεται γύρω ο κόσμος. Ως εκ τούτου για την ασφάλεια, ένα και βασικό. Και από εκεί και πέρα το δεύτερο είναι ότι προκειμένου να προχωρήσουμε στην ανάπλαση, εμείς κινηθήκαμε με βάση τα δεδομένα τα οποία είχαμε εδώ και χρόνια. Δηλαδή από το σεισμό του 2008 που εκκαινώθηκε το κτίριο κρίθηκε ότι πρέπει να κατεδαφιστεί. Αυτό μπήκε και στο προγραμματισμό της πόλης μας. Ο Γενικός Πολεοδομικός Σχεδιασμός προβλέπει την κατεδάφισή του. Αυτό θεωρήσαμε και ως δεδομένο, γιατί αυτό βγήκε μέσα από επιστημονική μελέτη. Το οποίο βεβαιώσαμε και σε πρόσφατη επιστημονική μελέτη. Και για να μπορέσουμε να κάνουμε την ανάπλαση πρέπει να γκρεμιστεί το κτίριο. Και αυτό δεν θα πας και το φυσάς και το γκρεμίσεις. Έχει και αυτό τους χρόνους του και τη διαδικασία του. Και θέλουμε να τελειώνουμε στο να τελειώνουμε με το γκρέμισμά του για να μπορέσει να γίνει η ανάπλαση όπως την προσδοκά ο πατραϊκός λαός και η πόλη μας να έχει άλλα χαρακτηριστικά.
0: Βλέπετε πίσω από την όποια καθυστέρηση, αλλά και το ότι μπαίνει στο τραπέζι ξαφνικά το σενάριο της διατήρησής του μέσα από παρεμβάσεις αναδόμησης επισκευής, ενδεχομένως και πολιτικά κίνητρα.
1: Είναι σαφές ότι είναι πολιτικά κίνητρα. Δεν είναι ότι μπορεί να είναι. Υπάρχουν και κάποιοι οποίοι βλέπουν αρχιτεκτονικά και γίνεται μία συζήτηση. Αλλά αυτό το οποίο έχουμε δεν είναι πλέον θέμα αρχιτεκτονικό. Διότι είναι ένα κτίριο το οποίο καταλαβαίνετε ότι και να κριθεί μη κατεδαφιστέο και να ξαναφτιαχθεί. Καταλαβαίνετε ότι με τα δεδομένα που έχουμε στη χώρα μας και στην πόλη μας, αυτά, αν κάναμε μια τέτοια υπόθεση, μιλάς για 20 χρόνια, σε 20 χρόνια το κτίριο αυτό θα πέσει από μόνο του. Άρα εκείνο το οποίο θα κάνουμε είναι να κάνουμε μια καταστροφή στην πόλη μας. Και επειδή αυτά είναι του κοινούνου πράγματα και επειδή κανείς δεν ανασχολούνταν με το θέμα αυτό του κτιρίου, όταν πήγαμε εμείς να κάνουμε την ανάπλαση και ξαφνικά προχωρήσαμε και καταλάβαν κάποιοι ότι τελείωσε το θέμα της παραλιακής ζώνης, πήρε το δρόμο του και είναι χρηματοδοτούμενο, φτάσαμε πλέον στο σημείο να αλλάξουμε το χαρακτήρα της πόλης και να έχουμε μια πόλη καταπληκτική, το θυμήθηκαν κάποιοι κύκλοι οι οποίοι θέλουν να βάζουν εμπόδια και το σηκώνουν και το προωθούν χρησιμοποιώντας την αρχιτεκτονική του αξία.
0: Από το 2008 μου λέτε και για 18 χρόνια αυτοί που αγωνιούν σήμερα δεν ενδιαφέρθηκαν ποτέ. Το αποκωδικοποιώ καλά?
1: Πολύ καλά, πολύ καλά. Κανείς δεν ενδιαφέρθηκε. Και όλα τα στοιχεία και όλες οι διαδικασίες που γινόντουσαν μέχρι τώρα ήταν για να πέσει, διότι και στο Γενικό Πολεοδομικό που μπήκε ο σχεδιασμός μας, δηλαδή ο τρόπος που κατασκευάζουμε την πόλη μας, μέσα από επιστήμονες βγήκε και βγήκε ότι η αναγκαιότητα να κατεδαφιστεί και για αρχιτεκτονικούς αλλά και για λόγους ασφάλειας. Και επομένως δεν είναι ότι θα μπορούμε τώρα να ξαναγυρίσουμε πίσω, το οποίο φυσικά θα δημιουργήσει μια σειρά προβλημάτων και καθυστερήσεων στην εξέλιξη που έχουμε μπροστά μας.
0: Κύριε Δήμαρχε, μένει να δούμε κατά πόσο θα υπάρξει απάντηση, αντίδραση από την ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού. Μακάρι να υπάρξει. Νομίζω ότι δεν είναι η πρώτη.
1: Εμείς περιμένουμε να υπάρξει. Αν δεν υπάρξει, είναι το προηγούμενο που λέγαμε, ότι η πολιτική σκοπιμότητα και ποιοι θέλουν να συντηρήσουν αυτή την κατάσταση.
0: Κύριε Δήμαρχε, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή δύναμη να έχετε. Ακούσατε την προσέγγιση και την επιχειρηματολογία από τη Δημοτική Αρχή Διαστόματος Δημάρχου Πατρίων Κώστα Πελετήδη σε ό,τι αφορά αυτό το χρέπι, θα μου επιτρέψετε να σας πω. Αυτό είναι επικίνδυνο. Έχει χαρακτηριστεί επικίνδυνο από το σεισμό του 2006 και του 2008. Μάλλον, το 2008. Να σας πω όμως, από το 2006 εργαζόμενοι, γιατί αυτό το κτίριο δεν είναι μόνο ότι καταστράφει από το σεισμό. Είχαν παράνομα σηκώσει άλλους δύο ρόφους παραπάνω από ό,τι προβλεπόταν στη μελέτη. Ήταν επικίνδυνο και πριν το σεισμό. Αλλά προσέξτε, κανένας τόσα χρόνια δεν έβγαζε κιχ για αυτό το κτίριο. Ξαφνικά ήρθαν στο φως ευαισθησίες.

0: Πάντως να ξέρετε πως καλύτερα επικηρυγμένη παρά ενδοτική. Να γυρίσω σελίδα καπέλο κυρίες και κύριοι, καθώς ο τίτλος του θέματος που ακολουθεί θα μπορούσε να είναι μεταφορικά αλλά και κυριολεκτικά. Πάτρα ανοχήρωτη πόλη, Αχαΐα ανοχήρωτος νομός. Τα όσα αποτελούν το μελούμενο σε ό,τι έχει να κάνει με την δύναμη της αστυνομικής της Αχαΐας, με τους ένστολους, με τα κενά και για αυτό που έρχεται οδηγούν σε αυτό τον τίτλο. Για του λόγου του αλήθειας να καλημερίσω τον Πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων στην Αχαΐα, τον κύριο Αγγελόπουλο. Κύριε Αγγελόπουλε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γεωργόπουλε, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, ο τίτλος που έχω επιλέξει είναι «Ανοχήρωτη πόλη, ανοχήρωτος νομός». Δεν θέλω να πιστέψω ότι είναι υπερβολικό, δεδομένου ότι τα μαντάτα για το μελούμενο, αλλά και για τα όσα συνεστώτα χρονοσχύουν, επιτρέπουν μια τέτοια προσέγγιση. Καταρχήν, τι είναι αυτό που έρχεται και τι είναι αυτό που έχουμε ως εικόνα τώρα.
1: Κύριε Γεωργόπουλε, ο τίτλος που έχετε επιλέξει είναι ο κατάλληλος που θα μπορούσε να είναι αυτή τη στιγμή. Δυστυχώς. Γινόμαστε πάλι δέκτες κακών μαντεάτων για τους συμπολίτες μας. Έχουμε φτάσει πάλι την πραγματικότητα ποια είναι, ότι ο νομός μας πλέον έχει γεράσει, ότι πάρα πολλοί συναδελφοί μας είναι στα πρόθυρα της συνταξιοδότησης και εν ώψη του 2027 θα φύγουν ακόμη περισσότεροι.
0: Δηλαδή πόσοι συνολικά θα φύγουν?
1: Πόσοι θα φύγουν δεν μπορώ να σας το πω ακόμα, θα το ξέρουμε σε 20 μέρες που δηλώνω.
0: Εγώ στο ρεπορτάζ μου έχω γύρω σε 170.
1: Αυτή τη στιγμή έχουν δικαίωμα συνταξιοδότησης 170 άτομα.
0: Μάλιστα.
1: Όπως ακριβώς το είπατε. Δυστυχώς αυτό είναι τη στιγμή στην Πάτρα. Βγαίνει ένα περιπολικό το πρωί από την άμεση δράση και ομάδες Δίας και κάποια περιπολικά της τροχέας. Και το βράδυ βγαίνουν από την άμεση δράση 2. Με το ρυθμό που πάμε δεν θα βγαίνουν ούτε αυτά. Από τα τμήματα δεν βγαίνει κάποιο περιπολικό. Όλες οι υπηρεσίες έχουν θέμα με τις αποσπάσεις, με τις μετακινήσεις. Με το προσωπικό το οποίο είναι γερασμένο και είναι στα πρόθυρα της συνταξιοδότησης και ξεκινήσει ήδη αναρωτικές γιατί τέλος του έτους διαγράφεται. Και δυστυχώς η εικόνα για τους συμπολίτες μας θα είναι δυσίωνη το επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Κύριε Αγγελόπουλε, αυτό το οποίο εσείς τόσο απλά μου περιγράφετε και φαντάζομαι ακόμα πιο απλά μπορεί να το αντιληφθεί κάποιος που είναι μέσα στα πράγματα. Η φυσική και η πολιτική ηγεσία δεν το αντιλαμβάνεται για το τι γίνεται στην Πάτρα και την Αχαΐα στην αστυνομική διεύθυνση ή το αντιλαμβάνονται, αλλά.
1: Κύριε Γεωργόπουλε, δεν μπορεί να το αντιλαμβάνονται. Φυσικά και το αντιλαμβάνονται, το γνωρίζουν, απλά και αυτοί κοφεύουν. Απλά θα πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είναι μόνο η Αθήνα ή η Θεσσαλονίκη. Η Αχαΐα είναι ο τρίτος μεγαλύτερος νομός, έχει 300.000 κατοίκους και δεν μπορούμε εμείς ως Διεύθυνση Αστυνομίας Αχαΐας, να σας δώσω ένα παράδειγμα, να έχουμε με την αστυνομική διεύθυνση Ροδόπης 30-40 άτομα διαφορά. Δηλαδή όταν εδώ υπηρετούν 1.000 άτομα μαζί με τους αξιωματικούς από τον αστιφύλακα, το δόκιμα αστιφύλακα μέχρι και το στρατηγό και στη Ροδόπη υπηρετούν 960, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι το ίδιο. Θα πρέπει και το Υπουργείο πλέον να πάρει κάποια δραστικά μέτρα.
0: Άρα είναι συνειδητή επιλογή αυτό.
1: Φυσικά και είναι συνειδητή επιλογή και έχουν γνώσει και το αρχηγός και ο υποδός και οι πάντες. Η πραγματικότητα και τα στοιχεία είναι αμήλικτα. Όπως τα εκφράζουμε και εμείς, τα γνωρίζουν και στο αρχηγείο και ο αρμόδιος προσωπάει στο αρχηγείο και οι στρατηγοί και οι ταξιόρχοι και όλα. Απλά το θέμα είναι τεράστιο πλέον στην Νότια Ελλάδα, γιατί όλοι οι νομοί, εμείς, η Ηλία, η Αιτωλία, είναι στα πρόθυρα της κατάρρευσης και οι νομοί της Βόρειας Ελλάδας αυτή τη στιγμή σε δυναμική προοπτική είναι ακόμα καλύτερα από ό,τι είμαστε εμείς. Θα πρέπει να αλλάξει ο σχεδιασμός όλος του αρχηγείου και να ενισχυθούν περισσότερο οι διευθύνσεις της Νότιας Ελλάδας που υπάρχει το πρόβλημα.
0: Κύριε Αγγελόπουλε, σύμφωνα με τα λεγόμενά σας, μέσα στο 27, που δεν είναι μακριά το 27 έρχεται, δεν αποκλείεται να έχουμε ακόμα και άδεια αστυνομικό τμήματα εντός εκτός εισαγωγικών, εάν φύγουν 170.
1: Στην Αθήνα αυτή τη στιγμή, να σας δώσω ένα παράδειγμα, τα τμήματα ασφαλείας δουλεύουν πρωί-απόγευμα και το βράδυ υπάρχει ένα ανακριτικό το οποίο γυρνάει γύρω-γύρω όλες τις περιοχές, αν υπάρχουν αδικήματα και γράφει. Θα καταντήσουμε και εμείς στην Πάτρα το ίδιο πράγμα. Αν δουλεύουν τα αστυνομικά τμήματα μόνο ώρες γραφείου, που υπάρχει προσωπικό και θα τους λέμε το απόγευμα ή το βράδυ, δυστυχώς δεν υπάρχει, αρκεί το κλειδάκι και εδώ να γράψει και να κάνει καταγραφή σας. Θα πρέπει και ήδη.
0: Δηλαδή θα γίνει αστυνομία το βράδυ και το απόγευμα μηχανισμός από τις καταγραφείς συμβάντων.
1: Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Μάλιστα. Άλλο κακό να μας έβρει. Κύριε Αγγελόπουλε, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη. Δεν χρειάζεται ανάλυση το ότι ακούσατε, φαντάζομαι. Δεδομένου ότι ήταν πολύ κατανοητά όλα όσα κατέθεσε πριν από λίγο εδώ ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων στην Αχαΐα. 170 αστυνομικοί μέσα στο 27 βγαίνουν εκτός, συλλαξιοδοτούνται. Σε λίγο θα δουλεύει ώρες γραφείου η αστυνομία στην Πάτρα και την Αχαΐα, σαν να δέμε ότι είναι υπηρεσίες του δημοσίου, και το απόγευμα, βράδυ, νύχτα θα βγαίνει ένα περιπολικό όταν πέφτει τηλέφωνο και θα πηγαίνει απλά να καταγράφει το συμβάν. Άδεια γραφεία. Σήμερα με το ζόρι βγαίνει περιπολικό. Και εσείς κατά τα άλλα βιώνετε ημέρες ασφάλειας.

0: στον αστερισμό του κλικ. Παρέμβαση του Τεχνικού Επενδυτήριου Δυτικής Ελλάδας με 10 προτάσεις, κυρίες και κύριοι, σε ό,τι αφορά στο πρόγραμμα ανακαίνισης σπιτιού. Να σας πω ότι επί της ουσίας έχουμε ένα πρόγραμμα με σκάρτα και όχι μόνο. Μια παρέμβαση ουσίας δεδομένου ότι όπως προκύπτει απαιτούνται άμεσα αλλαγές και για την ισονομία και για πολλά άλλα. Να καλημερίσω τον Πρόεδρο του Τεχνικού Επενδυτήριου Δυτικής Ελλάδας, τον κύριο Καραχάλιο. Κύριε Πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα.
0: Ανακαινίζω το σπίτι μου με όριο ταχύτητας και κλικ.
1: Ναι, είναι και αυτό ένα κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Το έχουμε ξαναδεί σε παλιότερα προγράμματα, ειδικά τα πρώτα του Εξοικονομώ, που έγινε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να αλλάξει αυτή η λογική. Αλλά δεν είναι το μόνο. Έτσι να πω μόνο εισαγωγικά ότι η δράση ανακαίνησης κατοικίας αφορά την ανακαίνιση και την ήπια ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών για να αντιμετωπίσει συνολικά η χώρα ένα κομμάτι, μια δράση, να αυτή το στεγαστικό της πρόβλημα. Δεν αφορά μόνο κλειστά σπίτια, αφορά και κλειστές κατοικίες και ανοιχτές, περίπου 500 εκατομμυρίων. 479,8 εκατομμύρια έχουν ανακοινωθεί. Από αυτά τα περίπου 200 εκατομμύρια απευθύνονται σε κλειστές αποκλειστικά κατοικίες και τα 280-278 μπορούν να χρηματοδοτήσουν και κλειστές και ανοιχτές κατοικίες. Με ένα πρόγραμμα το οποίο εκεί η σχετική εφαρμοστική υπουργική απόφαση βγήκε τον Ιούνιο του 26 και έχουν γίνει δύο τροποποιήσεις από τον Ιούνιο του 26, μία τον Ιούλιο και άλλη τις 28 Αυγούστου, με την τελευταία αλλαγή να λέει ότι 30 Σεπτεμβρίου το 26 θα πρέπει να έχουν οι μηχανικοί και ενδιαφερόμενοι κάτοικοι, φυσικά πολίτες, φυσικά πρόσωπα, να υποβάλουν τα δικαιολογητικά για να εκδοθεί μια βεβαίωση αρχικής επιλεξιμότητας. Και μετά θα πάμε στο β' στάδιο. Εμείς σε αυτή τη φάση κάναμε μια πολύ πολύ σοβαρή δουλειά, νομίζω, σαν τμήμα Δυτικής Ελλάδας και σαν διοικούσα, και φέραμε 10 για μας κορυφαίες παρεμβάσεις για ένα πρόγραμμα το οποίο πραγματικά αξίζει να μπει σε φάση λειτουργίας και να επιδοτήσει κλειστές κατοικίες και να ανακαινήσουμε για πρώτη φορά ένα πρόγραμμα ανακαινίζει κατοικίες. Δεν μένουμε μόνο στην ενεργειακή αναβάθμιση, άρα μπαίνουμε και σε πιο συντηρήσεις άλλου είδους και έργα πολιτικού μηχανικού. Και είπαμε ότι αυτές οι 10 παρεμβάσεις είναι απαραίτητες, έτσι ώστε να μην ξαναπάμε σε τροποποίηση.
0: Αξονικά, κύριε Καραχάλιο, το ένα είναι όχι στην ταχύτητα του κλικ, έτσι.
1: Σωστό.
0: Το δεύτερο είναι ότι για παλαιά κτίρια η τρίμηνη προθεσμία είναι κάτι παραπάνω από ανεπαρκής.
1: Ακριβώς. Το πρώτο είναι το κλικ, ότι δεν μπορεί να αξιολογείται ένα πρόγραμμα κοινωνικής και θεραστικής πολιτικής να καταλήγει σε έναν διαγωνισμό για το οποίο θα παρατήσει πιο γρήγορα το ΕΤΕΡ σε έναν υπολογιστή, αλλά πρέπει να είναι μια συγκριτική αξιολόγηση. Δεν μπορεί η ώρα υποβολής να αποτελεί το κριτήριο επιλεξιμότητας και μόνο. Το δεύτερο, αυτό που λέτε, ότι μας δίνει 3 μήνες για ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου και πιστοποιητικό σε κτίρια τα οποία είναι κλειστά μπορεί και 20 χρόνια. Άρα καταλαβαίνω ότι αυτό αντικειμενικά δεν είναι ένα ορόσημο που μπορεί να τηρηθεί πρακτικά, ούτε η διοίκηση, το κεντρικό κράτος μπορεί να ανταπεξέλθει, ούτε οι πολίτες, ούτε οι μηχανικοί. Δεν είναι ένα πιστοποιητικό ηλεκτρονική ταυτότητα που κατεβαίνει από τον Gart.gr με ένα Enter. Γι' αυτό ζητάμε 6 μήνες, το οποίο είναι πάρα πολύ εύλογο και πάρα πολύ σοβαρό, αν θέλουμε να μιλάμε με όρους του λειτουργίας του κράτους και της ικανότητας των πολιτών και των μηχανικών να ανταπεξέλθουν. Το τρίτο που λέμε είναι ότι, και για μας είναι πολύ σημαντικό αυτό, πρώτα πρέπει να γίνει ο τεχνικός έλεγχος και μετά η οριστική δέσμευση χρημάτων. Ξέρετε ότι παρατηρούμε στο ΕΣΠΑ γενικά, μπαίνουν προγράμματα, μπαίνουν έργα σε όλα τα επίπεδα, είτε ιδιωτικά είτε δημόσια, και μετά αρχίζουμε να βλέπουμε τι δεν έχουμε. Έχουν δεσμευτεί πόροι, ενώ κάποιοι άλλοι που δεν έχουν μπει ήταν έτοιμοι και θα μπορούσαν να απορροφήσουν γρήγορα τα χρήματα και να παράξουν πραγματικό έργο. Άρα εμείς λέμε ότι πρώτα πρέπει να προηγηθεί ο τεχνικός έλεγχος του κτηρίου και να δούμε, είμαστε σίγουροι ότι το κτίριο αυτό μπορεί να χρηματοδοτηθεί, γιατί έχει τους όρους της πολεοδομικής νομοθεσίας τη δυνατότητα να πάρει τις αδειοδοτήσεις και να έχει τη χρηματοδότηση.
0: Τι γίνεται για τρίτεκνους, πολύτεκνους, πλήρη αναγνώριση, γιατί υπάρχει ένα όριο στα τετραγωνικά εδώ.
1: Μπράβο. Το πρόγραμμα τι λέει? Λέει ότι δεχόμαστε σπίτι για τρίτεκνους και πολύτεκνους έως 150 τετραγωνικά. Αλλά το συνολικό, το οριζόντιο λέει 120 επιδοτούνται. Αλλά για τους τρίτεκνους και τους πολύτεκνους μπορούμε να φτάσουμε μέχρι 150. Αλλά για τα πρόσθετα 30 δεν αυξάνει την επιχορήγηση. Αυτό είναι άδικο. Αν αναγνωρίζει μια πολυτεχνική οικογένεια δικαιωματικά
0: Δηλαδή εμέσως πει σαφώς λες σε μια οικογένεια πολύτεχνη ότι εσύ για να πάρεις λεφτά πρέπει να έχεις σπίτι μέχρι 150 τετραγωνικά.
1: Μέχρι 120.
0: 120, μάλιστα.
1: Ενώ σου λέει ότι αν είσαι πολύτεχνη, η οριζόντια λογική τι λέει το πρόγραμμα, χρηματοδοτεί κατοικίες μέχρι 120. Με μια εξαίρεση. Στους τρίτες και στους πολύτεχνους τους λέει ότι μπορείτε να βάλετε κατοικίες μέχρι 150, αλλά σου χρηματοδοτώ μέχρι 120. Αυτό είναι άδικο.
0: Τι γίνεται με τις περιβόητες ιστορίες των αποκλείσεων στα τετραγωνικά σε μια Ελλάδα που γνωρίζουμε πολύ καλά πώς γινόταν οι μετρήσεις και αν υπάρχουν αποκλείσεις μεταξύ ε9 κτηματολογίου ΔΔΕ, αυτομάτως αυτοί οι άνθρωποι χωρίς να είναι δική τους ευθύνη για το τι έχει δηλωθεί στα σχέδια και όχι μόνο, αποκλείονται.
1: Αυτό είναι το σημείο που λέμε ότι δεν μπορεί να πληρώνει ο πολίτης που θέλει να βάλει μια κλειστή κατοικία και βρίσκει έναν τρόπο να χρηματοδοτηθεί, να πληρώνει την ασυμφωνία των δεκάδων διαφορετικών μητρών και πλατφορμών που υπάρχουν μεταξύ της ΑΔΕ, του ΔΔΕ. Αν έχω συμβόλαιο και καταχώρησε χρηματολόγιο και ενημερωμένο από τον 9, δεν μπορεί να με πετάει έξω επειδή ένα δεύτερο, τρίτο δημόσιο σύστημα δεν έχει συμφωνιστεί με την ΑΔΕ.
0: Δηλαδή η συμφωνία των υπηρεσιών οδηγεί εμένα να τιμωρούμε.
1: Ακριβώς. Το οποίο είναι άδικο, είναι κοστοβόρο, δεν είναι παραγωγικό. Ας αποφασίσουμε ότι όταν κάποιος έχει το ε9 του, το έχει καταχωρήσει το κλιματολόγιο και έχει συμβόλαιο, αρκεί.
0: Κύριε Καλεχάλιο, ισχύει ότι η τεχνητή νοημοσύνη πετάει από το σύστημα αυτομάτως κάποιος έξω?
1: Τι εννοείται με αυτό?
0: Εννοώ ότι υπάρχουν δυνατότητες στο σύστημα που λέει ότι αυτόματα με το υποβάλλω τα χαρτιά εγώ κάτι, το σύστημα με πετάει έξω, αν δεν είναι, με θεωρεί ότι δεν είμαι επιλέξιμος.
1: Όχι, αυτό δεν το γνωρίζω. Το σύστημα αυτό, όπως όλα τα συστήματα, συνδέονται με άλλα υποσυστήματα. Όπως σας είπα πριν, ΑΔΔΔΕ για να κάνει το cross-checking, την διασταύρωση των στοιχείων. Το θέμα είναι, υπάρχουν on-off κριτήρια. Το θέμα είναι να λιάνουμε, όχι να αφαιρέσουμε τα κριτήρια επιλεξιμότητας, αλλά να πάμε στην πραγματική τους βάση. Σας ξαναλέω, αν το μητρό της ΑΔΕ με το μητρό του ΔΔΕ δεν έχει συγχρονιστεί αυτή τη στιγμή, παρόλα αυτά εγώ ως πολίτης έχω ένα κτίριο 120 τετραγωνικά και έχω το ε9, το έχω δηλώσει και έχω και το συμβόλαιό μου και το σύστημα βρει κάτι άλλο, με πετάει αυτόματα έξω, αν αυτό εννοείται. Αυτό είναι
0: αυτό. Λάθος. Μάλιστα. Εδώ θα είμαστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση.
1: Από μια τελευταία προτάσεις, ναι. Είναι ένα καλό πρόγραμμα, δεν το αμφισβητούμε, το θεωρούμε σημαντικό και θέλουμε να πετύχει και ακριβώς επειδή έχουμε εντοπίσει τα σημεία αυτά και με την εμπειρία και άλλων αντίστοιχων προγραμμάτων με πρώτο το εξοικονομώ, παρεμβαίνουμε έτσι ώστε πριν φτάσουμε στο β' στάδιο, γιατί θα δημιουργηθούν τα προβλήματα, θα ζητάμε πάλι παρατάσεις, ξανά παρατάσεις, ξανά ερωτήματα στο helpdesk. Το πραγματικό ζητούμενο είναι, δεν θέλουμε να δούμε πόσα χρήματα απορροφήσαμε, γιατί θα απορροφηθούν τα χρήματα με κάποιον τρόπο, είναι να δούμε πόσα παλιά κτίρια ανακαινήσαμε, πόσα κλειστά σπίτια βάλαμε πάλι στην αγορά κατοικίας, γιατί το στεγαστικό πρόβλημα είναι τεράστιο και όσο βαθαίνει ο χρόνος...
0: Το συνολικό ποσό, διαθέσιμο ποσό, ποιο είναι μου είπατε?
1: 478 εκατομμύρια.
0: Από αυτά υπάρχουν σαφή ποσά για κάθε γεωγραφική περιφέρεια ή από το μεγάλο κουβά θα πάρουν όλοι όσοι είναι επιλέξιμοι μέχρι να εξαντληθεί το ποσό?
1: Υπάρχουν αυτή τη στιγμή, υπάρχει μια κατανομή εσωτερική του προγράμματος που αφορά μόνο κλειστές κατοικίες και ένα δεύτερο ποσό που αφαιρεί, σας είπα, 200 εκατομμύρια απευθύνονται αποκλειστικά για κλειστές κατοικίες. Τα υπόλοιπα 278 μπορούν να χρηματοδοτήσουν κλειστές και ανοιχτές κατοικίες. Για τη Δυτική Ελλάδα προβλέπονται ειδικά και 9 εκατομμύρια από το περιφερειακό πρόγραμμα.
0: Πόσο μου είπατε?
1: Για τη Δυτική Ελλάδα έξω προβλέπονται 9 εκατομμύρια από το περιφερειακό πρόγραμμα για κλειστές κατοικίες.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Να είστε
1: καλά.
0: Καλή σας ημέρα. Καλή δύναμη να έχετε. Κάτι καλό πάει να γίνει. Πάμε να το κάνουμε στράβα. Από ό,τι καταλάβατε, και το μάρμαρο θα το πληρώσουν και χιλιάδες ιδιοκτήτες κλειστών επιλέξιμων σπιτιών, αλλά και σπιτιών που θέλουν ανακαίνιση και δεν είναι κλειστά, και από την περιοχή. Κάπου εδώ συμπληρώνεται το πρώτο μέρος από το σημερινό πράσινο-κόκκινο σε γαλάζιο φόντο. Θυμηθείτε μαζί μας και σήμερα, ραδιοταξί Πάτρας 18300. Τώρα ταξί live tracking για μεγαλύτερη ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Τώρα το ταξί προσφέρει ζωντανά στο κινητό όλη τη διαδρομή με το ταξί από την επιβίβαση ως την αποβίβαση.
2: που με διώξε και να με.
0: Ράδιο Ταξί Πάτρας 18200. Τώρα και στο 26 10 205 205. Έχω... Προτεραιότητά μας ασφαλής μεταφορά σας. Φοιτητικό ενοικιαζόμενο, διαμέρισμα, απόλαυση καθαρό νερό χωρίς μόνιμες παρεμβάσεις. Τα φίλτρα νερού βρύσης, άνω κάτω πάγκου, τη Real Water προσφέρουν εύκολη κατάσταση χωρίς τρύπημα του πάγκου ή αλλαγές στις ολινώσεις. Πρακτικά, οικονομικά και μπορούν να μεταφερθούν μαζί όταν αλλάξει σπίτι. Τηλέφωνο επικοινωνία στην Πάτρα 2610-273-511 και στην Τρίπολη 27-10-235-171. Μην το σταματήσεις, σε λίγο θα πας σε διαφημίσεις.

0: Max FM 93.4.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
3: Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theatre για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 39χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
4: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
5: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβο απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα. 500 τετραγωνικά μέτρα με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
7: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: Επιστρέφουμε στο στούντιο του Max FM, πράσινο κόκκινο, σε γαλάζιο φόντο, μέρος δεύτερο. Το θέμα που ακολουθεί το αναδεικνύουμε με αφορμή μηνύματα και τηλέφωνα που έλαβα το τελευταίο 24ωρο από ανθρώπους που έχουν πάρει δάνεια, έχουν ενταχθεί και έχουν καθορίσει το τίμημα του δανείου, της δόσης του δανείου τους μέσα από την ένταξή τους στο νόμο Κατσέλη με απόφαση δικαστηρίου. Το ανώτατο δικαστήριο της χώρας πριν από 3 μήνες αποφάσισε ότι αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να δίνουν τη δόση με τον υπολογισμό του τόκου επί της δόσης και όχι επί της συνόλου. Έλα μου ντε που servicers τους κάνουν το βία-βία. Ούτε λίγο ούτε πολύ πατενοί βρίσκονται αντιμέτωποι με την απέτηση να καταβληθούν υπέρογγες δόσεις με τους ξένους οίκους να γράφουν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους την απόφαση του ανώτατου συνταγματικού δικαστηρίου. Να καλημερίσω με αφορμή αυτά τα οποία εισέπραξα τον 24ωρο τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Καταναλωτών, τον κύριο Λεχουρίτη. Κύριε Λεχουρίτη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γεωργόπουλε.
0: Ακούσατε στην εισαγωγή μου τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Άκουσα την εισαγωγή σας και σας λέω ευθύτατα ότι κάθε άνθρωπος, κάθε δανειολήπτης πήγε στο δικαστήριο, στο ειρηνοδικείο και έβγαλε μία απόφαση. Δεν θα περιμένει τους services, δεν θα περιμένει τα funds, δεν θα περιμένει τις τράπεζες για να του υποδείξουν ποιο θα είναι το δοσολόγιο, ποια θα είναι η μηνιαία καταβολή. Με βάση λοιπόν την απόφαση του ειρηνοδικείου, ξέρει εκ των προτέρων πώς είναι οι 240 δόσεις στα 20 χρόνια ή 150 ή 120 και πάει λέγοντας. Με βάση λοιπόν την απόφαση αυτή υπολογίζει με το τρέχον επιτόκιο της Τράπεζας της Ελλάδος τη μηνιαία δόση που του έχει καθορίσει το δικαστήριο και δεν περιμένει κανένα services, καμία τράπεζα.
0: Άρα να μην υποκύψουνε.
1: Ποτέ, το έχουμε πει, το έχουμε και το λέμε κατ' επανάληψη, δεν χρειάζεται να περιμένει κανένα δοσολόγιο, κανένα δανειολήπτη. Και αυτά που λένε περί δοσολογίων οι τράπεζες και οι services είναι βλακίες, είναι κοροϊδία και δεν χρειάζεται τίποτα. Υπάρχει μία ξεκάθαρη απόφαση του Αρείου Πάγου που προσδιόρισε ότι ο τόκος υπολογίζεται με βάση τη μηνιαία δόση και όχι με βάση το άλυχτο κεφάλαιο. Τελεία και παύλα.
0: Πρώτα ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Λοιπόν, όσοι μου στείλατε μήνυμα, δέχτηκα και τηλέφωνα χθες επί του συγκεκριμένου, φαντάζομαι ότι ενημερωθήκατε απόλυτα. Μην υποκύπτετε, μην σας τρομάζουν οι ξένοι οίκοι, οι τράπεζες και οποιοδήποτε άλλος. Υπάρχει συγκεκριμένη απόφαση, είναι του ανώτατου δικαστηρίου, είναι ξεκάθαρο το δοσολόγιο, αφορά όσους μέσα από την προσφυγή στη δικαιοσύνη εντάχθηκαν στο νόμο Κατσέλη και είναι συγκεκριμένο αυτό το ποσό που πρέπει να μείνουν μηνιαία, μετά και την απόφαση, επαναλαμβάνω, πριν από 3 μήνες του ανώτατου δικαστηρίου.

Για να πούμε δύο κουβέντες τώρα με αφορμή τα όσα έγιναν σε εκείνο το ιατρείο κλινική φάντασμα του Κολονακίου. Να σας πω ότι θα μεταφέρουμε αυτό το σκηνικό στον ορίζοντα της Πάτρας, της Αχαΐας της Δυτικής Ελλάδας. Και θα το μεταφέρουμε με αφορμή και τη δήλωση του Υπουργού Υγείας ότι το σύστημα ευθύνεται. Μόνο που ο κύριος Γεωργιάδης ξέχασε να μας πει ποιος είναι το σύστημα. Μόνο που ο κύριος Γεωργιάδης ξέχασε να μας πει ότι μέλη της κυβέρνησης αποτελούσαν πελάτες, ήταν πελάτες του συγκεκριμένου παράνομου ιατρείου. Ξέχασε να μας πει ότι καταργήθηκε το σώμα επιθεωρητών, το οποίο ήταν επιφορτισμένο με ελέγχους τακτικούς και στα ιατρία φαντάσματα και να τα εντοπίζει, και όλα αυτά βεβαίως τα εισπράττουμε τώρα. Και αυτό το σώμα καταργήθηκε εντελώς τυχαία το 2019. Αν δεν ξέρετε τι συνέβη το 2019 και ποιος ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας, εγώ δεν έχω να προσθέσω τίποτα. Να έρθουμε στην Πάτρα. Γιατί στην Πάτρα, κυρίες και κύριοι, είναι θέμα χρόνου να σκάσει, αν όχι το ίδιο περιστατικό, κάτι παρόμοιο. Να σας πω ότι στην Πάτρα έχουν γίνει σημεία και τέρατα. Και ο Ιατρικός Σύλλογος, προς τιμήν της κυρίας Μαστοράκου, το δήλωσε εδώ σε αυτήν την εκπομπή πριν από λίγα 24 ώρα, γνωρίζει. Το θέμα είναι ποιος ελέγχει. Συγγνώμη για τη φωνή, αλλά έχουμε ένα κρυωματάκι. Λοιπόν, λειτουργούσε ιατρείο το οποίο έπειθε ασθενής ότι έχει το μηχάνημα το οποίο μέσα από μια διαδικασία βρίσκει ο ασθενής σε ποιο όργανο του σώματος έχει πρόβλημα ή θα έχει πρόβλημα. Και μάλιστα έκανε την επιλογή των χαπιών θεραπείας με βάση, κυρίες και κύριοι, το χρώμα που έπαιρνε το χάπι την ώρα που πλησίαζε τον ασθενή. Απίστευτα πράγματα. Αυτά οι κομπογεννητισμοί γινόντουσαν στην Πάτρα. Γνωρίζει ο κύριος Γεωργιάδης τι γίνεται σε διάφορα ιατρία αισθητικής, νυχάδικα, κομμωτήρια, με άσκηση πράξεων κοσμετικής ιατρικής. Πόσες γυναίκες αλλά και άντρες έχουν βγει παραμορφωμένοι από δίθεν κέντρα αισθητικής. Και ποιος ευθύνεται γι' αυτό. Γνωρίζει ότι υπήρξαν γυναίκες οι οποίες νοσηλεύτηκαν επειδή το αποτέλεσμα παρεμβάσεων, επεμβάσεων από νοσηλευτές που δήλωναν ότι έχουν άδεια άσκηση επαγγέλματος, νυχάδικα και κομμωτήρια, παραμορφώθηκαν και είδαν το χείλος να φτάνει στο μάτι τους. Και ποιος ευθύνεται τόσα χρόνια γι' αυτό. Αν δεν ευθύνεται κανένας, εμείς να πάμε πάσο. Αλλά θα πρέπει να απολογηθούν κάποιοι, γιατί το 2019, όταν ανέλαβαν τη διακυβέρνηση της χώρας, κατάργησαν το σώμα επιθεωρητών υγεία.

από εδώ, κυρίες και κύριοι, ένα ακόμα πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο φτάνει στο τέλος του. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μαζί σας για το πρωινό της Πέμπτης, λίγα λεπτά μετά τις 9. Στον ήχο και τις μουσικές επιλογές, και σήμερα ήταν ο κύριος Νίκος Τσελεπής, στο μικρόφωνο για μια ώρα ο Γιάννης Γεωργόπλος. Μαζί μας και σήμερα ραδιοταξί Πάτρας 18300. Σχεδιάζεται ομαδική μετακίνηση στην Πάτρα ή εκτός Πατρών. Το ραδιοταξί Πάτρας 18300 δίνει τη λύση. Με νέο υπερσυγχρόνο νιαθέσιο Van μεταφέρει εσάς στην παρέα τις αποσκευές με ασφάλεια, στυλ και επαγγελματισμό 24 ώρες το 24ωρο. Για επαγγελματικά meetings, εκδρομές ή κοινωνικές εκδηλώσεις, κάλεσε τώρα 2610-205-205. Ραδιοταξί Πάτρας, σας πάμε παντού. Περιθώρια. Ξέρω καλά πως θα σαλτάρονται σε βρω. Φοιτητικό είναι νοικιαζόμενο σπίτι, απόλαυση καθαρό νερό, χωρίς μόνιμες παρεμβάσεις. Τα φίλτρα νερού βρύσης άνω κάτω πάγκου της Real Water προσφέρουν εύκολη κατάσταση χωρίς τρύπημα πάγκου ή αλλαγές σε ολινώσεις. Πρακτικά και οικονομικά μπορούν να μεταφερθούν μαζί όταν αλλάξει σπίτι. Βρες τη λύση που ταιριάζει στις ανάγκες και στον διαθέσιμο χώρο σου στην realwater.gr. Με καταστήματα σε Πάτρα 28 Οκτωβρίου 24 πρώην Καρόλου και στην Τρίπολη επίσης 28 Οκτωβρίου 24. Με ανανεωμένο ηλεκτρονικό κατάστημα το realwater.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας στην Πάτρα 2610-273-511 και στην Τρίπολη 2710-235-171. Ακολουθούν πρωινές παρεμβάσεις και στις 11 ακριβώς η κυρία Δήμητρα Μπαλαφούτη. See you tomorrow.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση, όταν το κύρος και η εμπειρία συνδυάζονται, αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Τηλέφωνο 2610 521 000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
3: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
5: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Κολλιός άσπρο δοχείο μόνο 4,98 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα μόνο 7,80 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές κολλιός γιαούρτια, fitness μπάρες, λορ κάψουλες, αλλά και όλυμπος ταχίνια και φυστικό βούτυρα. Γαλαξίας.
6: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.

Πολύ καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στις πρωινές παρεμβάσεις. Είναι Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου. Είμαι ο Αλέξανδρος Κογκόλης και θα είμαστε μαζί ως και τις 11, καταγράφοντας την σημαντικότερη ειδησιογραφία από την Πάτρα, την Αχαΐα, τη Δυτική Ελλάδα και τη χώρα. Για να φτάνει ο ήχος όμως όπου κι αν είστε, υπεύθυνος γι' αυτό, παρέα με τις μουσικές επιλογές, είναι ο Νίκος Τσελεπής. Τρόποι επικοινωνίας με τις πρωινές παρεμβάσεις: 2610-328-311 το τηλέφωνό μας. Μας ακούτε και σας ακούμε. Εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας στο μήνυμα στη σελίδα μας στο Facebook. MaxFM 93.4 η διεύθυνση. Όπως σας ακούμε, έτσι σας διαβάζουμε. Εντάχει, με τι θα ασχοληθούμε σήμερα, διότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε άμεσα τις τηλεφωνικές μας συνδέσεις για να μπορούμε να συνομιλήσουμε με όσο το δυνατόν περισσότερες και περισσότερους. Θα συνομιλήσουμε με την διοικήτρια του Καραμαρδανίου Νοσοκομείου Παιδών της Πάτρας, το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο, μετά και την χθεσινή επιστολή του Δημάρχου Πατρέων και πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου Κώστα Πελετίδη, που ζητά να προκηρυχθούν άμεσα όλες οι θέσεις που τώρα δεν καλύπτονται και να μην έχουμε μετακινήσεις ιατρών. Θα συνομιλήσουμε με έναν εκ των κορυφαίων συνταγματολόγων της χώρας, τον Γιώργο Σωτηρέλη. Μπορεί ο Ηλίας Κασιδιάρης να είναι υποψήφιος βουλευτής, να είναι επικεφαλής κόμματος? Μπορεί να διεκδικήσει την είσοδό του στην επόμενη Βουλή, αν το θέλουν οι πολίτες? Δυστυχώς υπάρχουν και αυτοί. Θα συνομιλήσουμε επίσης με τον πρόεδρο του κόμματος Νίκη, Δημήτρη Νατσιό, αλλά θα ήθελα να προλάβουμε να συνομιλήσουμε και με την κυρία Ρένα Δούρου. Θα ήθελα επίσης να συνομιλήσουμε σήμερα με τον Αντώνη Χαροκόπο, διότι έχω πολλά τηλέφωνα, μηνύματα από ανθρώπους με κινητικά προβλήματα που λόγω των έργων στην Πάτρα δεν μπορούν να τα κινηθούν. Επίσης θα ήθελα να συνομιλήσουμε. Επίσης

0: που ζητάει συνάντηση με την πολιτική του ηγεσία για το κτίριο υπηρεσιών Λιμένα το παλιό, διότι θα πρέπει να ξέρει, αφού έρχεται και η ανάπλαση του παλιού λιμανιού, τι θα κάνουμε. Θα είναι διατηρητέ, όπως λέει το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων, και αναμένουμε την απόφασή του, ή θα γκρεμιστεί για να δημιουργηθεί εκεί ένα τοπόσιμο στην πόλη βάσει των όσων προβλέπονται στις μελέτες για την ανάπλαση του παλιού λιμανιού. Γι' αυτό έστειλε επιστολή στην ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού. Ξεκινάω λοιπόν από τον Αντώνη Χαρακόπο, τον οποίο έχω προλογίσει και τον ευχαριστώ πολύ που είναι μαζί μας, από την Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία στην Δυτική Ελλάδα και στην χώρα. Καλή σας ημέρα, κύριε Χαρακόπο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Είστε καλά?
1: Καλά, καλά, όλα καλά.
0: Κοιτάξτε, τουλάχιστον κάθε μέρα, για να μην πω κάθε ώρα, μου έρχονται μηνύματα και εδώ στον δημοσιογραφικό όμιλο, αλλά και στο προσωπικό μου email και στο Facebook, από ανθρώπους που μου λένε ότι δεν γίνεται να πάμε στις δουλειές μας, δεν γίνεται να πάμε σε ένα γιατρό, δεν γίνεται να πάμε εκεί που θέλουμε, γιατί τα έργα είναι πολλά και δεν έχει προβλεφθεί η διέλευσή μας ανάμεσα σε αυτά, είτε με κάποιο όχημα, είτε με τα πόδια, είτε με το καροτσάκι. Το πρόβλημα για τα άτομα με αναπηρία είναι πολύ πολύ μεγαλύτερο. Τι κάνετε με αυτό?
1: Πράγματι, όλα τα άτομα αναπηρία, ειδικά τα άτομα που έχουν κινητική αναπηρία, είτε μετακινούνται με αμαξίδια, είτε μετακινούνται με πιο δυσκολία, και τα θέματα πρόβλημα όρασης φυσικά έχουν τεράστιο πρόβλημα στη μετακίνηση με τα έργα. Έχουμε ζητήσει βέβαια να υπάρχει μια ενημέρωση. Αυτό δεν έχει υπάρξει, αλλά εμείς αυτό που θέλω να πούμε ότι βέβαια τα έργα πρέπει να γίνουν, αλλά τα έργα να γίνονται με έναν προγραμματισμό και να γνωρίζουν οι πολίτες πότε θα γίνουν και σε ποια περίοδο, ώστε να μπορούν να σχεδιάσουν πώς θα μετακινηθούν μέσα στην πόλη. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και είναι και λάθος ότι μέσα σε ένα έργο που γίνεται μπορεί να σκαφτεί τη μία φορά, θα σκαφτεί σίγουρα, θα σκαφτεί δύο και τρεις φορές. Ναι. Από διαφορετικές εταιρείες για διαφορετικούς λόγους.
0: Πώς μετακινήσετε μέσα αυτά? Βλέπω ένα βιντεάκι που μου έστειλαν μόλις τώρα, πριν από ένα λεπτό, γιατί προφανώς άκουσαν τα όσα λέμε. Δεν θέλω να πω σε ποια οδό είναι, ή μάλλον και να το πω, δεν υπάρχει πρόβλημα στην Πατρέως, που δεν υπάρχει σημείο που να μπορεί να περάσει ένα καροτσάκι από εκεί, για παράδειγμα.
1: Δεν περάσει από αυτό σημείο.
0: Δηλαδή μόνο αεροπορικά γίνεται να περάσει από εκεί.
1: Δεν περνάς. Άμα δεν πάει τη δουλειά σου, δεν μπορεί να πάει τη δουλειά σου. Αποκλείεσαι. Υπάρχει αποκλεισμός. Ναι. Περιμένουμε, κάνουμε υπομονή όλοι μας, όχι μόνο τα άτομα αναπηρίας και όλοι οι πολίτες της πόλης.
0: Συγγνώμη, αυτά τα έργα καλώς γίνονται, γιατί χρειαζόμαστε έργα και η ταλαιπωρία φεύγει και τα έργα μένουν, αρκεί να τελειώνουν στα χρονοδιαγράμματα που πρέπει. Προφανώς και υπάρχει έλλειψη συντονισμού, προφανώς και ο καθένας κάνει ό,τι θέλει και με τη βούλα της δικαιοσύνης, αλλά αυτοί οι μηχανικοί που εφαρμόζουν αυτές τις μελέτες και τα έργα που υλοποιούν, δεν σκέφτονται ότι πρέπει να υπάρχουν και άτομα με αναπηρία που πρέπει να περάσουν από εκεί, ή μια ηλικιωμένη που πρέπει να πάει στην πολυκατοικία της σε ένα γιατρό για να υπάρχει πρόσβαση?
1: Υπάρχει μια δυσκολία σε αυτό, στο σκεπτικό. Ναι. Θα σκέφτεσαι στον άνθρωπό σου πώς θα μετακινηθεί. Ναι. Υπάρχει μια δυσκολία για αυτά τα έργα και αυτοί που τα σχεδιάζουν. Είναι κάποιοι που το σκέφτονται. Αλλά τώρα το μόνο που μπορούμε να κάνουμε από τη στιγμή που υπάρχει αυτό το δύσκολο ζήτημα, ναι, για όλους μας, είναι να κάνουμε λίγο υπομονή. Ναι. Εντάξει, θα ταλαιπωρηθούμε, αυτό δεν συζητιέται, εντάξει, και τα είπατε και εσείς πριν, πρέπει να γίνονται με σχεδιασμένα, με ενημέρωση, να μην ξεκινάνε τα έργα και μετά να υπάρχει ενημέρωση και συζήτηση. Ναι. Τώρα λάθος. Ναι. Πρώτα γίνεται συζήτηση με τους φορείς και μετά ξεκινάμε τα έργα.
0: Ναι. Άρα κάνουμε το σταυρό μας και ευχόμαστε να τελειώσουν στα χρονοδιαγράμματά τους.

0: περιμένουμε να τελειώσουν τα έργα που πρέπει να γίνουν και να μην ξαναμπεί άλλη εταιρεία ξανά σκάψει μετά.
1: Μάλιστα. Και να λέμε ότι κάθε φορά, την επόμενη φορά τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Και θα μας υπολογίσουν και εμάς. Και τους πολίτες και τα άτομα με
0: αναπηρία.
1: Ναι. Σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα, κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα, κύριε Χαροκόπο. Καλημέρα. Λοιπόν, αυτά και από τον Αντώνη Χαροκόπο. Πού θα ήθελα να πάμε τώρα για να προλάβουμε να συνομιλήσουμε με όσο το δυνατόν περισσότερους. Αν γίνεται, να ανηφορήσουμε στα Καλάβρητα και στον κύριο Παπαδόπουλο. Είδατε, έχουμε ξεκινήσει με το κοινωνικό του πράγματος στην εκπομπή για να περάσω μετά στην πολιτική επικαιρότητα.

0: ακούσατε, δεν γίνεται τίποτα με τα έργα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Σήμερα δε έχουμε νέες εργασίες στη Γεωργίου Ολυμπίου και πολλούς δρόμους που παραμένουν εργοτάξια. Στις υπόλοιπες ειδήσεις προφυλακίστηκαν δύο γιατροί, οι γνωστοί δύο του Κολονακίου, μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, διότι οι εξηγήσεις τους για την ανακοπή και τα αλάρμ του μηχανήματος δεν έπεισαν, διότι συνέχιζαν την πλασμαφαίρεση και οι συναγερμοί ήταν συνεχείς, αλλά προχωρούσαν κανονικά στην διαδικασία. Σήμερα το τελευταίο αντίο στον 31χρονο Γιώργο Τριανταφυλόπουλο, στον κάμεραμάν που έχασε τη ζωή του με την μηχανή του στην οδό Ακτιδημαίων, στη συμβολή της με την Ανθίας. Ενώ είχαμε τραγωδία στην Δωρίδα με νεκρό 72χρονο μετά από πτώση αυτοκινήτου σε γκρεμό. Λοιπόν, έχουμε ένα πρόβλημα. Δεν πιάνει στα καλά αύριτα το τηλέφωνο για την ώρα. Νομίζω θα τα καταφέρω μέσα στην εκπομπή να συνομιλήσω με τον Δήμαρχο των Καλαβρίτων και Πρόεδρο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων, τον Θανάση Παπαδόπουλο. Αλλάζω ρότα, πάω στην επικαιρότητα. Χθες είδαμε κάποιες σκηνές έξω από τις φυλακές Δομοκού. Περίπου 200 άτομα περίμεναν τον Ηλία Κασιδιάρη της Χρυσής Αυγής, που πήρε το αποφυλακιστήριό του και μίλησε για νέο κόμμα και τον επεφημούσαν. Είναι οι άνθρωποι αυτοί που μπορεί να ξεχνούν ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν ενταγμένος σε δολοφονική οργάνωση, σε εγκληματική οργάνωση, αλλά πιστεύουν ότι μπορεί να λύσει τα προβλήματα της χώρας. Τέλος πάντων, αυτό είναι άλλο παπά. Δεν θέλω να επισέλθω σε αυτό. Είναι γνωστή άλλωστε η άποψή μου για τους χρυσαυγίτες εγκληματίες. Εγώ θα ήθελα να καλημερίσω τώρα τον καθηγητή που έχουν περάσει από αυτόν γενιές και γενιές. Όχι ότι είναι μεγάλο η ηλικία, αντιθέτως είναι πολύ έμπειρος. Τον συνταγματολόγο, και τον ευχαριστώ πολύ που είναι μαζί μας. Και ο Μιλών είχε την τύχη να περάσει από τα έδρανα του Πανεπιστημίου Αθηνών. Σας μιλώ για τον Γιώργο Σωτηρέλη. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά, από την Πάτρα.
1: Καλημέρα και στους ακροατές.
0: Με ποιον τρόπο κατεβαίνει ο Κασιδιάρης στις εκλογές?
1: Μόνο ως ανεξάρτητος υποψήφιος βουλευτής. Είναι η μόνη λύση που του απομένει. Και στην περίπτωση αυτή όμως, με βάση την ισχύουσα εκλογική νομοθεσία, πρέπει να συγκεντρώσει το 3% του συνόλου των ψηφισάντων. Όπως δηλαδή ένα κόμμα για να μπει στη Βουλή.
0: Άρα κατεβαίνει, ας πούμε, λέω εγώ, στην Α1 Αθηνών, όπου εκεί οι ψηφίσαντες ήταν 600.000 και πρέπει να συγκεντρώσει περίπου 150.000 για να είναι στο όριο το 3% και να μπει στη Βουλή.
1: 150.000 το μετράτε με βάση το 600?
0: Όχι με βάση το 600, με βάση το πανελλαδικό, το 5.200.
1: Αν είναι
0: 5.200.000.
1: Ναι.
0: Για να μπει. Δεν γίνονται αυτά πράγματα.
1: Εντάξει, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Έτσι είναι εκλογική νομοθεσία. Δεν ισχύει μόνο για τον Κασιδιάρη, ούτε αυτός ο νόμος ψηφίστηκε για τον Κασιδιάρη. Ίσχυε πολύ πριν για τους ανεξάρτητους. Αλλά ο μόνος τρόπος για να κατεβεί είναι αυτός, διότι ναι μεν έχει προς το παρόν τα εκλογικά του δικαιώματα, και θα σας πω γιατί λέω προς το παρόν, άρα δεν έχει στέρηση εκλογικών δικαιωμάτων, δεν έχει κόλλημα εκλογιμότητας, αλλά από εκεί και πέρα, εάν ενταχθεί σε οποιοδήποτε κόμμα, με οποιαδήποτε ιδιότητα, αυτό θα συνεπάγεται την μη ανακήρυξη του κόμματος. Είτε δηλαδή είναι αρχηγός κόμματος, είτε μέλος διοικητικής επιτροπής, είτε νομικός εκπρόσωπος, είτε πραγματική ηγεσία, δηλαδή βάλει κάποιον αχειράνθρωπο και είναι αυτός από πίσω, είτε υποψήφιος βουλευτής, σε όλες αυτές τις περιπτώσεις το κόμμα στο οποίο θα ενταχθεί δεν θα ανακηρυχθεί από τον Άριο.
0: Θυμίζω, αν δεν κάνω λάθος, το ίδιο πήγε να γίνει και στις προηγούμενες εκλογές και δεν ανακηρύχθηκε ο συνδυασμός από τον Άριο Πάγο. Ένα συνδυασμός ανεξάρτητον, έτσι.
1: Ο Ηλίας Κασιδιάρης έπαιξε όλα τα χαρτιά του στις προηγούμενες εκλογές και τα έκαψε. Ναι. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν τα δεδομένα που είναι η εκλογική νομοθεσία, η προηγούμενη στάση διαπιστωτική στην πραγματικότητα του Άριου Πάγου, γιατί δεν λειτουργεί ως δικαστήριο ο Άριος Πάγος, λειτουργεί ως διοικητικό όργανο όταν κάνει ανακήρυξη. Η απόφαση του εκλογοδικείου, ακόμα και αν περάσει δηλαδή από τον Άριο Πάγο ένα κόμμα το οποίο δεν θα έχει εμφανεί δεσμούς του Κασιδιάρη και αποδειχθεί μετά ότι έχει, ας πούμε, αν το προτρέψει τους ψηφοφόρους να το ψηφίσουν κλπ. Μπορεί να πέσει στο εκλογοδικείο δηλαδή. Να γίνουν στάσεις και μάλιστα όχι σε τρεις όπως έγιναν την προηγούμενη φορά, θα γίνουν σε όλους.
0: Να σου ρωτήσω, με τους Σπαρτιάτες περίπου το ίδιο δεν έγινε, που ανακηρύχθηκαν τον Άριο Πάγο και τους χαιρέτησε μετά. Ενώ χαιρέτησε την καθοδό τους, έτσι.
1: Με μια κακή απόφαση όμως το εκλογοδικείο, ακύρωσε εκλογή μόνο για τρεις και δεν τη συμπλήρωσε, ενώ θα έπρεπε να ακυρώσει τις εκλογές όλων, να ακυρώσει την ανακήρυξη δηλαδή και να ανακατανείμει τις έδρες.
0: Και ποιος μας λέει ότι δεν μπορεί να γίνει και τώρα αυτό?
1: Μπορεί να γίνει, αλλά πάλι θα πέσει στο εκλογοδικείο.
0: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω.
1: Άρα λοιπόν δεν έχει πολιτικό αδιέξοδο, δεν μπορεί να κινηθεί σε καμία κατεύθυνση. Και δεν θα μπορεί να κινηθεί σε λίγο ούτε στην κατεύθυνση του ανεξάρτητου υποψήφιου βουλευτή, διότι επίκειται απόφαση του Αρείου Πάγου. Έχει προσφύγει στον Άριο Πάγο. Αυτή θα γίνει το 27 ή το 28, ας πούμε. Εάν λοιπόν έχουμε απόφαση του Αρείου Πάγου, η καταδίκη του καθίσταται αμετάκλητη. Τι σημαίνει αυτό? Ότι με αμετάκλητη καταδίκη για το συγκεκριμένο αδίκημα για το οποίο καταδικάστηκε, έχει στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων για όλη τη διάρκεια της ποινής του.
0: Μέχρι το 33 δηλαδή.
1: Όχι, λάθος.
0: Πόσο?
1: Μέχρι το 33 αυτό ισχύει για τα προηγούμενα που είπαμε. Για τη στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων θα αρχίσουν τα 13 χρόνια από την επομένη της απόφασης του Αρείου Πάγου. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν είναι το 27 θα φτάσει μέχρι το 2040 η στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων. Αν είναι το 28 θα φτάσει μέχρι το 41.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν θα έχει ούτε εκλέγει ούτε εκλέγει.
0: Τώρα πάντως δεν μπορεί να κατέβει ως αρχηγός κόμματος μέχρι το 2033 που ήταν η απόφαση.
1: Ναι, αλλά ως υποψήφιος βουλευτής δεν μπορεί να κατέβει και μετά το 2033 ούτως ή άλλως. Όχι μόνο για τη στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων, αλλά γιατί σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός ως προς τα 13 χρόνια.
0: Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Συνδυασμός ανεξάρτητος μπορεί να υπάρξει?
1: Μπορεί να υπάρχει συνδυασμός ανεξαρτήτων, το προσπάθησε και αυτό την προηγούμενη φορά, δεν τον ανακήρυξε όμως ο Άρης Πάκος και σωστά, διότι διέκρινε ότι πήγε να παρακάμψει την εκλογική νομοθεσία και να κατεβάσει...
0: Να σας πω, και αν υπάρξουν πολλοί ανεξάρτητοι, δηλαδή ένας στην Αττική, άλλος στη Θεσσαλονίκη, άλλος στην Κρήτη για παράδειγμα, και δεν φαίνεται ότι μεταξύ τους έχουν συνεννοηθεί ώστε να ενοποιηθούν μετά και να μπουν...
1: Εάν υπάρχει συνδυασμός ανεξαρτήτων όπως προσπάθησε την προηγούμενη φορά, ο Άριος Πάγος ήδη έχει πει ότι σε αυτή την περίπτωση είναι μια προσπάθεια παράκαμψης του εκλογικού νόμου και έτσι δεν
0: ανακοινώθηκε. Ακούστε και άλλο ένα επιχείρημα, ότι μπορεί ας πούμε να μεταφέρει στην Αττική με τεροδημοτεύσεις πάρα πολύ κόσμο. Εντάξει, αν τον έχει και να το κάνει αυτό, τι να πω, σιγά τώρα όμως μην πάνε 150.000, 170.000 πόσοι θα χρειαστούν και να κάνουν αυτό. Έτσι γίνεται. Δηλαδή είναι ακραία πράγματα.
1: Δεν νομίζω ότι έχει κανένα περιθώριο. Τα πράγματα είναι σαφή και θα του μείνουν οι λεονταρισμοί και οι λαϊκιστικές κορώνες περί κυριαρχίας του λαού, τώρα θυμήθηκε.
0: Άρα για την ώρα πριν τον Άριο Πάγο, πριν την απόφαση που έρχεται του Αρείου Πάγου, μπορεί να κατέβει μόνο ως μεμονωμένος ανεξάρτητος και να πάρει το 3% επί του συνόλου των ψηφισάντων για να μπει στη Βουλή.
1: Μπορεί να μπει στη Βουλή και μπορεί να μπει στη Βουλή, προσέξτε, μετά να υπάρξει στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων και να φύγει από τη Βουλή.
0: Ναι. Εκτός αν βγει η απόφαση του Αρείου Πάγου πριν τις εκλογές.
1: Ναι, αν βγει πριν από τις εκλογές, τότε δεν μπορεί να κατεβεί ούτε υποψήφιος.
0: Μπορεί να βγει πριν τις εκλογές η απόφαση του Αρείου Πάγου.
1: Μπορεί, μέσα στο 27 μπορεί να βγει.
0: Ναι, μάλιστα. Άρα μπορεί να μην μπορεί να κατέβει και καθόλου.
1: Ακριβώς. Ή μπορεί να εκλεγεί στη χειρότερη περίπτωση και να χάσει τη βουλευτική ιδιότητα, γιατί θα χάσει το δικαίωμα του εκλέγει και εκλέγει.
0: Ναι, επειδή είστε φύση πολιτικών.
1: Με μια ένσταση εκ των υστέρων, δηλαδή μπορεί να το χάσει.
0: Επειδή είστε φύση πολιτικών. Πώς τα είδατε τα χθεσινά έξω το Δομοκό? Α, τις φυλακές μάλλον.
1: Εμένα με ενόχλησε το ότι υπήρξαν μέσα ενημέρωσης τα οποία κάλυψαν την έξοδο πιο πολύ. Τώρα τα έξω από το Δομοκό 200 άτομα δεν είναι και τίποτα σπουδαίο.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή υπάρχουν μπροστά στα εκατομμύρια των ψηφόρων που πήγαν 200 άνθρωποι εκεί πέρα και το είδαμε.
0: Έχει σημασία και πώς μεταφέρουμε και τις ειδήσεις. Δηλαδή, εντάξει ότι πήγαν τα μέσα ενημέρωση γιατί είναι κάλυψη μιας είδησης, μπορεί να πει κάποιος. Το πώς το μεταφέρεις, δηλαδή, και ποιες είναι οι εικόνες. Τώρα τα 200 άτομα στα 5,5 εκατομμύρια ψηφοφόρους δεν είναι τίποτα.
1: Πήγαν 200 αναμετανόητοι νεοναζί με τα γνωστά σύμβολα. Αυτό δεν λέει τίποτα. Υπάρχουν καυτοί, υπάρχουν παντού.
0: Πάντα υπήρχαν.
1: Εντάξει, υπήρχαν και υπάρχουν και εδώ και στο εξωτερικό. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχει ισχυρή επιρροή ο Κασιδιάρης. Αλλά από την άλλη μεριά η δημοκρατία Έχει φροντίσει να αμυνθεί έστω με κάποιες υπερβολές. Εγώ δεν συμφωνώ με όλα τα νομοθετικά μέτρα που έχουν γίνει, ούτε με όλες τις αποφάσεις.
0: Μία τελευταία ερώτηση, γιατί μόλις μου την έστειλαν. Γράφει σήμερα ένα site μετά τις δηλώσεις της κυρίας Πανταζή, της δικηγόρου του κ. Κασιδιάρη. Δεν μπορεί να ιδρύσει κόμμα, να έχει δηλαδή ιδρυτική θέση κόμμα. Ωστόσο, μπορεί να κατέβει με άλλο πολιτικό σχηματισμό. Αναφέρομαι, λέει, σε υφιστάμενη μη κοινοβουλευτική παράταξη. Οι ανεξάρτητοι βουλευτές, όχι μόνο οι πρώην Σπαρτιάτες, θα γίνουν ένα τέτοιο σχήμα, τόνισε. Και πρόσθεσε ότι έχει επαφές και με το κόμμα της Νίκης και απευθύνεται και ψηφοφόρους του Λατινοπούλου και του Βελόπουλου.
1: Ωραία, ό,τι και να γίνει, το κόμμα αυτό δεν θα ανακηρυχθεί στις επόμενες εκλογές.
0: Σαφές. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ. Καλημέρα.

Ήταν ο Γιώργος Σωτηρέλης, καθηγητής συνταγματικού δικαίου. Είναι καθηγητής και στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι καθηγητής συνταγματικού δικαίου εκεί. Όσοι είχαμε την τιμή να περάσουμε από εκεί να τον έχουμε, καταλαβαίνουμε. Επειδή είναι φύση πολιτικών, είχε εμπλακεί βεβαίως και στην πολιτική δραστηριότητα της χώρας και κατατάσσεται μες στην πεντάδα των κορυφαίων επιστημόνων επί του συνταγματικού δικαίου στην χώρα. Ασχέτως αν κάποιοι άλλοι έχουν πιο, ας μου επιτραπεί η έκφραση, βαριά ονόματα.

0: Λοιπόν, τι θα κάνουμε τώρα? Θα πάμε σε διαφημίσεις, διότι θα επιστρέψουμε και θα συνομιλήσουμε με την διοικήτρια του Καραμανδανίου Νοσοκομείου Παιδών, την Ασπασία Ριγοπούλου, με τον πρόεδρο του κόμματος Νίκη, τον Δημήτρη Νατσιό, και θέλω να προλάβουμε να μιλήσουμε και με έναν ακόμη, μία ακόμη πολιτικό αρχηγό. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
4: Μπορεί ένας αριθμός να σε πάει παντού? Μπορεί, αν είναι το 18300 ή το 2610-205-205. 24 ώρες άμεση εξυπηρέτηση με ασφάλεια. Τώρα και με όχημα για αμαία.
5: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
6: Δεν υπάρχει!
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
8: Max FM 93,4 τα λέει όλα.
0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Ακούτε Max FM σε εξέλιξη, πρωινές παρεμβάσεις. Αλέξανδρος Κογκόλης στο μικρόφωνο. Ο Νίκος Τσελεπής είναι στον ήχο, στις μουσικές επιλογές και στην ροή της εκπομπής. 2610-328-311 το τηλέφωνο μας. Εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας στο μήνυμα στη σελίδα μας στο Facebook. Max FM 93.4 η διεύθυνση. Ποιος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή? Ο πρόεδρος του κόμματος Νίκη, ο κύριος Νατσιός. Καλή σας ημέρα από την Πάτρα, κύριε πρόεδρε. Καλημέρα.
9: Καλημέρα σας κύριε Κογκόλη, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στην Πελοπόννη, στη Δυτική Ελλάδα.
0: Άκουσα την δικηγόρο του Ηλία Κασιδιάρη να λέει ότι μιλάει με την Νίκη, μιλάει με το κόμμα σας ο κύριος Κασιδιάρης. Ισχύει?
9: Όχι βέβαια, αυτά, κοιτάξτε, κατά λέξη είπαμε ανεξάρτητους τους βουλευτές. Εμείς δύο βουλευτές διαγράφηκαν από την Νίκη, ο κύριος Παπαδόπουλος και ο κύριος Βρετός. Καμία σχέση, καμία συζήτηση δεν έχει Νίκη με τον κύριο Κασιδιάρη.
0: Ναι, ούτε για τους διαγραμμένους, ούτε για τους βουλευτές της Νίκης.
9: Δεν ξέρω για τους διαγραμμένους. Οι διαγραμμένοι είναι ανεξάρτητοι πλέον βουλευτές. Από εκεί πέρα ο καθένας.
0: Εντάξει, ναι, ο καθένας κάνει. Αλλά με την Νίκη δεν μιλάει. Ούτε επίσημα, ούτε ανεπίσημα.
9: Όχι, αγαπητέ μου. Όχι, ούτε επίσημα, ούτε ανεπίσημα, ούτε υποχθόνια, ούτε καταχθόνια. Καμία σχέση. Δεν μιλάμε, βέβαια, δεν μιλάμε. Πώς αλλιώς θα γινόταν.
0: Ούτε υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο στο μέλλον.
9: Όχι βέβαια, όχι. Mm-hmm. Εντάξει, δεν έχουμε καμία σχέση, δεν υιοθετούμε κάποια πράγματα. Εμείς ο τίτλος του κινήματός μας είναι δημοκρατικό, πατριωτικό και λαϊκό κίνημα. Αυτοί οι τρεις οι τίτλοι τα λένε όλα.
0: Mm-hmm. Είναι μια πλούσια συνθήκη τώρα πολιτική. Αν δεν κάνω λάθος είστε και στη Βουλή, διότι θα συζητήσετε για τη συνταγματική αναθεώρηση και δεν βλέπω όμως να υπάρχει ομοθυμία, συνεννόηση.
9: Εμείς με το μέσο του βουλευτή μας, του κυρίου Ρούντα, του Γιώργου του Ρούντα, που είναι και αντιπρόεδρος Νίκης, πήραμε μέρος στη συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση υποβάλαμε προτάσεις. Από εκεί και πέρα η Νέα Δημοκρατία ξέρουμε ότι τα μαγειρεύει όλα μέσα στη Βουλή λόγω πλειοψηφίας, όπως θέλει τα κάνει. Έχουμε εκδώσει και ένα κείμενο 45 σελίδων, θα βγει και σε υπάρχει βέβαια στη Βουλή. Θα το εκδώσουμε και σε ένα μικρό βιβλιαράκι όπου λέμε τις αντιπροτάσεις μας για όλα τα θέματα. Αλλά είχαμε θέσει κάποιους όρους, αγαπητέ μου κύριε Κογκόλη. Το διαβόητο άρθρο του 86 συντάγματος περί ευθύνης υπουργών έχουμε πει πολύ απλά, το οποίο η κυβέρνηση δεν το υιοθετεί και το συμφωνούν όλα τα κόμματα. Δεν είναι δική μας πρότυπη αυτό. ότι ό,τι ισχύει για τους Έλληνες πολίτες θα ισχύει για τους πολιτικούς. Μην πω ότι πρέπει να είναι πολύ πιο αυστηρός ο νόμος για τους πολιτικούς. Να διπλασιάζονται και οι ποινές. Μια προσωπική μου σκέψη είναι αυτή, έτσι. Mm-hmm. Αλλά όταν όλα τα κάνεις, λες ότι δεν υπάρχει το αμελητή, αλλά τον τελική γνώμη την έχει πάλι η Βουλή και η πλειοψηφία της Βουλής. Όχι, Γιάννης Γιαννάκης. Έχουμε κάνει και άλλες προτάσεις για το θέμα ότι δεν είναι δυνατόν να κατεβαίνουν στις εκλογές κόμματα τα οποία χρωστάνε από μισό δισεκατομμύριο, όπως είναι τα δύο κόμματα τώρα που το ένα κυβερνάει και το άλλο είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Έχουμε ζητήσει την προστασία της αξίας της ζωής του αγέννητου παιδιού, τη στήριξη της νέας μητέρας και της οικογένειας, την ονομάζω την τελευταία μεγάλη του γένους σχολή, και την αναγνώριση του γάμου, ας προσεχθεί αυτό, ως ένωση ενός άνδρα και μιας γυναίκας, στέλνοντας, θα έλεγα, μετάκριτα στον σκουπιδοτενικέ της ιστορίας τον παραλογισμό της γκοκ προπαγάνδας ή καλύτερα Παλαβουμάρας. Και την προστασία της πρώτης κατοικίας. Έχουμε υποβάλει, ξέρετε, και επίκαιρη επερώτηση στη Βουλή προχθές. Επίκαιρη επερώτηση σημαίνει ότι θα κληθεί και ο Υπουργός και Πρωθυπουργός κανονικά, αλλά συνήθως έρχονται οι Υπουργοί και τα άλλα κόμματα, για την προστασία της, της κατοικίας των Ελλήνων πολιτών από τα funds και από τις συμμορίες των services που αρπάζουν τον υδρό του λαού μας.
0: Να σας ρωτήσω, κύριε Πρόεδρε, βλέπετε, παρακαλώ, φαντάζομαι, τις δημοσκοπήσεις, τις μετρήσεις. Αποτυπώνουν μία απτώση για τη Νίκη και μάλιστα η πλειοψηφία τους την δείχνει εκτός Βουλής.
9: Ναι.
0: Τι λέτε?
9: Υπάρχει μεγάλη συζήτηση, κύριε Κουγκόρη, για το θέμα των δημοσκοπικών εταιριών. Δεν είμαστε οι μόνοι που μορμορίζουν. Καταρχάς, ξέρετε πως γίνονται οι δημοσκοπήσεις. Γίνονται τηλεφωνικά σε ένα δήμα χιλίων ατόμων. Ποιος μας κατοχυρώνει ότι αυτό ότι είναι δίκαιο και είναι κάτι το οποίο πρέπει να το πιστευόμαστε, αδιάβλητο σύστημα. Mm-hmm. Θα σας πω, τις προάλλες έπεσε στην αντίληψή μου μια διαδικτυακή δημοσκόπηση που έγινε με 25-30.000 ανθρώπους που είχαν το δικαίωμα να ψηφίσουν μόνο του στο κινητό τηλέφωνο. Η Νίκη πήρε ένα ποσοστό πάνω από 5%. Δεν είμαι υπερφύαλος, ούτε ο θεροβάμων. Αλλά δεν μπορεί να μας δίνουν κάποιες εταιρείες οι οποίες είναι αμφιβόλου ποιότητας και αξιοπιστίας να μας δίνουν 0,1%.
0: Ναι, μέχρι που υπήρξαν σενάρια ότι δεν θα κατέρθετε στις εκλογές ή θα ενωθείτε με άλλο κόμμα. Υπάρχουν τέτοια σενάρια.
9: Στις εκλογές θα κατέβουμε, περί το δώσει ετοιμάζονται τα ψηφοδέλτια. Ναι. Είμαι πεπισμένος, γιατί γυρίζω σε όλη την Ελλάδα και έρχομαι σε αναστροφή με τον κόσμο. Δεν είμαι πολιτικός που κάθεται ξάπλος στο κρεβάτι και βλέπει μέσω του κινητού τι συμβαίνει. Θέλω πρόσωπο προς πρόσωπο να συζητώ με το λαό μας. Και σε εκλογές θα κατεβεί και είμαστε πεπισμένοι με αυτό που αντικρίζουμε και αφουγκραζόμαστε, γιατί ο κόσμος Νίκης δεν εκδηλώνεται, ναι, για ευνόητους λόγους. Ναι. Δυστυχώς η κυβέρνηση λειτουργεί και εκδικητικά όταν κάποιος αποκαλύπτει ότι φεύγει, γιατί στη Νίκη συνήθως φεύγουν από την διαλυμένη σήμερα Νέα Δημοκρατία. Προσέξτε, το πρόβλημα δεν το έχει η Νίκη. Η Νίκη θα μπει στη Βουλή και θα κάνει τον ευγενικό και έτοιμο αγώνα της. Το μεγάλο πρόβλημα της διχοτόμησης και της διάλυσης το έχει η Νέα Δημοκρατία. Αυτοί ας ανησυχούν, και όσο και αν βάζουν δημοσκοπικές να επηρεάζουν το εκλογικό σώμα, με την παρουσία, αν κατεβεί, δεν ξέρουμε, έτσι φαίνεται, του κυρίου Σαμαρά. Ο κύριος Σαμαράς, από ό,τι ακούγεται, ιδρύει και στην Πάτρα, από ό,τι ξέρω, έχει ψηφοδέλτια, παίρνει ανθρώπους. Θα δούμε δύο Νέες Δημοκρατίες, η μία να χτυπάει την άλλη. Το κλαυσί γελός, αντί να ασχολούνται με τα προβλήματα του λαού, θα ασχολείται ο λαός μας. Έτσι θα τον οδηγούν και τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, να ασχολούνται με τι θέλει ο Μητσοτάκης, τι θέλει ο Μητσοτάκης. Μία κουκαρομαχία, δυο γειτόνισσες.
0: Καταλαβαίνετε όμως τι κλίμα δημιουργείται στην κοινωνία και στη βάση της Νίκης με τις δημοσκοπήσεις? Δηλαδή, αποθαρρύνονται ίσως κάποιοι άνθρωποι για να ψηφίσουν την ξανά. Λένε ότι δεν μπαίνουμε, πάμε αλλού τουλάχιστον, να βρούμε την τύχη μας αλλού, ή να πούμε αυτά που θέλουμε στη Βουλή μέσω άλλου κόμματος.
9: Στις προηγούμενες εκλογές, σας θυμίζω, κύριε Κονγκόλη, μας έδιναν πολύ χαμηλά ποσοστά, 0,8-1,2, και μπήκαμε στη Βουλή. Ο κόσμος Νίκης το ξέρει αυτό. Μάλιστα. Δεν είμαστε και πολύ αγαπητοί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μάλιστα. Δεν μας βγάζουν συχνά. Ξέρουμε και εμείς να μιλάμε, δεν είμαστε αγράμματοι. Ναι. Ή μη μαθείς, όπως είναι πάρα πολλοί. Αλλά, όπως σας είπα, η Νέα Δημοκρατία ξέρει πολύ καλά ότι οι άνθρωποι που φεύγουν από την εκλογική της περιφέρειας, το πω έτσι, καταλαβαίνετε πως το λέω, και έρχονται στη Νίκη, δεν επιστρέφουν.
0: Άρα η Νέα Δημοκρατία συντονίζει τις δημοσκοπήσεις για να μειώνει τη δυναμική της Νίκης. Λέτε.
9: Όχι μόνο της Νίκης. Η Νέα Δημοκρατία πειράζει δημοσκοπήσεις. 1000 άτομα. Κοιτάξτε, το 1000 άτομα, μπορούμε να πούμε 1000-1200 άτομα ότι είναι ένα αξιόπιστο εκλογικό σώμα εκλογέων, το οποίο πρέπει να βγαίνει μέρα παραμέρα. Δεν σας κάνει εντύπωση, κύριε Κονγκόλη, ότι έχουμε, αυτό που λέω δεν είναι μεταφορική έννοια, είναι κυριολεκτική έννοια, ότι έχουμε παγκόσμιο ρεκόρ δημοσκοπήσεων κάθε δύο μέρες, αμφιβόλου επαναλαμβάνω αξιοπιστίες περίεργες με τηλέφωνο με 200 και 300 άτομα να, και να επηρεάζουν το εκλογικό σώμα. Ο λαός μας δεν είναι χαζός.
0: Άρα βλέπετε άλλο κλίμα στην κοινωνία και αυτή την κρυφή ψήφο που μου είπατε, και έτσι η νίκη θα είναι στη Βουλή.
9: Βλέπω ένα διαφορετικό κλίμα. Εσείς δεν έχετε αντιληφθεί ότι η πλειονότητα του λαού μας σήμερα έχει μεγάλη οργή και θυμό εναντίον της κυβέρνησης και της κοροϊδίας της, ότι δεν εκφράζεται γιατί λέει ότι θα τα πούμε στις εκλογές. Mm-hmm. Και δεν μπορεί να κάθεται 5 και 10 λεπτά να ακούει ερωτήσεις παρελκυστικές για να καταλήξουν αυτές οι ερωτήσεις ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι ο πιο ικανός πρωθυπουργός και όλα τα συναφή, και είναι η καλύτερη υπουργή του. Ναι. Όταν μου λέει μια δημοσκοπική, εγώ με πήραν τηλέφωνο, λέω πόσο διαρκεί, μου λέει 6-7 λεπτά. Έχετε εσείς την υπομονή, αγαπητέ μου κύριε Κονγκόλη, να ακούτε 6-7 λεπτά μια εταιρεία, η οποία θα σας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι τι καλή κυβέρνηση έχουμε. Αυτά είναι πονηρεύματα της κακιάς ώρας και ο λαός δεν μασάει.
0: Πείτε μου δύο λόγια για τα ψηφοδέλτιά σας για να ολοκληρώσουμε τη σύνδεσή μας, διότι πρέπει να πάτε στο κοινοβούλιο.
9: Κοιτάξτε, κατά τα 2/3 τα ψηφοδέλτια είναι έτοιμα. Προφανώς οι εκλογές έτσι φαίνεται, διαφαίνεται ότι θα γίνουν την άνοιξη και ίσως και αργότερα. Εγώ λέω ότι θα τις κάνει τον Ιούνιο τις εκλογές, θα εξαντλήσει την τετραετία ο Πρωθυπουργός. Από εκεί και πέρα, όταν έρθει η ώρα των εκλογών, εμείς θα είμαστε έτοιμοι. Παντοδύναμοι, ναι. Και πάλι θα γίνει το μικρό θαύμα της νίκης.
0: Θεωρείτε ότι ο κύριος Βελόπουλος, συγγνώμη, τα έχει βρει με τον κύριο Μητσοτάκη για συγκυβέρνηση?
9: Άμα θυμάστε, το πρώτο νομοσχέδιο, αν θυμάστε, από τα πρώτα νομοσχέδια, όταν ήταν στην Επιτροπή Διαφάνειας με τον κύριο Ράμο, ο κύριος Βελόπουλος έδωσε δύο βουλευτές και στήριξε την επιλογή της Νέας Δημοκρατίας το Σεπτέμβριο του 2023. Πολλά λέγονται, δεν γνωρίζω, αυτά με περιγράφω ένα γεγονός.
0: Ναι.
9: Τώρα, τι θα κάνει ο κύριος Βελόπουλος, δικό του θέμα. Αλλά να θυμίσω ότι ο κύριος Βελόπουλος είναι από τους πολιτικούς αρχηγούς που έχει ψηφίσει τα μνημόνια. Όλοι μαζί τα βρίσκουν.
0: Ακούστε τώρα, μου στέλνει ένας ακροατής, Νέα Δημοκρατία, Σαμαράς, Λατινοπούλου, Ελληνική Λύση, Νίκη, ίσως Κασιδιάρης, αν και οι συνταγματολόγοι λένε πως δεν θα γίνει αυτό, μαζεύονται πολλά κόμματα δεξιά και ακροδεξιά της, του χάρτη. Δηλαδή ποιος θα επιβιώσει είναι?
9: Κοιτάξτε, έχουμε μια ειδοποιώ διαφορά. Κύριος Σαμαράς, από την ηλικία του 25 ετών είναι βουλευτής. Έχει φτάσει στα 75, πόσο είναι και παραπάνω. Και έχει ψηφίσει μνημόνια. Για μας όσοι ψήφισαν μνημόνια δεν έχουν θέσει την πολιτική σκηνή της χώρας. Στην ίδια κατηγορία εντάσσεται και ο κύριος Βελόπουλος. Όσον αφορά την κυρία Λατινοπούλου, εντάξει, τέλος πάντων, δεν θέλω να πω πολλά πράγματα. Ας σκεφτεί ο λαός. Ο λαός είναι σοβαρός.
0: Πώς θα την χαρακτηρίζετε την κυρία Λατινοπούλου, δηλαδή, το κόμμα της εννοώ?
9: Μια φωτοβολίδα είναι, εντάξει. Να σας πω και μια, μίλησα πριν για την ειδοποιώ διαφορά της νίκης, κύριε Κονγκόλη. Ναι. Λέμε Βελόπουλος, λέμε Λατινοπούλου, αλλά λέμε νίκη. Δεν έχω ταυτιστεί εγώ με το κίνημά μας. Εμείς είμαστε μια συλλογική προσπάθεια, έχουμε παντού κοινότητες, γραφεία σε 25 πόλεις, εργάζεται πυροτοδός πολλής κόσμος για να διαδώσει το μήνυμα της νίκης, ενώ οι άλλοι είναι one man show.
0: Σας συγκυβερνούσατε, αν σας το ζητούσε ένα κόμμα, η Νέα Δημοκρατία,
9: όχι,
0: ή το Πασόκ, αν είναι πρώτο, ή ο Τσίπρας?
9: Θα τα βρουν αυτοί, σας είπα, εμείς δεν θα έχουμε καμία επαφή, επαναλαμβάνω. Κοιτάξτε, είναι αυτός ο σκοπός για μας. Οι άλλοι ζουν από την πολιτική, ζουν από την Ελλάδα. Εμείς ζούμε για την Ελλάδα. Μερικοί στην ιδέα μόνο ότι δεν θα μπουν στην Βουλή τους έρχεται να υποθυμήσουν. Μην δεν είμαστε επαγγελματίες, καταλαβαίνετε τι εννοώ, πολιτικάντες. Μπήκαμε στην Βουλή με την ψήφο του ελληνικού λόγου για να, σας είπα πριν, κάναμε μια επίκαιρη επερώτηση για τα κόκκινα δάνεια. Κανένας δεν την έκανε. Που υφαρπάζουν την περιουσία του λαού. Με τις μικρές δυνάμεις μας, αλλά με τη μεγάλη θέλησή μας, προσπαθούμε να ξεσκεπάσουμε τις βρωμιές και τις δυσοδίες της νυν κυβερνήσεως. Πώς μπορεί λοιπόν η νίκη που έχει αυτό το στόχο να υπηρετήσει το λαό με ετοιμότητα και αξιοπρέπεια να συμπορευτεί με δυνάμεις πολιτικές οι οποίες βαρύνονται με εγκλήματα, ο ΠΚΠ και όλα τα συναφή και με τις παρακολουθήσεις και με το έγκλημα των τεμπών και με την καταβίθηση, την οικονομική φρίκη του λαού μας. Ντροπή να ντροπιαστούμε, που λέει ο ποιητής, κύριε Κονγκόλη.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την επικοινωνία.
9: Εγώ ευχαριστώ, με τα χαρά σας.
0: Καλημέρα.
9: Όποτε
0: καλημέρα.
9: Θέλετε και άλλοι.
0: Καλημέρα. Ήταν ο πρόεδρος του κόμματος Νίκη, και να περάσουμε στην κυρία Ριγοπούλου, κύριε Τσελεπή. Τι είπε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκη, εντάξει, τις βλέπει τις δημοσκοπήσεις, δεν τις πιστεύει όμως, γιατί λέει συναντάει διαφορετικό κλίμα στην κοινωνία. Αφήστε που υπάρχει και μια κρυφή ψηφοδέλτια, δεν το λένε οι φίλοι της Νίκης, θα ψηφίσουν Νίκη εύκολα, αλλά έχει ένα συγκεκριμένο κοινό, έτσι λέγανε λέει και σε εκλογές τις προηγούμενες, και μπήκαν στη Βουλή και θα είναι στη Βουλή. Δεν μιλάει με Κασιδιάρη, όπως είπε δικηγόρος του. Λατινοπούλου είναι ένα πυροτέχνημα, είπε. Με Βελόπουλο και Μητσοτάκη δεν μιλάει γιατί ψήφισαν μνημόνια. Δεν είναι επαγγελματίες πολιτικοί, νοιάζονται για την Ελλάδα. Και έγινε λέει μια άλλη δημοσκόπηση τηλεφωνική και είναι στο 5% η Νίκη. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Λένε πολλοί ότι με αυτά που βλέπουν με τις δημοσκοπήσεις αποθαρρύνονται και οι ψηφοφόροι της Νίκης. Και επειδή θέλουν να έχουν ένα λόγο στη Βουλή, θα πάνε σε ένα διαφορετικό κόμμα που τους εκφράζει για να έχουν λόγο στη Βουλή και να πιάνουν τόπο οι διεκδικήσεις τους. Είναι δύσκολα τα πράγματα στη Νίκη. Πάω στο Καραμανδάνιο. Καλημερίζω την διοικήτρια του Παιδιατρικού Νοσοκομείου, Ασπασία Ριγοπούλου. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλημέρα κυρία Ριγοπούλου.
6: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Κογκόρη και σε εσάς και στους...
0: Ευχαριστώ που δεχτήκατε να μας μιλήσετε. Να σας ρωτήσω, να τα πάρω τα πράγματα από την αρχή για να καταλάβουν και οι ακροατές. Πόσες οργανικές θέσεις είναι στο Καραμαδάνιο αυτή τη στιγμή στα κτηνολογία?
6: Λοιπόν, θα σας πω, οι θέσεις που βρήκα εγώ ήταν τρεις, αλλά εκεί βλέπαμε το πρόβλημα που ερχόταν, τις αυξήσαμε σε τέσσερις, προκειμένου να έρθουν και άλλοι ακτινολόγοι, ώστε να μοιράζεται το βάρος εργασίας.
0: Μάλιστα. Τώρα πόσοι ακτινολόγοι είναι?
6: Αυτή τη στιγμή έχει μείνει η διευθύντρια σε μόνιμη οργανική θέση, ναι, και έχουμε και μία γιατροκτηνολόγο η οποία κάνει εδώ σε εμάς το αγροτικό της.
0: Άρα τις εφημερίες τις κάνει η διευθύντρια μόνο?
6: Τις εφημερίες τις κάνει η διευθύντρια μόνο, μάλιστα.
0: Συγγνώμη.
6: Και κοιτάμε με την συνδρομή και των άλλων νοσοκομείων να καλύψουμε κάποιες ημέρες, οποίες προφανώς η γυναίκα δεν μπορεί να κάνει 30 μέρες εφημερία.
0: Άρα έρχεται γιατρός από άλλο νοσοκομείο και κάνει και αυτή εφημερίες.
6: Τον προηγούμενο μήνα ήρθε γιατρός από τον Άγιο Ανδρέα και βοήθησε εδώ τις κρίσεις δικές μας κάποιες ημέρες.
0: Ναι.
6: Και τον Ιούλιο είχε συνεργαστεί και ο Άγιος Ανδρέας και το Ρίο και πήγαιναν κάποια περιστατικά εκεί για υπέρηχο κυρίως.
0: Άρα είχατε τρεις γιατρούς και συνεργασία με τα υπόλοιπα νοσοκομεία. Επειδή διαβάζω και την επιστολή του κυρίου Πελετίδη που λέει να προκηρυχθούν άμεσα οι οργανικές θέσεις. Τι κάνετε γι' αυτό? Έχετε προκηρύξει και δεν έρχονται? Διότι ακούω και τον Υπουργό να λέει ότι προκηρύσουμε και δεν έρχονται. Τι να κάνουμε, ναι, τι άλλο να κάνουμε?
6: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Δηλαδή...
6: Το πρόβλημα με τη στελέχωση των ακτινολόγων στο Καραμανδάνιο είναι υπαρκτό. Είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα αρκετές δημόσιες δομές υγείας.
0: Ναι.
6: Δεν είναι το αντιμετωπίζουμε το Καραμανδάνιο. Ο κύριος Πελετίδης είναι και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ναι, του Καραμανδανίου και τα γνωρίζει τα προβλήματα αυτά. Τα κουβεντιάζουμε σχεδόν σε κάθε διοικητικό. Και για το λόγο αυτό έχουμε ξεκινήσει από το 2024 και προκυρήσουμε θέσεις συνεχώς. Ζητήσαμε επικουρικό γιατρό, επιμελητή Β δύο φορές, επιμελητή Α, ζητήσαμε γιατρό με σύμβαση μίσθωσης έργου και όλες οι θέσεις απέδειξαν άγονες, όπως και σε άλλες δομές. Διότι το πρόβλημα είναι, όπως σας είπα, γενικότερο.
0: Ναι.
6: Δεν αφορά μόνο το Καραμανδάνιο, ούτε όλοι, ναι, οι ακτινολόγοι.
0: Γιατί δεν έρχονται οι ακτινολόγοι? Πάνε σε ιδιωτικά ιατρία, κάνουν από το σπίτι, δεν ξέρω τι γίνεται.
6: Ναι, κοιτάξτε, υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή ενός γιατρού για το πού θα εργαστεί. Το δημόσιο σύστημα δυσκολεύεται να ανταγωνιστεί τις συνθήκες που προσφέρονται ιδίως ιδιωτικά.
0: Ναι.
6: Η ζήτηση των ακτινολόγων ιδιωτικά είναι πάρα πολύ μεγάλη,
0: ναι,
6: οπότε απορροφούνται εύκολα στον, ναι, ιδιωτικό τομέα.
0: Ναι.
6: Και υπάρχει πλέον και μια καινούργια πραγματικότητα μέσω της τηλεακτινολογίας. Ένας γιατρός μπορεί να γνωματεύει εξετάσεις ακόμα και από το σπίτι του, από απόσταση.
0: Μάλιστα.
6: Οπότε αυτό δημιουργεί διαφορετικά δεδομένα σε σχέση με την παραδοσιακή στελέχωση των νοσοκομείων. Βεβαίως εμείς σαν παιδιατρικό νοσοκομείο χρειαζόμαστε τη φυσική παρουσία ακτινολόγου πέρα από την τηλεϊατρική, την οποία και θα χρησιμοποιήσουμε βεβαίως.
0: Ναι. Να σας ρωτήσω κάτι. Άρα η λύση του ζητήματος είναι στην αύξηση των μισθών.
6: Η αύξηση των μισθών, είπατε?
0: Ναι.
6: Είναι ένα κίνητρο, φυσικά. Το οικονομικό είναι πάντα ένα κίνητρο για όλους.
0: Γιατί αν προκυρήσετε συνεχώς και δεν έρχονται, τι να κάνετε? Δηλαδή, μετά πάμε στην ευθύνη του κράτους που λέει ότι εντάξει, καλός ο ιδιωτικός τομέας, αλλά ενδυναμώνουμε και το δημόσιο. Και αφού λέτε ότι ενδυναμώνετε, δώστε περισσότερα χρήματα. Αλλά το δώστε περισσότερα χρήματα έχει και ένα κόστος. Και προφανώς πρέπει να κινούμαστε εντός δημοσιονομικών κανόνων. Δεν ξέρω δηλαδή πώς εύκολα μπορεί να γίνει αυτό. Όσο το λένε κάποιοι που είτε είναι στην αντιπολίτευση, είτε στο σπίτι τους, είτε σε κάποια καρέκλα και δεν ζουν την καθημερινότητα αυτή.
6: Κοιτάξτε, σίγουρα το πρόβλημα είναι και κεντρικό, κυρίως κεντρικό, ναι. Αλλά από εκεί και πέρα αυτά είναι και φαινόμενα των καιρών. Κατά περιόδους διάφορες ειδικότητες έχουν πρόβλημα, όπως παλιότερα οι αναισθησιολόγοι, ξέρω εγώ, οι παθολόγοι, οι παιδίατροι. Υπάρχουν αυτά. Αυτά σε μερικά χρόνια, ας πούμε, οι ακτινολόγοι μπορεί να έχουν απορροφηθεί έξω, να έχει κορεστεί ο ιδιωτικός τομέας και να επιστρέψουν στο ΕΣΥ. Ναι. Είναι διάφοροι οι παράγοντες που ναι. επηρεάζουν αυτές τις καταστάσεις και τις ισορροπίες.
0: Ναι. Άρα δεν είναι ότι δεν θέλετε, λέω εσείς, σαν διοικήτρια, να έρθει κόσμος στο ακτινολογικό. Είναι ότι προκυρήσετε δε συνεχώς και δεν έρχονται.
6: Φυσικά προκυρήσουμε, γιατί μας αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δουλεύει το νοσοκομείο απερίσπαστα, χωρίς πρόβλημα και ναι. χωρίς να υπάρχει βέβαια οποιοδήποτε πρόβλημα την ασφάλεια των μικρών μας ασθενών.
0: Μάλιστα. Τώρα γίνονται και μετακινήσεις. Ας πούμε, είδαμε ένα παιδίατρο να πηγαίνει στη Ζάκυνθο από το Καραμαρδάνιο. Γιατί? Μας περισσεύουν, λένε.
6: Νομίζω ότι δεν φεύγουν μόνο από το Καραμαρδάνιο. Γενικά πρέπει να καλυφθούν όλες οι θέσεις στα νοσοκομεία. Εφόσον δεν υπάρχει προθυμία από άλλους γιατρούς, προφανώς θα χρειαστούμε τους γιατρούς που ήδη υπάρχουν για να καλύψουν θέσεις. Δηλαδή δεν γίνεται ένα νοσοκομείο να κλείσει, ούτε να μην εφημερεύει, ούτε να μην εξυπηρετεί ανθρώπους, είτε ενήλικες είτε παιδιά. Δηλαδή και τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες, κάποιοι πρέπει να βρίσκονται στο σύστημα υγείας και να μπορούν να απορροφήσουν τον κόσμο και τα περιστατικά.
0: Τώρα βλέπω διάφορα μηνύματα και από όλες τις πλευρές. Συγγνώμη, ο κ. Πελατίδης είναι πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Καραμαδάνιου, αλλά γνωρίζει. Θα μπορούσε κάπως να βοηθήσει ο Δήμος που είχε πει ο κ. Γεωργιάδης, δηλαδή να βγάλει ένα ποσό για τους ακτινολόγους για να υπάρξει, ξέρω εγώ, ένα τυράκι για να έρθουν. Δεν ξέρω.
6: Δεν το ξέρω τώρα αυτό αν θα μπορούσε ο Δήμος να βοηθήσει. Πάντως όποιος και να βοηθούσε, τι να σας πω τώρα, αν το θέμα είναι μόνο το οικονομικό, καλό θα ήταν. Εννοείται ότι τα γνωρίζει τα θέματα, εννοείται ότι τα συζητάμε. Τώρα εμένα δεν με ενδιαφέρει να έρθω σε αντιπαράθεση με κανέναν. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να μιλήσω με στοιχεία, με πράξεις και με γνώμονα κυρίως την ασφάλεια των παιδιών.
0: Αλλά βλέπω και άλλο ένα μήνυμα που λέει δεν είναι
6: το δικό μας μέρος. Προκυρήσουμε θέσεις, αναζητούμε διαθέσιμους γιατρούς, συνεργαζόμαστε με γιατρούς με μπλοκάκι και προσπαθούμε να βρούμε σε συνεργασία με την ΕΚΤ και το Υπουργείο κάθε διαθέσιμη λύση προκειμένου να λύσουμε έστω προσωρινά το πρόβλημα μέχρι να βρεθεί η μόνιμη λύση την οποία και διεκδικούμε.
0: Ούτε μπορούμε να βάζουμε προφανώς το Δήμο μπροστά σε κάποια πράγματα που αρνείται, δεν μπορεί, δεν θέλει, δεν γίνεται αυτή την ώρα να λύσει το κράτος, η κεντρική διοίκηση, ή εκάστοτε έτσι. Να δούμε και την άλλη πλευρά. Ή υπάρχει μια άλλη πλευρά που λέει εντάξει, κάνουμε και ανακοινώσει το Δήμο, αλλά και ο κ. Πελατίδης ιδιώτης γιατρός είναι. Έτσι δεν το ξέρω, ήταν και στο δημόσιο, δεν το ξέρω.
6: Το γνωρίζει το πρόβλημα, εννοείται ότι τα γνωρίζει όλα τα θέματα αυτά. Ναι. Αν υπάρχει κάτι το οποίο θα μπορούσε να προτείνει ή κάποιο που θα μπορούσε να βοηθήσει, να το ακούσουμε και αυτό πρόσδεκτο είναι.
0: Εντάξει, ωραία. Άρα λειτουργεί το ακτινολογικό. Δεν λειτουργεί.
6: Ναι, βεβαίως λειτουργεί το ακτινολογικό.
0: Κανονικά. Εντάξει.
6: Ναι.
0: Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ,
6: να
0: κυρία
6: Ριγοπούλου. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, παιδιά, μου λέει το μήνυμα αυτό το πράγμα ότι θα πρέπει να το λύσει και ο Δήμαρχος να βοηθήσει. Δεν είναι ευθύνη του Δημάρχου αυτό τώρα. Κοιτάξτε, είναι ζήτημα κεντρικής διοίκησης. Και ξέρετε που αρχίζει και που ξεκινά, ότι κάποιοι αρνούνται για 1.000 ευρώ να πάνε στο δημόσιο, να κάνουν εφημερίες και να έχουν μια τρέλα στην καθημερινότητα και να πάνε στο ιδιωτικό τομέα, να κάνουν τηλεϊατρική, να ανοίξουν ένα ιατρείο και να κάνουν εκεί γνωματεύσεις. Εντάξει, το καταλαβαίνετε αυτό. Επίσης, καταλαβαίνετε ότι κάποιοι από τη σιγουριά του ιδιωτικού τομέα κατακεραυνούν το δημόσιο σύστημα υγείας. Μπα να δουλέψουν στο δημόσιο σύστημα υγείας, αν θέλουν. Να μην πετάμε την μπάλα στην εξέδρα και βάζουμε και το Δήμο μπροστά εκεί, σε αυτή την περίπτωση. Αλλά απ' την άλλη, ούτε αυτοί που έχουν τη σιγουριά του ιδιωτικού τομέα να τα βάζουν συνέχεια από το δημόσιο. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Και άκουσα την κυρία Ριγοπούλου και καλά κάνει να λέει ότι θέλει να μπει σε αντιπαράθεση με κανέναν. Μα εδώ να ενώσουμε δυνάμεις πάμε. Όχι να υπηρετήσουμε τα κόμματά μας. Η κυρία Ριγοπούλου μπορεί να προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Πελατίδης από το ΚΚΕ. Ακόμη και αν υπηρετεί τα συμφέροντα του ΚΚΕ, κύριος Πελατίδης που λένε κάποιοι, κυρία Ριγοπούλου καλά κάνει και λέει ενώστε δυνάμεις. Και ο κύριος Πελατίδης απ' την άλλη καλά κάνει και διεκδικεί. Ένωση δυνάμεων χρειάζεται για λύση. όσο για τα μηνύματα τώρα και εκείνος δουλεύει στο ιδιωτικό τομέα και δεν καταλαβαίνει και άμα ήθελα πάει στο δημόσιο, δεν το ξέρω πραγματικά, ούτε μπορώ να ασχοληθώ με αυτό. Γιατί είναι ένας άνθρωπος που έχει προσφέρει με το ιατρικό λειτουργήμα και κάτι κάνει καλά για να βγει τρίτη φορά δήμαρχος. Έτσι, μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Παρά τις διαφορές που υπάρχουν.

Έχω ένα πρόβλημα τώρα. Δεν μπορώ να συνομιλήσω με την επόμενη πολιτική αρχηγό. Θα το κάνουμε σε επόμενη εκπομπή, δυστυχώς. Γιατί τώρα μέσα σε 5 λεπτά τι να προλάβεις να πεις. Λογικό είναι. Δεν προλάβαμε, ήταν πλούσια η επικαιρότητα. Τι να κάνουμε. Και δεν προλάβαμε να ξαναπάρουμε και το δήμαρχο τον Καλαβρή, γιατί είχε ένα πρόβλημα το κινητό του εκείνη την ώρα. Θα το κάνουμε και αυτό σε επόμενη φάση.

Σας είπα πριν ότι προφυλακίστηκαν οι γιατροί για τον θάνατο του Μαζονάκη. Το ΕΚΑΒ κατηγόρησε την γιατρό με τον σύζυγό της να λέει «έμπλεξα λόγω της γυναίκας μου, αλλά τη λατρεύω». Απ' την άλλη, κυρία Γάκα, η γιατρός αρνείται τα πάντα για το θάνατο του Μαζονάκη. «Δεν υπήρχε δόλος», είπε. «Έκανα όσα προβλέπει η επιστήμη μου και είναι νόμιμο το ιατρείο». Υπάρχει ένα μυστήριο με τη φωτογραφία του Μαζονάκη που διαγράφει από το κινητό της κυρίας Γάκα πριν πεθάνει η φωτογραφία. Όλα δείχνουν ότι εκείνη την είχε τραβήξει, δεν την έστειλε στον σύζυγό της. Θα τα δείξει όλα όμως η άρση του απορρίτου. Η αδερφή του Γιώργου Μαζονάκη ζητά παραδειγματική τιμωρία για το θάνατο του αδελφού της. Λέει, δεν το χωράει το μυαλό μου αυτό που συνέβη. Και οι άνθρωποι αυτοί κατηγορούνται για θάνατο με δόλο. Και να υπενθυμίσω κάτι στο σημείο αυτό. Ο γιατρός λέγεται Ηλίας Θεοδωρόπουλος. Ο διοικητής της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας λέγεται Ηλίας Θεοδωρόπουλος. Καμία σχέση δεν έχουν δύο τους μεταξύ τους. Ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος, ο διοικητής της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, δεν είναι ο γιατρός του Κολονακίου. Είναι οικονομολόγος εδώ ο δικός μας. Και είναι διοικητής Υγειονομικής Περιφέρειας, όχι γιατρός. Να τα ξεκαθαρίζουμε, διότι υπήρξαν δημοσιεύματα που τον ενέπλεκαν. Άλλος Ηλίας Θεοδωρόπουλος ο ένας, άλλος Ηλίας Θεοδωρόπουλος ο άλλος. Συνωνυμία.

Υπομονή στο κέντρο της Πάτρας, κλειστή παραμένει η Ερμού από Αγίου Ανδρέως Κορίνθου. Δεν έχει πρόσβαση η Καραϊσκάκη μετά την Πατρέως, γίνονται εργασίες και στη Γεροκοστοπούλου. Κλειστή είναι η Αψιλάντου μετά την Ερμού. Υπάρχει παράκαμψη στην οδό 25ης Μαρτίου στο ύψος της οδού Βότση. Έχουμε εργασίες ανάπτυξης δικτύου φυσικού αερίου στη Γεωργίου Ολυμπίου. Έχουμε παρεμβάσει την 5 πηγαδίων. Ενώ έπεται Γούναρη και οδός Ηλίας. Θα ακολουθήσουν οδοί Κεφαλινίας και Σουλίου. Σχεδόν όλη η Πάτρα είναι εργοτάξιο με έργα από το Δήμο Πατρέων για αναπλάσεις, από το φυσικό αέριο, για οπτικές ίνες, από ΔΔΕ, από ΔΕΙΑΠ. Χαμός και δεν συγχρονίζονται. Αλλά είπαμε, καλό να προλαμβάνεις παρά να θεραπεύεις. Και δυστυχώς και με τη βούλα του νόμου κάποιοι κάνουν εργασίες όπου τους καπνίσει. Και αυτοί που είναι ιδιοκτήτες δεν νοιάζονται για να συντονιστούν καλύτερα. Αυτά ήταν τα νέα για σήμερα. Ο Νίκος Τσελεπής ήταν στον ήχο, στις μουσικές επιλογές, στη ροή της εκπομπής. Ο Αλέξανδρος Κογκόλης ήταν στο μικρόφωνο. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο 5η 17 Σεπτεμβρίου. Ημέρα μεγάλης γιορτής. Θα ακολουθήσει η Δήμητρα Μπαλαφούτη. Κυρίες και κύριοι, φεύγουμε, διότι θα πρέπει να προετοιμάσουμε και τον νεολόγο της Παρασκευής που κυκλοφορεί με αναλύσεις, σχόλια, συνεντεύξεις και πολλά πολλά ρεπορτάζ με ένθετο τον αθλητικό κόσμο. Καλό υπόλοιπο στη μέρα σας, την εργασία σας, στην εβδομάδα σας. Χαιρετίσματα στο Δημαρχείο μας, στην περιφέρειά μας, στους τοπικούς εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων και όχι μόνο. Καλημέρα, γεια σας.

0: ώρα είναι 11.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78. Ένα χτύπημα στον Μπαρμπρίζ συνήθως γίνεται ρογμή σε λιγότερο από 3 εβδομάδες. Στην Carglass μπορούμε να το επισκευάσουμε σε 30 λεπτά. Με τη νέα πατενταρισμένη μέθοδο επισκευής ART εγγυόμαστε έως και 40% καλύτερο αποτέλεσμα. Τώρα, με κάθε επισκευή ή αντικατάσταση εμπρόστιου Parbreeze, σας κάνουμε δώρο ένα σετ αλοκαθαριστήρων Bosch. Κλείστε ραντεβού τώρα.
2: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
1: Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 121.
3: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
4: Σαν να εξυπηρετούμε τους δικούς μας γονείς. Τους πηγαίνουμε εκεί που θέλουν, προσφέροντας ασφάλεια και αγάπη.
5: Ραδιοταξί Express Πάτρας 2610 450.000. Πάντα κοντά στην τρίτη ηλικία.
6: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
8: Again.

Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε κοντά μας, Max FM 93,4 ζωντανά, Δήμητρα Μπαλαφούτη στο μικρόφωνο, Νίκος Τσελεπής στον ήχο, μαζί σας μέχρι και τις 12 η ώρα περίπου για να συζητήσουμε όλα τα νέα της επικαιρότητας, φυσικά με τη βοήθεια των καλεσμένων μας. Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα σε όλη την Ελλάδα, από όπου και αν μας ακούτε. Είναι συννεφιασμένος και βροχερός σήμερα ο καιρός, έτσι προβλέπεται να συνεχίσει καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Συννεφιά, θα ψιλοβρέχει, θα έχουμε κάποιες τοπικές βροχές, κατά κύριο λόγο στα ορεινά, ψιλόβροχο στο κέντρο της πόλης, στους 28 θα φτάσει ο υδράργυρος σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν με ταχύτητα μέχρι 4 μποφόρ και η υγρασία θα ξεπεράσει το 70%. Από αύριο θα καλυτερεύσει ο καιρός σταδιακά, κυρίες και κύριοι, θα τα πούμε με Νικόλα Σερέτη στο τέλος της εκπομπής. Ξεκινάω με την υπόθεση Γιώργου Μαζονάκη. Θα προχωρήσω και στα υπόλοιπα θέματα βεβαίως της επικαιρότητας. Στη φυλακή πλέον, μετά από μια απολογία μαμούθ, 18 ώρες κυρίες και κύριοι, δύο γιατροί του Κολονακίου έδωσαν τις καταθέσεις τους. Πλήρης αντίθεση μεταξύ των ευρημάτων της ελληνικής αστυνομίας και των ισχυρισμών των δύο γιατρών. Αυτό προκύπτει από τις απολογίες του. Το ζευγάρι ρίχνει ευθύνες ακόμη και στο ΕΚΑΒ. Μιλάμε, ξαναλέω, για μια απολογία ρεκόρ, πάρα πολλές ώρες. Ανακριτής και εισαγγελέας μετά από αυτή την εξαντλητική διαδικασία αποφάσισαν από κοινού ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής για τους δύο γιατρούς για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και τους έδειξαν, κυρίες και κύριοι, το δρόμο για τη φυλακή. Πρώτη στο ανακριτικό γραφείο μπήκε η γιατρός, δέχτηκε αναλέητο σφυροκόπημα από τον ανακριτή, από όσο μπορούμε και εμείς να γνωρίζουμε από τις πληροφορίες που μας έρχονται. Εκεί έμεινε για 8 ολόκληρες ώρες, αφού ολοκλήρωσε την απολογία της, φέρεται να αισθάνθηκε κάποια αδιαθεσία, ζήτησε τη βοήθεια του άντρα της, διέκοψε και εκείνος την απολογία του για να της δώσει τις πρώτες βοήθειες. Κλήθηκε εκεί και το ΕΚΑΒ, εκείνη δεν ήθελε να τη βοηθήσουν οι άνθρωποι του ΕΚΑΒ, οι άνθρωποι από το πλήρωμα του ασθενοφόρου. Η ίδια επιμένει ότι ο Μαζονάκης υπέστη καρδιακή ανακοπή μετά τις 4, όχι νωρίτερα. Τώρα τα στοιχεία δείχνουν άλλα, κυρίες και κύριοι. Εκείνη λέει ότι 4 και 4 έγινε η ανακοπή και 4 και 21 κάλεσε το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Μάλιστα ρίχνει, ξαναλέω, ευθύνες στο ΕΚΑΒ ότι δεν είχαν καν ιατρικό κρεβάτι και τον μετέφεραν με αυτόν τον τρόπο στο νοσοκομείο Ελπής. Πάντως οι δύο γιατροί συνεχίζουν να επιμένουν ότι το 2025 και το 2026 είχαν δηλώσει τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και ότι είχαν μάλιστα γνωστοποιήσει και τα τιμολόγια αγοράς τους. Αυτό δείχνουν να υποστηρίζουν οι δύο γιατροί, οι οποίοι πλέον θα ακολουθήσουν το δρόμο για τις φυλακές. Επίσης, κυρίες και κύριοι, σας δώσω και ένα τελευταίο στοιχείο, το οποίο μόλις το διαβάζω και εγώ, έρχονται νέα στοιχεία γύρω από τις επαφές της Ιωάννας Γάκα και τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να χειρίστηκε την περίπτωση του Γιώργου Μαζονάκη. Υπάρχει μια φωτογραφία, κυρίες και κύριοι, για την οποία ακούμε πολλά τις τελευταίες μέρες, του Γιώργου Μαζονάκη, η οποία βεβαίως δεν έχει κυκλοφορήσει και προφανώς και δεν θα κυκλοφορήσει, δεν πρέπει να κυκλοφορήσει αυτή η φωτογραφία. Μάλιστα βρίσκεται στα χέρια του δικηγόρου της οικογένειας του Γιώργου Μαζονάκη πλέον. Αυτή η φωτογραφία λοιπόν, Γιώργου Μαζονάκη πλέον. Αυτή η φωτογραφία λοιπόν φαίνεται.

και στη συνέχεια τους κρατάει σαν αρχείο. Δεν ξέρω. Στην προκειμένη περίπτωση κάποιον την έστειλε. Οι πληροφορίες, ξαναλέω, λένε, σύμφωνα με τα τελευταία, με τις τελευταίες έτσι, ειδήσεις, τα τελευταία σενάρια, ότι ήταν ένας γιατρός υπνοτιστής, ο οποίος έφερε σε επαφή τον Γιώργο Μαζονάκη, ίσως τον γνώριζε, με την Ιωάννα Γάκα. Θα τα δούμε όλα αυτά, κυρίες και κύριοι. Έχουμε αυτή τη στιγμή, για να έρθω εδώ στα δικά μας, επιχείρηση απομάκρυνσης αγριογούρουνων από την περιοχή μεταξύ Κάτω και Άνω Καστριτσίου. Σήμερα λοιπόν το Δασαρχείο Πατρών, είχαμε πολλές καταγγελίες από τους κατοίκους για ζημιές που προκαλούν τα ζώα αυτά. Μια επιχείρηση η οποία θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή κυνηγών και του κυνηγετικού συλλόγου Πατρών, είναι μέσα στο πλαίσιο των μέτρων δίωξης αγριογούρουνων που προβλέπονται από τις δασικές αρχές. Η δράση έχει ξεκινήσει ήδη από το πρωί, θα συνεχιστεί μέχρι το βράδυ εφόσον χρειαστεί, για να μπορέσουν να απομακρύνουν τα ζώα από την περιοχή. Εφιστά το Δασαρχείο Πατρών βεβαίως και την προσοχή των κατοίκων, διότι μιλάμε για μια επιχείρηση, κυρίες και κύριοι, όπου εκεί θα δραστηριοποιούνται συνεργεία δίωξης με κυνηγούς. Οπότε χρειάζεται μεγάλη ασφάλεια, έχουν πάρθει τα κατάλληλα μέτρα επιτήρησης, ούτως ώστε να περιοριστεί και η πρόσβαση των πολιτών εκεί στην περιοχή και να διαφυλαχθεί η ασφάλεια. Πάντως θα πω ότι δεν είναι η πρώτη ούτε η τελευταία φορά που βλέπουμε αγριογούρουνα να κατεβαίνουν έτσι προς το κέντρο της πόλης, αν μπορώ να το πω έτσι, από τα πιο ορεινά στα πιο παιδινά. Έχουν αυξηθεί έτσι οι πληθυσμοί και στα συγκεκριμένα θηλαστικά, τα οποία ναι μεν ζουν στο βουνό. Στην Αχαΐα ξέρουμε ότι είναι μια περιοχή που αποτελεί καταφύγιο και τροφή για κοπάδια αγριογούρουνων. Παρ' όλα αυτά, αυτά τώρα πλέον έχουν κατέβει και πιο παιδινά και σε σπίτια στο Καστρίτσι και δημιουργούν προβλήματα. Οπότε γι' αυτό το λόγο και σήμερα γίνεται αυτή η επιχείρηση. Είχαμε και ένα σοβαρό τροχαίο το οποίο σημειώθηκε στο κλίμα Δωρίδας χτες αργά το βράδυ, ξημερώματα. Ένα αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τρία άτομα, δύο γυναίκες, ένας άνδρας, εξετράπη της πορείας του. Δεν γνωρίζουμε μέχρι στιγμής την αιτία, έπεσε σε γκρεμό. Απεγκλωβίστηκαν τραυματισμένες η σύζυγος και η κόρη του οδηγού. Ο 72χρονος, κυρίες και κύριοι, δυστυχώς ανασύρθηκε νεκρός. Μεταφέρθηκαν εδώ στο νοσοκομείο της Πάτρας η γυναίκα του αλλά και η κόρη του. Μια μεγάλη αστυνομική επιχείρηση και οι πυροσβεστικές δυνάμεις βεβαίως από την ΑΦΠΑΚΤΟ έσπευσαν εκεί στο σημείο και βοήθησαν στο να δώσουν τις πρώτες βοήθειες και να αντιμετωπιστεί το συγκεκριμένο περιστατικό. Δεν ξέρουμε ακόμη τις ακριβές συνθήκες. Πάντως ένας άνθρωπος 72 ετών έχασε τη ζωή του. Να δώσω και μία εικόνα από το κέντρο της Πάτρας. Μιλάμε για ένα απέραντο εργοτάξιο. Ναι, κυρίες και κύριοι, είναι το θέμα το οποίο καθημερινά μας παίρνετε τηλέφωνα, μας στέλνετε μηνύματα, μας στέλνετε φωτογραφίες. Το βλέπουμε και εμείς οι ίδιοι. Υπάρχουν πολλά συνεργεία τα οποία δουλεύουν όπου βλέπει το μάτι μας. Υπάρχουν συνεργεία βεβαίως τα οποία σκάβουν, καλύπτουν κενά. Εν πάση περιπτώσει, είναι και οι οδηγοί οι οποίοι βρίσκονται σε αδιέξοδο. Οι δρόμοι είναι απροσπέλαστοι. Έκλεισε και η Πατρέα από προχθές, γίνονται έργα στο ύψος της Ρήγα Φεραίου εκεί. Οπότε παρά το γεγονός ότι είχαμε μια ανακοίνωση που έλεγε ότι θα γίνει διπλής κατεύθυνσης και όλοι θεωρούσαμε ότι θα ανεβαίνουν και θα κατεβαίνουν τα αυτοκίνητα μέχρι την Κορίνθου, ο δρόμος, κυρίες και κύριοι, έχει κλείσει ουσιαστικά και η κίνηση αφορά πάρκινγκ που υπάρχει στην περιοχή. Από εκεί και πέρα παραμένει κλειστή η οδός Ερμού από Αγίου Ανδρέου μέχρι Κορίνθου. Δεν υπάρχει πρόσβαση στην Καραϊσκάκη μετά την Πατρέως. Εκεί γίνονται εργασίες στη Γεροκοστοπούλου. Είναι κλειστή η Υψηλάντου μετά την Ερμού. Εκεί γίνονται εργασίες ανάπλασης της περιοχής για διάφορα που γίνονται για την ανάπλαση του κάτω κέντρου. Έχουμε και την παράκαμψη στην οδό 25ης Μαρτίου στο ύψος της Βότση. Έχουμε και τους οδηγούς οι οποίοι πάνε, βγάζουν, βάζουν πινακίδες ανάλογα με το τι βολεύει τον καθένα. Ένα αλαλούμ, κυρίες και κύριοι. Πάντως από σήμερα ξεκινούν οι παρεμβάσεις και στην οδό Γεωργίου Ολυμπίου και θα κρατήσουν μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Επίσης στην οδό 5 Πηγαδίων θα ξεκινήσουν, έχουν ήδη ξεκινήσει, με συγχωρείτε, και θα συνεχιστούν και εκεί μέχρι 18 Σεπτεμβρίου. Και στη Γούναρη, που είναι επίσης ένας κεντρικός δρόμος, μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου. Και στην Ηλίας μέχρι 19 Σεπτεμβρίου. Κυρίες και κύριοι, κάντε υπομονή.

0: Η νέα σχολική χρονιά, κυρίες και κύριοι, ξεκίνησε στην Αχαΐα και στην Αχαΐα. Έχουμε βεβαίως και στη δική μας περιοχή αρκετές ελλείψεις και σε εκπαιδευτικούς. Υπάρχουν πολλά ανοιχτά ζητήματα σε επίπεδο σχολικής στέγης και ασφάλειας βεβαίως των μαθητών. Μιλάμε για 269 λειτουργικά κενά, σύμφωνα και με τα στοιχεία τα οποία έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Υπάρχουν προβλήματα στην παράλληλη στήριξη. Υπάρχουν υπηαγωγεία τα οποία εξακολουθούν να στεγάζονται σε ακατάλληλους χώρους. Όλα αυτά βεβαίως συνθέτουν μια εικόνα δύσκολη για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Πάμε να συζητήσουμε για αυτά τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν και οι εκπαιδευτικοί βεβαίως από την πλευρά τους, αλλά και οι μαθητές με τους γονείς από την άλλη. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Πάτρας, ο κύριος Χρήστος Τσόγκας. Καλή σας ημέρα, κύριε Τσόγκα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, κύριε Μπαλαβού.
0: Ξέρω ότι είναι πιεσμένο το πρόγραμμά σας. Σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Αρχικά, ένα πρώτο σχόλιο θέλω από εσάς, σύμφωνα με αυτά που είδατε, σύμφωνα με αυτά που βεβαίως γνωρίζατε, γιατί δεν τα είδατε όταν ξεκίνησε η νέα σχολική χρονιά. Ποια είναι η κατάσταση φέτος?
1: Όπως είπατε και εσείς, αυτά τα γνωρίζουμε και δυστυχώς για άλλη μια χρονιά επιβεβαιώνεται η διαχρονική ανεπάρκεια της ελληνικής πολιτείας που αφορά την έγκαιρη και αποτελεσματική λειτουργία με την ανάλογη στελέχωση των σχολικών μονάδων.
0: Ναι.
1: Αυτό που σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2026 θεωρείται αυτονόητη συνθήκη, στη πατρίδα μας δυστυχώς παραμένει ζητούμενο.
0: Mm-hmm.
1: Είναι ένα διαχρονικό ζητούμενο, δηλαδή μια αυτονόητη παραδοσή πρέπει κάθε χρόνο να μπαίνει στη διαδικασία της επικαιροποίησης και της επιβεβαίωσης και κυρίως της διεκδίκησης. Και κυρίως της διεκδίκησης.
0: Πράγματα τα οποία θα έπρεπε να είναι αυτονόητα, έτσι, και ήδη λυμένα.
1: Γι' αυτό είπα μια αυτονόητη παραδοχή, δυστυχώς, για άλλη μια χρονιά επιβεβαιώνει τη διαχρονική ανεπάρκεια της ελληνικής πολιτείας να οργανώσει με αποτελεσματικό τρόπο την εύρυμη λειτουργία των σχολικών μονάδων με την απαραίτητη στελέχωση.
0: Mm-hmm. Για φέτος, κύριε Τσόγκα, ποια είναι πραγματική εικόνα στα σχολεία?
1: Δηλαδή,
0: εσείς...
1: κυρία Παλαβούτη, ναι, να το πω με ένα σήμα λόγου, στο ίδιο έργο θεατές, δυστυχώς.
0: Ναι.
1: Και αυτό δεν είναι κάτι που μας χαροποιεί.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι κάτι. Μας λυπεί ιδιαίτερα και βαθύτατα. Είναι και ένα έλλειμμα δημοκρατίας. Επιτρέψτε μου να κάνω μια παρένθεση. Είναι ένα έλλειμμα δημοκρατίας. Γιατί είναι έλλειμμα δημοκρατίας? Διότι όταν λείπουν εκπαιδευτικοί από τα σχολεία, οι μαθητές χάνουν ώρες, χάνουν μαθήματα. Άρα περιορίζεται η δυνατότητά τους συνισότιμη πρόσβαση στην εκπαιδευτική διαδικασία.
0: Ναι.
1: Απλά είναι τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Και αυτό αυτονόητη παραδοχή.
0: Mm-hmm.
1: Η εικόνα τώρα και ο χάρτης. Η εικόνα και ο χάρτης αποτυπώνεται σε 269 κενά,
0: ναι,
1: λειτουργικά σε εκπαιδευτικούς σε όλη την Αχαΐα.
0: Mm-hmm.
1: Αυτή η εικόνα ήταν μια εικόνα την οποία την έχουμε πάρει τις προηγούμενες μέρες. Είναι εικόνα αποτυπωμένη με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν επίσημα από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι δικές μας συγγνώμη εκδοχές, αλλά είναι τα επίσημα στοιχεία, άρα είναι απόλυτα τεκμηριωμένη και βεβαιωμένη.
0: Αυτά τα κενά γιατί υπάρχουν, και, κύριε Τσόγκα?
1: Θα σας πω.
0: Mm.
1: Και δυστυχώς εκείνο το οποίο προβληματίζει στο προβληματικό είναι ότι έχουμε αύξηση αυτών των καιρών. Τις επόμενες μέρες που θα έχουμε νέες επικαιροποιήσεις από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο θα δούμε πάλι την εικόνα που θα διαμορφώνεται στον χρόνο που θα διαμορφώνεται.
0: Ναι.
1: Και θέλω εδώ λίγο να κάνω έναν περαιτέρω σχολιασμό.
0: Ναι, πείτε μου.
1: Πού εντοπίζεται, γιατί αυτό έχει αξία.
0: Mm.
1: Αυτό έχει αξία και σημασία να καταλάβουν οι ακροατές μας. Λέμε ότι έχουμε 11 κενά, λειτουργικά κενά, αν το αναφέρω έτσι ως μελέτη περίπτωση, για να,
0: ναι,
1: γίνω
0: να
1: επεξηγηματικός. Λέμε ότι έχουμε 11 κενά σε συναδέλφους εκπαιδευτικής ή των γαλλικών, της γαλλικής γλώσσας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι λείπουν 11 εκπαιδευτικοί γαλλικών, αλλά τα κενά στα σχολεία, δηλαδή οι σχολικές μονάδες που δεν κάνουν γαλλικά, μπορεί να είναι 40 σχολικές μονάδες, 50 σχολικές μονάδες.
0: Γιατί ένας δάσκαλος μπορεί να κάνει σε πολλά σχολεία μάθημα, έτσι.
1: Και σε πέντε σχολικές μονάδες. Ένας εκπαιδευτικός ειδικότητας, όπως είναι το γαλλικό.
0: Σωστά.
1: Άρα δεν είναι 11. Δεν είναι 11 τα σχολεία, δεν αντιστοιχίζονται σε 11 σχολεία, αλλά μπορεί να αντιστοιχίζονται σε 40, σε 50 σχολικές μονάδες. Άρα έχει μια ευρύτερη απεικόνηση σε κάποιες ειδικότητες, αυτό που λέμε λειτουργικό κενό, έχει δηλαδή μια διάχυση και μια εξακτίνωση σε πολλά πεδία δομών και σχολικών μονάδων. Άρα ένα είναι αυτό. Δεύτερο. Το δεύτερο είναι πιο σημαντικό. Γιατί είναι πιο σημαντικό? Γιατί αφορά πολύ ευαίσθητους τομείς, όπως είναι οι ζώνες της αντισταθμιστικής υποστήριξης και αγωγής.
0: Κενά στην παράλληλη στήριξη, λοιπόν, που είναι και εκεί πολλά τα κενά.
1: Μπράβο, ακριβώς. Εκεί τα κενά είναι περίπου στα 150. Προσέξτε όμως, τα αιτήματα που έχουν πάρει πιστοποίηση από το ΚΕΔΑΣΥ, που είναι το αρμόδιο όργανο πιστοποίησης της πολιτείας, μπορεί να είναι, μπορεί να ανέρχονται σε αριθμούς μεγαλύτερους. Και αυτή τη στιγμή έπρεπε κάθε μαθητής να έχει, όχι σήμερα, χθες, το δάσκαλο παράλληλη στήριξη. Και πολλοί γονείς αναγκάζονται να επιβαρύνονται οικονομικά και να φέρουν ιδιώτες εκπαιδευτικούς για να έχουν αυτή τη δυνατότητα. Οπότε καταλαβαίνετε λοιπόν, όλο αυτό το πλέγμα, για να επανέλθω στο αναφορικό μου σημείο, γιατί καμιά φορά μπορεί να δημιουργείται παρεξήγηση εντός εισαγωγικών και να εύκολα να αποδίδεται, μα ποιο ζήτημα δημοκρατίας υπάρχει? Υπάρχει ζήτημα σοβαρής δημοκρατικής αποτύπωσης και συνταγματικής αναφοράς, γιατί αυτά ορίζονται στο Σύνταγμα.
0: Ναι. Αυτά τα κενά προβλέπετε να καλυφθούν, κύριε Τσόγκα? Ποια είναι η εικόνα δηλαδή που έχετε?
1: Ακούστε τώρα τι ενημέρωση έχουμε.
0: Ναι.
1: Αυτά τα κενά, όπως έχει ενημερώσει το Υπουργείο, θα πραγματοποιήσει τη β' φάση πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών, η οποία προσδιορίζεται, την προσδιορίζει το Υπουργείο χρονικά το τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου.
0: Γιατί δεν μπορεί να ξεκινήσει μια σχολική χρονιά χωρίς να υπάρχουν αυτά τα κενά, κύριε Τσόγκα, αφού εξ αρχής γνωρίζουμε ποια θα είναι τα σχολεία, πώς θα είναι οι μαθητές? Γιατί δεν μπορεί εξ αρχής να ξεκινήσει σωστά μια σχολική χρονιά και να μην υπάρχει αυτός ο όγκος ο τεράστιος των κενών?
1: Γιατί δυστυχώς, αυτό που σας είπα στην αρχή, η ελληνική πολιτεία, το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει βρει ένα τρόπο οργάνωσης και προγραμματισμού ώστε να αποτυπώνει τις πραγματικές ανάγκες. Και δεύτερον, γιατί επικρατεί η λογική του κόστους, επικρατεί η λογιστική αποτύπωση.
0: Δηλαδή βλέπουμε τους μαθητές σαν αριθμούς,
1: δηλαδή,
0: εν τέλει.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Επικρατεί η λογική του κόστους και του περιορισμού της δαπάνης. Η παιδεία όμως, όταν όλοι συνομολογούν ότι είναι εθνική προτεραιότητα, στις εθνικές προτεραιότητες δεν μπορεί να πηγαίνει με λογιστικές αποτυπώσεις. Όταν η εκπαίδευση, λέμε ότι είναι ο βηματισμός μιας κοινωνίας και μιας χώρας στο μέλλον, δεν χωρούν τέτοιες λογιστικές, δεν χωρούν τέτοιες λογικές.
0: Για να μην βάλω και στο κάδρο και στο πλαίσιο που πρέπει να το βάλουμε και αυτό, έτσι πριν ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας, και τα νηπιαγωγεία, τα οποία σε πολλές περιπτώσεις λειτουργούν κάτω από άθλιες συνθήκες, είτε σε πολυκατοικίες, είτε σε υπόγεια, είτε σε αποθήκες, έτσι, εν έτη 2026.
1: Εδώ επίσης το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό και για μας έχει πάρει εκμιακή μορφή διεκδίκησης και αγώνα.
0: Πόσα νηπιαγωγεία στην Πάτρα λειτουργούν?
1: Θα σας πω πρώτα μια εισαγωγική
0: πείτε μας.
1: Μια εισαγωγική τοποθέτηση. Ξέρετε, ο χώρος του νηπιαγωγείου, ο χώρος της υποδομής του νηπιαγωγείου, έχει πάρα πολύ μεγάλη επίδραση στα παιδιά. Μάλιστα, μελέτες λένε ότι αποτελεί και ο τρίτο δάσκαλο. Γιατί εκεί μπαίνει στις διαδικασίες της οργανωμένης ζωής, εκεί μπαίνει στις διαδικασίες της επαφής. Άρα όλα παίζουν ρόλο και τώρα επηρεάζουν σημαντικά τη μελλοντική του εξέλιξη και πορεία. Την συνδιαμορφώνουν αυτή την πορεία. Άρα από μόνο του, ως υλικοτεχνική δομή, ο χώρος του νηπιαγωγείου είναι παιδαγωγικό και πολιτικό κυρίαρχο ζήτημα.
0: Σίγουρα.
1: Γιατί όπως σας είπα επιστρέφει στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του παιδιού. Ένα το κρατούμενο αυτό. Ξεκινάμε λοιπόν από αυτό το ζήτημα που είναι κυριαρχικό, που είναι αφετηριακό, που είναι βασική αναφορά οργάνωσης σχέσεων και προοπτικής του παιδιού. Πάμε τώρα στο λειτουργικό μέρο. Αυτή τη στιγμή στην Πάτρα υπάρχουν 27 νηπιαγωγεία τα οποία στεχάζονται, είναι νοικιαζόμενα στο χώρο που είναι κυρίως ισόγειοι χώροι, είτε πολυκατοικιών, είτε οικειών κτλ. Οι προηγούμενες χρήσεις τους μπορεί να ήταν αποθήκες, μπορεί να ήταν καταστήματα, διάφορες χρήσεις είχαν. Άρα στεγάζονται σε τέτοιους χώρους. Εμείς τι λέμε, πρώτη παρατήρηση.
0: Ναι. Και να ολοκληρώσουμε κύριε Τσόγκα, ναι, πείτε μου.
1: Ναι. Εμείς τι λέμε, λοιπόν. Η πολιτεία όφιλε να το είχε δει αυτό το ζήτημα και οι τοπικοί φορείς να το είχαν στην πρώτη, στην πρώτη γραμμή των αγώνων τους και των διεκδικήσεων. Εμείς το έχουμε, το βάζουμε, το ξαναβάζουμε και φέτος με πολύ ένταση να ασχοληθούμε με αυτό το ζήτημα.
0: Και μακάρι να βρείτε λύση κύριε Τσόγκα. Μακάρι.
1: Θα το παλέψουμε. Κανένας αγώνας δεν είναι χαμένος παρά μόνο αυτός ο οποίος δεν δίνεται. Θα σας πω το εξής. Και για αυτό το θέμα, για τα παιδιά μας, αξίζει να το παλέψουμε όσο μπορούμε και όλοι μας περισσότερο. Η κοινωνία. Εμείς τι κάνουμε τώρα. Εμείς μεταδίδουμε με ένα δημιουργικό τρόπο ένα σοκ αφήγησης της ευρύτερης κοινωνίας, όχι μόνο των θεσμών της, που πρέπει να ασχοληθεί. Πηγαίνω όμως λίγο πρακτικά.
0: Ναι, πείτε μας, γιατί πρέπει να κλείσουμε, κύριε Τσόγκα, να ολοκληρώσουμε.
1: Πέρασε ένα ολόκληρο και περιβόητο ταμείο ανάκαμψης και στην Αχαΐα, σε επίπεδο σχολικών υποδομών, δεν είχε αφήσει τίποτα. Και εδώ είναι πολύ μεγάλες οι ευθύνες. Όλων των παραγόντων που συνθέτουν το οργανωμένο πλαίσιο δομής της πολιτείας.
0: Κύριε Τσόγκα, να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μας. Έχετε να μας πείτε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. Θα τα ξαναπούμε και πάλι.
1: Αν έχω μισό λεπτό.
0: Μισό λεπτάκι είναι για να ολοκληρώσουμε. Γιατί περιμένουν και οι υπόλοιποι καλεσμένοι.
1: Ναι. Το μισό λεπτό. Αυτό είπαμε είναι το κεντρικό ζήτημα που αφορά με έναν ευρύτερο σχεδιασμό. Το τοπικό όμως, αυτό που λέω εγώ, στην τοπική μικροκλίματα, μπορούν να γίνουν πολλές παρεμβάσεις. Παραδείγματος χάρη στον Δήμο Πατρέων, αν καθίσει ο Δήμος Πατρέων μαζί με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κάτω σε ένα τραπέζι και οργανώσουν έναν ανασχεδιασμό, κάποια πράγματα θα βελτιωθούν. Θα βελτιωθούν. Δηλαδή, να το πω με ένα παράδειγμα.
0: Αρκεί να υπάρχει βούληση, ναι, πείτε μας.
1: Όχι βούληση. Πρέπει να υπάρξει βούληση. Δεν υπάρχουν τώρα περιθώρια για περαιτέρω καθυστερήσεις. Δεν υπάρχουν περιθώρια για περαιτέρω καθυστερήσεις. Σας λέω λοιπόν ένα παράδειγμα και κλείνω. Ένα νηπιαγωγείο μπορεί να βρίσκεται 150 μέτρα σε ένα νηπιαζόμενο κτίριο από ένα δημοτικό σχολείο. Εκεί λοιπόν πρέπει να καθίσει, όπως είπαμε, οι φορείς οι οποίοι είναι άμεσα εμπλεκόμενοι και να δουν, να εξετάσουν τη δυνατότητα. Αλλά αυτό το νηπιαγωγείο που είναι σε αυτόν τον χώρο μπορεί να μεταφερθεί στο δημοτικό σχολείο αν υπάρχουν οι απαραίτητες αίθουσες, άρα εκεί θα κάνεις μία παρέμβαση και θα κλείσεις οριστικά το ζήτημα. Μετά θα πας σε επόμενο νηπιαγωγείο να εκτάξεις τη δυνατότητα μετεγκατάστασής τους σε δημοτικό σχολείο.
0: Κατανοητό.
1: Αν γίνει αυτό, σας βεβαιώ ότι η εικόνα θα είναι πολύ καλύτερη και θα έχουμε κάποιες αλλαγές και μεταφορές οι οποίες θα είναι πολύ σημαντικές.
0: Κύριε Τσόγκα, σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας. Είναι κομβικά όλα αυτά που συζητήσαμε. Θα τα πούμε και πάλι γιατί η σχολική χρονιά μόλις ξεκίνησε και σίγουρα θα έχουμε να πούμε πολλά και κατά τη διάρκεια αυτής. Καλή σχολική χρονιά έχω να ευχηθώ.
1: Είμαι πάντοτε στη διάθεσή σας και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία και τη δυνατότητα που μου δίνετε να αναπτύξω τις προτάσεις της συλλογικής μας κοινότητας, αλλά και των παιδιών που για μας αυτά αποτελούν την προτεραιότητα.
0: Που είναι και το πιο σημαντικό. Σας ευχαριστώ κύριε Τσόγκα.
1: Είναι σημαντικό ο ήλιος της κοινωνίας.
0: Καλή σας μέρα. Καλημέρα κύριε Τσόγκα. Καλημέρα.

0: Είχαμε μία ακόμη υπόθεση διακίνησης κάναβης που αποκαλύφθηκε στην Πάτρα, κυρίες και κύριοι, με τους αστυνομικούς της δίωξης ναρκωτικών να περνούν χειροπέδες σε έναν άνδρα στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκαν περισσότερα από 500 γραμμάρια κάναβης, τρία δενδρύλια και μία ηλεκτρονική ζυγαριά. Πάμε να δούμε τι ακριβώς συνέβη, πώς έφτασαν στα ίχνη του συγκεκριμένου άνδρα οι αστυνομικοί. Είναι μαζί μας ο κ. Γιώργος Αποστόλου, γραμματέας της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας. Κύριε Αποστόλου, καλημέρα.
1: Καλημέρα κυρία Μπαλαφούτη, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Τι ακριβώς λοιπόν συνέβη και πώς φτάσατε στα ίχνη του άνδρα του συγκεκριμένου?
1: Η συγκεκριμένη αστυνομική του τμήματος ναρκωτικών της υποδιεύσης δίωξης και εξυγχρόνησης εγκλημάτων Πάτρας καθημερινά έχουν τέτοιες πετυχίες, αξιοποίησαν κατάλληλες πληροφορίες που περιήλθαν σε γνώση τους και κατάφεραν να συλλάβουν το άτομο αυτό, το οποίο βρέθηκε στην κατοχή του, όπως είπατε, πάνω από μισό κιλό κάναβης και κάποια δεντρίλια τα οποία τα καλλιεργούσε ο ίδιος στο σπίτι του. Mm-hmm. Εδώ θέλω να εκφράσουμε τα θερμά συγχαρητήρια της Ένωσης για τους συγκεκριμένους συναδέρφους, οι οποίοι καθημερινά με τις επιτυχίες τους μας κάνουν περήφανους και διατηρούν την πόλη σε ένα καλό επίπεδο, mm-hmm. δηλαδή από άψη κυκλοφορίας ναρκωτικών πάντα επεμβαίνουν, πάντα καταπολεμούν το έγκλημα και είναι πάντα μπροστά στην επικυρότητα και καθημερινά δίνουν μια άνηση μάχη, βέβαια, γιατί τα μέσα που έχουν είναι παλιά, αυτοκίνητα ή ακόμα δεν υπάρχουν αυτά που έπρεπε να έχει μια τέτοια ομάδα για να κάνει το έργο της πιο εύκολο.
0: Mm-hmm. Υπήρχαν πληροφορίες για το συγκεκριμένο άνδρα, γιατί μάθαμε ότι είχε και μια μοτοσυκλέτα όπου διακινούσε τις συγκεκριμένες ποσότητες ναρκωτικών. Τον παρακολουθούσαν πριν τον συλλάβουν.
1: Ακριβώς. Πάντα οι αστυνομικοί πριν συλλάβουν κάποιον, κάνουν την έρευνά τους, παρακολουθούν, δίνουν κάποιο περιθώριο πριν κάνουν την επιχείρηση, προκειμένου να εξακριβώσουν ότι πράγματι αυτός κάνει αυτό. Δηλαδή δεν ενεργούν τυχαία, ούτε πηγαίνουν σε κάποιο σπίτι για να κάνουν μια έρευνα τυχαία, για να, αν θα βρουν και όχι ναρκωτικά. Έχουν εξακριβώσει από πριν, ξέρουν τι δουλειά κάνει ο άνθρωπος αυτός και την κατάλληλη στιγμή επεμβαίνουν και τον συλλαμβάνουν.
0: Mm-hmm. Είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές για παρόμοιες υποθέσεις ο συγκεκριμένος?
1: Είχε απασχολήσει ξανά τις και κατά το παρελθόν, είχε σχηματιστεί και τότε δικογραφία, αλλά όπως είδαμε και εδώ το έχουμε αναφέρει και στους σταθμούς πολλές φορές ότι το σοφρονιστικό μας σύστημα πάσχει. Δυστυχώς οι περισσότεροι άνθρωποι οι οποίοι οδηγούνται στη φυλακή, στη δικαιοσύνη και περνούν το βάσανο της διαδικασίας αυτής δεν σοφρονίζονται, συνεχίζουν να διαπράττουν τα ίδια εγκλήματα και θα πρέπει η πολιτεία είτε να γίνει πιο αυστηρή ως προς τις ποινές και ως προς το χρόνο έκτησης των ποινών, γιατί πολλές φορές οι ποινές αυτές, ενώ είναι μεγάλες, η πραγματική έκτηση των ποινών είναι πάρα πολύ μικρή. Δηλαδή βλέπουμε κάποια παραθυράκια του νόμου με κάποιες ευεργετικές διατάξεις που ψηφίζονται σε συνέχεια. Mm. Τα συγκεκριμένα άτομα, ενώ δικάζονται να δικαστούν 10-15 χρόνια, μέσα σε 2-3 χρόνια και πολύ λιγότερο ακόμα, να είναι ξανά έξω και να ξανασυνεχίζουν να κάνουν το ίδιο πράγμα. Δηλαδή δεν είναι ότι σταματήσανε ή σοφρονιστήκανε και στα 2-3 χρόνια βγήκανε και καλώς βγήκανε και προχωράνε, γιατί κανένας άνθρωπος δεν έχει γεννηθεί εγκληματίας, οι συνθήκες τον κάνουν να γίνει εγκληματίας, ο τρόπος που έχει μεγαλώσει, ανατραφεί, οι εικόνες που έχει από τη ζωή του τον κάνουν να γίνει εγκληματίας. Όμως η πολιτεία θα έπρεπε τους ανθρώπους αυτούς ή να τους βοηθήσει ή αν δεν έχει άλλο τρόπο να αυξήσει τις ποινές.
0: Γιατί διαφορετικά είναι ένας κύκλος. Και κάτι τελευταίο, κύριε Αποστόλου, μία ερώτηση. Επειδή την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου θα έχουμε και την συγκέντρωση από το εργατοϋπαλληλικό κέντρο της Πάτρας με αφορμή τη συμπλήρωση 13 ετών από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα και έχουμε και την πρόσφατη αποφυλάκηση του Ηλία Κασεδιάρη μόλις χτες, υπάρχει ανησυχία, υπάρχει ετοιμότητα εν ώψη αυτής της συγκέντρωσης, υπάρχει αυξημένη αστυνομική επιχειρησιακή ετοιμότητα για τις επόμενες μέρες?
1: Αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα θα υπάρχει, όπως υπάρχει κάθε χρόνο. Δεν πρέπει ο κόσμος να ανησυχεί, δεν θα έχουμε προβλήματα. Θα κυλήσουν όλα ομαλά όπως κυλούν πάντα. Περισσότερες εκδηλώσεις που γίνονται για τη μνήμη του ανθρώπου είναι περισσότερες είναι ειρηνικές. Οι άνθρωποι που συμμετέχουν δεν έχουν σκοπό να δημιουργήσουν προβλήματα. Υπάρχουν κάποιοι πάντα οι γνωστοί, άγνωστοι που δημιουργούν προβλήματα. Αυτούς η αστυνομία τους εντοπίζει από νωρίς σε τέτοιες πορείες και είναι δίπλα της, τους ελέγχει και πάντα αποτρέπει να έχουμε επεισόδια. Όπως έχουμε δει τα τελευταία χρόνια, δεν έχουμε καμία τέτοια παρέκκληση των ατόμων αυτών, γιατί οι αστυνομικοί βρίσκονται πολύ κοντά τους και τους ελέγχουν. Έτσι πιστεύω και φέτος δεν θα έχουμε θέματα όσον αφορά την διατάραξη της δημόσιας τάξης.
0: Κύριε Αποστόλου, σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μας. Συγχαρητήρια στο αρμόδιο τμήμα της δίωξης ναρκωτικών.
1: Συγχαρητήρια
0: στους
1: συναδέλφους, πολλά συγχαρητήρια, γιατί οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι πραγματικά δίνουν την ψυχή τους. Είναι πολλές ώρες στη δουλειά, πολύ περισσότερες από αυτές που προβλέπεται, γιατί μιλάμε για ένα μικρό τμήμα με μικρή ομάδα ατόμων. Mm. Δεν έχει την πολυτέλεια. Έχουμε πει ότι όλες οι υπηρεσίες είναι προστελεχωμένες, όπως είναι όλες οι υπηρεσίες, είναι και αυτή η υπηρεσία. Τις λείπουν άτομα, τις λείπουν μέσα. Τα αυτοκίνητά τους πολλές φορές, επειδή υπάρχει μια δυσλειτουργία στο σύστημα συντήρησή τους, είναι ακινητοποιημένα. Παρόλα αυτά, οι αστυνομικοί με ζήλο, με αυταπάρνηση, πράττουν το έργο τους και πράττουν το καθήκον τους με το παραπάνω.
0: Και μπράβο σας. Συγχαρητήρια σε όλους. Κύριε Αποστόλου, σας ευχαριστώ. Την καλημέρα μας.
1: Άστε καλά. Καλή σας μέρα.
0: Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Η σχολική χρονιά ξεκινάει και οι γονείς μπορείτε να βρείτε τα πάντα για τις ανάγκες των παιδιών. Είτε όλα τα σχολικά είδη, είτε και όλο τον εξοπλισμό για το νέο φοιτητικό σπίτι. Πώς? Με μια επίσκεψη στο νέο εμπορικό πάρκο, το Parks Patras. Από έπιπλα δωματίου, γραφεία, αθλητικά, σχολικά, τετράδια, υπολογιστές, ρούχα και πολλά άλλα είδη, μέσα από τα μοναδικά καταστήματα του Top Parks. IKEA, Κοτσόβολος, Μουστάκας, Αντίντας και Άμπι, Σινσέι, Πέπκο και όλα σε σούπερ τιμές. Στο εμπορικό πάρκο, το Parks Patras έρχεστε με εύκολη πρόσβαση, βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το νέο λιμάνι και διαθέτει και δωρεάν πάρκινγκ.
2: Max FM 93.4. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741-0-76100.
3: Θέλεις η φετινή χρονιά να είναι top? Σε νιώθουμε. Γι' αυτό στον Κοτσόβολο θα βρεις όλα τα απαραίτητα tech και everyday προϊόντα, καθώς και εξοπλισμό για το σπίτι. Έλα και εσύ έως τις 31 στα καταστήματά μας στην οδό Γλαύκου 9 και στο εμπορικό πάρκο Top Parks Ανθίας 15. Κάνε τις αγορές σου και κέρδισε για την επόμενη φορά δωροεπιταγές αξίας έως 400 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Εξαργύρωση σε προϊόντα διπλάσιας αξίας. Ισχύουν κλίμακες.
2: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

0: τρίωρη στάση εργασίας από τις 12 έως τις 3 το μεσημέρι. Ξεκινά σήμερα το νέο δικαστικό έτος και στην Πάτρα, κυρίες και κύριοι, με τους δικαστικούς υπαλλήλους να αναδεικνύουν για μία ακόμη φορά τα προβλήματα που, όπως οι ίδιοι υποστηρίζουν, παραμένουν άλυτα. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Πάτρας, ο κύριος Χρήστος Δαραμούσκας. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Να ευχηθούμε καλή σεζόν, καλό νέο δικαστικό έτος. Παρ' όλα αυτά έχετε προβλήματα.
1: Θα πάμε και στις ευχές. Θα ξεκινήσουμε με τις ευχές. Προβλήματα έχουμε, διαχρονικά πλέον προβλήματα.
0: Mm-hmm. Ποια είναι σήμερα τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζετε, οι δικαστικοί υπάλληλοι εδώ, στην Πάτρα?
1: Λοιπόν, τα γενικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει και όλη η Ελλάδα, που γενικότερα αφορούν όλες τις υπηρεσίες, είναι η υποστελέχωση των υπηρεσιών. Αυτή τη στιγμή στο προδοκείο της Πάτρας υπάρχει ακόμα μεγάλο έλλειμμα σε υπαλλήλους. Το προσωπικό είναι γερασμένο, φεύγουν πιο πολλοί. Με μια σχολή δικαστών, όπως έχουμε πει και από πριν, προσλαμβάνονται κάθε χρόνο 300 άτομα για όλη την Ελλάδα, αλλά οι δικαστικοί υπάλληλοι που αποχωρούν είναι περισσότεροι και μένει πάντα ο ίδιος αριθμός.
0: Ναι. Αυτό έχει επιβαρύνει την καθημερινή λειτουργία όμως των δικαστηρίων, έτσι?
1: Ξέχωρα από αυτό, την καθημερινή λειτουργία την έχει επιβαρύνει. Ήρθε ο Σόλωνας. Ο Σόλωνας είναι το πληροφοριακό σύστημα που ήρθε από όλη την Ελλάδα, που λειτουργούσε στις 4 πόλεις τα προηγούμενα χρόνια. Ο Σόλωνας ήρθε με την προϋπόθεση ότι θα μας ελάφινε και θα μας μείωνε και τις ώρες εργασίας. Δυστυχώς όμως ο Σόλωνας είναι ένα πρόγραμμα που έχει σχεδιαστεί πριν 15 χρόνια και πλέον είναι παροχημένο και θέλει μια μεγάλη αναβάθμιση.
0: Mm-hmm.
1: Εμείς αντί να έχουμε μείωση στο χρόνο απασχόλησής μας, τώρα πλέον τρώμε πιο πολύ χρόνο.
0: Mm-hmm.
1: Αυτά όσον αφορά το πληροφορικό σύστημα. Το άλλο γενικό, γενικότερη διεκδίκησή μας είναι το επίδομα στις ειδικών συνθήκων. Οι δικαστικοί πάλι εργαζόμαστε καθημερινά στις συνθήκες, όπως ξέρετε, τα τελευταία χρόνια που έχουμε και τις ενέλειες προσωπικού, με μεγάλη πίεση, αυξημένο φόρτο εργασίας. Τα έχουμε ξαναπεί, κάθε χρόνο λέμε τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Βέβαια, το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν ξέρω αν έχει κάνει καν προγραμματισμό για όλα αυτά. Δεν ασχολείται καν με τα προβλήματα δικά μας. Είτε στέλνουμε έγγραφα, είτε διαμαρτυρόμαστε, είτε κάνουμε απεργία. Και όπως καταλαβαίνετε, τα τελευταία χρόνια η απεργία είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο θέμα για τους συναδέλφους, διότι έχουν έρθει πλέον με τη σχολή δικαστών νέοι συναδέλφοι που έρχονται από την άλλη άκρη της Ελλάδας, από άλλες περιοχές, νοικιάζουν στην Πάτρα, παίρνουν 800-900 ευρώ μισθό, πληρώνουν ενίκιο 500-600 ευρώ και μένουν 200 ευρώ για να ζήσουν. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα.
0: Mm-hmm. Άρα η σημερινή κινητοποίηση θεωρείται ότι είναι η αφετηρία για να κλιμακώσετε τον αγώνα και τις...
1: Ναι, είναι η αφετηρία με την ένταξη του δικαστικού έτους, είναι μια προειδοποίηση ότι πρέπει κάποια στιγμή η πολιτεία πρέπει να δει το θέμα της δικαιοσύνης πιο υπεύθυνα και πιο έντονα,
0: mm-hmm.
1: μπορώ να πω.
0: Άρα ζητάτε από το Υπουργείο να ικανοποιήσει τα αιτήματα αυτά που μας είπατε προηγουμένως, άμεσα προφανώς.
1: Άμεσα, εννοείται άμεσα, γιατί είναι διαχρονικό το αίτημα. Κάθε χρόνο έχουμε το ίδιο πρόβλημα και ποτέ δεν λύνεται.
0: Mm-hmm.
1: Και δουλεύουμε και περιοριακά, όπως καταλαβαίνετε, πολλοί συνάδελφοι κάθονται μέχρι αργά, mm-hmm. διότι δεν προλαβαίνουν να τελειώσουν την εργασία τους και εδώ στα δικαστήρια οι εργασίες δεν είναι μια εργασία με ιδιαίτερη ευθύνη. Υπάρχουν προθεσμίες, υπάρχουν κόσμος που πρέπει να εξυπηρετηθεί.
0: Mm-hmm.
1: Και καταλαβαίνετε πόσο υπεύθυνη δουλειά έχουμε.
0: Και προφανώς καλύπτεται με προσωπικές θυσίες αυτές τις ελλείψεις, έτσι που υπάρχουν.
1: Προσωπικές θυσίες όλων των περισσότερων συναδέλφων.
0: Ναι. Λοιπόν, κύριε Δαραμούσκα, σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο πριν κλείσουμε.
1: Πληρώσω. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στην Πάτρα, δεν με αφήσετε να τελειώσω.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Είναι το στατιστικό. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα δικαστικό μέγαρο, ασφιχτιά. Δεν έχει καθόλου χώρους, ούτε για αρχαιοθέτηση, ούτε να καθίσουν οι υπάλληλοι. Έχει έρθει η δικαστική αστυνομία που το Υπουργείο μας είπε πάρτε και βρέστε χώρους και κόψτε το κεφάλι σας.
0: Ναι.
1: Δεν χωρίζει, χωρίς προγραμματισμό, χωρίς να τους έχει βρει γραφεία, χωρίς τίποτα. Έστειλε εδώ πέρα κάποιους ανθρώπους να δουλέψουν χωρίς να έχει κάνει ένα προγραμματισμό.
0: Δεν υπάρχουν γραφεία δηλαδή για αυτούς τους ανθρώπους, δεν χωράτε επί της ουσίας.
1: Νοικιάσαμε ένα κτίριο πριν 2 χρόνια για να είναι δικαστικές υπηρεσίες. Οι δικαστικές υπηρεσίες που είναι σε κάποια νοικιαζόμενα κτίρια που είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση. Mm. Δουλεύουμε ένας υπάλληλος πάνω στον άλλον, οι δικογραφίες είναι χύμα κάτω. Δηλαδή είναι μια άσχημη κατάσταση για τη δικαιοσύνη. Mm-hmm.
0: Έχετε λοιπόν εικόνα αν θα βρεθούν εκ νέου άλλοι χώροι και να βελτιωθούν βεβαίως οι συνθήκες τους ήδη υπάρχοντες?
1: Ενίκια στο Υπουργείο πριν 2 χρόνια ένα κτίριο του πρώην Δήμου, mm-hmm, στη Μεζόνος και Βότση. Mm-hmm. Και το ανέλαβε η Περιφέρεια για να το ανακαινήσει και να φτιάξει τα γραφεία για να μπούμε. Έχουν περάσει ήδη 2 χρόνια. Είχε δώσει ο ιδιοκτήτης μια προθεσμία 2 χρόνων να μην πληρώνουμε ενίκιο μέχρι να φτιαχτεί, να κατασκευαστεί η ανακαίνιση του κτηρίου, και από 1η Σεπτεμβρίου έχουμε ξεκινήσει να πληρώνουμε και ενίκιο. Η Περιφέρεια δεν έχει κάνει ξεκινήσει ούτε τη μελέτη. Ήρθε ο Υφυπουργός πριν 2 μήνες, μας είπε ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα τελειώσει η μελέτη. Μετά πότε θα γίνει ο διαγωνισμός, πότε θα γίνει η κατασκευή, πότε θα κάνει διαγωνισμό να το πάρει ο εργολάβος. Δηλαδή βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που ούτε σε 10 χρόνια δεν θα μπούμε σε εκείνο το κτίριο. Mm-hmm. Δηλαδή έχει το μισθωτήριο που είναι για 15 χρόνια. Και δεν θα έχουν φτιάξει ακόμα το κτίριο, καταλαβαίνετε που βρισκόμαστε.
0: Ίσως θα έπρεπε να βρεθεί μια πιο άμεση λύση, προφανώς, έτσι.
1: Μεταξύ, το νέο, το καινούριο είναι ότι ο παλιός ιδιοκτήτης που έχουμε νοικιάσει το κτίριο πίσω από το ΙΚΑ στην Κανάρη, ναι, μας έχει κάνει έξωση και θα μας διώξει κάποια στιγμή από κάποιο όροφο εκεί πέρα.
0: Και πού θα πάνε αυτοί οι υπάλληλοι στη συνέχεια, θα συνοστιστείτε σε άλλες αίθουσες?
1: Έχουμε κάνει έγγραφα στο Υπουργείο, δεν υπάρχουν. Ναι. Δεν υπάρχουν για να συνοστιστούμε. Ναι. Εδώ πέρα στο δικαστικό μέγαρο είμαστε ένας πάνω στον άλλον. Ελάτε μια μέρα να δείτε το γραφείο μου. Ναι. 4 στιβαγμένοι σε 10 τετραγωνικά.
0: Mm. Πώς δηλαδή, θα κινηθείτε, ποια θα είναι τα επόμενα βήματά σας? Σήμερα είναι μια 3-ωρη στάση εργασίας. Μετά
1: δεν προσπαθούμε. Mm. Έχουμε προγραμματίσει τη Δημοσπορία να συνεχίσουμε να συζητήσουμε, αλλά ο κόσμος δεν αντέχει να κάνει απεργία 3 ημέρες. Mm. Θέλουμε να κάνουμε μια, να έχουμε προειδοποίηση, να κάνουμε μια 3 ημέρη απεργία από 15 Οκτώβρη μέχρι 15 Νοεμβρίου. Mm. Μέσα στο διάστημα.
0: Και λέτε ότι δεν αντέχετε, γιατί μετά αυτός ο όγκος δουλειάς θα πρέπει να τον βγάλετε εις πέρας κάποια στιγμή, έτσι, οπότε εσείς θα επιφορτιστείτε και πάλι. Γι' αυτό το λέτε ότι δεν αντέχετε.
1: Δεν αντέχουμε γιατί ο όγκος δουλειάς έτσι αλλιώς είναι φορτωμένος. Mm. Αλλά οι συνθήκες εδώ πέρα εργασίας είναι πάρα πολύ άσχημες. Mm. Άρα πολλοί πάλι δεν έχουν για δουλειά, παρέτονται. Οι πληροφορικάροι ούτε καν διορίζονται και δεν αναλαμβάνουν εργασία. Αυτή τη στιγμή στην εισαγγελία έχουμε 2 θέσεις πληροφορικάριων και δεν έρχεται κανένας από το διαγωνισμό, ούτε οι επιλαχόντες, κανένας. Γιατί παίρνουν 8-9 εκατοστάρικα, έξω παίρνουν 1.200-1.300, δεν ξέρω πώς θα παίρνουν. Και σου λέει ότι θα πάμε στα δικαστήρια τώρα να
0: ασχοληθούμε. Μάλιστα. Κύριε Δραμούσκα, σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας. Θα τα πούμε και πάλι.
1: Το που με ακούσατε, αλλά δυστυχώς δεν μας ακούει κανείς. Δυστυχώς. Και οι δυνάμεις μας είναι πολύ λίγες για να αντιμετωπίσουμε με απεργία, γιατί το οικονομικό το σκέφτεται ο συνάδελφος. Ναι. Είναι πολύ άσχημη κατάσταση. Με 1.000 ευρώ και με 900 μισθό πλέον, όταν έχουν φτάσει τα ενίκια 500-800 και 30% και λένε πληθωρισμό 30% και έχει πάει 30. Mm. Πριν 2 χρόνια παίρναμε 1.000, πριν 3 χρόνια 1.000 ευρώ και ήταν 1.000 ευρώ. Σήμερα τα 1.000 έχουν γίνει 600. Εντάξει, 700.
0: Ναι, και είναι καθημερινό αυτό το ζήτημα, κύριε Δραμούσκα, σε πάρα πολλούς κλάδους. Ναι, σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μας. Καλή δύναμη, καλημέρα. Καλή σας μέρα. Αυτά λοιπόν, πάμε να καλέσουμε τον Νικόλα Σαρέτη ταυτόχρονα να μας πει έτσι τα νέα για τον καιρό και ερχόμαστε σε πολύ λίγο.

0: Πάμε να δούμε τα νέα για τον καιρό με τη βοήθεια του Νικόλα Σερέτη που είναι μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Νικόλα Σερέτης, καλημέρα Νικόλα.
1: Καλημέρα Δήμητρα, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα.
0: Έχουμε επιτέλους μετά από ένα μεγάλο διάστημα τέλος πάντων που δεν είχε βρέξει και στη δική μας περιοχή και ένα καλοκαίρι αρκετά μεγάλης ξηρασίας θα λέγαμε, θα μας τα πεις εσύ βεβαίως καλύτερα. Είχαμε έτσι κάποιες σταγόνες βροχής που έπεσαν εδώ στην περιοχή μας. Σε κάποιες βέβαια δεν ήταν μόνο σταγόνες γιατί έπεσαν αρκετά χιλιοστά σε κάποιες περιοχές.
1: Γενικά θα πω εγώ ότι είχαμε αυτό που λένε πρωτοβρόχια, αλλού ήταν λιγότερα, αλλού ήταν λίγο περισσότερα. Είχαμε αυτό το κλασικό σκηνικό του ξυλόβροχου που χαρακτηρίζει πολλές φορές την Πάτρα. Μύρισε φθινόπωρο γενικά, όπως και να το κάνουμε, ξέρεις, μια ημέρα είναι η αλήθεια σε όλες τις διγωνίες της πόλης μας. Και όχι μόνο, και γενικότερα θα έλεγα εγώ στον ομό μας. Είχαμε πολύ μεγάλη έψη βροχής, κυρίως προς το βόρειο κομμάτι της πόλης, στην περιοχή του Άγκου Καστριτσού συγκεκριμένα. Είχαμε ένα πολύ τοπικό φαινόμενο εκεί, το οποίο κατέγραψε ο μετεωρολογικός σταθμός πάνω από 100 χιλιοστά βροχής μέσα σε λίγες ώρες. Επίσης επηρεάστηκε περισσότερο η περιοχή ανατολικά του Ρίου προς το Πλατάνιο που είχαμε γύρω στα 65 με 70 χιλιοστά. Στην περιοχή του Ρίου είχαμε γύρω στα 25 με 30. Ανατολικά και της πόλης προς την περιοχή της Ελεκής Ρασιδρομανού γύρω στα 15 με 20. Ενώ σε κεντρικότερα σημεία της πόλης είχαμε λιγότερη βροχή, είχαμε περίπου 5 με 10 χιλιοστά. Παρ' όλα αυτά από λίγο έριξε κάπου και κάπου θα έλεγα δεν ήταν τόσο πολύ βροχή όσο περιμέναμε, αλλά είχαμε έτσι το πρώτο σκύρτημα του φθινοπόρου.
0: Το ψηλόβροχο συνεχίζεται σήμερα τις πρωινές ώρες εδώ στο κέντρο της Πάτρας. Έχουμε συννεφιά, δώσε μας εικόνα πώς θα πάνε οι επόμενες ώρες, πώς θα κυλήσουν.
1: Λίγη συννεφιά έχουμε από το πρωί, δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάπου, έτσι αυτό το έχει σταματήσει νωρίς το πρωί θα έλεγα, γύρω στις 6-7 η ώρα είχαμε τις τελευταίες αγώνες. Από εκεί και πέρα φαίνεται να κυλάει η μέρα έτσι με κάποια συννεφίτσα παροδική, ψυχρούλα για την εποχή, γιατί δεν θα βγει και πολύ ήλιο σήμερα είναι η αλήθεια, στην περιοχή μια ανέβη θερμοκρασία. Δεν θα βρέξει όμως για το υπόλοιπο της ημέρας.
0: Οι θερμοκρασίες πού θα κοιμανθούν από σήμερα?
1: Σήμερα θα έχουμε το πολύ γύρω στους 26-27 βαθμούς στην πόλη. Θα έχουμε έτσι θερμοκρασία η οποία θα είναι φθινοπορεινή, σεπτεμβριανή θα έλεγα. Και είχαμε και το πρωί, έτσι, ήταν πεσμένη λίγο θερμοκρασία σε σχέση με τις περασμένες ημέρες, έπεσε και κάτω από 20 βαθμούς στην περιοχή, κάνοντας έτσι την ψυχρό και λίγο πιο αισθητή, λόγω και αυτού του απόβροχου, όπως μπορούμε να πούμε, που αυτή την ψύχρα που ακολουθεί το τελείωμα της βροχής συνήθως.
0: Και νομίζω ότι και το βράδυ πλέον κοιμόμαστε σε πιο φυσιολογικές θερμοκρασίες, αφού έχει πέσει έτσι ο υδράργυρος. Οι επόμενες μέρες, τι έχουμε να περιμένουμε?
1: Έχουμε να περιμένουμε αρκετά καλό καιρό μέσα στο τέλος της εβδομάδας. Δεν φαίνεται να έχουμε πάλι κάποια βροχή, κάποια ψυχάλα, έστω κάποιο φαινόμενο, καιρικό φαινόμενο. Με θερμοκρασίες οι οποίες θα τσιμπήσουν λιγάκι, όχι πολύ όμως, θα πάμε και γύρω στους 29 βαθμούς, 28-29 βαθμούς μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Με την ηλιοφάνεια να κυριαρχεί θα πω εγώ από αύριο και μέχρι την Κυριακή.
0: Άρα λοιπόν καλές οι καιρικές συνθήκες, 28 με 29 βαθμούς, δεν θα δούμε βροχή, ούτε συννεφιά τις επόμενες μέρες από ό,τι καταλαβαίνω μέχρι και το Σαββατοκύριακο. Και από εκεί και πέρα έχουμε εικόνα πότε μπορεί να μας επιστρέψει ξανά στην περιοχή μας η βροχή ή προς το παρόν πάμε έτσι με ηλιοφάνεια?
1: Κοίταξε, έχουμε δύο σενάρια. Το πρώτο σενάριο θέλει να περνάει με σχετικά καλό καιρό όλη η ερχόμενη εβδομάδα. Με έναν αντικυκλώνα να μας έρχεται, δηλαδή ο αντικυκλώνας είναι ουσιαστικά ένα τείχος που δεν αφήνει τη βροχή να περάσουν στην ατμόσφαιρα. Φαίνεται το πρώτο σενάριο να μας δημιουργείται ένας αντικυκλώνας πάνω από τη Μεσόγειο, μέχρι και το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας, δηλαδή περίπου, αν μπορώ να υπολογίσω σωστά, μέχρι τις 26-27 του μήνα. Και το δεύτερο σενάριο έχει να έχουμε κάποια πιθανότητα για βροχή, για βροχές όχι όμως ακραία πράγματα, προς την αρχή της εβδομάδας, εκεί Τρίτη και Τετάρτη. Και μετά πιο πολλά φαινόμενα από τις 25 και μετά. Εάν με ρωτάς τι θεωρώ περισσότερο πιθανό, για να μην μπερδεύεται και ο κόσμος με τα δύο σενάρια, να βάλουμε ένα συμπέρασμα, θεωρώ πιο πιθανό να πάμε με καλό καιρό μέχρι τις περίπου τις 25 του μήνα και προς το τελευταίο πενθήμερο του μήνα να έχουμε κάπως περισσότερες βροχές.
0: Και πάλι όμως οι θερμοκρασίες θα παραμένουν έτσι σε φυσιολογικά, ας πούμε, επίπεδα.
1: Ναι, οι θερμοκρασίες πλέον, Δήμητρα, δεν θα μας απασχολήσουν προς τα πάνω. Ό,τι ήταν να κάνει το έκανε το καλοκαίρι, τελείωσε. Στο καλό να πάει που λέει ο λόγος.
0: Προς τα κάτω τώρα είναι το πρόβλημα.
1: Όχι, όχι. Ξέρεις, αυτή την εποχή είναι η πιο ομορφή.
0: Είναι ιδανική, βέβαια.
1: για το ανθρώπινο σώμα, ναι. Δηλαδή εκεί μεταξύ 25-28 βαθμών είναι η θερμοκρασία που ούτε δεν φαίνεται ούτε κρυώνει.
0: Ναι, όταν αρχίσεις και κρυώνεις είναι το πρόβλημα, που θα πρέπει να βάλεις πετρέλαιο να ζεσταθείς. Εκεί θα ξεκινήσει το ζήτημα. Μέχρι πάντως αρκετά χρονικό μεγάλο διάστημα, μεγάλο, μετά από τη σημερινή μέρα, θα έχουμε καλό καιρό, όπως μας λες, δεν θα πέσει πάρα πολύ θερμοκρασία.
1: Όχι, θα έχουμε αυτή τη φυσιολογική πτώση που πρέπει να έχουμε για την εποχή. Δηλαδή, εναρμονισμένες θερμοκρασίες πλήρως με την εποχή, θα έχουμε γύρω στους 27-28 βαθμούς, κατά μέσο όρο, όσον αφορά τη μέση στιγμή, και γύρω στο 20 τη νύχτα και νωρίς το πρωί.
0: Νικόλα, μου σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες, για τον καιρό.
1: Αν μου επιτρέπεις, δίνοντας μία πινελιά τελευταία. Η θερμοκρασία της θάλασσας, για όποιον ενδιαφέρεται ακόμα, είναι εξαιρετικά υψηλές. Τα έχουμε πει άλλωστε, ο Σεπτέμβριος είναι στις καλύτερες θάλασσες. Οπότε όποιος έχει τη διάθεση και το χρόνο, το Σαββατοκύριακο μπορεί να κάνει μια επίσκεψη εδώ στην θάλασσα της περιοχής μας.
0: Έτσι, και ένα τελευταίο μαύρισμα και μια βουτιά ακόμα, γιατί όχι, είναι καλές θερμοκρασίες. Νικόλα μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα μου.
0: Σε ευχαριστώ, καλημέρα. Αυτά λοιπόν με τον καιρό. Σήμερα συννεφιά, από αύριο και πάλι ηλιοφάνεια. 27, 28, 29, εκεί θα κυμανθεί η θερμοκρασία. Δεν θα ανέβει παραπάνω. Δεν θα δούμε βροχή τουλάχιστον μέχρι το τέλος αυτής εδώ της εβδομάδας. Μέχρι 25 του μήνα. Πάμε πολύ καλά, κυρίες και κύριοι.

0: Πάμε τώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται η κατάσταση στο ακτινολογικό τμήμα του Καραμανδανίου, διότι σύμφωνα με την Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αχαΐας, η οποία καταγγέλει ότι τρεις μήνες μετά τις δεσμεύσεις για ενίσχυση του τμήματος, η υποστελέχωση όχι μόνο παραμένει, αλλά δημιουργεί και νέα προβλήματα στη λειτουργία του νοσοκομείου. Είναι ο πρόεδρος της ΕΙΝΑ μαζί μας, ο κύριος Χρήστος Δάβουλος. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα και σε εσάς, ακροατές.
0: Δώστε μας λοιπόν, ποια είναι η εικόνα, έχει αλλάξει κάτι στην πράξη από τις προηγούμενες φορές που είχαμε συνομιλήσει και από τις δεσμεύσεις για ενίσχυση του ακτινολογικού?
1: Κοιτάξτε, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Πραγματικά ήταν κούφιες λέξεις οι ευχές του Υπουργού περί επίλυσης του προβλήματος και τα λοιπά και οι πανηγυρισμοί, μιας και τρεις μήνες μετά είμαστε πάλι με μία τιμόνι μόνιμο γιατρό του νοσοκομείου και μία αγροτικό γιατρό που τελείωσε την ειδικότητά της τώρα πριν λίγες μέρες και αποσπάστηκε ως γιατρός με τίτλο ειδικότητα ως αγροτική στο Καραμανδάνιο. Ναι. Αυτούς δύο συναδέλφους δουλεύουν αυτή τη στιγμή το ακτινολογικό του Καραμανδάνιου για να καλύπτει τόσο το εφημεριακό πρόγραμμα του μήνα, όσο και τις τακτικές, το πούμε, εκτιμήσεις, ακτινογραφίες, υπερήγους από όλη τη Δυτική Ελλάδα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για νοσοκομείο, το μοναδικό παιδιατρικό νοσοκομείο της Δυτικής Ελλάδας. Και σαν αυτό, αποδυναμώθηκε και το παιδιατρικό τμήμα, μιας και από την αρχή του καλοκαιριού, τόσο από το Ρίος και το Καρμαντάνιο, μετακινούνται παιδίατροι για μια εβδομάδα συνεχόμενα κιόλας. Μάλιστα, κάτι το οποίο είναι επισφαλές, δεν μπορεί να εφημερεύει ένας γιατρός μια εβδομάδα συνεχόμενα, για να καλύψει τη μοναδική παιδίατρο που εργάζεται στο νοσοκομείο Ζακίνθο.
0: Αυτές οι μετακινήσεις λύνουν το πρόβλημα, θεωρείτε, ή απλώς μεταφέρουν την υποστελέχωση από το ένα νοσοκομείο στο άλλο?
1: Θα πω πρώτα τι μας λέει η έκτη υγειονομική περιφέρεια και μετά θα πω την εμπειρία μας και τι λέμε εμείς, ας το πούμε. Η ίδια η περιφέρεια και στις διαμαρτυρίες που κάναμε και το καλοκαίρι, όλο το καλοκαίρι και σε προηγούμενες αντίστοιχες, μας είπε ότι δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο, δεν θα κλείσω το νοσοκομείο, θα μετακινήσω, θα τα κρατήσω ανοιχτά. Αυτή είναι η, ας το πούμε, το επιχείρημα της περιφέρειας. Το ζήτημα είναι, κρατιόνται ανοιχτά τα νοσοκομεία, με τι συνθήκες και αν αυτό τελικά είχε αποτέλεσμα. Πρώτον, εμείς θεωρούμε ότι μετακινώντας έναν γιατρό, πρώτον, όταν έχουμε έναν ασθενή, ένα ασθενής πρέπει να έχει μια συνεχή παρακολούθηση από μια ομάδα γιατρών. Ένα το κρατούμενο, που να είναι ίδια, δεν μπορεί να σε βλέπει άλλος γιατρός κάθε μέρα. Δηλαδή, βάζει ένα πλάνο, πώς μπορεί μια επιστημονική συνέχεια, αν η πράξη ιατρική που έκανε έχει ένα αποτέλεσμα στον ασθενή, πώς θα ακολουθήσει όταν και στην αγωγή. Δεν μπορεί κάθε μέρα να είναι άλλοι γιατροί, μάλιστα και όλων των ειδικοτήτων, όπως στα νοσοκομεία τα περιφερειακά, στην Κεφαλονιά και το καθεξής. Και είναι και επισφαλές, γιατί πότε προλαβαίνει ένας γιατρός που αναλαμβάνει μια κλινική να μπορέσει να καταλάβει, διαβάζει ένα φάκελο, να δει πώς είναι ασθενής, να δει μια πορεία ένας ασθενής και να μπορέσει να την εντοπίσει σε μια μέρα που πάει, δηλαδή να το πρόγραμμα λευκή ρόμπα και ό,τι να είναι. Και τρίτον, το είδαμε και στον πύργο τι αποτέλεσμα είχε. Το μόνο αποτέλεσμα που είχε ήταν να είμαστε ακριβώς τα ίδια μέσα πριν μια εξαιτία πριν, με δύο γιατρούς στο νοσοκομείο του πύργου αυτή τη στιγμή μόνιμους, μόνο, δεν έχουν επαρτηθεί και άλλοι πέντε το Ρίο αυτή τη στιγμή.
0: Βλέπετε, έτσι για να κλείσουμε, βλέπετε να σταματά αυτός ο φαύλος κύκλος της υποστελέχωσης και των μετακινήσεων? Τι θα πρέπει να γίνει?
1: Δεν θα σταματήσει και δεν δείχνει να το καταλαβαίνει και το Υπουργείο και η Περιφέρεια, ακριβώς γιατί τώρα πάλι σήμερα μαθαίνουμε ότι για παράδειγμα εκεί που στο Αίγιο μετακινείται, μόλις διορίστηκε ένας άλλος παθολόγος, μετακινήθηκε στο νοσοκομείο του Αιγαίου για ένα μήνα. Και μας ειδοποίησαν ότι θα ξαναχρειαστεί να καλύψουμε και το νοσοκομείο του πύργου. Άρα καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι αυτό που περιμένει τους αδέλφους, αν δεν διεκδικήσουμε αυτά που πρέπει, δηλαδή την ικανοποίηση των ετοιμάτων μας και την ικανοποίηση η περιφέρεια και το Υπουργείο και η κυβέρνηση, δηλαδή την ικανοποίηση των μισθολογικών, εργασιακών και επιστημονικών μας ετοιμάτων, θα είμαστε εδώ πάλι σε 2, 3, 4, 5, 6 μήνες και θα συζητάμε τους άλλους 5 γιατρούς που παραιτήθηκαν λόγω των μετακινήσεων και επέλεξαν τη σχετική ασφάλεια του ιδιωτικού τομέα ή τη φυγή στο εξωτερικό. Γιατί μην ξεχνάμε ότι 400 συναδελφοί μας στη τελευταία πενταετία από την Πάτρα έχουν φύγει για το εξωτερικό, ιδιώτες και δημόσιοι λειτουργοί.
0: Και το βλέπουμε να συμβαίνει καθημερινά αυτό. Κύριε Δάβουλε, σας ευχαριστώ. Καλή δύναμη να ευχηθώ.
1: Ευχαριστώ.
0: Και θα τα πούμε και πάλι. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Αυτά λοιπόν όσον αφορά και το Καραμανδάνιο. Υπάρχει εκεί ζήτημα υποστελέχωσης, όπως υποστηρίζουν τουλάχιστον από την Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών Αχαΐας. Είναι δύο οι γιατροί με τους οποίους λειτουργεί επί της ουσίας το ακτινολογικό. Μην ξεχνάμε βεβαίως τι καλύπτει αυτό το ακτινολογικό και τα υπόλοιπα τμήματα βεβαίως, ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα. Έχουμε και τις μετακινήσεις παιδιάτρων από την Πάτρα προς τη Ζάκυνθο. Είναι αρκετά τα ζητήματα της υποστελέχωσης, κυρίες και κύριοι, και εδώ σε αυτές τις περιπτώσεις μιλάμε για παιδιά και νομίζω θα πρέπει να είμαστε, να είναι το Υπουργείο και οι φορείς βεβαίως, λίγο περισσότερο πιο ευαισθητοποιημένοι. Χαιρετώ, έχει πάει 12 η ώρα. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Βεβαίως θα είμαστε αύριο εδώ στη θέση μας κανονικά στις 11. Θα σας περιμένουμε όλες και όλες. Δήμητρα Μπαλαφούτη εδώ στη θέση μου, πίσω από το μικρόφωνο, με Νίκο Τσελεπή στον ήχο. Σας στέλνουμε, κυρίες και κύριοι, την αγάπη μας, την καλημέρα μας. Ραντεβού αύριο. Καλώς.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Σου λέει ο άλλος, διακοπές στο σπίτι. Πάει το Μεξικό, το Μπαλί, οι Μαλδίδες ή ακόμα χειρότερα, διακοπές μιας μέρας. Εκεί μπαίνει το Taxi Express. Δες στο site taxipatras.com, βρες το παράρτημα εκδρομών, διάλεξε από τα έτοιμα πακέτα ή φτιάξε το δικό σου, για όπου και όποτε θες.
6: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοποιημένος.
7: Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
8: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε... Μέλισσα μακαρόνια, μόνο 67 λεπτά. Λατζιμάς, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, 2 λίτρα, μόνο 14,74. Προϊόντα Ultrex, AIM και DAV, αλλά και επιλεγμένα προϊόντα Baby Lino, Baby Care και μαντιλάκια Wet Hunkies. Γαλαξίας.
9: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
10: Αφού μια γκαρσονιέρα κοστίζει όσο το 70% του μισθού τους. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τον Μάριους Μουαντιλματζή. Ο σέντερ φορ από το Τσάντ αποκτήθηκε από τους Ερυθρόλευκους για να αναπληρώσει το κενό του Ελκάμπι. Πρώτον πυλών κακοκαιρία εξπρές στα δυτικά και τα νότια με πτώση της θερμοκρασίας στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Εδώ στα Παραπολιτικά στους 90,1 και στην εκπομπή απέναντι η μικρόφωνα με τον Βασίλη Σκούρη και τον Σωτήρη Ξενάκη φιλοξενήθηκε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, ο οποίος προανήγγειλε μέτρα για την ανάσχηση των τιμών και μάλιστα τα συνέδεσε και με το ερχόμενο Eurogroup, όπου εκεί θα αναζητηθούν και ευρωπαϊκές λύσεις. Ο Μάριος Χριστοδούλου θα μας αποτυπώσει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Μάρια.
11: Καλό μεσημέρι, Έρη. Μήνυμα ότι η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικές εφεδρίες και μπορεί να προχωρήσει σε νέα μέτρα στήριξης εφόσον χρειαστεί για να περιοριστούν οι επιπτώσεις από τη συνεχιζόμενη άνοδο στις τιμές ενέργειας, έστειλε ο Υπουργός Εθνικής και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, όπως είπες, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1. Ο κύριος Πιερακάκης αναγνώρισε ότι η ενεργειακή κρίση πιέζει τον οικογενειακό προϋπολογισμό και ταυτόχρονα ανεβάζει το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων. Όπως είπε, η κυβέρνηση έχει ήδη διαθέσει περίπου 800 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη των πολιτών, ενώ όπως είπε συνεχίζεται και η επιδότηση στον δίζελ. Παράλληλα, Έρη, ο Υπουργός έδειξε προς τις Βρυξέλλες, καθώς όπως τόνισε, το ενεργειακό δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα, αλλά αφορά όλες τις ευρωπαϊκές οικονομίες. Το θέμα μάλιστα αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο του Eurogroup στο Δουβλίνο, με τον ίδιο να αναφέρει ότι αναζητούνται λύσεις τόσο άμεσα όσο και σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Σε αυτό το πλαίσιο άλλωστε εντάσσονται και οι πρόσθετες επαφές του στο Βερολίνο, όπου είχε συναντήσεις με τον γερμανό καγκελάριο Friedrich Merz και τον ομολογό του Υπουργό Οικονομικών. Όπως είπε, οι συζητήσεις ήταν ουσιαστικές και έγιναν με την ιδιότητά του ως πρόεδρο του Eurogroup, με το ενεργειακό να βρίσκεται μεταξύ των θεμάτων της ευρωπαϊκής ατζέντα.
10: Μάριε, βάλε μια άλλο τελεία να ακούσουμε πώς ακριβώς τοποθετήθηκε ο Κυριάκος Πιαρακάκης σε σχέση με τα μέτρα που προσανατολίζεται το οικονομικό επιτελείο, τι θα γίνει με τις εφεδρίες και τα δημοσιονομικά δεδομένα της χώρας που υπάρχουν και όπως είπε ο Υπουργός υπάρχει αυτή η δυνατότητα, τι πρόκειται να συμβεί με το Eurogroup και αμέσως μετά να συνεχίσουμε.
0: Η επιδότηση που κάναμε στον Diesel είχε έναν αντίστοιχο χαρακτήρα στην Αυγλία. Τον κόσμο δεν μοιάζει εάν αυτό το οποίο κάνεις είναι μια μείωση φόρου ή αν είναι μια επιδότηση στην Αυγλία. Τον κόσμο τον μοιάζει να έχει χαμηλότερη τιμή. Έτσι κι αλλιώς εμείς έχουμε πει, υπάρχει μια ευρύτερη ευρωπαϊκή γραμμή σε σχέση με αυτό, ότι ειδικά σε ό,τι αφορά τους φόρους είναι καλό να μην τους μειώνεις οριζόντια, γιατί μετά παραμένουν χαμηλότερα και αυτό είναι γενικά αντίθετο στην ευρύτερη ευρωπαϊκή πολιτική. Τώρα, το σημαντικό ποιο είναι, το σημαντικό είναι για τον κόσμο που μας ακούει, αντίθετο στην ευρύτερη ευρωπαϊκή πολιτική. Τώρα, το σημαντικό ποιο

0: τα οποία εμείς έχουμε. Ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει αύξηση στα καύσιμα. Σημαίνει ότι ο οικογενειακός προϋπολογισμός πιέζεται, ότι κοστίζει πιο ακριβά η μετακίνηση, ότι αυξάνει την πίεση για τον επαγγελματία και την επιχείρηση. Οι αντοχές της οικονομίας έχουν αξία όταν γίνονται αντοχές της κοινωνίας. Γι' αυτό έχουμε κρατήσει δημοσιονομικές εφετερίες, για να έχουμε επιλογές όταν οι συνθήκες δυσκολεύουν. Οι διεθνείς κρίσεις δεν είναι στο χέρι μας. Το πώς απαντάμε σε αυτές όμως είναι.
1: Έχετε εφετερίες λοιπόν.
0: Εκ των πραγμάτων δεν αποδείξαμε και την άνοιξη ότι ήμασταν νοικοκύριδες. Που θα σας πω είναι ότι η Ελλάδα έχει δημοσιονομικές δυνατότητες που σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες δεν τις συναντά κανείς εύκολα. Αν είχαμε απαντήσει με ακόμη μεγαλύτερο βαθμό στην πίεση την άνοιξη από τα 800 εκατομμύρια τα οποία δόθηκαν για την στήριξη της κοινωνίας και της οικονομίας, ενδεχομένως δεν θα ήμουν σήμερα σε θέση να σας πω ότι έχουμε εφετερίες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό σε όλα αυτά τα θέματα να είσαι πάρα πολύ προσεκτικός και στο τι λες και στο τι κάνεις. Ήμασταν δίπλα στους πολίτες την άνοιξη. Και αντιστοίχως λοιπόν σας λέω ότι και τον Οκτώβριο που θα τεθεί η συζήτηση για το πετρέλαιο Τέρμανς και σε όλες τις προκλήσεις που θα έχουμε μπροστά μας, θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη.
2: Τώρα, Μαρία, το μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου θα υπάρχει σύσκεψη για την αντιμετώπιση της ενεργειακής αυτής κρίσης. Έχουμε εικόνα στο τι μέτρα θα είναι αυτά. Το ότι θα παρθούν μέτρα είναι δεδομένο. Το ακούσαμε και από τον Υπουργό. Τώρα, έχουμε εικόνα σε τι προσανατολίζεται το Οικονομικό Επιτελείο, ποια θέματα θα τεθούν επιτάπητος.
3: Αν και ο Υπουργός προτίμησε να κρατήσει κλειστά τα χαρτιά του, παραπέμπουν ουσιαστικά στις εξελίξεις και συζητήσεις που θα γίνουν και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εντούτοις τώρα όσον αφορά την Ελλάδα, τα μέτρα τώρα που είναι πάνω στο τραπέζι είναι πιθανώς μία νέα επιδότηση στον δίζελ, συνέχιση δηλαδή της επιδότησης στον δίζελ, ή πιθανόν μία νέα επιδότηση στη βενζίνη, διότι έχει κινείται πάνω από τα 2 ευρώ, πιθανότατα μία νέα αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, ώστε να μετριαστούν οι επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης στα νοικοκυριά, στα ευάλωτα νοικοκυριά, που θα βάλουν πετρέλαιο όταν θα ξεκινήσει η τιμή διάθεσης, που ξεκινάει στις 15 Οκτωβρίου,
2: Ναι, για να μην ξεχνάμε, Μάρη, ότι υπάρχουν και περιοχές στα βόρεια της χώρας, που αυτή την ώρα οι θερμοκρασίες δεν είναι θερμοκρασίες Αθήνας, έτσι.
3: Έτσι ακριβώς είναι.
2: Υπάρχουν περιοχές που έχουν πολύ σοβαρό πρόβλημα.
3: Έχουν σοβαρό πρόβλημα και η χειμερινή περίοδος ξεκινάει νωρίτερα, έτοιμα.
2: Αποτέλεσμα
3: να αναγκαστούν να βάλουν μεγαλύτερες ποσότητες πετρελαίου. Να αναγκαστούν να βάλουν νωρίτερα. Άρα, μια αύξηση της επιδότησης στο πετρέλαιο θέρμανσης είναι πάνω στο τραπέζι, έτσι. Είναι πάνω στο τραπέζι και το εξετάζει αυτή τη στιγμή το Οικονομικό Επιτελείο, συν άλλες προτάσεις που θα κάνει και το Υπουργείο Ενέργειας, που θα κάνει ο αρμόδιος υπουργός, έτσι. Θα τις ακούσουμε, συζητούνται αυτή την ώρα. Και θα περιμένουμε τις επόμενες μέρες να υπάρχουν και ανακοινώσεις,
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια, για το ρεπορτάζ. Και εμείς να ακούσουμε τι δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για το θέμα του προσεχούς Eurogroup, που θα απασχολήσει η ενέργεια, θα απασχολήσει το προσεχές Eurogroup.
0: Έχουμε αυτό το διάστημα μπροστά μας σε σχέση με την ενέργεια και τις γεωπολιτικές και οικονομικές επιπτώσεις από το κλείσμα στο στενά του Ορμούζ. Θα έχουμε Eurogroup στο τέλος αυτής της εβδομάδας στο Δουβλίνο, όπου μια σειρά από όλα αυτά τα θέματα θα τεθούν. Δεν μπορώ να σας πω περισσότερα σε αυτή τη φάση για το τι είναι ακριβώς αυτό το οποίο συζητήσαμε. Εγώ θα πω ότι όλα αυτά τα ζητήματα απασχολούν και τη γερμανική κυβέρνηση, όπως και εμάς. Θέλουμε να δούμε τι ευρωπαϊκές λύσεις μπορούν να τεθούν και για τα βραχυπρόθεσμα και για τα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, ξέρετε. Γιατί δεν κάνει αυτά να τα υποτιμούμε πάντα σε σχέση με το τι έχουμε μπροστά μας. Είναι πολύ σημαντικό να μπορεί κανείς να κάνει και το βραχυπρόθεσμο, να απαντά στο πρόβλημα της κοινωνίας τώρα και να απαντά και συστηματικά με έναν τρόπο που τη στηρίζει ουσιαστικά μέσα στον χρόνο.
2: Στο θέμα της ενεργειακής κρίσης αναφέρθηκε και ο Δημήτρης Κερίδης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Τμήμα Διεθνών Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, που μίλησε νωρίτερα εδώ στα Παραπολιτικά, στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα.
4: Έχουν αρχίσει οι αγορές μετά από μια μακρά περίοδο εφησυχασμού και, αν θέλετε, αποκοίμησης, να συνειδητοποιούν ότι η κρίση στον κόλπο δεν τελειώνει. Αντιθέτως, επεκτείνεται, διότι οι Χούτι, όπως έχετε δει, έχουν προχωρήσει στην Ιεμένη και απειλείται και η Ερυθρά Θάλασσα, πέρα από το Ορμούς. Εν τω μεταξύ, τα αποθέματα πετρελαίου, τα οποία είχαμε τον περασμένο Μάρτιο, 6 μήνες μετά, εξαντλούνται. Και τρίτον, έρχεται ο χειμώνας, που ξέρουμε ότι στο βόρειο ημισφαίριο, δηλαδή σε Ευρώπη, Κίνα και Ηνωμένες Πολιτείες,

0: αιτίες οι ενεργειακές ανάγκες αυξάνονται ακόμα περισσότερο.
1: Πάμε τώρα να δούμε με τη βοήθεια του Βαγγέλη Μανδραβέλη τι συμβαίνει στην αγορά. Υπάρχει ασφιχτική πίεση στα νοικοκυριά, υπάρχουν οι τιμές στα καύσιμα ανεβαίνουν κάθε μέρα, 2,20 στην Αττική, σε πολλά πρατήρια. Στη νησιωτική χώρα έχουν ξεφύγει, έχουν πάει πάνω από τα 2,5 ευρώ και βεβαίως διαρωτόμαστε όλοι πώς θα γίνει αυτό με τα τρόφιμα, με τις υπηρεσίες, αν θα μετακυλιστεί το κόστος αυτό των καυσίμων στα τρόφιμα. Ο Βαγγέλης Μανδραβέλης θα μας δώσει την εικόνα της αγοράς. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
2: Καλό μεσημέρι, Άρη. Είναι σίγουρο θα μετακυλιστεί, είμαι μαθηματικός βέβαιο ότι αυτό θα γίνει. Δεν υπάρχει περίπτωση, δηλαδή εφόσον παραμείνει το πετρέλαιο σε αυτά τα επίπεδα τιμών. Τώρα μιλάμε ότι η χοντρική τιμή του πετρελαίου κίνησης πλησιάζει να φτάσει την τιμή της βενζίνης. Έχει πάρει πάρα πολύ το πετρελαίο κίνησης, Έρη. Η αύξησή του είναι μόνο τις τελευταίες 15 ημέρες είναι περίπου, να σου πω την αλήθεια, είναι περίπου 23.
1: Έχουμε κάποιο πρόβλημα. Βαγγέλη, μας ακούς τώρα? Βαγγέλη, μας ακούς?
2: Ναι, σας ακούω.
1: Τώρα μπορείς να συνεχίσεις, γιατί είχαμε ένα πρόβλημα στην τηλεφωνική μας γραμμή.
2: Μόνο το πετρέλαιο κίνησης στη χοντρική του τιμή πήρε 23 σέντ. Αυτό πρέπει να βάλουμε και το ΦΠΑ 24% και το κέρδος των εμπόρων. Μιλάμε για μια τεράστια αύξηση την οποία δεν ξέρω αν θα μπορέσει να αντέξει. Κοίταξε, αυτό που είπε ο κύριος Κερίδης σχετικά με την μακροχρόνια κρίση είναι γεγονός. Δηλαδή η βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης κινούνται από τα 2 ευρώ και πάνω τους τελευταίους 6 μήνες. Είναι μια μακροχρόνια κρίση. Οι αγορές πλέον συνειδητοποιούν ότι δεν είναι μια βραχυχρόνια κρίση. Είναι μακροχρόνια η κρίση, ειδικά τώρα καθώς έχει κλείσει και το στενό της Ερυθράς Θάλασσας, το οποίο, όπως επίσης και ο αγωγός, που ήταν η εναλλακτική ιδιόδοση του Σαουδαραϊκού πετρελαίου. Όλα αυτά θα επηρεάσουν τις τιμές. Η κυβέρνηση πιστεύω είναι σε συναγερμό. Υπάρχει μια σύσκεψη σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, στο Μέγαρο Μαξίμου, στην οποία όπου θα γίνει μια προκαταρκτική συζήτηση για τα μέτρα στήριξης. Μόνο αυτό να σου πω. Το πετρέλαιο θέρμανσης με βάση την τιμή του πετρελαίου κίνησης σήμερα, εάν άνοιγε τώρα, είναι 2,04 ευρώ.
1: Βαγγέλη, βάλε μία άνω τελεία να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος για τις τιμές στα καύσιμα και επανερχόμαστε να δούμε τι θα γίνει στα τρόφιμα.
3: Είναι πάρα πολύ ακριβές και δεν μπορούμε να κινηθούμε ούτε με 50 ευρώ.
4: Τι φαίνεται τιμές των καυσίμων?
5: Πολύ ακριβές. Η κατάσταση έχει ξεφύγει, το νοικοκυριό δεν μπορεί να βγει, όλα είναι πάνω. Άρα πρέπει κάτι να κάνει η κυβέρνηση, να το λάβει υπόψη σοβαρά, ότι αυτό επηρεάζει πάρα πολύ τον οικονομικό προϋπολογισμό της οικογένειας.
4: Πόσες φαίνεται τιμές των καυσίμων?
6: Τσάμπα. Να γελάσουμε, να κλάψουμε.
1: Βαγγέλη, τώρα τι θα γίνει με τα τρόφιμα, και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, διότι το τελευταίο διάστημα, εδώ και 15 μέρες, ξέρουμε για την επιτροπή αυτή, για την Επιτροπή Μείωσης Τιμών με 1.700 κωδικούς, και τώρα αυτές οι αυξήσεις που έρχονται θα καταπνίξουν τις μειώσεις για τις οποίες είχε προαναγγείλει το οικονομικό επιτελείο.
2: Κοιτάξτε, το λέγαμε και σε προηγούμενα μαγκαζίνο, αυτή η προσπάθεια που έχει γίνει με τη μείωση τιμών ανασχέει τον πληθωρισμό σε ένα κλάσμα της μονάδος, πώς να το πούμε, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση, μιλάμε για 1.700 κωδικούς, όταν ένα σούπερ μάρκετ μεγάλο διακινεί πάνω από 15-20.000 κωδικούς, μεσαίο μάλλον, ένα μεγάλο διακινεί πάνω από 30.000 κωδικούς, δηλαδή μιλάμε για κωδικούς οι οποίοι ναι μεν είναι ευπόλυτα προϊόντα, αλλά δεν μπορούν να διαμορφώσουν το καλάθι, δηλαδή δεν μπορούν να σταματήσουν την ακρίβεια. Και πρόσεξε τώρα, έχουμε το πετρέλαιο είχε αυξηθεί από τους τελευταίους 6 μήνες που ξεκίνησε η κρίση 35% με βάση τη σημερινή τιμή. Είναι πάνω από 42% εάν λάβουμε υπόψη ότι έχει επιδότηση σήμερα το πετρέλαιο. Λοιπόν, αυτό το 42% που έχει φάει η βιομηχανία, η οποία κινεί όλα τα μηχανήματά της, είτε με φυσικό αέριο είτε με πετρέλαιο. Αυτά είναι τα βασικά καύσιμα που χρησιμοποιεί η βιομηχανία. Πού θα το βάλει αυτό το κόστος? Και το φυσικό αέριο, σας τα λέγαμε και προχθές, γίνεται στα 80 ευρώ από 31 ευρώ που ήταν όταν ξεκίνησε η κρίση.
1: Ναι.
2: Από όλο αυτό το κόστος πώς θα το πάει? Δεν υπάρχει περίπτωση. Όλοι βλέπουν στο 4ο τρίμηνο του έτους να υπάρχουν μεγάλες αυξήσεις στα αγαθά. Ήδη το βλέπουμε σε πολλά.
1: Μάλιστα, βλέπουμε λοιπόν και αυτό το κόστος να μετακυλείται και στα τρόφιμα. Και
2: δεν υπάρχει περίπτωση να μετακυληθεί.
1: Άρα αυτή η επιτροπή με τους 1.700 κωδικούς πάει περίπατο, Βαγγέλη.
2: Προσπαθεί να κάνει το μέγιστο δυνατό. Είναι τόσο λίγο όμως σε μια τέτοια λέλαπα ακρίβεια. Είναι σαν να παίρνεις ένα κουβά νερό για να σβήσεις μια πυρκαγιά η οποία καίει το δάσος. Είναι δυνατόν με ένα κουβά νερό να σβήσεις μια πυρκαγιά?
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαγγέλη Μανδραβέλη. Απολογισμό και χάραξη της πολιτικής κατεύθυνσης των Βρυξελών για την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, η οποία έκανε πριν από λίγα λεπτά μια ιστορική πρόταση να γίνει ο Καναδάς συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως είπε η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, η ενότητα είναι βασική προϋπόθεση για την ασφάλεια και την κυριαρχία των Ευρωπαίων. Αυτό ανέφερε πριν από λίγο. Θα συνδεθούμε τώρα με το Στρασβούργο και την καλή συνάδελφο Ελισάβετ Σταμοπούλου από το παραπολιτικά.gr με αποστολή των παραπολιτικών εκεί στο Στρασβούργο, στο κέντρο των εξελίξεων. Ελισάβετ, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι σε όλους από το Στρασβούργο. Είδαμε μια κορυφαία ευρωπαϊκή στιγμή. Η πρόεδρος της Κομισιόν, η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, να μίλησε για την κατάσταση της Ένωσης. Τόνισε μεταξύ άλλων, θα μείνουμε πιστοί στις αξίες μας, θα προστατεύσουμε την κυριαρχία μας, θα αντιμετωπίσουμε τις υβριδικές απειλές. Παρακολουθώντας την ομιλία της, ξεχωρίσαμε φυσικά κάποια έτσι πολύ βασικά σημεία, όπως είπες και εσύ για τον Καναδά. Ανακοινώθηκε μια ειδική συνεργασία, θα γίνει ένα συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Καναδάς, και αυτό έχει τη δική του σημειολογία σε μια εποχή που, όπως γνωρίζουμε, οι σχέσεις της Ευρώπης με τις Ηνωμένες Πολιτείες περνούν από δοκιμασίες, από προκλήσεις, από 40 κύματα. Και μεταξύ άλλων, η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν έδωσε ειδική έμφαση σε ζητήματα άμυνας, μιλώντας για την ανάγκη ενός άρθρου 4 για την Ευρώπη. Και επίσης για το ενεργειακό κόστος, εστίασε στην ανάγκη μείωσης των τιμών. Αναφέρθηκε πάντως και στα κοινωνικά δίκτυα. Λοιπόν, ας τα πάρουμε με τη σειρά. Μίλησε για τους νέους στόχους η Φόντερ Λάιεν, με έμφαση σε άμυνα, ενέργεια και τεχνητή νοημοσύνη. Έκανε ειδική αναφορά δε στο μεταναστευτικό. Αξίζει να επισημάνουμε ότι η Φόντερ Λάιεν μίλησε για τις προτεραιότητες τους επόμενους μήνες, σε μια περίοδο κατά την οποία, όπως είπε, η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα ιδιαίτερα απαιτητικό γεωπολιτικό και οικονομικό περιβάλλον. Ανάμεσα λοιπόν στα βασικότερα σημεία των δηλώσεών της ήταν τα αμυντικά ζητήματα, με την πρόεδρο της Κομισιόν να προαναγγέλει την ανάγκη δημιουργίας ενός άρθρου 4, να εστιάζει στην ανάγκη υπεράσπισης της κυριαρχίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με εμφατικό τρόπο, αλλά και να υπογραμμίζει την προσήλωση στην ενίσχυση της Ουκρανικής άμυνας με παράλληλη ενίσχυση της πίεσης στη Ρωσία μέσω νέων κυρώσεων. Αξίζει να επισημανθεί ότι η πρόεδρος της Κομισιόν να εστίασε και στην ανάγκη νέων συνεργασιών, μιλώντας για τις σημαντικές εμπορικές συμφωνίες που έχουν επιτευχθεί και για μια νέα εποχή συνεργασίας με τον Καναδά. Την ώρα που η Φόντερ Λάιεν μιλούσε για τον Καναδά, να επισημάνουμε, στην αίθουσα βρισκόταν ο πρωθυπουργός της χώρας, Μαρκ Κάρνι, με την παρουσία του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επισφραγίζει τις θετικές σχέσεις με την Ένωση. Αξίζει δε να πούμε ότι η Φόντερ Λάιεν είπε: «Η Ευρώπη θα μείνει πιστή στις αξίες της. Εκατομμύρια άνθρωποι βλέπουν στην Ευρώπη μια υπόσχεση. Συχνά ξεχνάμε πόσο ισχυρή είναι η υπόσχεση αυτή». Και παράλληλα προανήγγειλε τη δημιουργία νέας συνδιάσκεψης για την Ευρώπη. Όσον αφορά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είπε ότι θα απαγορεύονται για παιδιά κάτω των 13 ετών και ότι δεν θα υπάρχουν προσωπικοί λογαριασμοί για παιδιά κάτω των 15 ετών. Μιλάμε για μια ενιαία ευρωπαϊκή στρατηγική που ανακοινώθηκε, ακολουθώντας το παράδειγμα της Αυστραλίας. Να επισημάνουμε ακόμη ότι η πρόεδρος της Κομισιόν μίλησε για τις υβριδικές απειλές με το βλέμμα στη Ρωσία. Άλλωστε, ανακοίνωσε και νέες κυρώσεις και πίεση σε βάρος της Ρωσίας και είπε μάλιστα: «Χρειαζόμαστε εγχειρίδιο για τις υβριδικές απειλές». Και τόνισε δε σε αυτό το σημείο ότι η Ευρώπη θα υπερασπιστεί κάθε τετραγωνικό της μέτρο, κάθε σπιθαμή της θα υπερασπιστεί την κυριαρχία της. Ειδική μνήμα έκανε ακόμη η Φόντερ Λάιεν στο μεταναστευτικό, είπε ότι τα σύνορα της Θέουτας είναι ευρωπαϊκά σύνορα, αυτό ξεκαθάρισε, και μίλησε για την ανάγκη δίκης κατανομής των βαρών ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Όσον αφορά στο μεταναστευτικό, δεν παρέλειψε να επισημάνει την ανάγκη πάταξης της παράνομης διακίνησης των μεταναστών. Σε άλλο σημείο των δηλώσεών της, η πρόεδρος της Επιτροπής άσκησε κριτική στο Ισραήλ και τον επικισμό Ε1, ενώ μίλησε για την ανάγκη λύσης των δύο κρατών. Και αυτό έχει ένα ειδικό βάρος. Και τέλος, αξίζει να επισημάνουμε ότι έγινε αναφορά στον Δανό πυροσβέστη που σκοτώθηκε στην Ψάθα. Μάλιστα, συγγενείς του βρίσκονταν στο Ευρωκοινοβούλιο. Είχησαν χειροκροτήματα. Έγινε ειδική αναφορά από τη Φόντερ Λάιν στον 46χρονο Δανό Ρόντε Κίνταλ, τον πιλότο που έχασε τη ζωή του κατά τη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων κοντά στην Ψάθα, ενώ συμμετείχε στις επιχειρήσεις κατάσβεσης της μεγάλης φωτιάς στη Δυτική Αττική, Έρη, κυρίες και κύριοι.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ για την ανταπόκριση, Ελισάβετ Σταμοπούλου από το Στρασβούργο. Είναι πραγματικά ιστορική η ομιλία της Ούρσουλα Φόντερ Λάιν. Σε ευχαριστούμε θερμά.
8: Συμβαίνει τώρα.
1: Έχουμε ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Βάσο Παλαιού θα μας δώσει τα νεότερα. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
9: Καλό μεσημέρι. Είχαμε πριν από λίγο νέα λοιπόν εισαγγελική παρέμβαση για την υπόθεση του θανάτου του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη στις 9 Σεπτεμβρίου στο Κολωνάκι. Ο προϊστάμενος της εισαγγελίας πρωτοδικών διέταξε την διενέργεια κατεπίγουσας προκαταρτικής έρευνας προκειμένου να ερευνηθεί αν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες τόσο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή οποιοδήποτε άλλο αρμόδιο φορέα για τους ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο της Θεοδού Καρνεάδου, Έρη. Στην εισαγγελική παραγγελία ζητείται επίσης να διερευνηθεί σε ποιες ενέργειες είχε προβεί ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας, δεδομένου ότι από το 2023 οι συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι διαφήμιζαν σε συνέδρια το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης. Να σου πω ότι η εισαγγελική έρευνα έχει και ένα ακόμα σκέλος, καθώς ζητείται επίσης να ερευνηθεί αν κατά την τελευταία πενταετία, στο πλαίσιο καταγγελιών ή αυτεπαγγέλτος, ο Ιατρικός Σύλλογος και αρμόδιοι φορείς είχαν πραγματοποιήσει ελέγχους νομιμότητας σε όλα τα κέντρα που εφάρμοζαν σύγχρονες αναγενετικές θεραπείες, θέτοντας αφενός σε κίνδυνο την υγεία των ασθενών και αφετέρου εξαπαντώντας τους, αποκομίζοντας οικονομικό όφελος. Να πούμε τώρα, Έρη, ότι...
1: Πάμε να πούμε λίγο για τις μαραθώνιες απολογίες των δύο κατηγορουμένων, οι οποίοι οδηγήθηκαν και στη φυλακή. Νωρίς το πρωί βγήκε αυτή η είδηση.
9: Έτσι ακριβώς, ήταν μια εξαντλητική, πολύ ωραία διαδικασία, η οποία ξεκίνησε χθες τη 1 η ώρα το μεσημέρι και ολοκληρώθηκε στις 6.30 ώρα το πρωί της Τετάρτης. Η απόφαση του ανακριτή και του εισαγγελέα ήταν και οι δύο κατηγορούμενοι να οδηγηθούν στη φυλακή, καθώς κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Πρέπει να σου πω ότι τα όσα υποστήριξαν στις απολογίες τους δεν ήταν έκπληξη, καθώς κηδήθηκαν στη γραμμή της άρνησης, της βαρύτατης κατηγορίας της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο που τους έχει απαγγελθεί και επέμειναν ότι ό,τι έγινε με τον γνωστό τραγουδιστή στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου έγινε μετά τις 4 το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης. Να σου πω ότι είχαμε και τα απρόπτα, καθώς οι 55χρονοι κατηγορούμενοι μετά την ολοκλήρωση της 8ωρης απολογίας της είχε ένα λιποθυμικό επεισόδιο. Οι αστυνομικοί της συνέδραμαν, στη συνέχεια ήρθε στα δικαστήρια και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο η ίδια σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση αρνήθηκε κάθε βοήθεια κλαίγοντας. Να σου πω ότι...
1: Επέριψε ευθύνες στο ΕΚΑΒ, Βάσο. Είπε ότι, ότι καθυστέρησε το ΕΚΑΒ να φτάσει.
9: Δεν είπε ότι καθυστέρησε να φτάσει, όχι. Είπε ότι
1: δεν είχαν
9: το
1: εξοπλισμό.
9: Το φόρο που έφτασε ακριβώς στο σημείο δεν είχε το κατάλληλο εξοπλισμό, καθώς δεν είχε φορείο και γι' αυτό το λόγο έβαλαν τον γνωστό τραγουδιστή σε καρέκλα με αποτέλεσμα να σταματήσει η κάρπα. Ο ισχυρισμός τους ήταν ότι είναι μάλλον ότι αν είχε συνεχιστεί η κάρπα, ίσως υπήρχαν κάποιες ελπίδες ανάνοιξης του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Δεν απάντησε προφανώς γιατί δεν μπήκε μαζί του στο ασθενοφόρο. Ενώ είχε έναν άνθρωπο χωρίς σφιγμό, άσφιγμο, έτσι δεν απάντησε προφανώς αυτό ότι γιατί δεν πήγε μαζί του. Ή τέλος πάντων,
9: ένα από τα κομβικά
1: για τις ενδείξεις του μηχανήματος, τι ανέφερε, τι γνωρίζουμε.
9: Για τις ενδείξεις του μηχανήματος ανέφερε ότι ουσιαστικά έσπαγε η φλέβα και γι' αυτό χτυπούσαν τα αλάρμ. Mm-hmm. Αυτός είναι ο υπερασπιστικός ισχυρισμός. Και η ίδια υποστηρίζει πλέον ότι ξεκίνησε τη διαδικασία, διήρκησε τις πλασμαφαίρεσες, διήρκησε 43 λεπτά και μετά συνέβη ό,τι συνέβη. Είχε διακοπή δηλαδή όταν συνέβη ό,τι συνέβη με τον Γιώργο Μαζονάκη.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βάσο, για το ρεπορτάζ και εμείς να ακούσουμε την αδερφή του Γιώργου Μαζονάκη, η οποία μίλησε στο Μέγκα.
10: Πάμε την παραδειγματική τιμωρία για τον άδικο χαμό του παιδιού μας. Τίποτα άλλο.
11: Είχαν τις ενδείξεις στο μηχάνημα και επέλεξαν να τις αγνοήσουν.
10: Το παρακολούθησα. Το παρακολούθησα και δεν το χωράει το μυαλό μου. Αναβαθμίστηκε η κατηγορία τους. Δεν νομίζω να δουν.
11: Τους ήξερες, εσύ είχες εικόνα για τους γιατρούς. Πήγαινε παλιότερα και.
10: Δεν γνωρίζω τίποτα.
11: Ο κόσμος βγήκε στον δρόμο. Θέλεις να πεις κάτι στους ανθρώπους που είναι εκεί.
10: Να κρατήσουν τη μνήμη του ζωντανή για πάντα. Αυτό μόνο.
1: Ο Χαράλαμπος Λεκούδης, ο δικηγόρος της οικογένειας, αναφέρει ότι οι γιατροί δεν ήξεραν τι έκαναν. Μίλησε στον Αντένα.
12: Να καλέσω και τις τέσσερις εργαζόμενες, γιατί έχω την εντύπωση ότι πολύ σύντομα θα βρεθούν κατηγορούμενες, να πούν την αλήθεια. Αυτή τη φορά να πούν την αλήθεια. Έχουν ιδιαίτερη ηθική και νομική υποχρέωση αυτές οι τέσσερις.
13: Η ώρα είναι 12.30. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
14: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
15: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio-visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
16: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
17: Ξανά γενικής ιατρικής, δεν μπορεί ένας γυναικολόγος, ας πούμε, να κάνει βοτουλινική τοξίνη ή να κάνει αλουρονικά. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Στην κυβέρνηση πολλά τα θέματα που απασχολούν είναι η σύσκεψη το μεσημέρι στις 4 το μεσημέρι για τα οικονομικά μέτρα, για να δουν σε ποιο πλαίσιο θα κινηθούν. Είναι βεβαίως συνταγματική αναθεώρηση που ψηφίζεται στη Βουλή και βεβαίως ένα πυκνό πρόγραμμα του Έλληνα Πρωθυπουργού. Ο Κώστας Παπακλημίτζος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
18: Καλό μεσημέρι, καλό
1: μεγάλη
18: μεσημέρι.
1: Βεντάλια. Μεγάλη βεντάλια των θεμάτων.
18: Μεγάλη ακριβώς και νομίζω ότι βάζει και πολλά στην ατζέντα του ο Κυριακός Μητσοτάκης αυτήν την εβδομάδα και ότι όλη την υπόλοιπη εβδομάδα, όλη την επόμενη εβδομάδα θα απουσιάζει στην Νέα Υόρκη για την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Θα το χρόνο να τα πούμε αυτά στις επόμενες μέρες. Να πούμε τώρα λοιπόν σε σχέση με την σύσκεψη την οποία ανέφερε. Καταρχάς θα πούμε για την σταματή θεώρηση. Γιατί το πρώτο που έρχεται, δηλαδή σε λίγη ώρα, σε μισή ώρα περίπου τώρα, θα πάρει το λόγο πρωθυπουργός στη Βουλή. Γνωρίζουμε πολύ καλά πλέον ότι δεν υπάρχει περίπτωση να συγκεντρωθεί για καμία από τις 33 διατάξεις που αποτελεί η Νέα Δημοκρατία ή πλειοψηφία των 180 βουλευτών. Άρα όλα πάνε στην επόμενη Βουλή, αν και εφόσον βρεθούν αυτοί οι 180 ψήφοι. Αναμένεται λοιπόν να είναι πολύ αιχμηρός απέναντι στην αντιπολίτευση και δίπλα στο ΠΑΣΟΚ, με τις εργαλειοδικές εκλογικά και πολιτικά διεκδικεί ένα κομμάτι του κεντρικού χώρου το οποίο έχει κερδίσει το ΠΑΣΟΚ. Η Νέα Δημοκρατία δεν απέχει τόσο πολλές εκλογές πλέον, 6, 7, 8 μήνες κάπου εκεί τέλος πάντων, αλλά σκάφη παίζονται καταγεγραμμένος στον χώρο του ΠΑΣΟΚ, γιατί ακόμα και σε αυτά τα οποία συμφωνεί, ή ακόμα και σε αυτά τα οποία άφησε περιθώριο η Νέα Δημοκρατία να συνδιαμορφώσουν την τελική θέση, δεν προσήλθε στην συζήτηση το ΠΑΣΟΚ και είναι το όχι σε όλα, όπως δηλαδή κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως αναμένεται από τον Κυριακό Μητσοτάκη. Αυτά λοιπόν σε μισή ώρα. Λίγο αργότερα το απόγευμα έχουμε σύσκεψη στον Έδρα Μαξίμου. Αυτό που λένε από την κυβέρνηση είναι ότι δεν είναι μια τακτική σύσκεψη που γίνεται σε εβδομαδιαία βάση, κυρίως και έχει να κάνει με τα καύσιμα. Σε αυτή τη σύσκεψη, όπως μας λένε, παρακολουθείται η κατάσταση και αξιολογούνται τα δεδομένα, δεν λαμβάνονται αποφάσεις. Οι όποιες αποφάσεις θα ληφθούν προς το τέλος του μήνα, όπως μας λένε, ποιες αποφάσεις είναι από απλώς τα καύσιμα. Αυτή τη στιγμή έχει ξεπεράσει το 2,10 λεπτά, δηλαδή η αμόλυφη στην Αττική, ξεπεράσει το 3,20 στα νησιά. Υπάρχουν πολύ δυσίωνες προβλέψεις για το τοπικό θέρμα, στο οποίο θα ξεκινήσει η διάθεσή τους ακριβώς ένα μήνα από σήμερα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε στους Σκάι, ο κ. Μαρινάκης, ότι υπάρχουν περιθώρια, υπάρχουν δηλαδή εφεδρίες, όπως είπε.
1: Όπως είπε και ο Κυριάκος Πιαρακάκης, και εδώ ο Υπουργός Οικονομικών. Ακριβώς το ίδιο.
17: Και το θέμα είναι ποιες είναι τις εφεδρίες, πώς είναι και πώς
18: μπορούν να αξιοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, δηλαδή και στοχευμένα. Αυτό και η κυβέρνηση δεν βιάζεται να πάρει αποφάσεις. Θα τις δούμε λοιπόν προς το τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, λίγο δηλαδή πριν ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης.
1: Μάλιστα. Άρα λοιπόν είναι πολλά τα θέματα, πολλά ανοιχτά τα θέματα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα, για το ρεπορτάζ. Υπάρχει μια αναστάτωση. Υπάρχει μια αναστάτωση στο Πασόκ, και αυτό διότι μια δήλωση του κυρίου Πάνα, του κυρίου Απόστολου Πάνα, του βουλευτή της Χαλκιδικής, αναστάτωσε την Χαριλάου Τρικούπη. Προτείνω να ακούσουμε τι ακριβώς είπε ο κύριος Πάνας από το Πασόκ σε σχέση με πιθανή συνεργασία με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, και αμέσως μετά πλούσιο ρεπορτάζ όπως πάντα από τον Ανδρέα Παπαδόπουλο.
19: Με την Ελλάς θα συνεργαζόσασταν?
20: Εγώ βλέπω ότι η Ελλάς είναι ένα κόμμα που κινείται στον άξονα της σοσιαλδημοκρατίας. Τι να πούμε τώρα, να πούμε πράγματα τα οποία δεν έχουν ουσιαστική πολιτική βάση.
21: Άρα θα συζητούσατε.
22: Ναι. Ωραία. Τώρα αρχίζει και ξεκαθαρίζει το πράγμα.
20: Κύριε,
22: δεν μου κάνει εντύπωση. Ρωτήσατε την Άννα Διαμαντοπούλου, το Γιάννη Μανιάτη?
20: Γιατί να ρωτήσω
22: ότι
20: την
22: θα συνεργαστείτε με τους πρώην υβριστές σας? Δικαίωμά σας. Αλλά γιατί υποχρέωση δικιά μου να το αναδεικνύω.
20: Είναι πολιτικές ιστορικές καταβολές, τις οποίες υπάρχουν σε ένα κόμμα.
1: Αυτή η δήλωση λοιπόν άναψε φωτιές στη Χαριλάου Τρικούπη. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα Παπαδόπουλε.
23: Καλό μεσημέρι, Έρη μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας, ιδίως ως προς το χρόνο. Δηλαδή αυτό που λέω από τη Χαριλάου Τρικούπη μόλις 24 ώρα αμέσως μετά και την ομιλία του κ. Ανδρουλάκη στους παραγωγικούς φορείς και τη συνέντευξη τύπου, που έκλεισε κατηγορηματικά τα θέματα των συνεργασιών και προς τα δεξιά του και προς τα αριστερά του, το λέω λίγο σχηματικά, Έρη. Θεωρήθηκε ότι η δήλωση του κυρίου Πάνα δημιουργεί θέμα, γι' αυτό και υπήρχε πολύ γρήγορη απάντηση από τη Χαριλάου Τρικούπη, η οποία συνδυάστηκε με απάντηση προς τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, γιατί ήδη το είχε σηκώσει η Νέα Δημοκρατία, αλλά και για άστοχες προσωπικές δηλώσεις του κυρίου Πάνα. Ήταν πολύ έτσι άμεση αντιμετώπιση από τη Χαριλάου Τρικούπη. Θεωρούν ότι πήγε να δημιουργηθεί θέμα, ωστόσο το γεγονός ότι το έκλεισε η Χαριλάου Τρικούπη, ευελπιστούν ότι δεν θα δοθεί και συνέχεια και από τον ίδιο τον κύριο Πάνα ή άλλο στέλεγος, γιατί λένε ότι η θέση είναι ξεκάθαρη, η αυτόνομη πορεία είναι απόφαση του συνεδρίου, οπότε δεν πρέπει να μπαίνουν ή να μπερδεύεται ο κόσμος με άλλου είδους θεωρίες περί συνεργασιών με οποιοδήποτε κόμμα, και εν προκειμένου με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, που όπως ξέρεις, Έρη, υπάρχει και πολύ μεγάλος ανταγωνισμός, τουλάχιστον σε πρώτη φάση για τη δεύτερη θέση. Γι' αυτό και στη Χαριλάου Τρικούπη δεν θέλουν να ανοίγει τέτοια συζήτηση. Τώρα ο κύριος Πάνας λέει από την πλευρά του ότι είπε κάτι που είναι αυτονόητο, ότι ναι, στο χώρο σοσιαλδημοκρατία, αυτό το χώρο κινείται και η Ελλάς. Δεν είπε ότι θέτει θέμα άμεσης ή τώρα συνεργασίας των δύο κομμάτων, αλλά μίλησε θεωρητικά για τη σχέση που μπορεί να έχουν τα δύο κόμματα που κινούνται θεωρητικά σε όμορο ιδεολογικό χώρο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Να ακούσουμε λοιπόν πώς σχολίασε αυτή την τοποθέτηση του κυρίου Πάνα ο κύριος Μαρινάκης, που μίλησε στο Άξιον.
24: Η προσωπική άποψη του κύριου Πάνα ήταν εκ των υστέρων προσωπική.
25: Ναι.
24: Θα μπορούσε να πει ότι το κόμμα μου δεν έχει πάρει τέτοια απόφαση. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να πάμε με αυτό το κόμμα. Δικαίωμά του να το πει και το κόμμα του να αποφασίσει. Mm-hmm. Τι έχει αποφασίσει το κόμμα του? Δύο κοινά έχουν. Η Ελλάς, ο κύριος Τσίπρας, γιατί προσωποπαγές κόμμα είναι αυτή τη στιγμή, και το Πασόκ του κύριου Ανδρουλάκη, για να είμαστε σαφείς. Το ένα είναι ότι τάζουν λαγούς με πετραχίλια στον κόσμο. Αυτή η συνταγή πήγε να την ρίξει στον γκρεμό. Και το δεύτερο είναι η ρητορική τους. Δυστυχώς το Πασόκ τα τελευταία χρόνια μετακινήθηκε ως προς τη ρητορική του. Υιοθέτησε πολλές φορές ακόμα και τη ρητορική χαμένων βαγονιών και συλλολίων. Οπότε θεωρώ ότι αυτό που είπε ο κ. Πάνας είναι λογικό επακόλουθο όλων όσων έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια. Αυτή είναι η πραγματικότητα και ο κόσμος πρέπει να τη δει.
1: Πάμε στο Κοινοβούλιο να συναντήσουμε τον Γιάννη Πολίτη. Σήμερα είναι η συνταγματική αναθεώρηση, η δεύτερη μέρα στην ψηφοφορία στη Βουλή. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
26: Καλό μεσημέρι, εδώ από τη Βουλή. Δεύτερη πράξη συνταγματική αναθεώρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί. Το κλίμα συνεδρίας είναι τεταμένο, καθώς προηγήθηκε μια άκρια σύγκρουση ανάμεσα στον εισηγητή του Πασόκ Παναγιώτη Δουδονή και τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, με τους δύο άντρες να ανταλλάσσουν σποδρά πυρά. Ενώ την ώρα της σύγκρουσης παρενέβη και η κυρία Κωνσταντοπούλου. Ο λόγος ήταν η παρουσία του κυρίου Φλωρίδη στην αίθουσα, με τον κύριο Δουδονή να σημειώνει ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης βρίσκεται στην αίθουσα για να πει τις αρτούπες του, με τον κύριο Φλωρίδη να του απαντά: δείτε πώς κατάντησε το κόμμα σας. Μετά τη μία το μεσημέρι θα ανέμουν σταδιακά στο βήμα ο Πρωθυπουργός και η αρχική της αντιπολίτευσης, ενώ πρέπει να πούμε ότι το αποτέλεσμα της απόψινης πληροφορίας είναι πρώτη εγγεγραμμένο, καθώς η γαλάζια πρόταση για τα 33 του συντάγματος εγκρίθηκε μεν, αλλά έλαβε από 158 σε 161 ψήφους και όχι την πλειοψηφία των 3/4 του σώματος, κάτι το οποίο φαίνεται ότι θα επαναληφθεί και σήμερα το απόγευμα στις 18:00 που θα πραγματοποιηθεί η ψηφοφορία. Να πούμε τέλος σερί ότι οι διατάξεις που έρχονται προς αναθεώρηση πέραν το άρθρο 86, το οποίο εκρήθηκε από 159 βουλευτές, είναι το άρθρο 16 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, η άρση μονιμότητας στο δημόσιο και όπως επίσης το δημοσιονομικό σκόφτης, το οποίο έλαβε στην προηγούμενη συμφορία 160 ψήφους.
1: Μάλιστα, Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Έχουμε συνέχεια λοιπόν για αυτό το θέμα. Πάμε τώρα στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να μεταφερθούμε έξω από το Υπουργείο Οικονομικών, όπου έχουν στήσει σκηνές οι φοιτητές, διαμαρτυρόμενοι για τη φοιτητική στέγη. Μάλιστα, όπως λέγαμε και στο ρεπορτάζ σήμερα, το 70% του εισοδήματος ενός νέου ανθρώπου κατατρώγεται σήμερα με τα στοιχεία της Eurostat ακριβώς από αυτό, από το κόστος της στέγης. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη Γιαννακόπουλε.
0: Καλό μεσημέρι, φίλοι και φίλοι των παραπολιτικών. Αυτό ακριβώς είναι, όταν ένα ενίκιο εδώ στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας, διαμερίσματος 30 και 40 και 50 τετραγωνικών, το μέσο ενίκιο ξεκινάει από 550 ευρώ και φτάνει τα 700, καταλαβαίνεις ότι και οι νέοι φοιτητές εκφράζουν και έχουν πολύ έντονη διαμαρτυρία και πολύ έντονη δυσφορία για αυτό, όλο αυτό που συμβαίνει.
1: Έχουν στήσει σκηνές έξω από το Υπουργείο.
0: Ναι, στο πλαίσιο αυτό έχουν έρθει από το πρωί εδώ στο Υπουργείο Οικονομικών, έχουν στήσει τρεις σκηνές, είναι 500 άνθρωποι, ζητούν αύξηση τουλάχιστον στα 500 ευρώ το μήνα του στεγαστικού επιδόματος, να τεθεί ένα πλαφόν επιτέλους στα ενίκια, τουλάχιστον για τους φοιτητές, να υπάρξει μείωση και ένα πλαφόν στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, δηλαδή με την ένταξη του ρεύματος αυτό στο κοινωνικό τιμολόγιο που θα αφορά αποκλειστικά την φοιτητική στέγη, και να δεθεί επιπλέον ένα κονδύλι τουλάχιστον όσον αφορά την κάλυψη της στέγασης των πρωτοετών φοιτητών, αφού υπ' αυτές τις συνθήκες και με τόσο πολύ μεγάλη ακρίβεια που υπάρχει, δεν είναι δυνατόν κάποιος να φοιτήσει τουλάχιστον εδώ στην Αθήνα, Έρη.
1: Λοιπόν, τώρα Δημήτρη, με τη βοήθειά σου θέλω λίγο να συζητήσουμε το θέμα για τον Ηλία Κασιδιάρη, ο οποίος αποφυλακίστηκε χθες από τις φυλακές Δομοκού. Υπήρχε αρκετός κόσμος συγκεντρωμένος εκεί έξω από τις φυλακές και βεβαίως έκανε και ο ίδιος κάποιες δηλώσεις. Υπάρχουν και πληροφορίες εδώ. Βασίλης Κουρής το πρωί στην εκπομπή απέναντι μικρόφωνα μετέφερε πληροφορίες σημαντικές για τα μετέπειτα βήματά του, αλλά βεβαίως υπάρχει και το νομικό κομμάτι.
0: Ακριβώς έτσι είναι. Βασίλης Κουρής είπε και βεβαιώνεται βεβαίως ότι το κόμμα του Ηλία Κασιδιάρη θα λέγεται Ηλία Κασιδιάρη. Αυτό είναι τέλος πάντων που θα θέσει επικεφαλής, θα λέγεται Συμμαχία των Ελλήνων. Θα παρουσιαστεί από τον Κασιδιάρη την Δευτέρα. Ο ίδιος πιστεύει ότι έχει επιλεγεί νομική φόρμουλα και πολιτική δομή που δεν θα επίπτει στις απαγορεύσεις του νόμου του 2023. Ωστόσο, όπως μας έλεγε λίγο νωρίτερα στη Βουλή ο κ. Βορύδης, ο οποίος έχει τροποποιήσει αυτό το άρθρο 35 του 5043 του 23 του σχετικού νόμου για να αποκλειστεί ο Κασιδιάρης από εκείνες τις εκλογές του 2023, η ρύθμιση αυτή δεν αφορά τόσο τα πρόσωπα όσο τα κόμματα, και κυρίως το σημείο που δίνεται μεγαλύτερη φόρτιση είναι η υποκρυπτόμενη ηγεσία. Αν ο Άριος Πάγος κρίνει ότι υπάρχει υποκρυπτόμενη ηγεσία σε οποιοδήποτε νέο κόμμα δημιουργηθεί, τότε είναι υποχρεωτικό να μην ανακηρύξει το κόμμα. Δηλαδή, ο Κασιδιάρης μπορεί να πει ότι δημιουργώ τη Συμμαχία των Ελλήνων, όμως όταν αυτή η Συμμαχία των Ελλήνων κρυθεί προεκλογικά με την προκήρυξη των εκλογών από το Α1, είναι βέβαιο ότι δεν θα προχωρήσει, γιατί θα διαπιστωθεί ότι υπάρχει υποκρυπτόμενη ηγεσία, δηλαδή ηγεσία η οποία κατευθύνεται από έναν άνθρωπο που είναι Κασιδιάρης, ο οποίος έχει καταδικαστεί για συμμετοχή και για διεύση μάλλον εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Επομένως, ούτε ως αρχηγός βέβαια εννοείται μπορεί να εμφανιστεί κόμματος, ούτε ως υποκρυπτόμενος αρχηγός, δηλαδή να βάλει κάποιον άλλον μπροστά ή κάποιους άλλους, αλλά ούτε και ως υποψήφιος. Γιατί σε αυτή την περίπτωση ο Άριος Πάργος θα κρίνει και το παρελθόν του υποψήφιου, το πανικό παρελθόν του υποψήφιου, το οποίο είναι σχετιζόμενο με τη συγκεκριμένη πολιτική, εγκληματική ενέργεια που έχει αυτό το πολιτικό υπόμετρο της Χρυσής Αυγής. Είναι στην πρώτη περίπτωση η υποκριτώμενη ηγεσία είναι υποχρεωτική, δηλαδή υποχρεωτικά ο Άρης Πάγος το Α1 τμήμα δεν ανακηρύσει το κόμμα, το βγάζει εκτός. Στη δεύτερη περίπτωση είναι δυνητικό, δηλαδή θα κρίνει το πρόσωπο, θα κρίνει την βαρύτητα των αδικημάτων και από εκεί και πέρα θα προχωρήσει στην απόφασή του. Εν τω μεταξύ υπάρχει ένα άλλο στοιχείο, αυτή η πληροφορία που διακινεί τις τελευταίες εβδομάδες, να κατατεθούν και άλλα
26: και άλλα καταστατικά κομμάτων στο Α1 ναι. του τμήματος του Αρείου Πάγου, όπως είχε συμβεί και το 2023, αν θυμάσαι, φίλες και φίλοι παραπορτικών.
1: Μάλιστα.
26: Τότε είχε καταθέσει ο κ. Καναλόπουλος που είχε αποκλειστεί, αλλά οι Σπαρτιάτες που δεν είχαν αποκλειστεί. Το βέβαιο είναι σε αυτή την περίπτωση, όπως μας εξηγούσαν νομικοί κύκλοι, είναι ότι ο κ. Κασιδιάρης αυτή τη φορά δεν θα πέσει σε αυτή την παγίδα εντός εισαγωγικών που είχε συμβεί την προηγούμενη, καθώς οι Σπαρτιάτες που δημιουργήθηκαν ανεξαρτητοποιήθηκαν τελείως από τον Κασιδιάρη, με αποτέλεσμα να ακολουθήσουν δική τους πορεία. Με τη γνωστή κατάληξη που έχουμε σήμερα, που η Βουλή έχει, όλοι οι βουλευτές αυτοί είναι ανεξάρτητοι, διώκονται και η Βουλή έχει και τρεις βουλευτές λιγότερους.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη. Θα σε συναντήσουμε και στη συνέχεια του δελτίου, διότι έχουμε εξέλιξη και στο θέμα της Κυψέλης. Πάμε τώρα στο Μάνο Ανθουλάκη από το παραπολιτικά.gr, διότι λίγο νωρίτερα εδώ στα παραπολιτικά η κυρία Λατινοπούλου, η Αφροδίτη Λατινοπούλου, η πρόεδρος της Φωνής της Λογικής, μίλησε εδώ στον Βασίλη Σκουρή και τον Σωτήρη Ξενάκη και είπε πολλά. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Όρη. Καλό μεσημέρι και στους αγρότες μας. Είχαμε πραγματάκια από χθες με την Αφροδίτη Λατινοπούλου, τόσο σήμερα στα παραπολιτικά 91, αλλά να ξεκινήσουμε από χθες και με την άρση ασυλίας που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εις βάρος της επί το σχετικό αίτημα των ελληνικών δικαστικών αρχών. Τι αφορά όμως αυτό το αίτημα? Η έρευνα αφορά τη διαδικασία ίδρυσης της Φωνής Λογικής και ειδικότερα καταγγελίες αλλά και για τις υπογραφές που είχαν κατατεθεί στην ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος. Και σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο αίτημα των ελληνικών αρχών, εξετάζεται εάν μέρος των υπογραφών ήταν εικονικό ή πλαστογραφημένο. Από εκεί και πέρα, η Αφροδίτη Λατινοπούλου απορρίπτει τις καταγγελίες και σήμερα, μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1, υποστήριξε ότι πίσω από αυτές βρίσκονται πρώην συνεργάτες της, οι οποίοι, όπως ισχυρίστηκε, διεκδικούσαν έμιστες θέσεις, επισημένοντας μάλιστα ότι και ένας εκ των συγκεκριμένων συνεργατών της, ήταν δύο φορές υποψήφιος με το κόμμα της Φωνής Λογικής. Αλλά έχουμε και ένα άλλο ενδιαφέρον στην υπόθεση, με πολιτικές προεκτάσεις, καθώς εξαπέλυσε πειρά κατά της κυβέρνησης, ναι. όσο και τον Κυριάκο Βελόπουλου, τον οποίο και χαρακτήρισε ως δεύτερο πίνα του Μητσοτάκη, ενώ τόνισε πως ψήφισαν χέρι-χέρι την άρση ασυλίας της, ενώ όπως και χθες με ανάρτηση πραγματοποίηση στα social media, έτσι και σήμερα από τη συχνότητα του παραπολιτικά 90,1, ανέφερε ότι αυτή η εξέλιξη είναι μια ξεκάθαρη απόδειξη σε κάποιους ευκολόπιστους που θεωρούν ότι η ίδια αποτελεί δεκανίκη του Μητσοτάκη, όπως χαρακτηριστικά σχολίασε. Υποστήριξε βέβαια ακόμη ότι η Νέα Δημοκρατία και η Ελληνική Λύση επιδιώκουν με την εκλογική συνεργασία, ενώ από τη δική της πλευρά απέκλεισε συνεργασία τόσο με τον Αντώνη Σαμαρά, όσο και με άλλα κόμματα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μάνο, και εμείς να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε η Αφροδίτη Λατινοπούλου εδώ στο σταθμό μας.
3: Στηρίχθηκε και με τις πλάτες και τις ευλογίες του συστήματος Βελόπουλου. Και αυτό φάνηκε και πάρα πολύ ξεκάθαρα και από τη χθεσινή ψηφοφορία, που ο Βελόπουλος και η Νέα Δημοκρατία και Βελόπουλος, Κυριάκος Μητσοτάκης λοιπόν, χέρι-χέρι με τον Βελόπουλο ψήφισαν υπέρ της αρθεσίας μου. Και αυτό είναι μια ξεκάθαρη απόδειξη και απάντηση σε όλους όλο αυτόν τον καιρό, κάποιους αφελείς, κάποιους ευκολόπιστους που γέρανε και λέγανε ότι η Λατινοπούλου είναι δεκανίκη του Μητσοτάκη και τα σχετικά. Εγώ ξέρω και το ξέρετε κι εσείς ότι τα δεκανίκια τα προστατεύουν. Άρα λοιπόν, αν ήμουν δεκανίκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είχε φροντίσει να με προστατεύσει και να μην αρθεί η ασυλία μου, όπως είχε προστατεύσει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο τον Κυριάκο Βελόπουλο του Σιλετεράκη, το οποίο πάντα βάζει πλάτη στα δύσκολα, στην ΑΔΑΕ, στο ΕΣΟΥΡΟΥ, στον ΟΠΕΚΕΠΕ και σε πολλά πολλά.
4: Σιλετεράκη του Μητσοτάκη, ο Βελόπουλος.
5: Και δεκανίκη και του Μητσοτάκη.
3: Ναι, με αποδείξεις σας μιλάω. Είναι ο δεύτερος πίνακας.
1: Πάμε και πάλι στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, τον ακίνητο ρεπόρτερ μας, διότι το πρωί στην Ευελπίδων πήγε ο Χάρης Δούκας για το θέμα των πολυκατοικιών εκεί στην Κυψέλη, που μάλιστα από ό,τι φαίνεται και δείχνει το ρεπορτάζ του Δημήτρη, όπως θα μας εξηγήσει τώρα, είναι και άλλες πολυκατοικίες που εμφανίζουν πρόβλημα, Δημήτρη.
26: Τουλάχιστον 10, έρη φίλοι και φίλοι του παραπολιτικού, 10 ακόμα πλέον των 14 που έχουν διαπιστωθεί από τους ελέγχους και από τα παρίσματα τεχνικά. 10 ακόμα πολυκατοικίες, 10 οικοδομές και αρκετά διαμερίσματα μέσα σε αυτές έχουν προβλήματα και κατασκευαστικά και τεχνικά και στατικότητας και εμφανίζουν παραπάνω ρογμές, δηλαδή όσο περνάει ο καιρός τόσο περισσότερες ρογμές έχουν. Εν τω μεταξύ υπάρχουν ρογμές και στις ολυνώσεις στο δίκτυο υδροδότησης, δηλαδή πηγαίνουν και από άλλους δρόμους πλέον νερά. Τουλάχιστον αυτό μας είπε ο Δήμαρχος, ο οποίος σήμερα κατέθεσε το σχετικό πόρισμα που είχε παραγγελθεί από την εισαγγελία, την ίδρυση και κατέθεσε σήμερα στην εισαγγελία. Αναμένεται και το πόρισμα του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος για να δούμε τι γίνεται με τις παραπάνω αυτές τις πολυκατοικίες, με τις 10 επιπλέον πολυκατοικίες. Σε ορισμένα σημεία, σε ορισμένες κατασκευές, να πω, η κατάσταση είναι επιδρόμηση, δεν υπάρχει σταθερή κατάσταση. Ναι. Δηλαδή κίτρινα κτίρια και χαρακτήρια που είχαν χαρακτηριστεί κίτρινα, τώρα κοκκινίζουν. Κτίρια που ήταν πράσινα, κυτριδίζουν και πάνε να γίνουν κόκκινα, γιατί όσο περνάει ο καιρός τόσο πολύ καταγράφεται μεγαλύτερη διάβρωση. Αυτό που είπε ο κύριος Ζούκας είναι ότι πρέπει.
1: Και έρχεται και χειμώνας, Δημήτρη.
26: Έρχεται και χειμώνας. Πρέπει να έχουμε, δηλαδή, αυτό που πρέπει να διασφαλιστεί, όπως είπε ο Δήμαρχος, είναι, είναι η ακεραιότητα των κατοίκων και η ακεραιότητα των περιουσιών. Πρώτον. Δεύτερον, πρέπει να έχουμε αποτύπωση, πλήρη αποτύπωση της εικόνας για τι πραγματικά σημαίνει στην Κυψέλη. Και τρίτον, πρέπει να έχουμε χρονοδιάγραμμα για το πότε επιτέλους επανεκκινήσει ο Μετροπόντικας.
1: Σωστά.
26: Μην ξεχνάμε ότι όταν έχει πουλήσει εκεί ο Μετροπόντικας, επηρεάζονται ένα σωρό άλλες γειτονιές από την γραμμή. Τη συγκεκριμένη γραμμή,
1: σωστά,
26: όπου και οι γη, τα έργα, τα εργοτάξια έχουν σταματήσει.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη. Να ακούσουμε τον Δήμαρχο, τον Χάρη Δούκα, που βρέθηκε το πρωί στην Ευελπίδων.
4: Καταθέσαμε την έκθεση των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων της Κυψέλης στο προϊστάμινο της Εισαγγελίας των Πρωτοδικών Αθηνών και νομίζω ότι ήταν χρέος μας να διαβιβάσουμε την έκθεση αυτή άμεσα, διότι τα δεδομένα όχι απλώς δεν διατηρούν αλλά εντείνουν την ανασφάλεια και την αβεβαιότητα στους κατοίκους. Υπάρχουν καθυζήσεις, λέει η έκθεση, που είναι 4 φορές πάνω από το κανονικό. Υπάρχουν κτίρια τα οποία έχουν κοκκινήσει, που σημαίνει ότι υπάρχει υψηλή διακινδύνευση. Και να πω ότι η έκθεση αφορά κάποια κτίρια και όχι όλα, 14 τον αριθμό, για κάποια από αυτά, μάλιστα για 2 από αυτά δεν υπάρχουν δεδομένα, ενώ ο συνολικός αριθμός είναι άνω των 20, υπολογίζω στα 24. Έχει ξεκινήσει έτσι κι αλλιώς προκαταρκτική έρευνα και νομίζω ότι το πόρισμα αυτό είναι πολύ σημαντικό στην έρευνα που εξελίσσεται.
1: Πάμε στην ΑΝΑΕΜΕ από το παραπολιτικά.gr, διότι οι φυλακές, σύμφωνα με τα στοιχεία, είναι στο κόκκινο. Είναι ασφυκτικά γεμάτες. ΑΝΑΕΜΕ, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Έρη. Ναι, η κατάσταση στα σοφρονιστικά καταστήματα της χώρας είναι ασφυκτική, με τον αριθμό των κρατουμένων να έχει ξεπεράσει τις 14.000 και τον υπερπληθυσμό να αποτελεί ένα από τα βασικά προβλήματα του σοφρονιστικού συστήματος. Η συζήτηση επανέρχεται με αφορμή και τα περιστατικά των τελευταίων ημερών. Να υπενθυμίσουμε ότι το βράδυ της Δευτέρας στις φυλακές Δομοκού σημειώθηκε άγρια συμπλοκή μεταξύ κρατουμένων, με αποτέλεσμα να υπάρχουν και τραυματισμοί, ενώ και στο σοφρονιστικό κατάστημα Νέων Αυλών να πραγματοποιήσει και χθες επιχείρηση του ελληνικού FBI, κατά την οποία εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων ναρκωτικές ουσίες και κινητά τηλέφωνα και έγιναν και συλλήψεις. Η πραγματική τώρα διάσταση του προβλήματος αποτυπώνεται στους αριθμούς. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, στις αρχές Σεπτεμβρίου οι κρατούμενοι στις ελληνικές φυλακές ανέρχονταν σε 14.055, όταν η συνολική χωρητικότητα των σοφρονιστικών καταστημάτων είναι 10.763 θέσεις. Μιλάμε δηλαδή για περίπου 3.300 περισσότερους κρατούμενους από όσους μπορούν κανονικά να φιλοξενήσουν οι φυλακές, και μάλιστα σε ορισμένα καταστήματα η κατάσταση είναι εξαιρετικά πιεστική, όπως και στις φυλακές Κορυδαλού. Βρίσκονται αυτή τη στιγμή 1.825 κρατούμενοι και οι θέσεις είναι 1.222. Και μάλιστα σε ορισμένες φυλακές υπάρχουν κρατούμενοι που αναγκάζονται να κοιμούνται ακόμη και στο πάτωμα. Να πούμε τώρα ότι...
1: Και πόσο δύσκολο είναι όλο αυτό, αυτή η διαχείριση, mm-hmm, και για τους σοφρονιστικούς υπαλλήλους. Να το πούμε και αυτό. Διότι, mm-hmm, και αυτοί είναι εργαζόμενοι οι οποίοι βρίσκονται σε αυτό το χώρο, σε μια πολύ δύσκολη συνθήκη εκ των πραγμάτων, έτσι, και είναι ορισμένοι τόσοι όσοι που προφανώς δεν καλύπτουν τις ανάγκες της φυλακής που έχει 1.800 άτομα αντί για 1.200.
5: Ακριβώς. Το πρόβλημα λοιπόν δεν αφορά μόνο τις συνθήκες κράτησης, αλλά και την ασφάλεια μέσα στα σοφρονιστικά καταστήματα.
1: Γι' αυτό και τις τελευταίες μέρες έχουμε και κάποια επεισόδια μέσα στις φυλακές.
5: Ναι, όπως στις φυλακές Δομοκού. Είχαμε και τραυματισμούς εκεί. Είχαμε συμπλοκή μεταξύ κρατουμένων και γι' αυτό και είναι αναγκαία η αποσυμφόρηση των φυλακών. Και μεταξύ των λύσεων που εξετάζονται βρίσκεται και η ευρύτερη χρήση της ηλεκτρονικής επιτήρησης με το λεγόμενο βραχιολάκι. Για συγκεκριμένες βέβαια κατηγορίες κρατουμένων και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, γιατί και αυτό θέλει προσοχή.
1: Σε ποιες περιπτώσεις θα προκρίνεται κάτι τέτοιο, σε περιπτώσεις όπου είναι δηλαδή η ποινή τους, ας πούμε, ολοκληρώνεται,
5: ναι,
1: κάπως
5: γιατί,
1: έτσι.
5: Γιατί να πούμε ότι περίπου, ας πούμε, 2.000 κρατούμενοι,
1: ναι,
5: εκτείνουν μικρές ποινές φυλάκισης έως 2 χρόνια. Κυρίως για δικήματα οικονομικής φύσεως, ας πούμε.
1: Μάλιστα.
5: Οπότε εκεί είναι ένας τρόπος αυτό το βραχιολάκι για να αποσυμφορηθούν και οι φυλακές.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Άννα Εμέη, για το ρεπορτάζ. Τα στοιχεία της Eurostat είναι αποκαλυπτικά. Τα Ελληνόπουλα, οι νέοι Έλληνες, φεύγουν από το πατρικό τους σπίτι στα 31 τους χρόνια. Και αυτό ίσως είναι ο μέσος όρος. Υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι είναι πολύ πιο πάνω από τα 31 και οι ξένοι φεύγουν πολύ πιο κάτω από το πατρικό τους σπίτι, γύρω στα 26. Ο Γιώργος Μάλτης θα μας εξηγήσει τώρα το γιατί. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
6: Καλό μεσημέρι. Βέβαια υπάρχει ένα θέμα, δηλαδή γιατί φεύγουν σε τόσο μεγάλη ηλικία. Ο πρώτος λόγος είναι οι σπουδές. Ο δεύτερος βέβαια λόγος είναι η επαγγελματική εξέλιξη. Προφανώς όσοι έχουν σπουδές και έχουν πτυχίο προσπαθούν να βρουν μια θέση εργασίας, καλή, καλοαμοιβόμενη θέση εργασίας, και αυτός είναι ένας από τους κύριους λόγους που έχουμε αυτές, μέχρι αυτές ηλικίες, τους νέους στα σπίτια των γονιών. Τώρα, βέβαια υπάρχουν από την άλλη, και σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, υπάρχει μεγάλη αύξηση και μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας, και μάλιστα σύμφωνα με τα χρησιμά στοιχεία υπάρχει μία αύξηση στις καινές θέσεις εργασίας σε ποσοστό 19,5 περίπου τα 100 στο δεύτερο τρίμηνο του έτους σε σχέση με το αντίστοιχο του 2025.
1: Πώς εξηγείτε τώρα αυτό, Γιώργο?
6: Τώρα, σε απόλυτες αριθμούς, οι διαθέσιμες καινές θέσεις είναι 46.300 από 38.000. Είναι ότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση πλέον, σύμφωνα με τα στοιχεία, υπάρχει μεγάλη ζήτηση από τις επιχειρήσεις. Έχουν ανοίξει θέσεις εργασίας, αλλά δεν υπάρχουν κατάλληλες προϋποθέσεις, δηλαδή τα πτυχία και η επαγγελματική εμπειρία που ενδεχόμενα ζητούν προκειμένου να καλυφθούν οι θέσεις εργασίας. Και δεν μιλάμε τώρα για τον πρωτογενή τομέα που είναι αγροτικός, η αγροτική παραγωγή κλπ. Μιλάμε για υπαλλήλους με πλήρη απασχόληση και με πτυχία. Βέβαια, έχουμε και μια...
1: Έχω την αίσθηση, Γιώργο, ότι τα νέα παιδιά, τα περισσότερα νέα παιδιά διαθέτουν και τίτλους σπουδών και έχουν κάνει και πολλές σπουδές, έτσι, και με ξένες γλώσσες.
6: Διαθέτουν και τίτλους σπουδών.
1: Αλλά δυστυχώς δεν πληρώνονται τόσο καλά, ώστε να μπορούν να κρατήσουν ένα σπιτικό μόνοι τους.
6: Αλλά και κύρια, αυτοί οι θέσεις που παρουσιάζονται και νέες, και γίνεται και εισαγωγή εργαζομένων, είναι τα καταλήμματα και η εστίας, το χονδρικό και το ελληνικό εμπόριο. Έτσι εκεί εντοπίζονται ουσιαστικά καινές θέσεις.
1: Ενώ οι Ευρωπαίοι, οι νέοι της Ευρώπης φεύγουν πολύ νωρίτερα από το σπίτι. Είναι και άλλη κουλτούρα, βέβαια, να το πούμε και αυτό. Είναι και άλλη κουλτούρα, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι πολύ πιο κάτω από ό,τι είμαστε εμείς εδώ στην Ελλάδα.
6: Έχουμε και παραδείγματα εδώ που λένε, ας πούμε, ότι κάποιος νέος που έχει μηχανάκι προτιμάει να δουλεύει delivery, που θα δουλέψει τις ώρες που θέλει, θα βγάλει και μεροκάματο, θα βγάλει και τα τυχερά του, τα οποία είναι περισσότερα, και όποτε θέλει, και όχι να ξεκινήσει μια δουλειά με το βασικό μισθό που είναι 930, θα πάει 960, που σημαίνει ότι κάπου στα 870 είναι τα καθαρά. Δηλαδή σου λέει, θα έχω το χιλιάρικο, θα έχω τα τυχερά μου και ό,τι αρπάξω, και δεν υπάρχουν, και έτσι δημιουργούνται κενά. Υπάρχει δηλαδή ενδιαφέρον για να αποκτήσει κάποιος επαγγελματική εμπειρία.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Σοφία Καρακασίδη στα αθλητικά. Λοιπόν, έχουμε μια μεταγραφή τις τελευταίες ώρες. Έτσι, Σοφία μου. Μου αντιλματζή, το λέω σωστά?
7: Σωστά το λες. Καλησπέρα, Έρημο.
1: Καλησπέρα.
7: Σήμερα το πρωί, ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε τον 28χρονο Σέντερ Φορ, ο οποίος έρχεται να πλαισιώσει τη γραμμή κρούσης που ήδη υπάρχουν, Γκοζάλες και Γιάρεμτσουκ.
1: Θα πάρει τη θέση του Ελκαμπή.
7: Επί της ουσίας, ναι, να καλύψει το τεράστιο κενό που έχει αφήσει μετά το σοβαρό τραυματισμό που θα τον οδηγήσει να χάσει την σεζόν. Ήταν, όπως το είπες, μια μεταγραφή λίγο της τελευταίας στιγμής. Πρόκειται για έναν striker ύψους 1,90 μέτρων, πάρα πολύ ψηλός. Να πούμε, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Λίστα που έχει κατατεθεί στην ΟΕΦΑ. Παρ' όλα αυτά,
8: άρα θα πέσει μόνο στα
7: διοργανώσει.
8: Ναι, στα δικά μας. Στα δικά μας.
7: Ναι. Το deal, σύμφωνα με τις πληροφορίες, να πούμε ότι έκλεισε στα 8 εκατομμύρια ευρώ. Με αυτά τα χρήματα τον έκανε δικό του Ολυμπιακός από τη Samsung Sport.
8: Δεν το λες και λίγο. Λοιπόν, έχουμε τώρα πρεμιέρα για τον Ολυμπιακό στη League Face του Europa.
7: Έχουμε την πρεμιέρα του Ολυμπιακού στη League Face του Europa League. Από όλες στις 10 υποδέχεται στο Γιώργος Καρεσκάκη στην Γιαγκελόνια. Θέλει να μπει με το δεξί στη διοργάνωση, να κάνει το πρώτο βήμα για την είσοδο στην οκτάδα που δίνει την απευθείας πρόκριση στους 16. Πολλοί στόχοι στη στάξη των Ερυθρόλευκων για μια καλή ευρωπαϊκή πορεία.
8: Τι ώρα είναι το παιχνίδι?
7: Στις 10.
8: Σέντρα στις 10.
7: Ο Αρθίλ, να πούμε ότι έχει να αντιμετωπίσει έτσι κάποια προβλήματα, καθώς δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Κώστα Φορτούνη λόγω τιμωρίας και της κόκκινης κάρτας που είχε δεχτεί στο παιχνίδι με την Νάιμέγγεν, ενώ και ο Γουστάβο Στάτ, να πούμε ότι είναι νοκάουτ.
8: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Σε αυτό το σημείο, το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Στην αρχισυνταξία ήταν η Κατερίνα Πλατή. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Παναγιώτης Κάτσιος. Τον ήχο ρύθμισε ο Δημήτρης Κύρκος. Στο μικρόφωνο ήταν η Έρη Πανάγου. Καλό μεσημέρι σε όλους. Ακολουθεί...
9: Η ώρα είναι μία.
10: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
11: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
12: Θέλεις η φετινή χρονιά να είναι top? Σε νιώθουμε! Γι' αυτό στον Κοτσόβολο θα βρεις όλα τα απαραίτητα tech και everyday προϊόντα, καθώς και εξοπλισμό για το σπίτι. Έλα και εσύ έως τις 39 στα καταστήματά μας στην οδό Γλαύκου 9 και στο εμπορικό πάρκο Top Parks Ανθίας 15, κάνε τις αγορές σου και κέρδισε για την επόμενη φορά δωροεπιταγές αξίας έως 400 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Εξαργύρωση σε προϊόντα διπλάσιας αξίας. Ισχύουν κλίμακες.
13: Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη.
25: Όλους τους ξέμπαρκους τους τρώει το σαράκι.
13: Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
27: Α! Το ξεχάσαμε!
28: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
27: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
28: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
27: Και τέρμα η σπατάλη.
29: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
28: V-Timer και ξένιασες.
29: Είναι αφράτο, βελούδινο, με πλούσια γεύση από αληθινό γάλα αμφιλοχίας. Το παγωτό μηχανής του γαλακτοπολίου Τζίφρις δεν έχει τίποτα το συνηθισμένο. Είναι μοναδικό και σε περιμένει να το απολαύσεις. Κρέμα, γιαούρτι και όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας σε περιμένουν στα γαλακτοπολία Τζίφρις. Στάνος Αμφιλοχίας, Αγρίνιο, Πάτρα, Αθήνα.
16: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
30: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
12: Θέλεις η φετινή χρονιά να είναι top? Σε νιώθουμε! Γι' αυτό στον Κοτσόβολο θα βρεις όλα τα απαραίτητα tech και everyday προϊόντα, καθώς και εξοπλισμό για το σπίτι. Έλα και εσύ έως τις 39 στα καταστήματά μας στην οδό Γλαύκου 9 και στο εμπορικό πάρκο Top Parks Ανθίας 15, κάνε τις αγορές σου και κέρδισε για την επόμενη φορά δωροεπιταγές αξίας έως 400 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Εξαργύρωση σε προϊόντα διπλάσιας αξίας. Ισχύουν κλίμακες.
0: Οι συμπολίτες μας, οι οποίοι εντοπίστηκαν από την κάμερα, η οποία κάμερα γυρνάει έξω από τα βενζινάδικα, έξω από τα σούπερ μάρκετ και κάνει καταγραφές. Και δεν είναι ευχαριστημένοι όπως ακούσαμε, γι' αυτό τους δώσαμε την ευχή με τον Άδωνη Γεωργιάδη, με τη φωνή του Άδωνη Γεωργιάδη. Δεν είναι ευχαριστημένοι, ενώ ζούμε στην καλύτερη χώρα του κόσμου και πρέπει να είμαστε τυχεροί. Γιατί μας ζηλεύουν όλοι, όπως μας έχει πει τις προηγούμενες μέρες, το ακούσαμε και από εδώ, θα το ξανακούσουμε, ο Υπουργός της Δημοσίας Υγείας, Άδωνης Γεωργιάδης. Και έχει δίκιο, δεν το λέω Άδωνης, έχει δίκιο. Είμαστε οι πιο τυχεροί άνθρωποι στον πλανήτη, γιατί περνάμε πάρα πολύ καλά και κυρίως γιατί έχουμε κυβέρνηση Μητσοτάκη. Η οποία κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει να αντιμετωπίσει τα διεθνή και άλλα προβλήματα. Τα αντιμετωπίζει όλα με μεγάλη επιτυχία. Αν δεν είχαμε την ίδια, πρώτον θα είχε γίνει το ντου από τους απέναντι που είπε ο Φλωρίδης. Όλα αυτά είναι προεκλογική ρητορική και στρατηγική επικοινωνία των κυβερνώντων. Οπότε θα πάνε όλα και πάνε. Τι θα πάνε? Πάνε όλα πάρα πολύ καλά, ό,τι και να συμβαίνει. Τι συμβαίνει? Το ακούμε από τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Βενζινοπολών Ελλάδος, Γιώργο Ασματόγλου.
14: Αν πάμε στο πετρέλαιο θέρμανση σήμερα. Το πετρέλαιο θέρμανση ξεκινάει στις 15 Οκτωβρίου και έχει έναν μειωμένο ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δηλαδή ποιον? Τον μισό του πετρελαίου κίνησης σήμερα. Εάν λοιπόν σήμερα ξεκινούσε το πετρέλαιο θέρμανση, θα ήταν 1 ευρώ και 97 λεπτά. Εάν λοιπόν σήμερα ξεκινούσε το πετρέλαιο θέρμανση, θα ήταν 1 ευρώ και 97 λεπτά.
15: 2 ευρώ.

0: 1,97 ευρώ. Και λέω τώρα εγώ.
1: Πέρσι ήταν 1,10.
0: Πέρσι ήταν, όπως το λέτε κυρία Δουκά, 1,10 ήταν.
2: Ναι, βάλε μπόλικο πετρέλαιο θέρμανσης και 8 μπουκάλια μαζούτ. Ναι, θα το κάψουμε το σπίτι απόψε, κύριε Στέφανε. Ναι, θα το κάψουμε.
3: Αποτυχημένο AI είναι αυτό. Που δεν έβγαινε με αλήκη γιατί έχει μουσική από κάτω και δεν μπορεί να βγει πάντα. Αλλά όμως να κρατήσουμε την πολύ ωραία πρόταση, διαπίστωση, πρόβλεψη, θα δούμε. Του κύριου Ασμάτογλου που λέει ότι αν τώρα πουλούσαμε το πετρέλαιο θα ήταν 2 ευρώ. Πέρυσι τέτοια εποχή ήταν 1 ευρώ. Δηλαδή τα 1000 λίτρα 1000 ευρώ. Τώρα θέλουμε 2.000 ευρώ. Ποιος δεν έχει, αφού είμαστε οι πιο τυχεροί άνθρωποι του κόσμου, και 2.000 και 3.000, κύριε Στέφανε, θα τις γεμίσουμε τις δεξαμενές και θα τις κάψουμε κανονικά για να τις ξαναγεμίσουμε μέχρι τα Χριστούγεννα, αφού πάνε όλα τέλεια. Και θα πάνε πιο τέλεια όταν φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη και έρθει η κυβέρνηση με κορμό, όπως λέμε, και όχι σοκολάτας, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Την Ελλάς, μπέρδεμα λίγο, αλλά δεν έχει σημασία, Τσίπρας είναι, και ευτυχώς θα αλλάξουν τα πράγματα προς το καλύτερο τότε, διότι υπάρχει πολύ μελετημένο σχέδιο να πάρουν με φόρους τα χρήματα των πλουσίων. Αυτό πήγε να αναλύσει στον Σταμάτη Ζαχαρό, ένας θέλεχος, δεν τον ξέραμε, αλλά τον μάθαμε και τον αγαπάμε πάρα πολύ, ένας θέλεχος του κόμματος Τσίπρα, είναι ο κύριος Γιώργος Μπουλμπασάκος, αναπληρωτής τομεάρχης υγείας του κόμματος Ελλάς, και πήγε εκεί να πει για την πατριωτική εισφορά των πλουσίων που θα σώσει την χώρα, επειδή οι πλούσιοι πια θα εισφέρουν στον κρατικό κόρβανα.
4: Αυτό που είπαμε για πατριωτικό φόρο είναι ουσιαστικά μια φορολόγηση της μεγάλης έτσι, περιουσίας του 1% των πιο πλουσιότερων Ελλήνων.
5: Μπράβο!
4: Η καθαρή αξία που λέμε. Δηλαδή αυτό έγκυται, εφόσον όμως εδώ έχουμε ένα πρόβλημα τεράστιο ως χώρα, ότι δεν έχουμε περιουσιολόγιο. Δεν ξέρουμε ποια είναι αυτή η ακίνητη περιουσία.
3: Α, τι ωραία. Δεν ξέρουμε ποια είναι η ακίνητη, αλλά θα εισπράξουμε ένα δις. Δεν ξέρουμε τώρα από πού θα έρθει αυτό το δις, αλλά όμως θα το βάλουμε κάτω μελετημένο το σχέδιο. Δηλαδή έκατσαν ειδικοί, όχι τώρα δεν είναι σαν τον Τσίπρα που είναι γιόλο, ο άνθρωπος μάζεψε ειδικούς παρόμοιας αντίληψης μάλλον, και έκατσαν κάτω και μελέτησαν και είπαν ότι αυτό θα είναι ένα δις. Στην αρχή ήταν γενικός, μετά έγινε το χρόνο αυτό το ένα δις, και θα προκύψει από μια περιουσία που δεν ξέρουμε όμως πώς είναι, γιατί δεν την έχουμε μετρήσει. Τότε πώς θα είναι ένα δις, γιατί θα είναι ποσοστίο, υποτίθεται. Λεπτομέρειες όλα αυτά, ο κύριος Μπουλμπασάκος συνεχίζει.
4: Θέλω να μου πείτε τι φόρος είναι, σε ποιους θα επιβληθεί, πόσα λεφτά θα πάρετε και τι θα φορολογήσετε.
6: Δεν μπορεί το νούμερο να είναι ακριβές. Γιατί δεν υπάρχει φορολογιολόγιο. Κατά προσέγγιση, οι προσεγγίσεις δικές μας των οικονομικών παραγόντων μιλάνε γύρω στα 2 δις, θα υπάρχει ένα περιθώριο από αυτό το φόρο.
4: Ετησίως.
6: Εφάπαξ θα γίνει. Πού θα γίνει, η φορολογία, βέβαια. Το 1%.
4: Εφάπαξ θα γίνει αυτό.
6: Το 1% είπα.
4: Το 1%.
6: Το 1%.
4: Θα γίνει εφάπαξ.
6: Αυτό θα γίνει εφάπαξ, ναι, και θα φορολογείται. Όχι, 1% κατέτος. Αυτό το έχουν πει άλλωστε, δεν κατάλαβα δηλαδή. Ναι.
4: Αν παίρνει από κάποιον 1% κατέτος.
6: Αν υπάρχει. Να δούμε και τι υπάρχει.
4: Από τον πλούσιο.
6: Ναι. Αν υπάρχει. Να δούμε και τι υπάρχει.
4: Από τον πλούσιο.
6: Ναι.
3: Τώρα δεν είπε 2 δις. Και μετά λέει αν υπάρχει. Λέει δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, τι θα γίνει, θα πάρουμε τίποτα. 0 δις. Αν το περιουσιολόγιο ή δεν ξέρω εγώ ποια άλλη μέθοδος αποδείξει ότι όλοι αυτοί οι πλούσιοι τελικά είναι σαν και εμάς. Ή δεν ξέρω εγώ ποια άλλη μέθοδος αποδείξει ότι.

0: κολοτούμπες. Εδώ έχουμε ηγέτη Βαρβάτο. Και Βαρβάτο είναι και τα στελέχη. Εδώ ο κύριος Μπουλμπασάκος συνεχίζει και μας αναλύει πόσα ακριβώς δισεκατομμύρια θα πάρουμε από τους πλούσιους.
1: Είπα, 2 δις είπατε ότι υπάρχει περίπου.
2: Ναι.
1: 2 δις είναι αυτό που θα πάρετε ή 2 δις θα φορολογηθούν.
2: Όχι. Η φορολογία είναι αυτό. Το 1%.
1: Το 1% είναι 2 δις.
2: Θα βγάλουμε μια περιουσία, πόσα είναι. 100 δις θέλετε.
1: 200 πρέπει να είναι για να πάρετε.
2: Δεν ξέρω ποια είναι η περιουσία.
1: Για να πάρετε 2 πρέπει να είναι 200.
2: Περιουσιολόγιο δεν υπάρχει.
1: Κατά προσέγγιση. Για να πάρετε 2 δις πρέπει να είναι 200 αυτό.
2: Ωραία. Αν πάρουμε αυτά τα λεφτά, εμείς τι λέμε. Ποια είναι η φιλοσοφία μας. Γιατί παρουσιάζουμε.
1: Θέλω να τελειώσουμε αυτό για να καταλάβω. Παίρνετε 2 δις. Κάθε χρόνο, έτσι.
2: Αυτό θα υπάρχει φορολογία, εφόσον υπάρχει.
1: Αυτό σημαίνει ότι σε 100 χρόνια αυτοί οι πολύ πλούσιοι δεν θα έχουν μία. Θα του τα έχετε πάρει όλα.
2: Γιατί?
1: 1% κάθε χρόνο σημαίνει σε 100 χρόνια που τα πήρατε όλα.
0: Όπω τι πάθαμε. Τώρα εδώ έφυγε λίγο η μπάλα, θα επανέλθει. Γιατί είναι ο Ζαχαρός που θέτει το πολύ σημαντικό θέμα ότι αν κάθε χρόνο παίρνουμε το 1%, 2% από την περιουσία των πλουσιών, σε 100 χρόνια δεν θα είναι πλούσιοι. Αυτό είναι πολύ μεγάλο θέμα. Πρέπει να το συζητούσαν τώρα κανονικά εκεί. Τον είχε μπλέξει και τον Μπουλμπασάκο. Βέβαια πήγε εκεί λίγο απροετοίμαστος ο άνθρωπος ή απροετοίμαστες είναι οι θέσεις. Ανεπεξέργαστες και ό,τι να είναι βάλει στο χαρτί για να μασίσει το πόπολο. Ξαναμασίσει το πόπολο. Οι ίδιοι, ένα μεγάλο μέρος από αυτούς, θα ξαναμασίσουν και θα πιστέψουν ότι εμείς θα φορολογήσουμε τους πλούσιους που δεν ξέρουμε ποιοι είναι όμως. Και τι ποσό είναι. Αλλά λέμε ότι θα είναι 2 δις ή 1 δις. Ότι θα είναι για όλη την τετραετία μετά, ότι θα είναι μέσα σε ένα χρόνο. Ό,τι να είναι, έχουν υποθεί όλα, όπως συμβαίνει πάντα με τον Τσίπρα, και διαλέγει ο καθένας και παίρνει ό,τι ακριβώς θέλει. Και εκεί που κάναν υπολογισμό, γιατί αν υπάρχει τέτοια θέση ότι θα φορολογήσουμε με πατριωτική εισφορά τον πλούτο, έχει ένα νόημα να πεις ότι θα εισπράξω τόσα δις τα οποία θα πάνε σε αυτές τις ανάγκες. Αλλιώς δεν έχει νόημα να το λες αυτό. Κοροϊδεύεις τον εαυτό σου που δεν μας νοιάζει. Την κοινωνία ολόκληρη. Πάλι πάνω σε ένα σοβαρό θέμα που είναι οι ανάγκες της κοινωνίας. Παίζει δηλαδή κάποιος άθλιος με τις ανάγκες της κοινωνίας. Έχει ξαναγίνει, δεν είναι η πρώτη φορά. Γίνεται συνήθως. Λοιπόν, εκεί που τα μετρούσαν και πήγε τεκμηριωμένα να μας αποδείξει το στέλεχος, ο κύριος Μπουλμπασάκος, ότι όλα είναι μελετημένα, έγινε το εξής.
1: 1% κάθε χρόνο σημαίνει σε 100 χρόνια που θα πήρατε όλα.
2: Όχι, δεν είναι έτσι. Γιατί
1: είναι μόνο έτσι.
2: Αναυξάνεται η περιουσία. Μα δεν μιλάμε επί της υπάρχουσας περιουσίας. Η καθαρή αξία μιλάμε της περιουσίας. Δηλαδή κάθε χρόνο θα έχουν παραπάνω περιουσία. Δηλαδή αν έχουν παραπάνω.
1: Θα παραπάνω
2: αν θα έχουν παραπάνω περιουσία. Κάθε χρόνο θα έχουν παραπάνω περιουσία.
1: Δεν το ξέρετε.
2: Δεν το ξέρουμε, θα το δούμε με το περιουσιολόγιο, όλα σα είπα.
1: Και αν δεν έχουν, τι θα κάνουμε.
2: Αν δεν έχουν, δεν είπαμε ότι θα πάρουμε.

0: αν δεν έχουν, τι θα κάνουν.
1: Αν δεν έχουν, δεν είπαμε ότι θα πάρουμε.
2: Somos la revolución. Sí, señor. Fiesta la victoria siempre.
3: La revolución. Sí, señor, sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón.
0: Και αν δεν έχουν, τι θα κάνουν.
1: Αν δεν έχουν, δεν είπαμε ότι θα πάρουμε.
4: Μπράβο, πολύ σωστό. Άμα δεν βρεθούν λεφτά, δεν θα πάρουν. Δεν θα υπάρχει το ένα δις, δεν θα υπάρχουν τα δύο δις, άρα δεν θα πάνε να καλύψουν τις ανάγκες. Τι πιο απλό, σε όλους δεν έχει συμβεί. Πάμε κάπου. Άμα δεν βρούμε αυτό που έχουμε στο μυαλό μας, αλλάζουμε σχέδια. Εδώ δεν μας είχε πει δεν θα έρθει μνημόνιο. Και ήρθε τελικά μνημόνιο. Γιατί πιέστηκε, διότι η Μέρκελ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, εκβιάστηκε τότε όλο αυτό το σανό που ταΐζαν τον κόσμο και είχε χαφτεί από τον κόσμο. Αυτό το σανό ή αυτός ο σανός, τώρα είναι το καινούργιο, γιατί η πατριωτική σφορά είναι το αριστερό μέτρο που λάνσαρε ο Αλέξης Τσίπρας στις παρουσιάσεις τις περίφημες και τώρα τελευταία, ότι έτσι θα βρεθούν λεφτά που είναι στους πλούσιους, στις τσέπες των πλουσίων. Και τελικά αν βρούμε, αν δεν βρούμε, δεν. Συνεχίζουμε κανονικά, είπαμε μια μπιπ, τη χάψατε και πάμε στα υπόλοιπα. Ποια είναι τα υπόλοιπα? Τα υπόλοιπα είναι το επίδομα ανεργίας που θα κοπεί. Διότι θα κοπεί το επίδομα ανεργίας. Ναι, μεν ήταν η προσωπική θέση του Μαρινάκη, αλλά κατά κάποιον παράξενο τρόπο θα γίνει προσωπική θέση όλων.
5: Την έχω αναλύσει ως προσωπική θέση. Το είπα τρεις φορές όταν την ανέφερα ότι είναι προσωπική θέση και όχι κυβερνητική θέση. Είδα ότι διαστρεβλώθηκε τις πρώτες μέρες, όπως συμβαίνει με το 95% των απαντήσεων που δίνουν κυρίως τα στελέχη του κόμματος που ανήκω. Γιατί ζούμε στην εποχή όπου η παραπληροφόρηση παίζει τα ρέστα της. Εξηγήθηκε η θέση, ήταν προσωπική θέση, μιλούσα για την επιδότηση εργασίας. Άρα για τη θέση αυτή καθ' αυτή δεν έχω να πω κάτι παραπάνω, γιατί δεν αποτελεί κυβερνητική θέση, όπως είπα από την πρώτη στιγμή που την εξέφρασα, και δεν είναι κάτι το οποίο είναι στο σχεδιασμό της κυβέρνησης.

0: δεν είναι στο σχεδιασμό. Άμα ήταν στο σχεδιασμό, δεν θα το έλεγαν. Θα αναρωτηθεί κάποιος, όσο καιρό ξέρουμε τον κύριο Μαρινάκη ως κυβερνητικό εκπρόσωπο, έχει ξαναπεί προσωπική θέση για διάφορα θέματα? Όχι, είναι η απάντηση. Τι τον όθησε τώρα, κάποιους μήνες πριν τις εκλογές, να θέσει αυτό το θέμα και να μας εξομολογηθεί μια προσωπική του θέση? Δεν έχουμε καταλάβει, κανείς δεν ξέρει. Το θέμα είναι ότι είναι προσωπική θέση, το είπε, μας το είπε πάρα πολλές φορές, να το ξέρουμε, και ενοχλήθηκε γιατί ο Αλέξης Τσίπρας πήγε χθες επίσκεψη στη ΔΥΠΑ και του έλεγε εκεί διάφορα και μίλησε για την προσωπική θέση ο Τσίπρας του Μαρινάκη.
1: Το πιο αστείο απ' όλα είναι η κατηγορία περί λαγού. Μιλάμε για λαγωνικά. Ένας άνθρωπος που έρχεται με θάρρος.
2: Μπράβο!
1: Με ειλικρίνεια.
2: Μπράβο!
1: Λέει ότι είναι προσωπική του θέση. Μόνο λαγός δεν είναι. Γιατί για μένα το πιο σημαντικό από όλα που πρέπει να δείξουμε είναι υποκρισία. Όχι τόσο του κόμματος. Δεν υπάρχει τώρα κόμμα Ελλάς. Κόμμα Τσίπρα είναι, που από ΣΥΡΙΖΑ το έκανε Ελλάς. Πήγε σήμερα ο κύριος Τσίπρας στη ΔΥΠΑ για να σηκώσει το θέμα. Γιατί το κάνει αυτό? Ως αντιπερισπασμό, και κουνάει το δάχτυλο σε έναν νέο άνθρωπο. Σε έναν νέο άνθρωπο.
2: Το παιδί του λαού.
3: Όχι και παιδί. Αυτό είναι στην ηλικία μου.
2: Και παιδί είναι. Επειδή δηλαδή εσύ εγκέρασες από τα 80, σίγουρα η καρδιά του.
1: Και κουνάει το δάχτυλο σε έναν νέο άνθρωπο. Μιλάμε για λαγωνικά. Ένας άνθρωπος που έρχεται με θάρρος, με ειλικρίνεια. Λέει ότι είναι προσωπική του θέση.
4: Το επίδομα ανεργίας είναι ένα. Αλλά πάνω από το επίδομα ανεργίας υπάρχει κάτι ακόμα. Υπάρχει επιδότηση ενοικίου. Και πάνω από την επιδότηση ενοικίου υπάρχει η απαλλαγή στα φάρμακα. Και πάνω από την απαλλαγή στα φάρμακα υπάρχει η επιδότηση για τα μέσα μεταφοράς.
1: Λέει ότι είναι προσωπική του θέση.
4: Και αυτό όλο πρέπει να το μαζέψουμε.
1: Λέει ότι είναι προσωπική του θέση.
5: Υπάρχει ένα ποσοστό ανθρώπων οι οποίοι μπορεί να εισπράττουν ένα επίδομα ανεργίας και να μην δηλώνουν την εργασία τους.
1: Λέει ότι είναι προσωπική του θέση.
6: Και κάτι ακόμα που μπορεί λίγο να σας ευνηδιάσει. Επιδοματική μας πολιτική. Πρέπει να δούμε πώς θα γίνει πιο αποτελεσματική. Δεν θέλω εγώ, για παράδειγμα, το επίδομα ανεργίας να είναι αντικίνητο για την εργασία.
7: Πού συμβαίνει.
6: Πού συμβαίνει. Να το δούμε. Να το δούμε με ανοιχτό μυαλό.
0: Ένα παράξενο πράγμα. Είναι προσωπική θέση του Μαρινάκη, αλλά ταυτόχρονα είναι προσωπική θέση του Βορύδη, προσωπική θέση του Κυρανάκη, προσωπική θέση του Μητσοτάκη, και αυτά προλάβαμε να μαζέψουμε. Μπορεί να είναι και αλλωνών προσωπική θέση τελικά, και αν όλες αυτές οι προσωπικές θέσεις βγουν στην επόμενη Βουλή, μπορεί να γίνει και κανονική θέση του κόμματος, αφού όλοι πιστεύουν το ίδιο, δεν θα προσπαθήσουν να το επιβάλλουν, να το νομοθετήσουν και για όλους εμάς που είμαστε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τους. Μια σύμπτωση, διαολεμένη όμως σύμπτωση, να έχουν όλη την ίδια προσωπική θέση. Και βγήκαν τις τελευταίες μέρες να μας πούνε όλα αυτά για το επίδομα ανεργίας. Το θέμα είναι η προσωπική θέση και αν πρέπει κυβερνητικός εκπρόσωπος να την έχει.
8: Γίνομαι πρώτη γυναίκα κυβερνητική εκπρόσωπο.
0: Μάλιστα.
8: Στην επομένη είμαι στον Αντένα.
0: Ναι.
8: Και μου λέει ο Παπαδάκης, ο αλυσμόνητος.
0: Ο Γιώργος, συγχωρεμένος.
8: Λέει, μα η Τρόικα, μα το Δουνουτού. Λέω, ακούστε, το Δουνουτού έχει τις δικές του επιδιώξεις και εμείς έχουμε τις δικές μας. Με έχουν να πάω στο Μαξίμου, είχε πάρει ο Τόμσεν, γύρευε να φύγω. Πώς έχουμε εμείς απόψεις που δεν είναι ίδιες με τις δικές σας και τι κυβερνητικός εκπρόσωπος είναι αυτός?
0: Μάλιστα.
8: Μου λέει ο Μακαρίτσο ο Δήμος της Σταμάτης, βρε παιδάκι μου, του λέω, παιδιά, ακούστε. Αν δεν μπορώ να πω τη γνώμη μου, να φύγω, πέστε μου το κιόλας, γιατί δεν θα μου ξανασυμβεί.
9: Αλλά θολώνει ένα αφήμα για το αν είναι γνώμη σου ή άποψη της κυβέρνησης.
8: Εντάξει, όταν το λες όμως.
0: Γιατί όλα είναι εντάξει με τη Νέα Δημοκρατία, είναι όλα εντάξει.
8: Όλα είναι εντάξει.
0: Πώς είναι εντάξει? Καλά, στο τελευταίο έχει δίκιο, όλα είναι εντάξει. Αλλά ακούσαμε εδώ μια ηρωική στιγμή τη Σοφία Βούλεψη. Την είπε σήμερα το πρωί, την έλεγε στο Sky. Θυμήθηκε τη δική της θητεία όταν ήταν κυβερνητική εκπρόσωπος, τότε με το μαλλί, που ρωτούσε το μαλλί πώς είναι, που οι κάμερες είχαν ανοίξει, αλλά δεν το ξέρει η Βούλεψη, και έτσι κατεγράφει αυτή η ιστορική φράση που θα συνοδεύει την κυβέρνηση την τότε Σαμαρά, Βενιζέλου. Λοιπόν, τότε η Βούλτεψη ήθελε ανεξαρτησίες και ήθελε να λέει τα δικά της και έθεσε θέμα, και με το που το είπε αυτό την πήρε ο Τόμσεν, όχι αυτήν, τον Σαμαρά προφανώς και τους άλλους. Ωραία λειτουργούσε. Ούτε να ανασάνουν δεν μπορούσαν τα κυβερνητικά στελέχη τότε, επειδή είμαστε ελληνική δημοκρατία και φαίνεται στην Ούγια και στην ταμπέλα και στις παρελάσεις και στους όλα τα άλλα είναι η ελληνική δημοκρατία. Και είναι ένας λαός ελεύθερος. Το λένε συνέχεια όλοι αυτοί. Ακούσαμε εδώ μια μικρή, ωραία, πολύ ωραία, ενδιαφέρουσα ιστορία. Αφού θυμήθηκε όλα αυτά η βούλτευση, μετά έκανε και προβλέψεις.
7: Ο στόχος μας είναι ένας. Είναι ένας. Να έρθουμε πρώτο κόμμα στις επόμενες εκλογές.
8: Μα πώς θα γίνει αυτό, το 10 λοιπόν, και το 11, ρε παιδιά.
7: Κυρία Βούλτεψη.
8: Δηλαδή, πώς θα γίνει.
9: Να ολοκληρώσει και απαντάτε αμέσως μετά. Ελάτε.
7: Εσείς,
9: και τρίτο, λέγατε.
7: Εσείς είστε στο 24 και στο 25.
8: Δεν είμαστε
7: στο 24 και
8: είμαστε
7: στο 25.
8: Στο 30 και θα πάμε 38.
7: Μπράβο. 38 και 8, 39 και 9,
8: 40 μονοπάτια με στα μάτια σου. Είμαστε στο 30 και θα πάμε 38. Και δεν μ' αφήνεις να περάσω.
7: Όχι,
8: γράψτε
7: θα πάτε και
8: 40.
7: Το
8: θυμάστε την άλλη φορά.
9: 38.
7: Βέβαια.
9: Πώς θα γίνει 38.
8: Θα γίνει μια χαρά.
7: Μπορεί να είναι και στο 40
8: διλήμματα. Και θα πάμε 38. Μπράβο.
0: Δεν εννοεί τον πυρετό. Εννοεί το ποσοστό. Η Νέα Δημοκρατία θα πάρει 38. Τώρα είναι στο 30. Όλες οι δημοσκοπήσεις τη δίνουν από 22 ως 25. Μπορεί και 20. Δεν έχει σημασία. Τι σημασία έχουν όλα αυτά. Σημασία έχει τι λέει η βούλτευση. Είναι στο 30 η Νέα Δημοκρατία. Οι δημοσκοπήσεις ξέρουμε ότι δεν ευνοούν την κυβέρνηση. Γίνονται διάφορα μαγειρέματα και θέλουν να παρουσιάσουν πιο κάτω το μεγάλο κόμμα, το κυβερνών κόμμα και όλους εμάς ως άτυχους. Αλλά είμαστε τυχεροί που έχει 30 και θα πάει 38 σε 5 μήνες. Σύμφωνα με τη λογική της βούλτευση, θα ανέβει. Γιατί θα ανέβει, προβλέπονται να είναι 5 μήνες πιο δύσκολοι. Του χειμώνα γίνονται συγκρίσεις με κάτι δεκαετίες πριν. Όλοι αυτοί απογοητευμένοι, χωρίς πετρέλαιο, όπως ακούσαμε, με την ακρίβεια να θερίζει και με έναν διάφορα γύρω-τριγύρω, θα πούνε στο Μητσοτάκη: πάρει και ένα 8% από μένα, για να πορευτούμε να γίνουν χειρότερα τα πράγματα, γιατί κακοπερνάμε με σένα και θέλουμε να κακοπερνάμε πάντα με σένα. Δεν υπάρχει λογική. Τι κάνουμε τώρα, πάμε να ερμηνεύσουμε ένα έργο τέχνης. Δεν γίνεται αυτό, γιατί η βούλτευση ολόκληρη είναι ένα έργο τέχνης, με μαλλί ή χωρίς μαλλί, δεν έχει σημασία. Αυτά που λέει είναι πολιτιστικά αγαθά, κληρονομιά που πρέπει να προστατευτούν και να τα δεχόμαστε έτσι ακριβώς όπως είναι. Σαν αυτά που λέει ο Άδωνης.
10: Όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μια χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς.
11: Υπάρχει ένα ποσοστό ανθρώπων που είναι ψυχασθενείς.
10: Και όλοι να μην μυριάζονται. Έλεος.
11: Κυκλοφορούν ελεύθεροι.
12: Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
10: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα. Τι έχουμε? Την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Αυτή είναι η κυβέρνηση με το τσάκι.
11: Άνθρωποι οι οποίοι είναι επικίνδυνοι πρέπει να κλείνονται μέσα.

0: όποια χώρα του πλανήτη προσγειωθεί το αεροπλάνο και μιλήσει με τον κόσμο, σου λέει από την Ελλάδα, τι τυχερός που είσαι.
1: Υπάρχει ένα ποσοστό ανθρώπων που είναι ψυχασθενείς. Δυστυχώς υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έχουν τέτοια προβλήματα, ψυχικά.
0: Καμίσου!
1: Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε, δεν ασχολείται κανείς.

0: τελείως και το τραγούδι. Τώρα περνάμε στο πιο σατυρικό κομμάτι, αν αυτά σας φάνηκαν κάπως έτσι ελαφρώς σατυρικά. Τώρα πάμε στα hardcore σατυρικά, διότι η ομάδα αλήθειας πήρε συνέντευξη από ιστορικό για να μιλήσει για τους κομμουνιστές. Ωραίοι είναι εκεί τα παιδιά, οι άνθρωποι, δεν ξέρω πώς είναι, δύο είναι η βιτρίνα της ομάδας αλήθειας. Τους συμπονώ αφάνταστα, γιατί κάνουν διάφορα με αφορμή τη χθεσινή επέτειο του Μελιγαλά. Βγάλαν πάλι ένα βίντεο που θέλουν να αποδείξουν ότι αν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν ένα Μονακό. Το λένε όμως με τους δικούς τους τρόπους και αυτό είναι πιο αστείο. Θα ακούσουμε εδώ, έχουμε πάρει συνέντευξη από τον κύριο Σωτήρη Χρυσάφη, λέει τις απόψεις του και κάποια στιγμή μιλάει για την ΠΑΟ. Η ΠΑΟ ήταν η Πανελλήνιος Απελευθερωτική Οργάνωσης, σύμφωνα με το Wikipedia, όχι με τον 902 το ριζοσπάστη, ήταν αντιστασιακή και αντικομμουνιστική οργάνωση αμφιλεγόμενου χαρακτήρα. Ήταν τέτοια οργάνωση, καθώς μέλη της ήταν κυρίως διορισμένη σε έμιστες θέσεις από το ναζιστικό καθεστώς. Αντιστασιακή οργάνωση που είχαν διορίσει και πληρώνανε οι Ναζί τους ηγέτες αυτής της οργάνωσης. Έως την άνοιξη του 1943 η αντιστασιακή οργάνωση ΠΑΟ δεν είχε κάνει καμία αντιστασιακή δράση, δεν είχε κάνει τίποτα απολύτως, είχε τα γραφεία, είχε και τα κυκλοφορούσαν όλοι αυτοί ως αντιστασιακοί. Για αυτήν την οργάνωση, για να την μπουν στο ΚΚΕ και στον Ελλάς, μιλάει στην ομάδα αλήθειας ο κύριος Χρυσάφης.
1: Και όλοι αυτοί
2: και ήταν συνεργάτες των Γερμανών.
1: Συνεργάτες των Γερμανών. Είναι το πιο εύκολο. Σας είπα το χαρακτηριστικό παράδειγμα της ΠΑΟ, που για να το τελειώσουμε αυτό, ενώ η ΠΑΟ διαλύεται το 1944, την διαλύουν σε μια μεγάλη μάχη που έγινε στα Κρούσια, και ο επικεφαλής των ΠΑΟΤΣΙΔΟΝ στο Κυλκής, ο Μίτσου, παίρνει ένα μεγάλο αριθμό και πηγαίνει προς στο ΕΔΕΣ, οι υπόλοιποι ΠΑΟΤΣΙΔΕΣ, προκειμένου να σώσουν τον εαυτό τους, πηγαίνουν και προσαρτώνται σε διάφορες ομάδες, υπήρχαν πολλές ομάδες, τουρκόφωνοι κτλ. Υπήρχαν πάρα πολλοί τέτοιοι, οι οποίοι κάνανε αντίσταση εντός εγώ, εναντίον, μάλλον πολεμούσαν τους Ελασίτες.
2: Ναι.
1: Πολεμούσαν τους Ελασίτες. Και προκειμένου να γλιτώσουν τη ζωή τους, και επειδή δεν είχαν πολεμοφόδια, ζήτησαν από τους Γερμανούς και συνεργάστηκαν με τους Γερμανούς, όχι η ΠΑΟ, αλλά ορισμένα άτομα τα οποία που έφυγαν από την ΠΑΟ. Και κατόρθωσε η Ελλάς, ο Ελλάς να πείσει ότι γενικώς η ΠΑΟ ήταν ταγματασφαλίτες. Δεν ήταν η ΠΑΟ ταγματασφαλίτες, ορισμένα άτομα.
2: Όταν διαλύθηκε η οργάνωση αυτή όμως,
1: είχε βγει διαταγή από το αρχηγείο ότι δεν έπρεπε κανείς να συνεργαστεί με τους Γερμανούς.
0: Για παρελθόντα χρόνο. Δεν έπρεπε να συνεργαστεί με τους Γερμανούς. Άντε μωρέ τα καημένα τα παιδιά. Εκεί θέλανε όπλα και απευθύνθηκαν στον κατακτητή της χώρας. Τον Ναζί κατακτητή. Τι κακό έκαναν. Για την ΠΑΟ, υποτίθεται τώρα εδώ η ομάδα αλήθειας τα λέει όλα αυτά και πήραν συνέντευξη από τον συγκεκριμένο κύριο για να πούνε ότι ήταν το ΚΚΕ κακό, που ήταν κατά του κατακτητή. Και αυτοί που συνεργάζονταν με τον κατακτητή, τους πλήρωνε ο κατακτητής, που έσφαζε, που έκαιγε χωριά, που πήρε τα δάνεια, που ήταν οι καλοί, οι καημένοι που δεν έπρεπε να είχαν συνεργαστεί με τον κατακτητή, γιατί το ΚΚΕ και ο Ελλάς είχαν στόχους.
2: Πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ήθελαν να κάνουν αντίσταση στους κατακτητές τότε συμμετείχαν στον Ελλάς, στο ΕΑΜ, χωρίς να γνωρίζουν ότι από πίσω είναι το ΚΚΕ.
1: Εγώ έχω ένα απόσπασμα
2: που ενδεχομένως να είχαν και αντικομμουνιστικά.
1: Ναι. Ένα απόσπασμα από μνημονεύματα καπετάνιων του Ελλάς, ο οποίος έλεγε ότι ενθουσιασμένος ότι είχε μαζέψει τους χωρικούς σε μια συγκέντρωση και ήταν ενθουσιασμένος από τα συμβάντα και πληροφόρησε ότι ο Ελλάς είναι δημιούργημα του ΚΚΚ. Εκείνη τη στιγμή αποχώρησε το μισό χωριό από τη συγκέντρωση.
2: Μόλις αποκάλυψε.
1: Διότι μέχρι τότε όλοι, κανείς δεν ήξερε, τους πρώτους μήνες, να μην πω το πρώτο χρόνο, κανείς δεν ήξερε ότι ο Ελλάς είναι αριστερή οργάνωση. Δεν ήταν γνωστό και όλοι είχαν προσχωρήσει πάρα πολύ και συνεχεία ο Ελλάς έδειξε ότι ήταν δημιούργημα του ΚΚΚ. Στο ξεκίνημα του δεν το έδειχνε.
0: τις πρώτες 5-6 μέρες μπορεί να μην το δείχνει. Μετά όλα τα χείλη, εκατομμύρια χείλη τραγουδούσαν για τη λαοκρατία. Την περίφημη, είναι ωραία εδώ η ανάγκη των ανθρώπων της ομάδας αλήθειας να κρατηθούν από τα επιχειρήματα που λέει ο κύριος Χρυσάφης, τα οποία είναι όλα, το καταλαβαίνει ο καθένας. Όλο αυτό είναι πολύ αστείο, γι' αυτό είπαμε το πιο σατυρικό κομμάτι είναι αυτό.
3: Ποιο ήταν το σχέδιο του Ελλάς, τι θέλω να κάνω
1: το
3: δηλαδή,
1: σχέδιο από ότι,
3: το πραγματικό
1: από
3: σχέδιο
1: ότι
3: ήταν...
1: διάβασα και από ότι σε διάφορα βιβλιογραφία ήταν η εξολόθρευση όλων των ενδυνάμει αυριανών αντιπάλων.
3: Μάλιστα.
1: Διότι...
3: Δεν ήταν δηλαδή μόνο να διώξουν τους Γερμανούς.
2: Ο στόχος τους δεν ήταν να πάρουν τη χώρα.
4: Η ώρα είναι 1:30. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741076100. Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας. Ένα χτύπημα στο παρμπρίζ συνήθως γίνεται ρογμή σε λιγότερο από 3 εβδομάδες. Στην Carglass μπορούμε να το επισκευάσουμε σε 30 λεπτά. Με τη νέα πατενταρισμένη μέθοδο επισκευής ART εγγυόμαστε έως και 40% καλύτερο αποτέλεσμα. Τώρα, με κάθε επισκευή ή αντικατάσταση εμπρόστιου παρμπρίζ, σας κάνουμε δώρο ένα σετ αλοκαθαριστήρων Bosch. Κλείστε ραντεβού τώρα.
5: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
4: Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 121.
6: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
7: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
0: Και πιο σατυρικό όταν είναι τέτοια θέματα. 2-11-10-80-8-80 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Θα πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό και εδώ είμαστε.
8: Αποστολή.
2: Έλα.
8: Να είσαι φίλε στην τραπεζαρία του πλοίου και να ακούσει τι μαλακίε τώρα που λένε για τον Κασιδιάρη και να διαβολογούν κάτι σούργελα, κάτι καθάρματα. Και να γίνει να σου λένε εσεί πώ σκότωσατε στο Μελιγαλά. Και να γιώτε από αυτού και να τα απαντά, φίλε, του μισού όπω έπρεπε και λίγο λιγότερου. Αξία ανεκτήμητη.
2: Ναι, ισχύει, γιατί είχε χώρο.
8: Είχε χώρο. Χώρο.
2: Δεν καταλαβαίνω γιατί να μην γίνει μια στρίμωξη.
8: Εντάξει, λοιπόν, φίλε, καλά τα δολοφονικά το ξέρουμε, αλλά δεν μπορεί να φανταστεί τι ικανοποίηση να γίνει στιγμή.
2: Ισχύει,
8: λοιπόν,
2: το καταλαβαίνω.
9: Ναι.
2: Παρακαλώ.
9: Γεια σου, Αποστόλη, από Θεσσαλονίκη τηλεφωνώ.

0: Γεια σου, φίλη.
1: Πήρα για τις προσκλήσεις. Δεν θέλω να σε καθυστερώ. Αν πρόλαβα, έχει καλώς.
0: Δεν πρόλαβες, αγάπη μου, γλυκιά.
1: Δεν πειράζει, θα έρθω όμως πες εδώ.
0: Έχεις το more.com εισιτήρια και στην είσοδο θα έχει.
1: Το ξέρω, θα πάρω απόψε.
2: Απόστολε.
0: Έλα.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Ο Μένιος είμαι από Βόλο.
0: Μωρή κουφάλα, Μένιο.
3: Μένιο. Μωρή κουφάλα.
2: Ναι.
0: Από πού είσαι?
2: Από το Βόλο.
0: Βόλο τώρα τι να κάνω. Βόλο.
2: Τζόκερ, εργάζομαι στη Σύρο.
0: Στη Σύρο, ναι. Έχουμε εδώ ένα γαμπρό από τη Σύρο. Το Συριανό Λουκούμι.
2: Ωραία.
0: Ναι.
2: Ήθελα να κάνω μια καταγγελία.
0: Άντε, κάνε.
2: Είναι πριν 26 μέρες.
0: Νωρίς το θυμήθηκες.
2: Που δουλεύαμε μαζί.
0: Ναι.
2: Ο οποίος είχε σταμποφόρ τότε και έπεσε μια σανίδα στο κεφάλι του.
0: Σανίδα.
2: Παπόριν πάνω, ναι. Από αυτές που βάζουν τις καλωσίες για να πατά. Και ήταν μέσα αίματα το παιδί. Το βρήκε στο κεφάλι πάλι καλά. Δεν τον βρήκε η γωνία γιατί θα τον κλαίγαμε. Τον βρήκε δηλαδή με το φλατ.
0: Ναι, κατάλαβα.
2: Και γύρισε μέσα αίματα και αυτά. Και εννοείται ότι δεν το δηλώσανε στα εργατικά ατυχήματα. Και έφυγε. Και του είπαν, ας πούμε, πήγαινε να αλλάξει. Γιατί ήταν μέσα αίματα το παιδί.
0: Ναι, μην πάει και σπίτι έτσι.
2: Θα πήγε σπίτι για να αλλάξει.
0: Α, πήγε σπίτι να αλλάξει, ναι. Έμεινε έτσι καμία επιθεώρηση τώρα τον δει έτσι. Δεν πρέπει να είσαι λίγο κάπως ευπρεπής. Τι θα με τα αίματα θα πας, τι είναι οι άνθρωποι.
2: Τρέλα, πώς θέλει. Σκέφτε πόσα δεν καταγράφονται, πόσα γίνονται. Είναι απίστευτο.
0: Στον πύργο να δεις εδώ το καμάρι μας, τα καζίνο.
2: Α, στο ελληνικό των αραβών.
0: Ναι, ναι, εκεί, στο κάτεργο.
2: Ναι.
0: Πόσα γίνονται, πόσα μαθαίνεις. Τέλος πάντων, μην το ανοίξουμε. Εντάξει.
4: Μια μεγάλη καλημέρα από τη Δράμα.
0: Καλημέρα, Δράμα.
4: Είμαι...
0: Είσαι η Λίνα από τη χωριστή Δράμας.
4: Απ' τη Φτελιά.
0: Α, άλλη είσαι.
4: Δίπλα είμαστε, 6 χιλιόμετρα.
0: Καλά, δεν θα έρθω, αλλά ναι. Για πες.
4: Η χωριστή είναι πιο πολιτιστικό χωριό από εμάς.
0: Α, εσύ είστε πίσω από τον ήλιο.
4: Πραγματικά, είναι περισσότερη αριστερή εκεί. Εμείς είμαστε εδώ περισσότεροι Πασόκ.
3: Αχ, Πασόκ, ωραία χρόνια.
0: Καλά είναι.
4: Απόστολε, ήθελα να πω κάτι. Μόλι τυχα. Εγώ Πασόκ με υπόψη. Όσο βγάζουν τον Ανδρουλάκη στην τηλεόραση, τόσο το Πασόκ χάνει πραγματικά.
5: Φανταστείτε ένα πάρκο που θα φορά μόνο το ελαιόλαδο. Στην Κρήτη, στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη.
0: Αυτόν έχουν, τι να κάνουν.
4: Αυτόν έχουμε, αλλά γιατί. Δεν μπορούμε να βρούμε κάποιον άλλο.
0: Ναι, αλλά τώρα αυτόν έχουν, αυτόν βγάζουν. Έτσι πάει.
4: Α, ναι, μπράβο, συμφωνώ απόλυτα.
6: Ναι, Απόστολε.
0: Έλα.
6: Καλό χειμώνα, φίλε.
0: Εντάξει, βιάστηκε και εσύ, είπαμε. Μια συννεφιά έβγαλε. Φθινόπωρο έχουμε, δεν θα βγάλει.
6: Έτσι είναι. Έχω πολύ καιρό να σε πάρω, είμαι καλύτερα. Εκεί που καθόμουν τώρα το καλοκαίρι έσπασε η καρέκλα και κατασκοτώθηκα. Γιατί είμαι λίγο βαρύς, με σηκώσανε. Εν πάση περιπτώσει, είμαι καλά. Θέλω να μου πεις, σε παρακαλώ πολύ, εκπομπές που κάνεις με τον Νότο και αυτές στον Νότο.
0: Ποια, εκεί στον Νότο.
7: Εκεί στον Νότο.
6: Ναι.
0: Που τρύπωσε η θάλασσα και η αγάπη βγάζει κρότο.

0: Τέλος πάντων, αυτές μπορώ να τις δω στο ίντερνετ.
1: Α, ναι, μπορείτε.
0: Πω, τι γράφω.
1: Ελληνοφρένεια.
0: Net.gr. Μάλιστα. Απόστολε μου, είσαι μια γλύκα. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλώς με, Λουκουμάκι.
2: Πες το Θύμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
3: Παραπολιτικά 90,1. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, κτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
7: Είμαι ο Φιλέας.
8: Και εγώ η Φογκ.
7: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
8: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
7: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
8: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
7: Και πώς γίνεται αυτό?
8: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
7: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
8: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
9: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
10: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
11: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Παραπολιτικά 90,1.
12: Βάλαμε πριν και το τραγούδι Θεσσαλονίκη. Για ποιο λόγο?
1: Βάλαμε τέτοιο λόγο. Γιατί?
12: Ναι, ναι. Γιατί βάλαμε?
1: Για το ρέμο?
12: Ναι.
1: Όχι.
12: Όχι.
1: Για μένα?
12: Για σένα.
1: Εντάξει, σήμερα ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη. Τα έχουμε πει, τα νησάφη. Δηλαδή, και εγώ κουράστηκα.
12: Πραγματικά. Κάνεις ό,τι κάνεις.
1: Τελείωσε και θα στεναχωρηθώ που τελείωσε. Τόσο μάλιστα.
12: Τούμπανα. Και τι ξαναρχίζεις μετά, δεν τελειώνεις και ποτέ.
1: Εντάξει, μετά φεστιβάλ Κνέα δεν έχουμε.
12: Ναι, αλλά μετά ξαναρχίζεις πάλι.
1: Και τι θες να τελειώνουμε, θες?
12: Όχι.
1: Για πες μου λίγο, τα φεστιβάλ Ηλιούπολης τελειώνουν.
12: Κάποια στιγμή κάνουν μια παύση.
1: Πότε δημιουργική με το καλοκαίρι 500 μήνες.
12: Δημιουργική παύση για να ανασυγκροτηθούμε. Χρειάζεται και αυτό, η σιωπή.
1: Κόλλο καλά, έχει πάει η γόνα. Δηλαδή.
12: Λέγε.
1: Το έχει κάνει εργόχειρο. Λοιπόν, θα δώσουμε και άλλες προσκλήσεις, γιατί παραπονεθήκατε χθες ότι δώσαμε λίγες. Οπότε.
12: Πόσες?
1: Πέντε μονές θα δώσουμε σήμερα. Γιατί μας πρόκειξαν χθες.
12: Πέντε μονές.
1: Πέντε μονές. Δεν δώσαμε και τέσσερις. Τι θες να το κάνουμε.
12: Okay, ναι.
1: Λοιπόν, πέντε μονές στους πέντε πρώτους που θα τηλεφωνήσουν στο 211 10 88 80 για τη σημερινή παράσταση στη Θεσσαλονίκη στο Θέατρο Κήπου. Ο Πεκεμπλέ. Τσολιάς and the Cholia Band. Ωραία. Ανεβαίνουμε μετά την εκπομπή με το αεροπλάνο και αύριο πάλι γυρνάμε. Οπότε όσοι τηλεφωνήσετε τώρα, οι πέντε πρώτοι θα κερδίσετε μια πρόσκληση και τα λέμε σε λίγο. Ναι.
12: Πήγαινε έξω για να τους παραλάβεις και άλλο να τους πεις γρήγορα, γιατί σε 10 λεπτά πρέπει να το έχουμε λήξει αυτό. Γιατί είναι παρά 20 και πρέπει να τελειώσει και 50.
1: Με αγχώνεις τώρα.
12: Όχι να αγχωθείς, να δεις πώς είναι. Λοιπόν, ακούσαμε πριν τις πολύ ωραίες απόψεις του κυρίου Χρυσάφη, της ομάδας Αλήθειας, για το τι έγινε τότε στην Ελλάδα, τους στόχους που είχε το Κουκουέ, το Μονακό που θα έχει γίνει η χώρα κτλ. Κτλ. Στον αντίποδα όλων αυτών, θα πάμε σε ένα άλλο σύμπαν, σε έναν άλλο κόσμο, μια άλλη κοσμοθεωρία, μια άλλη ιδεολογία, ένα άλλο σύστημα αξιών, η κηδεία του Σπύρου Χαλβατζή χτες. Θα ακούσουμε το γιο του, Αλέκο Χαλβατζή.
13: Δεν είναι καθόλου εύκολο, αν κάποιος δεν έχει ζήσει όχι μόνο την εποχή του, αλλά και τις συγκεκριμένες συνθήκες, να καταλάβει πώς διαμορφώθηκε ο πατέρας μου και άλλα παιδιά σε αντίστοιχη θέση. Ο πατέρας μου γεννήθηκε 29 Οκτώβρη του 47, πέμπτο παιδί. Ο δικός του πατέρας, ο Παρμαμανόλης, τον είδε πρώτη φορά πριν ακόμα το βρέφος σαραντήσει. Σε επισκεπτήριο στην αγκαλιά της γυναίκας του, της κυραζωήτσας, και μετά πήγε στη Μακρόνισσου. Από όπου γύρισε μετά από χρόνια, με τους τελευταίους. Ο πατέρας μου έμαθε να μιλάει, να περπατάει, νομίζω άγγιξε και σχολείο με έναν ιδεατό πατέρα. Και μια μάνα που μεγάλωνε μόλι 5 παιδιά. Με τραχανά που τον έλεγαν εξάδερφο, γιατί ήταν κάθε μέρα σπίτι και με ξερό ψωμί, γιατί αν έβγαινε το φρέσκο, δεν θα φτούραγε. Και γάλα από μια κατσίκα που όταν αρρώστησε και ψώφισε ένα βάρη χειμώνα, τη θάψανε στο χωμάτιο ένα πάτημα της κουζίνας, γιατί έξω το έδαφος ήταν παγωμένο. Και την κλάψανε σαν παραμάνα τους, γιατί δεν ξέρανε πότε θα ξαναπιούνε γάλα. Και δεν ήταν μόνο η φτώχεια. Ήταν ο φόβος των ανθρώπων που το έκανε και συγγενείς ακόμα λαλάς με πεζοδρόμιο, για να μισθούν. Πιο πολύ όμως ήταν το βίωμα ότι δεν αποκαλύπτουμε καμιά αδυναμία μας, κανένα πρόβλημα μας. Γιατί ο αντίπαλος το εκμεταλλεύτη, το καταπίνουμε, χαμογελάμε και δεν τα καταφέρουμε. Μιλάμε μόνο για τα απαραίτητα, γιατί όσο περισσότερα ξέρουν οι κακοί, τόσο πιο ευάλωστοι γινόμαστε. Βοηθάμε όλους, αλλά εμείς δεν φορτωνόμαστε τάχα σε κανέναν. Βέβαια, αυτοί ήταν οι κανόνες που τους επέτρεψαν να περάσουν από φωτιά και από σίδερο και να μην υποταχθούν. Είχαν όμως κόστος μεγάλο. Έτσι έφτασαν σε μάτια 35 χρόνια μετά οι διοικήσεις, οι γεμάτες ηρωισμό και επικά κατορθώματα, για τους χαλκέντερους κομμουνιστές που όλα τα καταπίνουν χωρίς να πάθουν τίποτα. Αλεξίσφαιροι, τεφλών. Και έπρεπε να περάσουν χρόνια για να συνειδητοποιήσουμε ότι μαζί με τον ηρωισμό και τα κατορθώματα έχονται βαριές πληγές.

0: στα κρατητήρια της υποδιεύθυνσης ασφάλειας στη Νέα Ιωνία, όταν μας είχαν πάει μετά το Πολυτεχνείο μέχρι να με ξαναστείλουν πίσω στη Γιάρο, από το διπλανό κελί ο Γιάννης Φελέκης περιπεκτικά φώναξε: «Αν μας εκτελέσουν αύριο, Σπύρο, τι θα φωνάζουν οι διαδηλωτές? Κάθε νέος και χαλβατζής είναι όνομα αυτό που έχεις για να φωνάζουν?» Και ο Σπύρος το ίδιο πνεύμα περιπεκτικά του απάντησε: «Και τι θέλεις να φωνάζουν, ρε Γιάννη? Γαμώ το κφελέκι σου». Αυτός ήταν ο Σπύρος, απλός, προσιτός και σεμνός.
1: Είναι ο Νίκος Τριανταφύλου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΦΕΑ, του Συνδέσμου Φυλακιστέντων Εξοριστέντων της Δικτακτορίας, περίοδου 67-74, από τη χθεσινή κηδεία. Και αυτά είναι σαν αντίβαρο με κάποιο τρόπο στα όσα ακούστηκαν στο πρώτο μέρος, αυτές τις διηγήσεις και αυτή την προσπάθεια της ομάδας Αλήθειας, η οποία κάνει πολλή δουλειά και καλή δουλειά για τα δεδομένα της, όμως προσπαθεί να ξεριζώσει αυτά που ακούσαμε ως περιγραφή για την οικογένειά του από τον Αλέκο Χαλβατζή, το γιο του Σπύρου Χαλβατζή. Αυτά που ακούμε κατά καιρούς, ανθρώπους που πέρασαν από ξερονήσια, από εκτελεστικό απόσπασμα, από φυλακές, περιμένοντας να τους εκτελέσουν 14 χρόνια και δεν λύγησε κανείς από αυτούς. Αυτά δεν ξεριζώνονται. Ούτε με βίντεο, ούτε με συνεντεύξεις διαφόρων τύπων που παροποιούν την ιστορία, δεν ξεριζώνονται με τίποτα από αυτόν τον τόπο. Δεν θα έχει αξία ο τόπος, δεν θα λεγόταν έτσι ο τόπος, δεν θα ήταν αυτός ο τόπος. Είναι βαθιά ριζωμένα, εκτιμητέα η προσπάθεια. Εμείς γελάμε και διασκεδάζουμε των ανθρώπων της ομάδας Αλήθειας, αλλά τίποτα από όλα αυτά δεν θα πάψει να υπάρχει.

0: οι θάλασσες που μαζώνουν. Μην παίρνετε άλλο τηλέφωνο για τις προσκλήσεις η Θεσσαλονικής.
1: Έχουμε τους πιο γρήγορους, οι οποίοι είναι η Φανή Καπέλα, ο Αλέξανδρος Διαμαντούδης, ο Κώστας Δαμόπλη, ο Στέλιος Βλαχογιώργος και η Νικολέτα Ζούζουλα. Κερδίζετε από μία μονή πρόσκληση για σήμερα το βράδυ στην παράσταση Ο Πεκεμπλέ, Τσολιά Σεντε Τσολιά Μπαν, στο θέατρο Κήπου στη Θεσσαλονίκη. Οι υπόλοιποι μπορείτε να πάρετε εισιτήρια από το more.com και νομίζω θα έχει και στην είσοδο.
0: Οπότε.
1: Αυτό. Μην μασίσουμε με τον καιρό που κάτι λένε και τα λοιπά. Και στο Ρέμο είδα ψυχάλα και μετά όλοι εκεί.
0: Μην φάει καμιά τούμπα. Είδε η Γαρμπή.
1: Είδα η Γαρμπή.
0: Δεν πρόσεχε.
1: Ναι.
0: Όχι, δεν πρόσεχε. Γλίστρησε. Ήταν μια βραγμένη λίγο σκηνή και έπεσε κάτω. Ευτυχώς δεν έπαθε τίποτα η γυναίκα. Μια χαρά. Και μετά κάνει και βιντεάκι χιουμοριστικό. Ήμουν πολύ ωραία στην τούμπα. Ήταν πολύ θεαματική η τούμπα.
1: Διπλή. Κοντά ναι. Στην Τούμπα ήτανε.
0: Ρε τυχερή που είναι η Θεσσαλονικής απόψε. Με αυτά θα τους λες.
1: Εντάξει, Θεσσαλονίτικα αστεία. Με λέει, σε λέει.
0: Τι άτυχοι που είμαστε εμείς εδώ.
1: Καλαμάκι, αλυφές, τέτοια.
0: Άτυχοι είμαστε εμείς εδώ. Ο Λευκός Πύργος δεν είναι και τόσο λευκός. Τώρα που τον βλέπω.
1: Κάτι θα ετοιμάσω για το φεστιβάλ της ΚΝΕ.
0: Το ισχυρό κίνητρο.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει,
1: θα προσπαθήσω να συναγωνιστώ τον Κουτσούμπα που μιλάει πριν από μένα.
0: Ναι, σε άλλη σκηνή όμως.
1: Ναι,
0: δεν είστε μαζί. Λοιπόν, οκ, okay, ευχαριστούμε. Ο Πατούλης αυτές τις μέρες είναι στο επίκεντρο με όσα έγιναν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Απατεώνει τους χαρακτήρες ο Υπουργός Υγείας, αυτούς τους δύο γιατρούς εκεί, εφόσον το είπε ο Υπουργός, μπορούμε να το λέμε όλοι, άνετα και καθαρά. Και έχει βγει στη Γιάμαλη, στην εκπομπή της Γιάμαλη, στο Μέγκα, και γίνεται ο εξής διάλογος.
2: Θα μου απαντήσετε.
3: Το ξαναλέω,
2: δώσατε
3: λοιπόν.
2: Δώσατε 8 χιλιάρικα για να γίνει το σχέδιο.
3: Αφού το είπατε, αφήστε να απαντήσω. Ναι. Λοιπόν, καταρχάς, επειδή αυτό έχει γίνει πολύ ενοχλητικό.
2: Και σε ενοχλώ, με συγχωρείτε, δεν θα το ξανακάνω.
3: Όχι από εσάς. Ακούστε, κυρία Γιάμαλη. Αυτή τη στιγμή. Υπάρχει το εξής θέμα. Έχουν βγάλει έναν υπουργό τότε που ήταν υπουργός υγείας, ένα υπουργείο τουρισμού και ένα περιφερειάρχη, και πιστεύω όχι κομματικά να έχει γίνει, να μιλάει με Photoshop προφανώς η κυρία και εμείς να την ακούμε από πάνω.
2: Δεν ήσασταν σε αυτό το συνέδριο.
3: Σας εξήσα και θες να το ξαναφήσετε με να το πω και σήμερα. Ναι. Επειδή φαίνεται δεν ακούτε ή δεν θέλετε να καταλάβετε γιατί είστε στο ΣΥΡΙΖΑ. Ακούστε λοιπόν.
2: Είστε προκλητικοί και
3: λοιπόν,
2: απαράδεκτος.
3: Αυτό ήρθατε να
2: πείτε. Αν η επιρεσπιστική σας γραμμή είναι ότι εγώ είμαι ΣΥΡΙΖΑ, δεν σας τιμά πρώτα. Εγώ ψηφίζω ό,τι γουστάρω.
3: Γιατί λέει το κύριο Μίτσο.
0: Ωραίος ο Πατούλης, βρήκε επιχείρημα απέναντι στην Γιάμαλη. Να μείνουμε λίγο σε όλα αυτά τα ιατρία, τα κέντρα, την επιστήμη. Τώρα τι επιστήμη έμεινε μέσα και θα σας ξοκλήσει. Το γραφείο δεν είχε μια εικόνα που συνηθίζεται στους γιατρούς, διότι επιστήμον χωρίς να έχει το Θεό από πάνω δεν μπορεί να το διανοηθεί κάποιος ότι μπορεί να συμβεί. Αυτός είχε 100 εικόνες από πάνω, μόνο καντήλια δεν είχε. Λειτουργίες με ράσα. Θα μπορούσε να είναι με ράσα ο γιατρός της οδού Καρνεάδου εκεί. Με αφορμή αυτό το περιστατικό, ρωτήσαν τον Υπουργό Υγείας.
4: Μια προσωπική ερώτηση χωρίς παρεξήγηση, με την καλή εννοία το λέω τώρα. Επειδή έχετε βγει πολλές φορές και επειδή γνωριζόμαστε και πολλά χρόνια, έχετε βγει πολλές φορές και έχετε μιλήσει για αυτά που κάνετε στον εαυτό σας.
5: Ναι.
4: Σε όλα αυτά που κάνατε, δηλαδή για το πρόσωπο, για τα μαλλιά.
5: Έχω κάνει μπότος και μαλλιά.
4: Ναι, αυτό θέλω να πω. Σε αυτό το κύκλωμα, εσείς πώς εμπιστευτήκατε τα ιδιωτικά ιατρία.
5: Και τι να μην τα έχουν τα ιδιωτικά ιατρία. Τώρα, τι κυνηγάτε, λέτε τώρα, κλείνουν τα ιδιωτικά ιατρία, λέτε τώρα.
4: Δεν λέω κλείνουν
5: τα ιδιωτικά ιατρία.
4: Πώς τα εμπιστευτήκατε, λέω, ως υπουργός δηλαδή.
5: Πήγα με έναν πολύ καλό γιατρό και μου έκανε μπότοξ. Πάρα πολύ καλό. Αδειοδοτημένο, σοβαρό.
4: Δεν φοβηθήκατε.
2: Δερματολόγο, ξέρω εγώ.
5: Πλαστικό δερματολόγο, ναι.
4: Δεν φοβηθήκατε.
5: Τι να φοβηθώ, επειδή είναι ο γιατρός καλός.
4: Όχι, από κάποιους ασθενείς.
5: Δεν έκανα πλασμαφαίρεση. Μπότοξ έκανα. Ψυχραιμία.
0: Το σημαντικό είναι το αποτέλεσμα είναι τέλειο. Τώρα όλα τα υπόλοιπα ενημέρωση από το Control. Επειδή τα podcast μας κάνουν κάτι κόλπα, ακούτε τη σημερινή εκπομπή και γενικά όλες τις εκπομπές στο ελληνοφρένια.net.gr. Φτάσαμε στο τέλος. Λαός, αμέσως μετά τα κακά κορίτσια. Γεια σας.
6: Θα μαζευτείτε εσύ, ο κύριος Καλαμούκης, ο κύριος Μπαρμπαγιάννης, ο κύριος Μπογιόπουλος, και αντί να τραγουδάτε το ζήτω ζήτω το ΙΑΜ, ξέρετε τι θα λέτε.
1: Τι, ζήτω ζήτω το ξανάπιασα.
2: Ζήτω ζήτω το ξανάπιασα.
6: Καλοκαιρινές διακοπές για πάντα.
7: Καλοκαιρινές διακοπές.
1: Στη Μοντάνα.
7: Για πάντα.
8: Με μπακαλιάρο σκορδαλιά.
7: Καλοκαιρινές διακοπές.
9: Πάμε στη θάλασσα.
10: Γεια σας.
1: Γεια σας.
10: Αποστόλη.
1: Ναι.
10: Υπάρχουν προσκλήσεις για την σημερινή παράσταση.
1: Δεν προλάβατε.
10: Κρίμα. Απέτυχα.
1: Αποτύχατε. Δεν είναι αποτυχία όμως αυτό. Ήταν τυχερό. Ήταν σβελτάδα μάλλον. Υπάρχουν εισιτήρια όμως στο more.com.
10: Δεν την κακομοίρα τη Γιάμαλη, είναι κουφή, ρε σπί.
1: Γιατί?
10: Έτσι είπε ο Πατούλης, ότι είναι κουφή η Γιάμαλη.
1: Ναι, αλλά είπε ότι έχει ωραίο χαμόγελο.
3: Έτσι, ωραίο χαμόγελο και μην μιλάτε να λυπείτε και να μην.
2: Πολύ για το χαμόγελο μου, ναι, λοιπόν, έχουμε, κύριε
3: είναι
2: Πατούλη.
3: Πολύ ωραίο.
10: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, άκουσε, κύριε Πατούλη, επειδή εγώ θεωρώ τον εαυτό μου επαγγελματία, πριν πέσουν οι πιστολιές στον Κηφισό, έχω πάρει τουλάχιστον 20 φορές την τροχέα και τους έχω παρακαλέσει να στείλουν έναν αστυνομικό. Δεν έδωσα τα νούμερα των συναδέλφων που κάνανε απατεωνιές, αλλά είπα στην αστυνομία, ελάτε, βάλτε έναν αστυνομικό μπροστά να βάζει τον κόσμο στη σειρά. Εγώ που είμαι επαγγελματίας, κύριε Πατούλη. Κατάλαβες. Ειδοποίησα για τους συναδέλφους αλαμόγια να τους μαζέψουν. Αυτός είναι ο επαγγελματισμός, κύριε Πατούλη. $100 το βαρέλι έχει σήμερα το πετρέλαιο.
1: Τσάμπα πράγμα. Φέρε 5 βαρέλια θα πάρω. Τήληξε μου 5 βαρέλια για το σπίτι τώρα έτσι πως είμαστε.
10: Σταμάτα ρε μαλάκα. Για του 200 λίτρα που είναι το βαρέλι, δηλαδή είναι 50 λεπτά το λίτρο. Και το πουλάνε 2,5. Τώρα, σήμερα είναι 50 λεπτά το λίτρο, άντε να είναι 60 και το πουλάνε 2,5. Και λέω εγώ τώρα, όταν επιδοτείς το πετρέλαιο, τη βενζίνη, το ένα, δεν επιδοτείς το κλέφτη. Το ξαναλέω, δεν είναι επιδότηση γιατί λένε για το Ταμείο Ανεργίας. Δεν επιδοτείς το κλέφτη να κλέβει ακόμα περισσότερο.
9: Να περάσουμε τώρα πια στα τεχνικά χαρακτηριστικά.
1: Ποια τεχνικά χαρακτηριστικά, δεν έχουμε τεχνικά χαρακτηριστικά. Ο καιρός γάρεγγις. Σήμερα Τετάρτη ήρθε η μέρα της παράστασης στο θέατρο Κήπου. Απόψε το βράδυ με το που τελειώνει η εκπομπή, παίρνω το αεροπλάνο και πάω για την παράσταση.
7: Να η αγάπη μου να την πετάει μέσα από τα σύννεφα, χαμογελά.
1: Αγάπη μου!

0: Θεσσαλονίκη, ο Πεκεμπλέ, Τσολιά and the Τσόλια Band, τελευταία εισιτήρια στο more.com. Όποιο προλάβει, πρόλαβε.
1: Πετάνε και οι πτάμενοι δίσκοι μαζί σα.
0: Δεν ξέρω άμα θα πάμε πιο γρήγορα με του πτάμενου, ναι. Το ακούω.
1: Άμα σα πάρει η βαρύτητά του μαζί.
0: Μην με καθυστερήσει μόνο, δεν ξέρω που θα με πάει. Να είμαι στην ώρα μου στην παράσταση θέλω.
1: Αλλά μπορεί και να σα προκαλέσει και πτώση.
0: Δεν θέλω χασά τώρα. Είπαμε να κάνουμε μια παράσταση να έχουμε και πτώση.
1: Ορόχρονο, ναι. Υπάρχουν και περιπτώσει που πήγανε 3 τέταρτα και 3,5 ώρε νωρίτερα. Υπάρχουν και.
0: Α, το νωρίτερα το ακούω.
1: Ναι, αλλά τα.
0: Αργότερα μην πάμε να προλάβω το soundcheck.
1: Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των επταμένων δεν.
0: Μην μπαίνουμε στα τεχνικά, παραπάνω δεν τα σκαπάζω κιόλα.
1: Που λένε ότι βγάζουν τι φλόγε επίτηδε για να κάψουν μερικού να μα δείξουν τι δυνατότητέ του. Έτσι την εξήγηση δίνουν πιο πολύ οι στρατιωτικοί. Μπορεί να είναι και τυχαίο. Τώρα δεν θα καθίσουμε. Τα βλέπουν όλοι όμω τώρα, γιατί το συνέδριο είναι την Κυριακή σε εμά. Πλατεία Αμερική, 20 Σεπτεμβρίου.
0: Μην μου λε και τα δικά σου τώρα και με μπλέκει.
1: Μιλάει και πύραυλοι φαντάσματα, ένα ένιγμα 75 ετών, ο Θανάσης Βέμπος, μιλάει και ο ίδιος.
0: Ο Βέγκος.
2: Πάσε καλό μου, όλο αστεία λέω σήμερα, όλο αστεία λέω.
1: Και θα έχουμε στρογγυλή τράπεζα μετά. Αλλά και πριν μπορεί ο καθένας να ρωτάει, είναι διαδραστικά τα πράγματα.
0: Α, είναι.
1: Θα ρωτάει, ναι, ναι, θα είμαι κι εγώ εκεί, αλλά να τα έχουν μάθει τα δικά μου από πριν θα τα μάθουνε από...
0: Πώς θα σε γνωρίσουνε, τι θα κρατάς.
1: Τον Άτια οι ξένοι από το διάστημα.
0: Τι θα κρατάς.
1: Βλέπουνε, Τσάρλς Μπέρλιν, τρίγωνο.
0: Πώς θα σε γνωρίσει ο κόσμος.
1: Και οι πτάμενοι...
0: Δεν συνεννοούμαστε, εγώ να σε βοηθήσω, θέλω και δεν θες.
1: Την ωρόρα έρευνα, όχι.
0: Εγώ θα έχω μουστάκι. Και γυαλιά, θα με καταλάβουνε. Εσένα, πώς θα σε καταλάβουνε.
1: Λέει, ακούμε το Μαρκόνι, λέει, και μαθαίνουμε.
0: Μαθαίνετε, δεν ξέρουν πώς θα σε βρούνε όμως, την εκδήλωση.
1: Από τα λεγόμενα.
0: Δεν συνεννοείσαι. Ωραία. Σκέψου το και παίζουμε τις επόμενες μέρες. Αυτό θα ξαναπάρεις. Έλα, γεια.
3: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
4: Μα ναι, ναι, εδώ.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά.
7: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
8: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
9: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
8: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
10: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
8: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
10: Μπράβο ρε εσύ, Γιάννη, ωραία τα είπες.
11: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr.
12: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
13: Η ώρα είναι 2.
14: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Από το 1922 μέχρι και σήμερα, στο χώρο της μεταφοράς και της αποθήκευσης, με εξειδικευμένο προσωπικό, 90 ιδιόκτητα αυτοκίνητα, πολυμορφικά ανυψωτικά μηχανήματα, ιδιόκτητη αποθηκευτική χώρη και ειδικό εξοπλισμό, προσφέρουμε στους πελάτες μας σιγουριά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφή πλέσα ΑΕ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
15: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 0005.
16: Το ξεχάσαμε!
17: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
16: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
17: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις να αναμένει το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
16: Και τέρμα η σπατάλη.
18: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
17: V-Timer και ξένιασε.
19: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
20: Θα μας τα περάσουν κάτι...
21: Μοντέλα, το ξέρα.
20: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
22: Ρε φίλε,
23: ό,τι γίνεται στο Vegas.
24: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πυραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
25: Παραπολιτικά 90,1.
26: Η ώρα είναι 2.
27: Είμαι ο Φιλέας.
28: Και εγώ η Φογκ.
27: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
28: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
27: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
28: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
27: Και πώς γίνεται αυτό?
28: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
27: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
28: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
27: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων στα παραπολιτικά 90,1. Ανοιχτό άφησε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις για νοικοκυριά και επιχειρήσεις από τη συνεχιζόμενη άνοδο στις τιμές καυσίμων και ενέργειας. Μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1, τόνισε χαρακτηριστικά: έχουμε κρατήσει εφεδρείες. Ερωτηθείς για τη μείωση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης, στάχθηκε κατά των οριζόντιων μειώσεων στους φόρους, ενώ για την πιθανότητα επαναφοράς της έκτακτης φορολόγησης στα δηληστήρια, απάντησε πως έχει συζητηθεί στο Eurogroup και υπάρχουν διαφοροποιήσεις μεταξύ των χωρών. Σύσκεψη το απόγευμα του Πρωθυπουργού και των Υπουργών Οικονομικών και Ενέργειας στο Μέγαρο Μαξίμου. Η κυβέρνηση προσανατολίζεται σε παράταση την επιδότηση του πετρελαίου κίνησης. Σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανση, εξετάζει διεύρυνση των δικαιούχων και ενίσχυση της επιδότησης, ενώ επιστρέφουν τα σενάρια επιδότηση στα τιμολόγια ρεύματος. Ιστορική πρόταση από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen στην ομιλία της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Πρότεινε να γίνει ο Καναδάς το πρώτο συνδεδεμένο μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως επίσης και Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφαλείας. Σημείωσε πως το ενεργειακό μέλλον της Ευρώπης είναι ηλεκτρικό, ανακοίνωσε απαγόρευση της χρήσης στα μέσα κοινωνικής δικτύου σε παιδιά κάτω των 13 ετών. Ζήτησε να μπει φρένο στην ανάπτυξη των πιο ισχυρών μοντέλων AI, ενώ είπε πως η άνοδος του εθνικισμού και του ευρωσκεπτικισμού είναι παρόμοια με την απειλή που αποτελεί ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Υψηλή τόνη στη Βουλή με φόντο τη δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Στην πρώτη ψηφοφορία τον περασμένο Ιούλιο, η αντιπολίτευση καταψήφισε τις συνταγματικές προτάσεις, με το Πασόκ να δηλώνει παρόν σε ορισμένα άρθρα, ενώ υπερψήφισαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και κάποιοι ανεξάρτητοι βουλευτές. Συμμαχία Ελλήνων θα ονομαστεί το κόμμα του Ηλία Κασιδιάρη, σύμφωνα με πληροφορίες του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1. Τη Δευτέρα, ο καταδικασμένος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης προγραμματίζει συνέντευξη τύπου. Κατεπηγούσα προκαταρκτική έρευνα διέταξε ο προϊστάμενος της Αγγελίας Αθήνας με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ζητεί να ερευνηθεί αν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας ή άλλο αρμόδιο δημόσιο φορέα για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Εν τω μεταξύ, στη φυλακή, με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή, οι δύο γιατροί για την υπόθεση θανάτου του τραγουδιστή αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο τελεστήσα διαπαραλήψεως. Παράταση έως και το Δεκέμβριο αναμένεται να δοθεί στην υποχρεωτική καταβολή των ενοικίων μέσω τραπεζικού λογαριασμού, καθώς προέκυψαν τις λειτουργίες στη διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων και στη μεταφορά των απαιτούμενων στοιχείων από τις τράπεζες προς τα κρατικά συστήματα. Το μέτρο ήταν προγραμματισμένο να τεθεί σε ισχύ από την 1η Οκτωβρίου. Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Παιανία Αττική. Στο σημείο 60 πυροσβέστες με 13 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Κινητοποίηση της πυροσβεστικής για πυρκαγιά στο Παραδείσι Ευβίας. Η διεθνή ενημέρωση: τουλάχιστον 10 νεκροί και 60 αγνοούμενοι μετά την κατάρρευση εξαόρφης πολυκατοικίας στην πόλη της Γάζας. Στα αθλητικά απόψε στις 10, Ολυμπιακός για Αγγελόνια για το Europa League. Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Μάριους Μουαντιλματζή, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο για 3 χρόνια.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,45% του γενικού δείκτη τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Η Ελλάδα βρίσκεται στην 24η θέση μεταξύ των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υλοποίηση των ορόσημων του Ταμείου Ανάκαμψης. Αναλυτικό ρεπορτάζ στο powergame.gr. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 25 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: 90,1.
1: Πολιτικά προειδοποιούν, τα κακοκορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
2: αλλά καλό στη δική τους.
3: Αυτές τι γεννάνε τα βράδια. Ένα εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακιά λόγια. Ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά. Ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω και εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
1: Κακά κορίτσια. Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου. Η ντόκτορ της Χονολουλού μας έχει τρελάνει. Στη Χονολουλού, στη Χονολουλού. Εκεί χτυπάει τρέλα, δεν πάει αλλού.
4: Κυριολεκτικά.
1: Λοιπόν, και είχαμε μία αγωνία που επήγαινε αυτή η φωτογραφία με τον κοιμισμένο, δεν ξέρω αν του είχαν κάνει.
4: Είναι κοιμισμένος εκεί. Είναι στον άλλο κόσμο που θα πας όμως.
1: Δεν ξέρω
4: άνθρωπος.
1: Και λέγαμε τόσες μέρες που πάει αυτή η φωτογραφία. Και γκάλα γκάλα γκάλα γκάλα της Παρασκευής.
4: Γιατί
1: στο γκάλα
4: πολλοί νόμιζαν ότι την έστειλε στον άντρα της ή στο ChatGPT. Αλλά την έστειλε, λέει,
1: στον υπνοτιστή. Πά στον υπνοτιστή τη Τζένιφερ Άνιστον που έρχεται ουκνουκού.
4: Α, μπορεί, δεν ξέρω.
1: Παιδιά, τώρα ψάχνουν και τον υπνοτιστή. Παιδιά, τα πλοκάμια της ιστορίας αυτή τώρα πιάνουν τον ιατρικό σύλλογο, τον κύριο Πατούλη. Θα ράψω τούλη για τον Πατούλη. Να του
4: καλά
1: πω.
4: Καλά κάνω, για ποιο λόγο, καλέ.
1: Για ποιο λόγο, κύριε Πατούλη μου, ενώ σου είχαν γίνει καταγγελίες, δεν έδειξε την ανάλογη.
4: Μέριμνα, παύλα ευαισθησία, παύλα ερευνητική διάθεση.
1: Ακριβώς.
4: Να το πω έτσι.
1: Και γενικώς, πάντως αυτή η κυριούλα, η Dr. Hawaii,
4: ναι.
1: Hawaii 5-0,
4: ναι.
1: Είναι λίγο άλλα ντάλα.
4: Καλέ, γράφτηκε ότι. Πρώτον, είπε, αχ, πεινάω, μπορώ να παραγγείλω κάτι στα κρατητήρια.
1: Ναι.
4: Να σου παίρνουμε τη Ζιαπώνικα.
1: Ναι, ή Μποενόμπου.
4: Ναι, μετά είπε, δεν μπορώ, θέλω να...
1: Ζεσταίνομαι, θέλω να πάω μια βόλτα.
4: Να περπατήσω, λέει, λιγάκι, αλλού. Μετά λέει, λιποθύμησε και τη φέρα και...
1: Όχι, κάτσε, όταν είπε θέλω να πάω μια βόλτα,
4: ναι.
1: Τι λένε, κυρία μου, έχετε επίγνωση τι έχει συμβεί. Θέλετε να σας ανοίξουμε, λέει, να δείτε την τηλεόραση, να δείτε τι γίνεται με τον κόσμο, γιατί θα φάτε γιαούρτια και ντομάτς,
4: ναι.
1: Άσε που κρατήσε, άρα δεν μπορείς να κάνεις βόλτα, χίαθ.
4: Ναι. Και είπε,
1: μετά είπε θέλω να κάνω ένα ντουσάκι, μυρίζει μασκάρι,
4: ναι.
1: Μου θέλω να κάνω ένα ντουσάκι, ένα μπιντεδάκι, ένα επιλέιντι στα πόδια μου, γιατί δεν μπορεί να κάνω μανικιούρ με ένα μπιντεδάκι, ένα επιλέιντι στα πόδια μου, γιατί δεν μπορεί.

0: Λίγο νωρίτερα είχαμε και την ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκη Μητσοτάκη, ο οποίος ξεκινώντας την τοποθέτησή του, ευχήθηκε περαστικά στον Γιώργο Μιλωνάκη, ο οποίος βρέθηκε στην αίθουσα της Ολομέλειας για πρώτη φορά μετά τη μεγάλη περιπέτεια της υγείας του, ενώ στη συνέχεια εξαπέλυσε τα πειρά του εναντίον της αντιπολίτευσης για τη στάση που κρατάει στην συνταγματική αναθεώρηση, αλλά και προσωπικά εναντίον του Πασόκ και της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, τονίζοντας πως τα δύο αυτά κόμματα είναι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, ενώ πρόσθεσε πως έχουν υιοθετήσει τις χειρότερες πρακτικές του παρελθόντος. Ο Νίκος Ανδρουλάκης από την πλευρά του επιτέθηκε με σφοδρότητα στην κυβέρνηση, τόσο για το άρθρο 86 που είναι ο νόμος περί ευθύνης υπουργών, όσο και για το ότι η κυβέρνηση, όπως είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, επενδύει στο φόβο. Αυτή τη στιγμή έχουμε την δευτερολογία του Κυριάκου Μητσοτάκη και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί.
1: Τέλεια, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, η κυρία Γάκα. Λοιπόν, και ήρθαν λέει οι διασώστες και πήγαν να τη βοηθήσουν και εκείνη μετέκανε ένα δεν θέλω, μετά διάβασα κάπου, δεν ξέρω αν ισχύει, αν είναι ράδια αρμίλα, ότι πέρασε ένας αστυνομικός απορρίβηση κατά λάθος, τη σκούδιξε την κρατή και έκανε έτσι τώρα.
2: Μυρίζει ανωνυμία.
1: Ο άλλος είπε ότι άμα είναι να προφυλακιστώ θα κάνω απεργία πείνας.
2: Έκανε και
1: γενικότερα παιδιά και οι δύο, να σου πω κάτι. Αυτοί είναι τόσο καλά διασυνδεμένοι, έχουν τόσες διασυνδέσεις, έχουν τόσες άγκρες κλπ. Που πίστευαν ότι δεν πρόκειται ποτέ να βρεθούν σε αυτή τη θέση. Ότι είναι δηλαδή, υπάρχει, δεν μπορεί να αγγίξει κανείς.
2: Αμετροπρέπεια. Είχαν χάσει, είχαν χάσει το μέτρο, τελείως όμως.
1: Ναι,
2: τελείως, δηλαδή είναι αλλού.
1: Και εξακολουθούν να κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν τι έχει γίνει. Να μην το πιστεύουν, δεν έχω καταλάβει. Εν τω μεταξύ βρέθηκε ότι υπάρχει κι άλλο ιατρείο.
2: Έλα!
1: Άλλο ιατρείο στο Κολωνάκι, υπάρχει λέει κι άλλο ιατρείο.
2: Αυτό το ιατρείο ήταν αντιπροσωπεία μηχανημάτων. Είχε λέει και ταμπελίτσα γυναικολόγος και μετά το ξυλώσανε.
1: Τα ξυλώσανε λέει τις ταμπελίτσες λέει και όλα. Και κοίτα και τα ονόματα από τα κουδούνια. Και μετά είδαν λέει ανθρώπους οι οποίοι μετέφεραν πράγματα σαν να γινόταν μετακόμιση.
2: Λοιπόν, μου είπε μια φίλη, δεν ξέρω παιδιά εάν ισχύει, ότι πήγανε κάποιοι ασθενείς χθες για να δείτε πόσο βαρεμένοι είμαστε και χτυπούσαν τα κουδούνια του ιατρείου και έλεγαν, εμείς έχουμε κλείσει ραντεβού, καταφέραμε να κλείσουμε ραντεβού 3 μήνες μετά.
1: Και εγώ το διάβασα, δεν ξέρω ισχύει. Από το εξωτερικό λέει, από το εξωτερικό ήταν αυτό.
2: Μα είναι δυνατό.
1: Αν είναι από το εξωτερικό, δεν ξέρανε την επικαιρότητα οι άνθρωποι.
2: Δεν διαβάσει ελληνικά μίντια.
1: Όχι, μάλλον όχι. Και τι είπαν εκεί, καταρχήν ποιο κουδούνι χτύπησαν, αφού δεν είναι σφραγισμένος εκεί ο χώρος και τα πάντα.
2: Δεν ξέρω,
1: δεν είδανε ταινίες, κάτι, αστυνομία, κάτι, δεν είδανε.
2: Τα έχω χάσει. Παιδιά, τα έχω χάσει. Δηλαδή, αυτό δεν είναι σύριαλ. Δεν είναι να παίρνεις popcorn, να βάζεις τα κανάλια και να μαθαίνεις τη συνέχεια. Θέλω να δω τον υπνοτιστή. Πώς συνδέεται, παιδιά, ο υπνοτιστής σε όλο αυτό.
1: Και εγώ θα ήθελα να ξέρω αν η φωτογραφία που στάλθηκε στον υπνοτιστή ήταν με τον Μαζανάκη, ο οποίος απλά έκανε τη θεραπεία και δεν είχε γίνει ακόμα το κακό, ή αν ήταν, ή αν είχε γίνει ήδη.
2: Δηλαδή τι το έστειλε στον υπνοτιστή
1: αυτό.
2: Να του πει ξυπνατόν.
1: Δεν ξέρω. Αναρωτιέμαι.
2: Μιλάμε για βαθιές ιατρικές γνώσεις.
1: Και βγαίνουν όλο και περισσότεροι άνθρωποι οι οποίοι είχαν επισκεφτεί το γιατρό. Το γιατρό, τέλος πάντων. Είχαν επισκεφτεί αυτό το κέντρο, να το πω έτσι. Και τους είχαν πει περίεργα πράγματα. Και οι μερικοί έφυγαν τρέχοντας.
2: Αχ, υπέγραφε λέει και ως γιατρός σαμουράι. Λοιπόν, Radio Papa. Radio Papa παραπολιτικά.gr με τα κουστούμάκια του, με τα πατέκ φιλικ ρολόγια του, με τις τρομερές καταθέσεις του που η ΑΔΕ έχει μπει και τις ψάχνει. Και βλέπω σύντομα να τους έχουν και για οικονομικό έγκλημα, γιατί λέγεται ότι χωρίς αποδείξεις.
1: Εννοείται, είχε πέσει πολύ.
2: Είχε πέσει πολύ.
1: Μα αυτό
2: σκόντο.
1: Αυτό δεν είναι υπόθεση. Πολλοί οι οποίοι πήγαν εκεί και έφυγαν, αλλά έκαναν μια επίσκεψη, ή κάποιοι άλλοι που πήραν βιταμίνες και πλήρωσαν τις βιταμίνες 500 ευρώ και τους προτάθηκαν μετά θεραπείες, είπαν ότι για την επίσκεψη αυτή των 500 ευρώ και των 300 δεν πήρανε καμία απόδειξη.
2: Λοιπόν, Radio Papaki παραπολιτικά.gr, πάμε σε break και σε λίγα λεπτά κακά κορίτσια εδώ στα παραπολιτικά.
3: Η ώρα είναι 2:15. και ήρθε η ώρα για την κλήρωση για το Cherry Tingo 4.
4: Στο Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 Cherry. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο.

0: απάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. Έξι ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί στο χέρι.
1: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
9: Διζυγλικινικό.
8: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
9: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
10: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Παραπολιτικά 90,1.
13: Τι έκανε ο Ανδρουλάτσιεφ?
14: Ο Ανδρουλάτσιεφ τον βλέπω, παιδιά, στη Βουλή και δεν θα το κρίνω εγώ πολιτικά, θα το κρίνω εμφανισιακά. Και βλέπω το μαλλί είναι πιο ωραία φτιαγμένο. Πρέπει να έχει, μήπως έχει κάνει καμιά αυτή άσπρη. Έχει ασπρίσει ωραία, έχει γκριζάρει ωραία. Έχει χάσει κιλά. Πιο ωραία τριμαρισμένο το μουσάκι. Είναι, όπως λέγανε στις ελληνικές ταινίες, βουτυρένιος, βουτυράτος. Βουτυράτος. Έχει μία φράπα, μία φρεσκαδούρα, μία φρεσκαδούρα. Είναι πιο ωραίος από ποτέ. Δεν μ' αρέσει, αλλά είναι πιο ωραίος από ποτέ.
13: Σαν σημερινή. Έτοιμος. Από ποτέ.
14: Ναι, στη σημερινή
13: βερσιόν της, ναι.
14: Εκεί στη Βουλή. Παλεύει και αυτός, τι να κάνει, παλεύει να ανέβει,
13: παλεύει
14: στη δεύτερη θέση γιατί έχει πιέσει την τρίτη. Κοπανιέται.
13: Στην τρίτη.
14: Στις δημοσκοπήσεις.
13: Άστα να πάνε.
14: Άστα. Και δεν θα συνεργαστούν και δεν ξέρω τι θα συνεργαστούν και δεν θέλω να συνεργαστούν.
13: Καλά,
14: να
13: σου πω, έτσι λένε.
14: Όταν
13: έτσι
14: φτάσει, παιδιά, η ώρα τσιγκαρέκλα.
13: Τσιγκαρέκλα.
14: Θα αγκαλιαστείτε όλοι και θα δείτε κάτι συνεργασίες που να τις περιμένουμε.
13: Λοιπόν, τι έγινε στις φυλακές και τραγουδήσει ο Γιώργος Μαζωνάκης?
14: Στις γυναικείες φυλακές και λέγεται, έτσι, δεν είναι επιβεβαιωμένο, ότι υπάρχει μια φήμη εκεί που λένε ότι καλύτερα να μην στείλετε την κυρία Γάκα στις γυναικείες φυλακές.
13: Πού να πάει, στις αντρικές θα περάσει καλύτερα.
14: Τι να θυπώ, τι να θυπώ.
13: Μάλιστα.
14: Λοιπόν, πάμε σε, να πούμε και τίποτα άλλο, εξωτερικές ειδήσεις.
13: Πάμε εξωτερικές ειδήσεις.
14: Βγήκε βρε η μάνα του Έλον Μάσκ. Μάνα, μητέρα,
13: Μασκαρού.
14: Η Μασκαρού.
13: Η Μασκαρού είναι μοντέλο, έτσι.
14: Πολύ ωραία γυναίκα, παιδιά.
13: Ωραίο μοντέλο.
14: 78 ετών, θεάρα.
13: Ναι, πολύ, η οποία πουλάει πολύ το γιο της, έτσι. Ναι. Είναι η μαμά του Έλον Μάσκ και λοιπά και λοιπά.
14: Ναι. Και είπε ότι ο γιος μου, αντί να κοιμάται, λέει, σε ένα κρεβάτι και λοιπά, όποτε γυρνάω, λέει, όταν πηγαίνω να τον δω,
13: ναι,
14: κοιμάται, λέει, σε ένα στρώμα στον καράζ.
13: Είναι, αυτό το παιδί έχει κάτι, έτσι. Έχει μια πετριά. Ναι. Κάτι, σαν να πέρασε η μάνα του μια αρρώστια.
14: Τι να σου πω, δεν ξέρω.
13: Εντάξει, να σου πω κάτι.
14: Έλα.
13: Αυτό τώρα το είπε για καλό για το γιο ότι είναι πολύ απλό παιδί. Ότι... Δηλαδή μια μάνα το λέει για το παιδί τη.
14: Ναι, ότι δεν τον νοιάζουν τα πλούτη, παιδί μου. Αυτός θέλει να έχει, λέει, ένα στρώμα, ένα αυτό και μια σκή πάνω από το κεφάλι του.
13: Και στο στρώμα όμως μια χαρά τα σπέρνει τα παιδιά.
14: Γιατί να πω,
13: πόσα
14: δεν
13: έχει
14: ξέρω.
13: Μέχρι τώρα. Έχει.
14: Έχει σπέρει παντού. Έχει σπέρει παντού, δεν ξέρω πόσα έχει. Έχει σπέρει παντού.
13: Για να διαιωνιστεί το DNA του.
14: Μα βέβαια δεν είναι αυτό να διαιωνιστεί.
13: Η ζωή Κωνσταντοπούλου μιλάει. Καλά, ναι. Εντάξει. Πήγε και η ζωή στο μαζονάκι.
14: Και αυτή αδυνάτησε.
13: Και αυτή.
14: Ναι.
13: Έρε. Μουντζάρο, ζεις, εσύ μας οδηγείς. Παιδιά, βλέπω κάτι παλιού.
14: Το βλέπεις.
13: Βλέπω κάτι παλιούς παχουλούς, οι οποίοι έχουν αλλάξει τελείως σωματότυπο.
14: Εντάξει, πολύ ευχάριστο είναι αυτό όμως, παιδί μου.
13: Όντως, γιατί σε πολλές περιπτώσεις είναι σοβαρό θέμα υγείας. Το
14: όταν
13: θέμα
14: είναι για πάρα πολλά κιλά. Βέβαια είναι θέμα υγείας και αντοχής του οργανισμού.
13: Ναι. Αφού του λένε, μήπως λέει έχει παρενέργεση η ένεση. Παιδιά, όταν τα κιλά είναι από 30 και πάνω, έτσι. Σου λέει ότι έχεις χειρότερο φόβο να πας από την καρδιά σου από χοληστερίνη, από εγκεφαλικό, από ζάχαρο.
14: Βέβαια.
13: Ξέρω μια γνωστή κυρία που όπου κυκλοφορεί και δει παχουλό άνθρωπο, λέει, λοιπόν, ελάτε να σας πω, θα κάνετε αυτή την ένεση. Δεν επιτρέπετε να είσαστε τόσο χάλια.
14: Έλα παιδιά τώρα, είναι δυνατόν να πηγαίνει η άλλη να λέει στον άλλον ότι είναι χάλια.
13: Θέλει να το βοηθήσει βέβαια.
14: Εντάξει, τι το ζήτησε. Είναι λίγο παρεμβατικούλα. Είναι πεθερά αυτή. Έχει και νύφη.
13: Είναι και πεθερά.
14: Λοιπόν, σε τρυφερά στιγμιότυπα ο Kevin Costner, άλλος ανομολόγητος ερωτάς μου, με 40χρονη life style coach. Βρέει κότσες, βρέει κότσες, έχουν τις τύχες τις καλές. Είτε είναι κότσι, είτε είναι κότσες.
13: Κότσι, γιατί οι μεγάλες ηλικιωμένες. Από ποια ηλικία κάνεις κότσι? Θέλω να βγάλουμε έναν γιατρό να μας πει για το κότσι.
14: Κότσι σου είπα, ο κότσι.
13: Έχουν βγάλει και κάτι ειδικά πλαστικάκια,
14: ναι.
13: Που τα βάζεις στα πόδια σου και κρατούνται τα δαχτύλια σε απόσταση.
14: Και είναι και ένα άλλο που ισιώνει το μεγάλο πόδι, το έχεις δει αυτό?
13: Το μεγάλο δάχτυλο.
14: Το μεγάλο πόδι, είπα. Ναι. Δεν είμαι καλά σήμερα. Λέω ψευδίζω και τέτοια. Με βλέπω για τον κεφαλικό welcome.
13: Και εμένα, και εγώ δεν είμαι καλά.
14: Λέω και πέλω. Δεν λέω ρήμα, σωστό. Το έχεις δει που είναι ένα πλαστικό και το πιάνει και το φέρνει στα ίσα του λίγο
13: φίλε. Ναι, αυτό πονάει βέβαια, αλλά πρέπει να το βάλεις το βράδυ, λέει.
14: Ναι, αυτό είναι. Περίμενε, γιατί αυτό το έχω δει εγώ να το πουλάνε σε τηλεμάρκετινγκ. Ένα λεπτό, να έχω τρομάξει.
13: Ναρθικούλη.
14: Ναι, αυτό είναι εγκεκριμένο.
13: Δηλαδή τι θα σου κάνει μωρέ, τι θα σου κάνει?
14: Δεν ξέρω.
13: Σου τραβάει το κόκαλο λίγο
14: κάνει,
13: πιο δεξιά.
14: Να έρθει ένας οδοπαιδικός να μας πει αυτά τα που
13: κάνει.
14: Που μπουλάζει το τηλεμάρκετινγκ. Ναι, κάνουν.
13: Κοίτα, τα καλύτερα είναι όταν είναι βέβαια από γνωστή εταιρεία γιατρών ειδικών κοτσολόγων. Είναι ο κοτσολόγος Dr. Thol. Κατάλαβες,
14: ναι, δεν ξέρω,
13: ο
14: σωστά.
13: Οποίος σου έχει για το πρώτο δάχτυλο, για το δεύτερο δάχτυλο, για το τρίτο δάχτυλο, το μακρύτερο και τέτοια.
14: Το μακρύτερο μου άρεσες.
13: Του ποδιού, έχεις δει ότι μερικοί έχουν το τρίτο δάχτυλο του ποδιού πιο μακρύ?
14: Ναι, και ξέρεις, είχα δει ένα τεστ που λέει ότι αν το δάχτυλά είναι πιο μακρύ, νομίζω, δεν είμαι σίγουρη, έχεις DNA από αρχαία Ελλάδα, αν είναι πιο κοντό από Αίγυπτο και τέτοια.
13: Α.
14: Ή αν πηγαίνουν.
13: Εσύ που είσαι.
14: Αρχαία Ελλάδα με έβγαλε μετά, αλλά δεν θυμάμαι τι.
13: Γιατί έχεις πιο μακρύ δαχτύλι?
14: Νομίζω, ναι, έχω πιο μακρύ.
13: Ναι.
14: Ναι.
13: Εγώ είμαι από Αφρική. Εγώ είμαι από τους πιθήκους.
14: Ουγκαγκαμπούμπου.
13: Ουγκαγκαμπούμπουμπουμ. Διντιριμπιριριμπαμπα.
14: Λοιπόν, κάτι άλλο ήθελα να πω τώρα. Να σου έρθω στον Kevin Costner και να σου πω ότι αυτή η κόουτσα είναι 40 χρόνια μικρότερη του. Αυτός είναι 71.
13: Όπα.
14: Και γνωρίστηκαν γιατί αυτός δεν ήταν λίγο στα καλά.
13: Λες να πηγαίνει στην κυρία Γάκα και αυτός. Να κάνει αντιγυραντικές θεραπείες.
14: Αλλά να ακούς τέτοια πράγματα.
13: Λοιπόν, βγήκε ρεπορτάζ ότι ο Μαζονάκης είχε πάει, λέει, και την προηγούμενη μέρα και έκανε ένα ντουσάκι στο έντερο.
14: Υδροθεραπεία, ναι. Και λένε ότι απαγορεύεται να έχεις κάνει την προηγούμενη μέρα υδροθεραπεία, γιατί έχεις χάσει υγρά και την επόμενη μέρα σου παίρνουν το πλάσμα, σου ξαναβάζουν το πλάσμα.
13: Και στο φέρνουν σαν καταπλάσμα.
14: Και δεν πρέπει να έχεις κάνει υδροθεραπεία γιατί σε έχει αφήσει.
13: Μιλάμε, κρατούσαν όλο το πρωτόκολλο, ε.
14: Παιδιά, τίποτα, καυτικά σου αυτοσχεδιάζανε.
13: Ναι. Έφυγε το πρωτόκολλο και έμεινε το υπόλοιπο.
14: Ναι.
13: Το πρώτο και έμεινε το άλλο. Η γυναικολόγος από τα. Η Dr. Hawaii. Dr. Hawaii 5-0. Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι.
14: Πάμε να βάλουμε το τραγουδάκι να το αφιερώσουμε γενικά στην κατάσταση.

0: Γιάννης Καλαϊτζής. Όχι Πολίνα, θυμόμασταν Πολίνα. Πολίνα. Ναι, είχε τραγουδίσει κάτι άλλο.
1: Α, σε Ιχέλες. Παμεγατρέλες σε Ιχέλες.

0: θα μπορούσε να το τραγουδούσε ο Θοδωρόπουλος στην ΓΑΚΑ. Γιατί είπε ότι τι να κάνω, εγώ δεν φταίω σε τίποτα, αλλά τα πληρώνω όλα για τη γυναικούλα μου με την οποία είμαι ερωτευμένος. Το είδαμε από την πρώτη στιγμή πως ερωτευμένος θα στείλε.
1: Καλά, αμέσως τι είπε, δεν είδα εδώ η κυρία.

0: Λοιπόν, ο θριαμβευτής λέει τον Έμι, ο Μάθιου Ρις ξέχασε να ευχαριστήσει τη σύζυγό του.
1: Όχι,
0: καλά, παιδιά, δεν είναι δεδομένο.
1: Δεν είναι όλοι, παιδιά, Θεοδωρόπουλοι να λένε τη λατρεύω τη γυναίκα μου.
0: Έλατε.
1: Για πες.
0: Με το βαμβάκι από την άλλη έσφαξε τις φωτογράφους η Σάρα Μισελ Γκέλλερ στο κόκκινο χαλί όπου εμφανίστηκε, λέει, με τον συμπροταγωνιστή της στην σειρά Βρικόλακες, όταν τους τάχωσε, λέει, στη Μούρη. Και τους νομίζω, λέει, ότι δεν κάνετε τη δουλειά σας σωστά. Ωραία.
1: Πάντως θέλω να τη δω αυτή τη σειρά που πήρε τόσα γκράμι. Είναι, λέει, ήταν ρεκόρ, λέει, γκράμι για μια σειρά.
0: Επίσης ξέχασαν, λέει, τον ηθοποιό Τζακ Νόρις στο αφιέρωμα και τους ηθοποιούς που έφυγαν. Παιδιά, έχει φύγει τόσος κόσμος.
1: Παιδιά, δεν τους προλαβαίνουμε.
0: Είναι και ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα. Το έλεγαν οι αστρολόγοι ότι όσοι δεν αντέχουν τις καινούργιες συνθήκες θα αντίος αμίγκος.
1: Λέγανε και συγκεκριμένα ζώδια και λέει μια φίλη μου, αχ Παναγία μου, λέει, ο Μαζονάκης, λέει, που τόσο τον αγαπώ, λέει, ήταν στο δεύτερο δεκαήμερο, χθες δεύτερο δεκαήμερο και είμαι και εγώ. Έτσι λέω, εντάξει τώρα, όποιος είναι χθες δεύτερο δεκαήμερο χαιρετάει. Παίζουν ρόλο, ρε παιδιά, και άλλοι πλανήτες.
0: Ναι.
1: Να τα λέμε κι αυτά. Δεν είναι έτσι απλό. Και η Χριστίνα Παπά.
0: Η Χριστίνα Παπά τι είπε.
1: Είπε ότι αγάπη και αυτή το λάθο. Παιδιά, όλοι σου είπα, μόνο εμείς οι δύο δεν έχουμε πάει.
0: Εμένα μου είχαν προτείνει. Λοιπόν, το Σαββατοκύριακο ήμουνα σε μια παρέα και οι τρεις από τους δεν ξέρω τι.
1: Είχαν πάει.
0: Ναι. Και ακριβώς.
1: Φύγανε ευχαριστημένοι, δυσαρεστημένοι, χαρούμενοι, τρέχοντας. Πώς φύγανε.
0: Φύγανε ευχαριστημένοι.
1: Είδες.
0: Όχι. Κάποιοι δεν ξαναπάτησαν το πόδι τους. Κάποιοι λιγοστοί έφυγαν ευχαριστημένοι και κάποιοι δεν ξαναπάτησαν τον πόδι.
1: Εμένα το ερώτημα μου είναι, έφυγαν ευχαριστημένοι που πήγαν στο γιατρό ή σε εκείνη, γιατί παίζει και ρόλο κι αυτό. Γιατί εκείνη πρέπει να έκανε τις εξωτικές θεραπείες.
0: Τις
1: χολονουλίστικες.
0: Πολλοίς κόσμος, λέει.
1: Της Δελούλου.
0: Πολλοίς κόσμος, λέει. Πολλοίς κόσμος. Κόσμος και δουνιάς είχε περάσει από εκεί. Αλλά πολλοί με το που έβλεπαν την κατάσταση έλεγαν άντε για και φιλιά στο σπίτι.
1: Πάντως είχε πάει, λέει, και η Χριστίνα Παπά και χαρακτήριζε, λέει, το χώρο σκοτεινό και το γιατρό.
2: Η ώρα είναι 2:30. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Μεταφορά μεταξύ από εφαρμογές πολυεθνικών. Πριτς! TaxiExpress.com. Μπες, δες και σύγκρινε. Η πατρινή εφαρμογή από το TaxiExpress 450.000 χωρίς κρυφές χρεώσεις. Με βάση τιμολόγηση στο κρατικό τιμολόγιο. Και τώρα με το ποτηλιάρισμα στην Πάτρα, ο μόνος και γρήγορος τρόπος μετακίνησης. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι να έχεις σήμα στο τηλέφωνό σου. Έχεις σήμα. Έχεις ταξί.
4: Θέλεις η φετινή χρονιά να είναι το «Σε νιώθουμε». Γι' αυτό στον Κοτσόβολο θα βρεις όλα τα απαραίτητα tech και everyday προϊόντα καθώς και εξοπλισμό για το σπίτι. Έλα και εσύ έως τις 39 στα καταστήματά μας στην οδό Γλάφκου 9 και στο εμπορικό πάρκο Top Parks Ανθίας 15. Κάνε τις αγορές σου και κέρδισε για την επόμενη φορά δωροεπιταγές αξίας έως 400 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Εξαργύρωση σε προϊόντα διπλάσιας αξίας. Ισχύουν κλίμακες.
5: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Ποντίκι βόλιου μόνο 12,99 το κιλό. Και σπάλα χοιρινή μόνο 5,40 το κιλό. Άμστελ τετράδα μόνο 4,47. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές οικογενειακά παγωτά Εύγα και Σκάνταλ, αλλά και αναψυκτικά Έψα 6x330ml. Γαλαξίας.
6: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
1: Καλέ ναι, σου λέω, δεν την ξέρω εγώ πια
0: σε
1: είναι.
0: Σε λίγο θα κάνουν μπότοξ και οδοντίατροι.
1: Η συγκεκριμένη κάνει μπότοξ, σου λέγεται να μην βγάλω εγώ και κάτι της παραπάνω.
0: Τι είναι αυτή, τη διγότα?
1: Οδοντίατρος σου, όχι μπότοξ, όχι μπότοξ, ψέματα σου λέω, μεσοθεραπεία.
0: Καλή, είμαι σοβαρή.
1: Μεσοθεραπεία. Και σου λέω, κάνει και νάρκωση, κάνει κάτι ενέσεις πίσω εκεί που...
0: Εδώ σου λένε ότι ούτε δερματολόγοι δεν πρέπει να τα κάνουν, πρέπει να είναι πλαστική χειρουργή.
1: Ισχύει.
0: Γιατί ξέρουν ακριβώς, λέει.
1: Ακριβώς.
0: Τι να πω. Δηλαδή,
1: καλό καθένας,
0: όσο και τελαπόγκο.
1: Δεν θυμάσαι που μας είχαν πει όταν ήμασταν εμείς στα παλιά κτίρια και ευτυχώς δεν πήγαμε, ότι είχαν έρθει από τη Ρωσία κάτι ροτσιδούλες. Πότε ήταν, πριν πόσα χρόνια, 6-7. Κάτι ροτσιδούλες οι οποίες κάνουν μπότοξ στον κόσμο κλπ. Και είναι δερματολόγοι και δεν ξέρω τι, και αισθητικοί με πάρα πολύ οικονομικά. Το θυμάσαι αυτό?
0: Ναι. Θυμάμαι και στην Τουρκία ότι κάνουν τα ίδια και θυμάμαι και στη Βουλγαρία ότι κάνουν τα ίδια.
1: Τώρα λέμε για τη χώρα μας, ρε παιδί μου, πάντως. Ότι γίνεται, δηλαδή ο καθένας ό,τι δηλώσεις είσαι.
0: Εδώ είναι τελείως ανεξέλεγκτο.
1: Εντελώς.
0: Δεν θυμάσαι
1: έναν. Να σου πω κάτι, πιστεύω εγώ. Μόλις αυτό που θα περάσουν με κάποιοι νέοι και μόλις κάποιοι σκόνη, θα ίδια θα γίνουν και χειρότερα.
0: Γι' αυτό να μπει ένα νομικό πλαίσιο, παιδιά. Να μην μπορούν να ανοίγουν.
1: Μα πρέπει
0: έτσι
1: να γίνονται και έλεγχοι. Σου λέει, Γιάννη, βγάζει το μηχάνημα στο μπαλκόνι, ναι, ριστεί.
0: Α, γιατί να μην κάνει ηλιοθεραπεία το μηχάνημα?
1: Είναι δυνατόν, άρα ήξερες, ρε παιδί μου, άρα ήξερε ότι θα έρθουν. Πώς το βγάζεις στο μπαλκόνι το μηχάνημα?
0: Και είχαν γίνει καταγγελίες. Αυτό
1: βέβαια
0: το ξέρεις ότι είχαν γίνει και καταγγελίες.
1: Το άλλο, άμα θες να κάνεις, το άλλο το άκουσες, άμα θες να κάνεις, λέει, καταγγελία στον ιατρικό γραπτή και καταγγελία στον ιατρικό σύλλογο, πληρώνεις, λέει, και 50 ευρώ. Αυτό είναι ψηφισμένο.
0: Και κερατάς και
1: αυτό είναι ψηφισμένο με νόμο. Και αναρωτιέσαι και λες ότι, ρε παιδί μου, αυτό δεν θα αποτρέψει κάποιον από το να κάνει μια καταγγελία, γιατί να μην δώσει το 50 ευρώ που να μην το έχει. Και η δικαιολογία είναι, λέει, γιατί έτσι, λέει, θα έκανε όποιος να είναι, λέει, καταγγελίες. Για ψηλού πείδημα. Δηλαδή, τρελά πράγματα. Θέλω, δηλαδή, εγώ να καταγγείλω ένα γιατρό και θα πρέπει να μπω στην πλατφόρμα και να πληρώσω ένα 50 ευρώ για να καταγγείλω κάποιον. Γιατρό! Απίστευτο!
0: Δηλαδή
1: να θες να καταγγείλεις ότι έδωσες, ότι σου ζήτησα φακελάκι και να πρέπει να πληρώσεις από πάνω.
0: Άμε, τι νομίζεις, κυρία μου?
1: Καλή ντροπή!
0: Όλα υπέρ των γιατρών.
1: Ναι!
0: Των κακών γιατρών.
1: Τι να πω.

0: Αχ, παιδιά, τι γίνεται, τι γίνεται, δεν προλαβαίνουμε τα γεγονότα.
1: Η Νικόλα, η ακροατριά μας, λέει αυτό που λέμε και εμείς, ότι καλησπέρα, λέει, κορίτσια, οι μεσοθεραπείες και μπότοξ κάνουν και οδοντίατροι πάντως. Για μπότοξ δεν ήξερα, για μεσοθεραπεία ξέρω.
0: Πρέπει να απαγορεύεται.
1: Και νιχούδες, λέει εδώ πέρα.
0: Ωραία.
1: Αμέ.
0: Μανικιούρ, την ώρα που σου βγάζει το γκάλο, σου λέει
1: σοβαρά και μια ένεση.
0: Ναι.
1: Παιδιά, εδώ μεταξύ δεν είναι απλό.
0: Βέβαια.
1: Δεν είναι απλό να σου κάνει. Θυμάσαι μια γνωστή μας που είχε πάει σε ένα πλαστικό. Πλαστικό! Και γνωστό πλαστικό να τη κάνει η μπότοξ και τη είχε πέσει το μάτι.
0: Η βλεφαρόπτωση είναι πάρα πολύ.
1: Σε πλαστικό λέμε τώρα, δηλαδή μπορεί να συμβεί να κάνει λάθος ο πλαστικός, αλλά οκ.
0: Ναι, γιατί έχει σημασία που σε χτυπάει.
1: Ακριβώς.
0: Και ξέρεις
1: και σε γνωστό, συγγνώμη, γνωστό και πασίγνωστο με πολλές επιτυχίες πλαστικό. Έτσι δεν είναι.
0: Φαντάσου.
1: Πολύ πλαστικός ήταν.
0: Δηλαδή υπάρχει περίπτωση, ναι, να πάθεις βλεφαρόπτωση, να μην συνέρχεσαι με τίποτα.
1: Καλέ, ναι.
0: Και μετά να πρέπει να κάνεις επέμβαση.
1: Καλέ,
0: μιλάμε για τέτοια κατάσταση.
1: Θυμάμαι σε αυτό το πλαστικό είχα πάει και εγώ παλιά. Όχι να μου κάνει μπότοξ, λοιπόν, να ρωτήσω κάτι και είχα μπει στο σαλόνι με τις μόμιες, έτσι. Είχα τρομάξει.
0: Δεν έφυγες τρέχοντας.
1: Όχι, μπήκα, γιατί μπήκα, έκανα το ραντεβού, είδα την ενημέρωσή μου και ακόμα τρέχω. Ήταν όλες οι ήταν παιδί μου το σαλονάκι με τις μάσκες. Ήταν μια γιαγιά εντωμεταξύ, μια ηλικιωμένη κυρία, πρέπει να ήταν 95. Φόραγε ένα φούξια κολάν, δεν μπορούσε να περπατήσει και ήταν τόσο τσιτωμένη.
0: Τσιτός!
1: Αφού έλεγε σε μια βοηθό που ήταν εκεί, μπορείτε να με βοηθήσετε και να αποκατέβαινε μαζί και το στήθος του τον μίλαγε. Είχανε παγώσει όλα.
0: Πω, με μια βελονιά, αυτό είναι που λένε με μια βελονιά.
1: Αυτό ήταν πλαστική συγκεκριμένη.
0: Εν τω μεταξύ, είναι όλες με χίλια, έχεις παρατηρήσει τώρα τι γίνεται, είναι όλες χιλούδες. Είναι όλες χιλούδες και πρισμένες και με μήλα. Δηλαδή.
1: Ναι, και το μεταξύ κάτι άλλο. Αν ακούσω ότι κάποιοι γιατροί κάνουν. Πώς το λένε, βεμβάσκει στο Ντουμπάι, επειδή εκεί ζητάνε πάρα πολύ υπερβολικά πράγματα, όσο και φυσική να του πει να σε βγάλει, θα σε βγάλει. Ντουμπανό να σε βγάλει. Γιατί εκεί κάνουν υπερβολές.
0: Εκεί έρχονται και σε παίρνουν με τη λιμουζίνα. Είναι υπελαιουσίες. Έρχονται και σε παίρνουν με τη λιμουζίνα. Είναι τα ξενοδοχεία, μιλάμε πεντάστηλα, τι μπουρτζαλαράμπ, τι αυτό. Μαύροι σου κάνουν αέρα, σου γαργαλάνε τις πατούσες. Έχεις χαβιάρια να φας κλπ. Και η επέμβαση είναι μια επέμβαση όπως γίνεται στην Ελλάδα, απλά στη χρεώνουν δεκαπλάσια.
1: Εντάξει, βέβαια.
0: Και είναι όλο πακέτο. Αεροπορικό εισιτήριο business class, φιλοξενία, πατ και όλα αυτά. Όλα αυτά τα πληρώνεις.
1: Βέβαια, με το παραπάνω. Λοιπόν, σ' άλλο στην Ταϊλάδη με ζέρμο να χώ, ήταν στην Ταϊλάδη, βρε. Τίποτα δεν πιστεύουμε, πια δεν θα εμπιστευόμαστε κανέναν. Ήταν στην Ταϊλάδη, λέει, ένα ζεν μοναχός, ο μοναχός Φρα Βατσιραγιάν Γουί. Ο οποίος.
0: Αυτός τι είναι, Ταϊλανδέζο.
1: Ταϊλανδέζο, τον σεβόντουσαν πάρα πολύ. Αυτό που λέμε, ζεν, ήρεμος και έκανε ωραίες ομιλίες κλπ. Και κάποια στιγμή τον τσακώσανε μέσα στο ναό να κάνει σεξ με μία 47.
0: Ωραία. Να σου πω κάτι, και αυτός ο αθεόφοβος. Ήθελε να κάνει σεξ, δεν είχε μια χωροκαλύμπα.
1: Αυτό το απαγορευμένο του τη βάραγε μάλλον.
0: Πού, μέσα στο ναό.
1: Μέσα στο ναό, μέσα στο
0: βουδιστικό ναό. Χάμπι Μπούντα.
1: Και πρόσεξε.
0: Αυτό είναι το Χάμπι Μπούντα.
1: Άκου. Και αφού το συνέλαβαν, γιατί δεν ήταν φυσικά.
0: Με τον πιπίο έξω.
1: Ναι, και αυτά και λοιπά.
0: Μετά είναι μωρέ στην Τέλα με ένα φιστικάκι.
1: Μετά να κάνει.
0: Ένα φιστικάκι τη έδινε.
1: Ότι είχε τσεπώσει.
0: Ναι.
1: 3 εκατομμύρια ευρώ.
0: Από πού?
1: Από χρυσό και από αυτά, από τα τάματα, από τα πράγματα και από το έφερνε κόσμο και πιστή στο ναό. Και αντί να τα δώσει στο ναό, τα έχει στην τσέπη του. Και αυτή η 47χρονη τον είχε βοηθήσει να τα κρύψουνε.
0: Α, καλό κουμάσκι αυτό.
1: Καλό γι' αυτό. Γιατί, μα, ναι,
0: αυτός είναι, πόσο ήταν, ναι.
1: 70.
0: Ο μοναχός ήταν 70.
1: 71, ναι.
0: Τι ψυχή θα παραδώσει, ωραία.
1: Ναι, όχι ψέματα, 65χρονος.
0: Α,
1: Αυτό ήταν το θέμα τώρα.
0: Εντάξει.
1: Ο οποίος να τον δεις είναι.
0: Τι, χάλι μαύρο.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Φαίνεται ότι είναι βουδιστικό λαμογέν.
1: Εντάξει τώρα, όχι, δεν φαίνεται. Φαίνεται ένας.
0: Να μου πεις αν φαινόταν, θα τους προσέχαμε, παιδιά. Καλά λέει μία φίλη. Λέει, αν φαινόντουσαν τα λαμόγια, βρε Μαρία μου, θα τους προσέχαμε και όλοι θα τους απέφευγαν.
1: Ναι, δεν φαινόταν. Αυτός τώρα με τα γυαλάκια του, ένας αδυνατούλης, αυτά, μια γλυκιά φυσιογνωμία, ορίστε.
0: Μια χαρά ο αδυνατούλης θα μας λούσε. Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση. Απολαύστε τώρα το λαχταριστό μπουφέ με πλούσιες γεύσεις και το φρεσκοκομμένο γύρο καθημερινά στο εστιατόριο 1055. Μόνο με 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή έως Πέμπτη και 25 ευρώ με live μουσική Παρασκευή και Σάββατο. Κάθε Σαββατοκύριακο μια επιπλέον έκπληξη. Στο 1055 Restaurant σας περιμένει το πιο ξεχωριστό brunch buffet με μόνο 19 ευρώ το άτομο, με την πιο ωραία θέα της Αθήνας από τις 11.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο 210-242-1055, 210-242-1055. Λοιπόν, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, κίνδυνος εθισμού και απώλεια περιουσίας. Αυτά και όλα πολλά. Τι, αυτό το πουκαμισάκι που φοράς είναι νιου.
1: Ναι, ναι, και μου αρέσει πολύ. Είναι λίγο χρωματιστούλη, αλλά χωρίς πολλά πολλά.
0: Ωραίο,
1: έχει μια είναι. Ναι, είναι ωραίο, έχει μια γεωμετρικότητα.
0: Είναι από τα, αυτό από το site που παίρνεις τα διάφορα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Αλλά δεν είναι κάτι. Δεν
0: συνεχίζεται είναι. Δηλαδή το η άγρια αγορά.
1: Εννοείται.
0: Ε?
1: Εννοείται.
0: Τι αυτό έχεις βρει, τι παίζει, αυτό από πού ήρθε. Ελλάδα.
1: Ρουμανία είναι αυτό. Από Ρουμανία, αλλά δεν είναι μάρκα αυτό. Αν θυμάμαι καλά, μου άρεσε πολύ.
0: Μπράβο,
1: το
0: η Ρουμανία. Έχει αναβαθμιστεί η Ρουμανία.
1: Τι λες καλέ, μέσα στα Γκούτσι και στα Μούτσι είναι.
0: Έλα! Φτιάχνουν εκεί στα second hand και Γκούτσι.
1: Ναι, απλά εγώ δεν θα. Και λεφτά να είχα να πάρω Γκούτσι. Γιατί τα πουλάνε κάτι 400, κάτι 500. Και λεφτά να είχα δεν θα έπαιρνα από εκεί. Γιατί, γιατί είναι άλλο τα site αυτά που πουλάνε μόνο πολυτελείς μάρκες και περνάνε από έλεγχο ειδικών που έχουν τα site αυτά.
0: Α, είναι μαϊμού.
1: Βέβαια, δεν θα παίξω τέτοια μπάλα. Ή μου έρθει κρενάδιο πακέτο και άντε να πείσω εγώ τώρα τι θα έρθει το πακέτο. Όχι.
0: Δεν κάνω. Γιατί μπορεί και αυτό να συμβεί.
1: Έχει συμβεί σε ανθρώπους. Έχει συμβεί σε κόσμο.
0: Με ακριβά αντικείμενα.
1: Πήγε ώρα να πάρει κινητό. Πού πας.
0: Καραβάκι με τέτοιο κινητό.
1: Ναι. Δηλαδή εντάξει, ψωνίζουμε, αλλά μέχρι ένα πολύ συγκεκριμένο ποσό.

0: αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag. Στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds. Ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
5: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
4: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
3: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
6: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
7: Διζυγλικινικό.
6: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
7: Natural Factors.
6: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
11: Παραπολιτικά 90,1.
12: Fashion Bible μας εξηγεί γιατί ο Τζον Γκαλιάνο απερίφθη από το Met Gala.
13: Ναι, εντάξει.
12: Γκάλα.
13: Θα ζήσουμε και χωρίς αυτόν τώρα.
12: Έλα μωρέ, γλυκούλης. Έλα, ναι. Γιατί του το έκαναν αυτό, ντροπή.
13: Να μάθει να μην λέει βλακίες κι αυτός.
12: Αφού ήτανε...
13: Ήτανε
12: λίγο κρυωμένο.
13: Άμα είναι κρυωμένο, να κάνει σπίτι, να πάρει μια αντιβίωση, να πιει ένα φλαμούρι, να ηρεμήσει.
12: Ήπια και φλαμούρι και αντιβίωση και συνήλθε ο άνθρωπος. Και τώρα θα τον πάρει ο.
13: Είπε συγγνώμη μεν. Συγγνώμη μεν.
12: Ο Ζάρα Μαγαζάρα και θα μας κάνει κάτι συνολάκια. Απίστευτα.
13: Διάβαζα ότι άλλες εταιρείες λέει που έχουν το Ζάρα πάνε καλύτερα από το ίδιο το Ζάρα. Μπέρσκα και Στρατιβάριους.
12: Δεν ξέρω.
13: Τα διάβαζα εγώ.
12: Τώρα
13: ξέρω.
12: Γι' αυτό βάζει τον Τζον Γκαλιάνο εκεί για να κάνει τα θαύματα.
13: Λοιπόν, η Σαμπαρέγκα, η Σαμπαρέγκα. Την αγαπώ εγώ, μου αρέσει αυτή.
12: Είναι ωραία, σεξουλιάρα, καλή
13: δεν
12: παίχτρια.
13: Είναι σεξουλιάρα, είναι φοβερή παίχτρια. Σεξουλιάρα δεν μπορεί να την πει.
12: Δεν είναι.
13: Όχι, είναι αθλητικό στυλ, τελείως.
12: Ναι.
13: Είναι τελείως αθλητικό το στυλ της. Εντάξει, κορμάρα ψηλή, κάτι ποδάρες από εδώ μέχρι εκεί, αλλά δεν. Δεν σου δίνει το πεζικόμενα, ούτε στις εξόδους της, είναι normal.
12: Ναι.
13: Λοιπόν, έχασε τον τίτλο από το US Open, αυτή έπαιζε για να κερδίσει για τρίτη φορά τον τίτλο, τον έχει κερδίσει άλλες δύο. Και ήταν νομίζω η πρώτη, η πιο καλή τενίστρια του κόσμου. Λοιπόν, και εκθρονίστηκε από την αντίπαλό της και με την παλευέ, τσαντίστηκε, ζορίστηκε. Την πρώτη φορά έριξε ένα μπαλάκι προς την εξέδρα, πολύ νευρικά.
12: Τώρα, να σου πω.
13: Μην
12: πυροβολείτε το κοινό.
13: Τέλος πάντων.
12: Γιατί θα μείνει κενό το κοινό.
13: Λοιπόν, και μετά, όταν μετά κάθισε στην καρέκλα αυτή που κάθονται για να σκουπιστούν, να πάρουν μια ανάσα να πιούν λίγο νερό. Και άρχισε να κοπανάει με δύναμη τη ρακέτα της, τελικά την έσπασε.
12: Είναι νευρική πάντως η παίκτες.
13: Δεν είχα ξαναδεί. Α, ναι, μερικοί, όχι όλοι. Μερικοί.
12: Ο πρώτος που έκανε τέτοια ποιος ήταν, θυμάσαι?
13: Ο Μάκεντρο νομίζω.
12: Ναι, παιδιά. Ναι.
13: Τόσο ήταν...
12: Το τύρα και τα είχε σπάσει στο κήπεδο. Ήταν λίγο τρελόπεδο.
13: Ναι.
12: Με το... Πώς λεγότανε ο Λεν... Αχ, παιδιά, δεν θυμάμαι τίποτα, έτσι. Δεν θυμάμαι, μιλάμε όμως μπλάνκο.
13: Τι θες να πεις?
12: Με ποιον έπαιζε ο Τζον Μάκενρο?
13: Α, πλάκα μου κάνεις τώρα.
12: Με τον... που ήταν από ένας κούκλος, Σλάβος. Δεν τον θυμάσαι?
13: Όχι.
12: Αυτός ήταν ωραίος.
13: Ήμασταν γεννημένοι εκείνη την εποχή, είσαι σίγουρη?
12: Όταν
13: τώρα
12: έπαιζε ο Μάκεντρο, όταν δεν ήσουν γεννημένοι?
13: Αν ήμουν γεννημένοι, δεν μπορούσα να δω τένις, δεν καταλάβαινε. Έλεγα αγκού, μάλλον. Δεν μπορεί.
12: Εγώ παρακολουθούσα. Σιγά μου, ρε!
13: Τώρα θα κάτσω, θα ψάξω να δω το άλλο.
12: Ψάξε το Μάκεντρο. Το curriculum vitae του.
13: Με ποιον έπαιζε κατά και δεν θυμάσαι ούτε αυτό εσύ τώρα.
12: Ο Τζον Μάκεντρο και ο Λίντλ.
13: Λίντλ.
12: Ο Λέντλ.
13: Ιβάν Λέντλ.
12: Ιβάν Λέντλ.
13: Ναι, πότε έπαιζε αυτός, κάτσε να δω.
12: Παιδιά, θα ήμουν σίγουρη ότι ήταν Λίντλ. Μιλάμε ό,τι να είναι. Έχει πάρει στραβή οδό η μνήμη.
13: Ναι, το 84.
12: Α, είχες γεννηθεί?
13: Ήμουν ακόμα μωρό.
12: Α, μάλιστα.
13: Έλεγα άτα.
12: Εγώ έβλεπα τένις τότε.
13: Το 84. Και μετά ξύπνησαμε όλοι μαζί. Λοιπόν, το 84 ήταν όταν ο Ιβάν Λέντλ κατέκτησε το πρώτο του Grand Slam και είχε παίξει με τον Τζον Μακεντρό.
12: Και τα είχε βάλει στο κρανίο αυτός και πια τη ρακέτα. Εμείς παιδιά δεν τα ξέραμε τότε αυτά. Και αρχίζει να βρίζει Μάκερ Φάκερ αυτό, τη μάνα σου, τον πατέρα σου, το θειό σου, τη θειά σου. Είχε πάρει τις ρακέτες, πατούσε, τις έσπαγε, πατούσε πάνω, χοροπηδούσε. Ο διαιτητής είχε πάθει σοκ. Ναι. Άφριζε.
13: Πάντως είναι και ένας άλλος που είναι πολύ νευρικός. Δηλαδή τον συγκρίνουν με τον Μάκενρο, γιατί ήταν ο πιο νευρικός που έχει περάσει ποτέ από τα τερέν. Είναι, λέει, ένας Ελληνοαυστραλός, τον ξέρω. Ο Νίκ Κύριος. Ο οποίος έχει κυκλοθυμική συμπεριφορά, τσαντίζεται με την κερκίδα. Λοιπόν, είδα ένα πάρα πολύ ωραίο. Που. Ποιοι έπαιζαν τώρα, προσπαθώ να θυμηθώ. Έπαιζαν δύο μεγάλα ονόματα τώρα, πέρυσι. Και φωνάζουν από την κερκίδα, πρόσεξε. Παρασύρασαν την κερκίδα, πρόσεξε τον backhand του αντιπάλου. Και πάει αυτός και του κάνει τη ρακέτα. Του λέει, θες τη ρακέτα, να παίξεις εσύ. Και τελικά όντως έγινε ένα σετ που όντως απέκρουσε πολύ ωραία τον backhand του αντιπάλου και μετά του έκανε του... ότι τον βοήθησε, έκανε στον θεατή.
12: Λοιπόν,
13: έχουν γίνει πολύ ωραία σκηνικά πάντως, πολύ τένις. Αστεία.
12: Λοιπόν,
13: στο τένις.
12: Γάτα έχεις δει να παρακολουθεί τένις?
13: Τι?
12: Γάτα έχεις δει να παρακολουθεί τένις?
13: Όχι.
12: Ναι, που κουνάει το κεφάλι της από εδώ.
13: Δεν έχω
12: εκεί
13: δει.
12: Λοιπόν, ράδιο παπάκι παραπολιτικά.gr. Δεν αγαπάει τα σπόρι γάτα σου?
13: Όχι, δεν ασχολείται. Πουλάκι όταν βλέπει παθαίνει κάτι στην τηλεόραση.
12: Τι,
13: όταν
12: ότι
13: βλέπει πουλιά, πηγαίνει πίσω από την τηλεόραση να δει που είναι.
12: Είναι έξυπνο.
13: Τι θες δηλαδή να πει, αλλά να βάλει το πιο δυνατά.
12: Λοιπόν
13: κάτι δεν σου τελείωσα. Πήρε λοιπόν αυτή η Σαμπαλένκα, τιμωρήθηκε με 7.500 δολάρια για τη συμπεριφορά της, πρόστιμο.
12: Τώρα τσουρίζουν και καμπάνες. Ναι. Παλιά δεν υπήρχε αυτό.
13: Παλιά ήταν, αν εξαιρέσουμε το Μάκεντρο, δεν θυμάμαι και τρομερά τέτοια.
12: Ο Σαμπαλένκος έρχεται το Σαββατοκύριακο στην Αθήνα και παρουσιάζει τη συλλογή με τα ρούχα του. Ο Έλληνας, αγαπητικός της.
13: Παντρεύτηκαν νομίζω.
12: Παντρεύτηκαν.
13: Δεν έχουν αναγωνιαστεί.
12: Δεν ξέρω να σου πω.
13: Έχει κάνει ένα δαχτυλίδι από εδώ μέχρι απέναντι πάντως.
12: 800 καράτια. Ναι, γιατί ναι. Αυτός έχει πολλά μαγαζιά επιτυχημένα εστίασης. Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Πάμε σε break και σε λίγα λεπτά, κακά κορίτσια, εδώ στα παραπολιτικά.

0: ώρα είναι 3. 50 χρόνια φανοποιεί ο οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Μόνο στα Ροίτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
0: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 39χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
6: Για ενημέρωση ακού Max. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
2: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
3: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοποιημένος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
6: Δεν υπάρχει!
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
7: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

0: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
1: Θέλεις η φετινή χρονιά να είναι top? Σε νιώθουμε. Γι' αυτό στον Κοτσόβολο θα βρεις όλα τα απαραίτητα tech και everyday προϊόντα, καθώς και εξοπλισμό για το σπίτι. Έλα και εσύ έως τις 31 στα καταστήματά μας στην οδό Γλάφκου 9 και στο εμπορικό πάρκο Top Parks Ανθίας 15. Κάνε τις αγορές σου και κέρδισε για την επόμενη φορά δωροεπιταγές αξίας έως 400 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Εξαργύρωση σε προϊόντα διπλάσιας αξίας. Ισχύουν κλίμακες.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: ώρα είναι 4:30.
1: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ, στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741076100.
2: Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
4: Σαν να εξυπηρετούμε τους δικούς μας γονείς. Τους πηγαίνουμε εκεί που θέλουν, προσφέροντας ασφάλεια και αγάπη.
5: Ραδιοταξί Express Πάτρας 2610 450.000. Πάντα κοντά στην τρίτη ηλικία.

0: Πακέτες Platinum 1-1 δώρο. Σουπλίν 55 μεζούρες μόνο 3,59. Αλλά και Ariel Big One σε τιμή κάτω των 10 ευρώ. Γαλαξίας.
1: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο. Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Θέλεις η φετινή χρονιά να είναι top? Σε νιώθουμε. Γι' αυτό στον Κοτσόβολο θα βρεις όλα τα απαραίτητα tech και everyday προϊόντα, καθώς και εξοπλισμό για το σπίτι. Έλα και εσύ έως τις 31 στα καταστήματά μας στην οδό Γλάφκου 9 και στο εμπορικό πάρκο Top Parks Ανθίας 15. Κάνε τις αγορές σου και κέρδισε για την επόμενη φορά δωροεπιταγές αξίας έως 400 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Εξαργύρωση σε προϊόντα διπλάσιας αξίας. Ισχύουν κλίμακες.
2: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Κολλιός άσπρο δοχείο μόνο 4,98 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα μόνο 7,80 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές κολλιός γιαούρτια, fitness μπάρες, λορ κάψουλες, αλλά και όλυμπος ταχίνια και φυστικό βούτυρα. Γαλαξίας.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
4: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
2: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
4: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.
5: Ο Μπιν Σαλμάν θεωρώ ότι δεν μπόρεσε ποτέ να το χωνέψει, ότι δηλαδή θα έπρεπε να μπει κάτω από τη φτερούγα του ηγέτη ακριβώς των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Τα Εμμυράτα προσπαθήσανε πάρα πολλές φορές να τον συνεφέρουν, να το πούμε έτσι πάρα πολύ απλά, και να του πούνε ότι κοίταξε να δεις, τα πράγματα στον κόλπο έχουν αλλάξει. Ναι. Πλέον δεν μπορούμε να στηριζόμαστε στο πετρέλαιο, πρέπει να γίνουμε εμπορικές δυνάμεις. Προφανώς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα είχαν γίνει εμπορική δύναμη εδώ και πάρα πολλά χρόνια και η Σαουδική Αραβία αναγκαστικά θα ακολουθούσε. Όμως αυτή ακριβώς η ξεροκεφαλιά, η γεωπολιτική ξεροκεφαλιά, μαζί με τις κινήσεις που περιγράψαμε, φέραν τη Σαουδική Αραβία σε ένα τέλμα, στο οποίο τέλμα μάλλον, για να μπορέσουν να βγούνε, θα αναγκαστούν να τα βρούνε με τους Ισραηλινούς. Αυτό είναι κάτι το οποίο εγώ θεωρώ ότι θα συμβεί αργά ή γρήγορα.
6: Και το χειρότερο που τους έχει συμβεί είναι ότι πλέον φάνηκε ότι είναι φούσκα. Ότι δεν είναι μια χώρα η οποία δεν μπορεί να εκπληρώσει τον ρόλο της. Και αυτό ανοίγει πόρτα για αθήρες, για άλλα θέματα, ακόμα και για την ακεραιότητά της. Θα επανέλθουμε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τιμούδη.
5: Να είστε καλά.
6: Αλέξανδρος Τιμούδης, τον ευχαριστούμε πολύ. Τέλος εκπομπής, ανανεώνουμε ραντεβού πρωτοθέως για αύριο. Ακολουθεί Κωνσταντίνος Λαβίθης.

0: λύση. Είμαι ο Φιλέας.
1: Εγώ η Φογκ.
0: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
1: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
0: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
1: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
0: Και πώς γίνεται αυτό?
1: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
0: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
1: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
2: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Προβλήματα στην κίνηση στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού στο ύψος της Αττικής Οδού και αντίστοιχα στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας κατά μήκος του Χαλανδρίου και ως το κτήμα Συγκρού. Καθυστερήσεις και στην παραλιακή ως τη λεωφόρο Συγκρού λόγω αλλεπάλληλων τροχαίων ατυχημάτων. Παραμένουν τα προβλήματα στην κάθοδο της Βασιλής Σοφίας και της Βασιλέως Κωνσταντίνου καθώς και στην άνοδο της λεωφόρου Αμαλίας. Σφοδρή κριτική στη στάση του ΠΑΣΟΚ στη διαδικασία της ενταγματικής αναθεώρησης άσκησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Βουλή, απευθυνόμενος στον πρόεδρο του κόμματος Νίκο Ανδρουλάκη. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε αδιέξοδη και ανιστόρητη τη στάση της αντιπολίτευσης, υποστηρίζοντας ότι κατά την πρώτη ψηφοφορία καμία από τις κυβερνητικές προτάσεις δεν συγκέντρωσε τις απαιτούμενες 180 ψήφους. Ειδικά για τον ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τη Χαρέλα Τρικούπη ότι καταψηφίζει προτάσεις με τις οποίες, όπως υποστήριξε, συμφωνεί επειδή προέρχονται από την κυβέρνηση. Διαδεχόμενος τον Πρωθυπουργό στο βήμα της Βουλής, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι ο Πρωθυπουργός επενδύει στον φόβο και ότι ο λαός θα στείλει σαφέστατο μήνυμα στις εκλογές. Κατηγόρησε μάλιστα τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Μάκη Βορύδη για άλλο ένα επεισόδιο προσπάθειας δημιουργίας εντυπώσεων. Ανοιχτό άφησε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης το ενδεχόμενο νέο μέτρο στήριξης προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις για νοικοκυριά και επιχειρήσεις από τη συνεχιζόμενη άνοδο στις τιμές καυσίμων και ενέργειας. Μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 τόνισε χαρακτηριστικά: έχουμε κρατήσει εφεδρίες. Ερωτηθείς για τη μείωση του φόρου προστιθεμένης αξίας και του ειδικού φόρου κατανάλωσης, τάχθηκε κατά των οριζόντιων μειώσεων στους φόρους, ενώ για την πιθανότητα επαναφοράς της έκτακτης φορολόγησης στα δηληστήρια, απάντησε πως έχει συζητηθεί στο Eurogroup και υπάρχουν διαφοροποιήσεις μεταξύ των χωρών. Επισήμανε ότι το δημόσιο χρέος αποκλιμακώνεται πιο γρήγορα από κάθε άλλη χώρα στον κόσμο, ενώ είπε πως τα υψηλά πλεονάσματα χαρακτηρίζουν μια χώρα ως σταθερή και ισχυρή. Ιστορική πρόταση από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen στην ομιλία της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Να γίνει ο Καναδάς το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως επίσης και Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφαλείας. Σημείωσε πως το ενεργειακό μέλλον της Ευρώπης είναι ηλεκτρικό, ανακοίνωσε απαγόρευση της χρήσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 13 ετών. Ζήτησε να μπει φρένο στην ανάπτυξη των πιο ισχυρών μοντέλων AI, ενώ είπε πως η άνοδος του εθνικισμού και του ευρωσκεπτικισμού είναι παρόμοια με την απειλή που αποτελεί ο Πούτιν. Κατ' επίκουσα από προκαταρκτική έρευνα, διάταξε ο προϊστάμενος της Αγγελίας της Αθήνας με αφορμή το θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Ζητεί να ερευνηθεί αν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας ή άλλου αρμόδιου δημοσίου φορέα για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Εν τω μεταξύ, στη φυλακή, με σύμφωνη γνώμη της Αγγελίας και ανακριτή, δύο γιατροί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο τελεστής αδεία παραλήψεως. Στη διεθνή ενημέρωση, ορκή στο μουσουλμανικό κόσμο, η Σαουδική Αραβία κατηγόρησε σήμερα τους Χούθη της Ιεμένης ότι εξαπέλυσαν επίθεση με ντρόν εναντίον της ιερής πόλης της Μέκας, κάτι που διέψευσαν οι φιλοϊρανοί μαχητές. Στα αθλητικά, ο Αστέρας Άκτο επιβλήθηκε με 3-0 της νίκης Βόλου για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Άρης Μαρκό 0-0 στο 51 και φυσικά Παναθηναϊκός 0-0 στο 12. Στις 8 το βράδυ, ατρόμητος ΠΑΟΚ. Για το Europa League στις 10, Ολυμπιακός Γιαγκελόνια.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Με άνοδο 0,13% στις 2.698,76 μονάδες έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Η Ελλάδα βρίσκεται στην 24η θέση μεταξύ των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υλοποίηση των ορόσημων του Ταμείου Ανάκαμψης. Αναλυτικό ρεπορτάζ στο powergame.gr. Έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 ως 30 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία από τους 16 ως τους 27 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: And now the news.

0: κάνει μια σκληρή προσευχή.
1: Παραπολιτικά 90,1 είστε συντονισμένοι. Ξεκινάει το ανεμολόγιο. Σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη από τα καθιερωμένα απογευματινά ραδιοφωνικά μας συμπόσια.

μαζί και σήμερα, για να πω και απόψε πάλι, για τις επόμενες 3 ώρες, όπως κάνουμε κάθε μέρα, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ, ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές και μπορείτε να καλείτε, να βγείτε στον αέρα, να πείτε τη γνώμη σας για διάφορα θέματα που συμβαίνουν γύρω μας και σας απασχολούν. Να πείτε τη γνώμη σας για κάτι που είπε ένας άλλος ακροατής εδώ στην εκπομπή και θέλετε να το σχολιάσετε και βεβαίως να συζητήσουμε.

Καλείτε από τώρα και δηλώνετε συμμετοχή στο 211 10 80 8 80. Επαναλαμβάνω, 211 10 80 8 80.

Παραπολιτικά 90,1 ακούτε το ανεμολόγιο και θα ασχοληθώ πάλι με τους αγαπημένους μου φίλους τους δικυκλιστές, καθώς χθες είδα κάτι το οποίο δεν ξέρω, πρώτη φορά στη ζωή μου το είδα, αυτό που λέμε μονόκερος, δικυκλιστής σταμάτησε στο δρόμο για να περάσει μητέρα με το καροτσάκι με το μωρό. Εάν έβλεπα κάποιον να ανοίγει την Ερυθρά Θάλασσα στα δύο για να περάσω, λιγότερη εντύπωση θα μου έκανε.

Γιατί ποτέ δεν σταματάτε όσοι είστε με μηχανές? Γιατί ποτέ δεν δίνετε σε κάποιον άλλον προτεραιότητα? Σε πεζό, ας πούμε. Η λογική είναι ότι, που ξέρω εγώ, αν ο πίσω είναι με το αυτοκίνητο και αν θα σταματήσει και αν θα με χτυπήσει.

Θα μου πείτε, ζούμε σε χώρα όπου στέλνονται φωτογραφίες ενός ανθρώπου σε κατάσταση τρομερά σοβαρή με την υγεία του σε υπνοθεραπευτές.

δεν διευκρινίζει, δεν αποκαλύπτει ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος αρνείται, όπως διαβάζω στα παραπολιτικά.gr, τον τίτλο του γιατρού Παύλα υπνοτιστή, δεν αποκαλύπτει το λόγο για τον οποίο η γιατρός του έστειλε την φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη. Θα το αποκαλύψω, είπε στη δικαιοσύνη. Τη γνωρίζω 14-15 χρόνια. Είχαμε επαγγελματική συνεργασία. Δικαιοσύνη, τη γνωρίζω 14-15 χρόνια.

προφυλακιστέοι. Εγώ δεν θα το απέκλεια να μην είχαν κριθεί οι προφυλακιστέοι με περιοριστικούς όρους, για να είμαι ειλικρινής. Θεωρώ ότι ένας από τους λόγους που κράτησε και τόση πολλή ώρα η απολογία ήταν αυτός. Σκεφτόντουσαν δηλαδή αν πρέπει ή όχι να κριθούν προφυλακιστέοι. Και δεν μου κάνει λοιπόν και καθόλου εντύπωση που οι δικηγόροι των γιατρών είπαν ότι αμέσως θα ασκήσουν έφεση κατά αυτής της προφυλάκησης.

Δεν ξέρω πώς το βλέπετε εσείς, δεν ξέρω πώς το κρίνετε. Διαπιστώνω ότι ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη εξακολουθεί να απασχολεί πολύ μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης. Δεν είναι δηλαδή ότι υπάρχει, επειδή τρέχει το ρεπορτάζ μόνο στο χώρο των media. Και είναι λογικό τώρα που είναι οι πρώτες μέρες, διότι τις πρώτες μέρες όταν προκύπτει μια υπόθεση πάντα είναι πολλές οι νεότερες, τα νεότερα γεγονότα που βγαίνουν. Βλέπω ότι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου ο κάθε χρήστης ο ίδιος επιλέγει με τι θα ασχοληθεί, και εκεί το συζητάνε πάρα πολύ. Χθες μάλιστα εδώ στην εκπομπή συζητάγαμε, επειδή το είχατε στείλει ακροατές, ότι για την ιταλική ραδιοφωνία RAI, που έκανε ειδική αναφορά και μου λέγατε πόσο δημοφιλής ήταν ο τραγουδιστής στην Ιταλία. Σήμερα έχουμε και τον κύριο Γιάννη Χατζησαλάτα στις 7. Κάθε Τετάρτη μιλάμε με τον κύριο Χατζησαλάτα, ο οποίος είναι οικονομικός σύμβουλος και αναλυτής και μας ενημερώνει για τα νεότερα στο χώρο της οικονομίας που μας αφορούν όλους, και μπορεί να απαντάει, εφόσον έχετε και εσείς ερωτήματά σας. Ήδη έχει έρθει ένα νωρίτερα, το έχει σημειώσει η Ειρήνη και μου το έχει δώσει, κύριε Δημήτρη. Μπορείτε να στέλνετε τα ερωτήματα για τον κύριο Χατζησαλάτα στο email radio@parapolitica.gr. Επαναλαμβάνω, radio@parapolitica.gr. Η κυρία Καριστιανού επανεμφανίζεται, είναι στην Πάτρα αυτές τις μέρες. Το δε ενδιαφέρον για τον Γιώργο Μαζονάκη πλέον είναι και παγκόσμιο. Έχει κατακτήσει τις διεθνείς λίστες, αν είναι δυνατόν δηλαδή. Αν είναι δυνατόν, όχι γιατί συμβαίνει. Δεν περίμενα, και ποιος θα το περίμενε άλλωστε, τέτοια απήχηση. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Είναι στη θέση 40 στην παγκόσμια κατάταξη καλλιτεχνών.

Θα πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και θα επιστρέψουμε να ανοίξουμε σιγά σιγά τις τηλεφωνικές μας γραμμές, να ακούσουμε και τη δική σας γνώμη. Άλλωστε αυτό το τρίωρο γι' αυτό το λόγο υπάρχει, για να μπορείτε εσείς να σχολιάζετε τα όσα βλέπετε, ακούτε και διαβάζετε στη διάρκεια της ημέρας. 2-11-10-80-8-80, επαναλαμβάνω, ο τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας.

0: Πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Energwave. Energwave, το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική.

0: Εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
4: Διζυγλικινικό.
3: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors.
3: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Ρωμαίος!
8: Ιουλιέτα!
7: Από του Μπόστ την Μπένα.
8: Έργο παλιό!
7: Μα σύγχρονο!
8: Που αφορά και σένα.
7: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
8: Ρωμαίος Σακελαρίου.
7: Τιμπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
8: Σε ρόλο παραμάνας.
7: Καμιά ντροπή.
8: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
7: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
8: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
9: 14 Σεπτεμβρίου Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη, 18 Κηποθέατρο Παπάγου και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο σχολείο Ειρήνης Παπά.
10: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
11: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Παραπολιτικά 90,1.
13: Ανεμολόγητο.

0: Θα ξεκινήσουμε με τον Βασίλη από το Μαρούσι. Περιμένει ο αλιγάτορας, περιμένει ο ξηρομερίτης. Με βοηθάει πολύ, σας το έχω ξαναπεί, όταν καλείτε νωρίτερα και δηλώνετε συμμετοχή, να ξέρω και εγώ πόσοι περιμένουν, να μπορώ να κάνω και καλύτερη διαχείριση του χρόνου. Θερμή παράκληση. Το απογευματινό ωράριο 6-9 έχει κάποια διαφορετικά χαρακτηριστικά ως ζώνη ραδιοφωνική σε σχέση με το βραδινό, δεν το συζητάμε, με το μεταμεσονύχτιο. Θερμή παράκληση λοιπόν, επειδή μου το έχουν κάνει το παράπονο αυτές τις πρώτες δύο εβδομάδες που είμαστε στο καινούργιο ωράριο ακροατές, πιο σύντομες οι παρεμβάσεις ή τοποθετήσεις σας. Περιορίστε τα θέματα στα οποία θέλετε να αναφερθείτε. Αλλιώς θα πρέπει εγώ να σας διακόπτω και θα νιώθετε ότι δεν έχετε προλάβει να μιλήσετε για αυτά που θέλετε. Καλησπέρα κύριε Βασίλη.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Σας ακούμε.
1: Καταρχήν αυτό που είπατε για τις διαβάσεις πεζών έχουν μπει σχεδόν σε όλες κάμερες. Ένας λόγος είναι αυτός.
0: Λέτε.
1: Σε όλες σχεδόν υπάρχουν κάμερες. Από εκεί και πέρα όμως, εντάξει, πρέπει να... ήδη έχει αρχίσει ο κόσμος να σταματάει όμως, εντάξει.
0: Μηχανάκι εγώ πρώτη φορά είδα.
1: Εντάξει, ναι. Κοιτάξτε, όταν πριν από πολλά χρόνια με το μνημόνιο είδα τους δημοσίους υπαλλήλους να δέχονται ότι θα τους κόψουν τη 13η σύνταξη, λέω παιδιά, ο Έλληνας μπορεί να κάνει ή μπορεί να του απαγορεύσουν τα πάντα, θα στρώσει. Δεν. Το λέω καλοπροαίρετα, δεν το λέω κακοπροαίρετα.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Όταν δηλαδή είδα αυτό ότι ο δημόσιος υπάλληλος το δέχτηκε αυτό το πράγμα να του μειωθεί ο μισθός και η 13η, όχι σύνταξη, είπα, συγγνώμη, η 13ος μισθός, λέω ο Έλληνας είναι, ναι, πρέπει παιδιά να σταματάμε, εντάξει, το σωστό είναι αυτό. Τέλος πάντων, να μπω στο θέμα και θα παρακαλούσα, να με διορθώσετε αν έχω. Άκουσα τον κύριο Στουρνάρα,
0: ναι,
1: ο οποίος μίλησε για τα capital control.
0: Ναι.
1: Πρώτη ερώτηση, κύριε Λαβίθη. Οι τράπεζες που ανήκουν.
0: Τι εννοείται που ανήκουν? Πλέον ιδιώτες είναι. Τι εννοείται που ανήκουν?
1: Ναι, εγώ σας λέω τη γνώμη μου και αν θέλετε διορθώστε με, γιατί μπορεί να είναι λάθος.
0: Ιδιωτικές είναι οι τράπεζες.
1: Πιστεύω ότι ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική οι τράπεζες και στους μετόχους.
0: Σωστό. Πολύ σωστά το λέτε. Και στους μετόχους.
1: Άρα δεν ανήκουν εσείς... ούτε στο...
0: Αν έχετε κι εσείς μετοχές σε μια τράπεζα, έχετε ένα ποσοστό ιδιοκτησίας, είναι δική σας
1: τράπεζα. Άρα δεν ανήκουν ούτε στον κύριο Μητσοτάκη, ούτε στον Τσίπρα, ούτε μελλοντικά στον Κουτσούμπα.
0: Όχι.
1: Αυτό ήταν ανέκδοτο. Συμφωνούμε?
0: Συμφωνούμε.
1: Ωραία. Άρα γιατί ακούω ότι λένε για τον Τσίπρα ότι έκλεισε τις τράπεζες. Αφού δεν του ανήκουν, πώς τις έκλεισε?
0: Ότι με τον τρόπο που πήγε στο... του χρεώνουν ότι με τον τρόπο που πήγε στη δημοσκόπηση... χρειάστηκε να τις κλείσει και τα λοιπά και τα λοιπά. Ο Τσίπρας βέβαια έχει πει ότι αυτό ήταν λάθος, που έπρεπε να τις είχα κλείσει νωρίτερα. Στο δημοψήφισμα και είπα δημοσκόπηση, συγγνώμη, καταλάβατε.
1: Όχι, άλλο λέω, θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή τα δουλεμένα λεφτά μας, γιατί όλοι μας έχουμε λεφτά αναγκαστικά στις τράπεζες, τα δουλεμένα λεφτά μας τα διαχειρίζεται ένας ιδιώτης, ο οποίος αν δεν γουστάρει το λαβίθι, σου λέει θα παίρνεις 60 ευρώ την ημέρα μετρητά. Συμφωνούμε ή διαφωνούμε?
0: Θεωρείτε από ό,τι κατάλαβα ότι είναι πολιτική κριτική ότι έκλεισε ο Τσίπρας τις τράπεζες? Ότι δεν είναι ρεαλιστικό, ότι δεν τις έκλεισε ο Τσίπρας?
1: Μα δεν το ανήκουν, εγώ θυμάμαι.
0: Αλλά
1: ότι
0: πολιτικά τον κατηγορούν ότι το έκανε.
1: Ναι,
0: αυτό νομίζω θέλετε να πείτε.
1: Μισό λεπτάκι. Εγώ θυμάμαι ότι ο Τσίπρας όταν ήταν πρωθυπουργός και ήταν να βγει ο Στουρνάρας πάλι διοικητής, είπε ότι εγώ δεν τον θέλω και τελικά διορίστηκε. Άρα δεν έχει καμία δυνατότητα στις τράπεζες. Όπως και ο Μητσοτάκης, δηλαδή δεν το λέω μόνο για τον Τσίπρα και για τον Μητσοτάκη λέω. Γιατί αν θυμάμαι καλά, ο Μητσοτάκης τώρα πριν 2-3 μήνες είπε προτείνω τον κύριο Στουρνάρα, δεν τον διορίζω.
0: Όχι, δεν μπορεί να τον... Σωστά το λέτε. Σωστά το λέτε.
1: Καλά το άκουσα. Προτείνω είπε. Είπε τη λέξη προτείνω, δεν είπε διορίζω τον Στουρνάρα.
0: Είναι. Θα σας το πω και ακριβώς αν θέλετε, δώστε μου λίγο χρόνο.
1: Νομίζω ναι ότι το είπε κάπως έτσι.
0: Συνεχίστε εσείς, μην διακόπτουμε.
1: Γίνεται
0: μια πρόταση και μετά την συζητάει το Υπουργικό Συμβούλιο και μετά προκύπτει προεδρικό διάταγμα.
1: Δηλαδή, κύριε,
0: το Γενικό Συμβούλιο της Τράπεζας κάνει μια πρόταση, τη συζητάει το συζητάει αν έχει. Το Υπουργικό Συμβούλιο κάνει μια πρόταση και μετά με ειδικό διάταγμα, όπως έγινε και προεδρικό, διορίζεται.
1: Άρα, από το 2000 μέχρι και σήμερα 26 χρόνια, εσείς παίρνετε το μισθό σας, μου τον δίνετε εμένα που είμαι τράπεζα και τον διαχειρίζομαι ουσιαστικά όπως μου γουστάρει.
0: Μάλιστα. Τι άλλο θέλετε να πείτε για να έχετε το χρόνο, γι' αυτό σας το λέω. Πού θέλετε, ποιο είναι το ζουμί, το
1: ρεζουμί. Λίγο να καταλάβει ο κόσμος, να καταλάβει ο κόσμος ότι πλέον τα λεφτά μας είναι στις τράπεζες και ουσιαστικά μας κάνουν κουμάντο κάποιοι άλλοι. Αυτό θέλω να, γιατί ακούω αυτή τη βλακεία ότι ο Τσίπρας έκλεισε τις τράπεζες. Ούτε ο Τσίπρας μπορεί να κλείσει τις τράπεζες, ούτε ο Μητσοτάκης, γιατί δεν του ανήκουν. Εγώ δεν μπορώ να έρθω εκεί στα παραπολιτικά να σας κλείσω, γιατί δεν μου ανήκει αυτή η επιχείρηση.
0: Εντάξει, αγαπητέ.
1: Αυτό το τόσο απλό.
0: Θα ζητήσω και από επόμενους ακροατές να σχολιάσουν. Ωραίο που βάζετε θέμα από την αρχή. Έτσι πρέπει.
1: Ναι, το θέμα είναι να το κατανοήσουμε. Μήπως απαντήσανε οι άνθρωποι του ΚΚΕ τίποτα για το πρόγραμμά τους. Αυτό είναι αστείο.
0: Έγινε, κύριε Βασίλη. Αυτή η κόντρα που έχετε ανοίξει με το ΚΚΕ την απολαμβάνω.
1: Τελειώνω. Αν πάνε στο λογιστήριο του κράτους και ζητήσουν, πώς το λένε αυτό, να κάνει έναν οικονομικό απολογισμό με αυτά που το πρόγραμμα που έχει το ΚΚΕ, θα πρέπει να δώσουν και νόμισμα. Είναι μπολιβάρ που έχει Βολιβία, πέσος που έχει Κούβα. Τώρα νομίζω ότι ρούβλια δεν υπάρχουν, γιατί ο Πούτιν είναι καπιταλιστής. Θα πρέπει να δώσουν και το νόμισμα. Ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ.

0: την δημόσια αρένα του διαλόγου της εκπομπής, οι μονομάχοι αγωνίζονται με βάση τα επιχειρήματά τους και το κοινό ανάλογα επιβραβεύει είτε τον ένα μονομάχο είτε τον άλλο. Μπαίνει λοιπόν ο κύριος Βασίλης από το Μαρούσι και λέει: ποιος Τσίπρας έκλεισε τις τράπεζες, ρε παιδιά? Γιατί κατηγορείτε τον Τσίπρα ότι έκλεισε τις τράπεζες, αφού δεν είναι δικές του, δεν έχει αυτή την δυνατότητα? Ποιος άλλος θα μπει στην αρένα να μονομαχήσει και να φέρει αντίλογο? Έτσι θα ονομάσω την.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
4: Ένα χτύπημα στο μπαρμπρίζ συνήθως γίνεται ρογμή σε λιγότερο από 3 εβδομάδες. Στην Carglass μπορούμε να το επισκευάσουμε σε 30 λεπτά. Με τη νέα πατενταρισμένη μέθοδο επισκευής ART εγγυόμαστε έως και 40% καλύτερο αποτέλεσμα. Τώρα, με κάθε επισκευή ή αντικατάσταση εμπρόστιου μπαρμπρίζ, σας κάνουμε δώρο ένα σετ αλοκαθαριστήρων Bosch. Κλείστε ραντεβού τώρα.
5: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
4: Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 121.
6: Μίλτος Πασχαλίδης live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
7: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
9: Φέρουμε μέσα μας και όσοι δεν τη φέρουμε, την αγνοούμε ή κάνουμε ότι δεν τη βλέπουμε. Δεν ασχολούμαστε.
0: Πολύ ωραίο.
9: Έτσι. Θα πω ότι πάμπολες, αμέτρητες ίσως, οι περιπτώσεις που λάθη ή παραλήψεις γιατρών, ακόμα και σε δημόσια κρατικά νοσοκομεία, οδηγούν ασθενείς αφήνουν ασθενείς με μόνιμη βλάβη, με μόνιμες βλάβες, ή τους οδηγούν στο νεκροταφείο. Και ως εκ τούτου καταλαβαίνετε ότι επικρατεί ανάμεσα στους γιατρούς και ανάμεσα στο προσωπικό των νοσοκομείων, όπως και σε κάθε μαφιόζικη σπήρα, ο νόμος της σιωπής. Καθώς βέβαια δεν έχουν ούτε την ανδρεία ούτε την το ανάστημα να αναλάβουν τις ευθύνες τους όταν στέλνουν ανθρώπους στον τάφο και κυρίως φτωχούς που δεν έχουν να λαδώσουν, να ρίξουν λάδι στα γρανάζια του υγειονομικού συστήματος. Και πολλοί από αυτούς αδυνατούν να τους κυνηγήσουν και νομικά, που δεν βγάζουν συνήθως και κάπου.
0: Σωστό. Δεν ξέρω αν βγάζουν, αλλά αδυνατούν να κινηθούν νομικά και πάνω εκεί πατάνε.
9: Αδυνατούν, βεβαίως.
0: Συμφωνώ.
9: Και μάλιστα άκουσα εδώ, αγαπητέ Λαβίδη, ότι...
0: Και για τον Ιατρικό Σύλλογο.
9: Ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, για να δεχτεί μια καταγγελία, πρέπει να πληρώσει κανείς παράβολο 50 ευρώ. Ισχύει αυτό το πράγμα?
0: Να το ελέγξω.
9: Αν το ξέρει και κάποιος ακροατής.
0: Αλλά αν το ξέρει κάποιος, ειδικά αν μας ακούει κάποιος γιατρός, να μας πει.
9: Εντάξει, μπορεί να πει. Και από
0: ναι, μπορεί να πει ότι αυτό μάλλον έχει μια λογική, να μην πηγαίνει να κάνει καταγγελία για ψιλοπίδημα κάποιος.
9: Όχι, αγαπητέ,
0: ότι θα είναι σοβαρή η καταγγελία.
9: Το πράγμα είναι το να αποτρέψει τον κόσμο να κάνει καταγγελίες εις βάρος αυτών που καλύπτουν.
0: Καταλαβαίνω. Αν μας ακούει κάποιος, ειδικά γιατρός.
9: Είναι ολοφάνερο, δηλαδή φως φανάρι. Πήγε, δηλαδή εσείς πιστεύετε ότι στους ελέγχους που πήγανε, όπως ισχυρίζονται ως Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, τους ελέγχους δεν ξέρανε για τα μηχανήματα?
0: Εγώ είμαι σίγουρος, αλλά δεν μπορώ να το αποδείξω, οπότε γι' αυτό δεν...
9: θα σας πω εγώ όμως, δεν πειράζει, και θα το πω ευθαρσώς. Ήτανε κρυμμένο το μηχάνημα κάτω από το φάκελο, κύριε Λαβίθι.
0: Κατάλαβα, ναι.
9: Είχανε το φάκελο
0: δεν μπορεί τυχαία να
9: και
0: ζήτησε.
9: Δεν φαινότανε το μηχάνημα, γιατί ήταν φουσκωμένο το φάκελος και το μάτι γούλωσε εκεί. Του τρέξανε και λίγα σάλια.
0: Δεν μπορεί να ζήτησε τυχαία.
9: Έβγαλαν τη γλώσσα να σκουπίσουνε τα σάλια να μην τρέχουνε και αποχώρησε. Με το φάκελο.
0: Αλιγάτορα πρέπει να ζητήσω επίλογο.
9: Να πω ότι δεν θα ησυχάσουν οι ψυχές αυτών των ανθρώπων που φύγανε έτσι και από ευθύνη του κράτους και του συστήματος. Έτσι, γιατί τα υποθάλπη αυτά τα ιατρία, τα υπέθαλπτε, φράγκα να πέφτουνε, γνωριμίες να έχουμε με άλλα κομματόσκυλα, κυβερνητικά και μη, και η δουλειά να γίνεται. Να παίρνουμε τα 5.000 και τα 10.000 από τέτοιες πράξεις που οδηγούν τους ανθρώπους στο θάνατο. Τέτοιοι είμαστε, γι' αυτό το βρίζω. Και βρίζω και όλους αυτούς που δεν μιλάνε τόσο καιρό, τώρα βγαίνουνε να μιλήσουν. Λοιπόν, επειδή λοιπόν και ο κύριος Ξηρομερίτης κάτι μου είπε την προηγούμενη εβδομάδα, κοίταξε να δεις τώρα, είπε αυτός ο Φουκαράς, είπε ότι ισχυρίστηκε ότι ακούει πολύ προσεκτικά αυτά που λέω. Αλλά όταν τα μεταφέρει στο τηλέφωνο του και τα βγάζει στην εκπομπή, δεν τα μεταφέρει ακριβώς. Να εξετάσει τα αυτιά του ή τα φίλτρα που έχει μέσα στο κεφάλι του. Λοιπόν, άμα... Ακούγε καλά.
0: Δεν θα προλάβουμε να το πούμε όλο. Πρέπει να κλείσουμε.
9: Ναι, θα προλάβουμε.
0: Δεν θα προλάβουμε. Λάξει, τώρα, δεν θα προλάβουμε.
9: Δεν γίνεται να με κατηγορεί, να παίρνει δευτερολογία και εγώ να μην έχω χρόνο να
0: συγγνώμη, υπερασπιστώ αλλά πρέπει και οι υπόλοιποι. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Πρέπει να πάρω και στους επόμενους ακροατές. Σε ευχαριστώ πολύ, Αλιγκάτορα. Δεν χρειαζόταν το Φουκαράς. Δεν χρειαζόταν να το γράψεις το Φουκαρά, να το αναφέρεις το Φουκαράς. Τώρα του δίνεις πάτημα να μιλήσει και εκείνος αντίστοιχα. Εκτός και αν, επειδή θα καλέσουμε Θάνο Εξηρομερίτης και περιμένει ο Νάσος από το Παλαιό Φάληρο ή Δέσποινα από Αθήνα, μήπως το αφήσουμε. Μάλλον δεν λέει, γιατί να το αφήσουμε. Άμα θέλουν ακροατές μεταξύ τους να έχουν τις κόντρες τους, βεβαίως. Συντελεστές για το σημερινό ανεμολόγιο στη ρύθμιση του ήχου, Μυρίδης Χρήστος. Τηλεφωνικό κέντρο Λεγάκη Ειρήνη. Μουσική επιμέλεια Βότσινος Θανάσης. Στο μικρόφωνο Λαβίθης Κωνσταντίνος. Καθυζήσεις πάνω από τα όρια ασφαλείας λόγω μετρό. Το πόρισμα τεχνικών συμβούλων των κατοίκων Κυψέλης. Τι γίνεται ακριβώς τώρα με το... Μιλάει και ο Δήμαρχος, βλέπω στην τηλεόραση, ο Δούκας. Σε περίπτωση που θέλετε κάτι να συμπληρώσετε, θερμή παράκληση, μπορείτε να το κάνετε μέσω μηνύματος. Σας είπα, η καινούργια ώρα απαιτεί λιγότερο χρόνο διαθέσιμο, μόνο τις διακοπές να βάλετε που έχουμε. Έχουμε δύο διαφημιστικά διαλύματα, έχουμε τα δελτία των ειδήσεων, έχουμε την αυτοκίνηση, το ένθετο με την αυτοκίνηση με τον Βαγγέλη Κιούση, μάνι από μόνος του. Ο διαθέσιμο, δεν έχει, αφήστε την αλλαγή ώρας, ξεχάστε, πείτε ότι δεν έχει γίνει αλλαγή ώρας. Οι διακοπές που υπάρχουν στη ροή του 60 λεπτού είναι πολύ περισσότερες από ό,τι ήταν στο 9, δεν το συζητάμε για μετά τις 12. Αυτό λοιπόν από μόνο του με κάνει και το καταλαβαίνετε, είναι για το καλό όλων. Κάποια στιγμή θα είστε εσείς που θα περιμένετε και θα θέλετε να είμαι λίγο πιο αυστηρός με αυτούς που προηγούνται για να συντομεύουν. Μην το βλέπετε μόνο τώρα που βγήκα εγώ θα κάνω κατάχρηση. Πάμε στον Ξηρομερίτη λοιπόν. Γεια σου Ξηρομερίτη. Ξηρομερίτη, μας ακούς? Δεν μας ακούει, να δοκιμάσουμε να τον ξανακαλέσουμε μέχρι να δω λίγο κάποια μηνύματα που έχετε στείλει. Νωρίτερα λοιπόν ο Άγγελος για τις μηχανές. Να χωθώ ευχαρίστως, να πάμε μερικές μέρες βόλτα με μηχανή, να σου λυθούν οι απορίες, να καταλάβεις ποιος θέει, όχι για τα αυτοκίνητα. Γενικά όλη η κατάσταση είναι λάθος. Όλοι φταίνε και την πληρώνουν οι όποιοι αθώοι. Ο Σπύρος απαντάει στο Βασίλειο Μαρούση. Η πολιτική Τσίπρα έκανε τον κόσμο να σηκώνει τα λεφτά του να τα στέλνει έξω. Δεν θα είχαν φράγκο οι τράπεζες έτσι όπως πήγαινε. Οπότε σε συνεννόηση με την Τράπεζα της Ελλάδος και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έκλεισαν για να σωθούν οι καταθέσεις μας. Η άσχετη πολιτική Τσίπρα με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά ανάγκασε τις τράπεζες να κλείσουν. Η απάντηση του κυρίου Σπύρου στον κύριο Βασίλη που μίλησε νωρίτερα στον αέρα. Πάμε πάλι στον Ξηρομερίτη. Μας ακούς τώρα?
9: Ναι, ναι, σε ακούω, Κωνσταντίνε μου.
0: Γεια σου, Ξηρομερίτη.
9: Τι κάνεις, φίλε μου?
0: Καλά, εσύ πώς είσαι, σε ακούμε.
9: Καλά, καταλαβαίνεις ότι έχω δικαίωμα παρέμβασης τώρα?
0: Όχι, όχι, είναι η τοποθέτησή σου, δεν έχεις κανένα δικαίωμα παρέμβασης.
9: Παίρνουμε. Εγώ, φίλε μου, άλλο ήθελα να πω. Για άλλο σε κάλεσε.
0: Ναι, ναι, αλλά εντάξει, να πρέπει να δω το γενικό καλό.
9: Δεν μπορώ να ασχολούμαι εγώ με τον Αλικά τώρα.
0: Είπε ότι δεν βάζεις φίλτρα. Εντάξει, σε είπε φουκαρά, δεν ήταν ωραίο. Το φουκαρά δεν ήταν ωραίο.
9: Δεν είναι μόνο ότι με είπε φουκαρά, έχει πει διάφορα ο τύπος. Έχει πει διάφορα. Σούπα βγάλε μου να μου τα πει εμένα κατά πρόσωπο και όχι σε σένα. Λοιπόν, εγώ το μόνο που είπα...
0: Ωραία, άκου τι θα κάνω. Θα κάνεις την παρέμβασή σου και θα συνονεθώ εγώ ίσως λίγο πιο μετά. Αν θέλετε να βγείτε και οι δύο να μιλήσετε στον αέρα. Να βγείτε και οι δύο να μιλήσετε στον αέρα, αλλά δεν ξέρω αν θέλει. Όχι, δεν θέλεις έτσι.
9: Άκου. Λοιπόν, θα κάνω την τοποθέτησή μου. Άσο την παρέμβαση, δεν πειράζει, δεν χάνεται η εκπομπή. Ωραία. Για να ξεκαθαρίσουμε αυτό το έργο μία και καλή. Λοιπόν, εγώ πρώτον δεν το κατηγόρησα. Σε καμία περίπτωση. Δεν μπορεί να στοιχειοθετεί κατηγορητήριο απέναντί μου. Εγώ το μόνο που έκανα, Κωνσταντίνε μου, δείχτηκε ο τύπος και καλά, επειδή εγώ είπα αναφούτ αυτό που ανέφερε αυτός. Ωραία, αυτό έγινε στις 17 του μαζί με σένα. Νωρίτερα όμως ο τύπος, στις 24 εβδόμου, έτσι, είχε πει διάφορα. Είχε μιλήσει για μπουρδέλα, Είχε μιλήσει για ξεπλυσμένη πόρνη. Ωραία. Είχε μιλήσει για σκατόφαρα. Είχε αναφέρει όλους τους Έλληνες σκουπίδια. Είστε σκουπίδια, λέει, είστε ένα τίποτε. Ωραία. Εμείς, λέει, είμαστε ένα πορνείο, ένα μπουρδέλο και μισό. Αυτές είναι κουβέντες του. Ότι πιστεύουμε την πρώτη παπάρα που μας λένε. Αυτά είχε πει εκείνος, όχι εγώ. Εγώ το μόνο που έκανα ήταν ότι αναφέρθηκα, ενοχλήθηκα και αντέδρασα στο χλεβαστικό και υποτιμητικό τρόπο που χρησιμοποιούσε για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Αν αυτός αυτό το θεωρεί κατηγορό, και μετά όταν σε πήρε, άλλαξε το λόγο του ότι δεν είπε κάτι για τους ξερομενίτες. Ενώ έχει κάνει ένα ολόκληρο πρόλογο.
0: Διευκρίνησε ότι είναι το όνομα. Αλλά δηλαδή, αν λεγόσουν πρόεδρος, θα έλεγε και ο κάθε πρόεδρος. Το είπε αυτό.
9: Όπα, φίλε μου, μισέ, άκουσε με λίγο, γιατί τον χαϊδεύεις, καταλαβαίνω.
0: Είναι στον αέρα, να μην χαϊδεύω τίποτα. Είστε στην αρένα, να αποφασίσει το πλήθος.
9: Είμαι στην αρένα. Εγώ στην αρένα.
0: Είναι στην άλλη άκρη της γραμμής. Να το συνδέσω.
9: Συνδέσέ το να μαθαίνει.
0: Αλιγάτορα μιλάς με τον ξηρομερίτη, ξηρομερίτη με τον αλιγάτορα.
9: Ωραία,
0: επιτρέπονται
9: ωραία.
0: Όλα τα χτυπήματα, δεν επιτρέπεται να βριστείτε.
10: Εγώ θέλω πρώτα να τον ακούσω, να μου πει τι τον πείραξε, να του πω μετά.
9: Εγώ το είπα τι με πείραξε και το είπα στον Κωνσταντίνο. Με πείραξε ο χλεβαστικός και υποτιμητικός τρόπος που μίλησες για την Ελλάδα. Ξεκάθαρος ήμουνα. Δεν είπα τίποτε παραπάνω, τίποτε παρακάτω. Εσύ άρχισες να κελαϊδάς μετά και να λες τα δικά σου.
10: Εσύ τώρα, αγαπητέ,
9: τι είπε τώρα, πες μας τι είπες, ρε φίλε. Τι είπες.
10: Είπα.
9: Ναι.
10: Ότι είναι με το ένα πόδι, λέω, στην Ανατολή η χώρα.
9: Ναι.
10: Και με το άλλο τη Δύση, σαν τις πόρνες. Το
9: μπράβο.
10: Σαν τις πόρνες. Αυτό όπως το διατύπωσα.
9: Ναι.
10: Με τη φράση που χρησιμοποίησες εσύ, ότι καταφέρθηκα έτσι κατά της Ελλάδος, και στο φινάλε,
9: αυτός αγάπητε
10: μου, άκουσε να δεις.
9: Αυτός άκουσε
10: να δεις.
9: Όταν αποκάλεσες εσύ την Ελλάδα,
0: περίμενε να τελειώσει, ξηρομερίτη, να ολοκληρώσει.
10: Εγώ έχω δικαίωμα, γιατί το έχω πληρώσει αυτό και το πληρώνω.
9: Γιατί εμείς οι άλλοι δεν το έχουμε πληρώσει. Τι μέρος
10: γλύφεις.
0: Μην το χαλάτε. Αλιγάτορα.
9: Εγώ γι' αυτό σου λέω. Είστε ανεκδίκητος.
0: Καλή συνέχεια και στους δύο. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Ζήτησα να γίνει οποιαδήποτε συζήτηση. Η αρένα είναι η αρένα διαλόγου. Το χρησιμοποιώ σχηματικά και το μονομάχη, διότι μου αρέσει η αντιπαράθεση σε επίπεδο επιχειρημάτων. Δεν είναι ο στόχος μου να γίνει κανονική αρένα, δηλαδή να μπούμε μέσα και ένας από τους δύο μόνο θα μείνει ζωντανός και θα αποφασίσει ο πρετοριανός, δεν ξέρω ποιος, αν θα χαρίσει ή όχι την ζωή. Διαφημιστικό διάλειμμα και να περιμένουν να ξέρουν τη σειρά τους ο Νάσος από το Παλαιό Φάλιρο, η Δέσποινα από Αθήνα και βεβαίως οι υπόλοιποι που θέλετε να καλέσετε. 2-11-10-80-8-80, επαναλαμβάνω, 2-11-10-80-8-80.

0: αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά.
1: Σπούδασε στο UNIC Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα, στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής, μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
3: Κρυβελόγια.
5: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
3: Ρε, κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
5: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
5: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε.
7: Ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πυραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
8: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
10: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
11: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
12: Είμαι ο Φιλέας.
13: Και εγώ η Φογ.
12: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
13: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
12: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
13: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
12: Και πώς γίνεται αυτό?
13: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
12: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
13: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
14: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
15: Παραπολιτικά 90,1.
16: Ανεμολόγητο.

0: Και αγώνα κυπέλου σε εξέλιξη. Κηφισιά Παναθηναϊκός 0-0 στο 48 λεπτό. Δεν έχουμε επίσης προλάβει να σχολιάσουμε για τη συνταγματική αναθεώρηση. Υπάρχει, άκουγα και τον καλασμένο του Καλερίτη νωρίτερα, αλλά επειδή και εγώ έχω ασχοληθεί αρκετά με το θέμα του συντάγματος, δεν λέει κανείς να είναι τόσο απλή η αναθεώρηση άρθρων, αλλά είναι τόσο πολύπλοκη όπως ακούσατε τη διαδικασία και γίνεται τέτοια κακή χρήση. Δηλαδή εργαλειοποιείται η δυνατότητα των 180, πώς γίνεται να μην συμφωνούν. Εντάξει, ίσως όχι όλα τα κόμματα της Βουλής. Δεν περιμένει κανείς από το κουκουέ τώρα να μπει στη λογική ότι θα συμφωνεί. Εδώ σου λέει εμείς είμαστε επαναστατικό κόμμα, η ανατροπή, ο σοσιαλισμός κτλ. Δεν γίνεται οι άνθρωποι των υπόλοιπων κομμάτων να μην έχουν κοινές θέσεις σε κάποια βασικά. Εγώ δεν λέω να συμφωνούν σε όλα και να συμφωνούν, ας πούμε, στο αν πρέπει να είναι δημόσια ή ιδιωτικά τα πανεπιστήμια, αλλά σε θέματα που έχουν να κάνουν με το να μην είναι τόσο πολλές οι αρμοδιότητες του Πρωθυπουργού, με το να υπάρχει ένα αντίβαρο στην πρωθυπουργική εξουσία, το περίφημο σύστημα checks and balances, αυτό που χρησιμοποιείται σε πολλές άλλες χώρες, με το να μην διορίζεται ο επικεφαλής η ηγεσία της δικαιοσύνης από την εκάστοτε κυβέρνηση, με το περίφημο άρθρο 86 που συνδέεται με τον νόμο περί ευθύνης υπουργών. Σε αυτά δεν μπορεί να μην έχουν οι 200 από τους 300 κοινές απόψεις και κοινές θέσεις. Αλλά γιατί να δώσω εγώ σε σένα και γιατί μετά, και μετά όμως αυτός που δεν το έδωσε θα το κρατάει και θα σου πει εσύ δεν μου έδωσες, γιατί εγώ να δώσω σε σένα. Αυτό πώς θα το προσπεράσουμε, αυτό τι πρέπει να γίνει για να μην μπλοκάρεται η αναθεώρηση του συντάγματος. Το σύνταγμά μας θέλει σε πάρα πολλά άρθρα το αλλαγή. Είναι αρκετά ξεπερασμένο σε σχέση, εδώ και χρόνια είναι ξεπερασμένο. Θυμάμαι κάναμε αυτή την κουβέντα πριν από μία 15ετία με αφορμή το πρώτο μνημόνιο και λέγαμε από τότε ότι έχει μείνει πίσω με σημερινά γεγονότα και σημερινές εξελίξεις. Μακάρι να μπορέσει να βρεθεί μια κοινή βάση και μετά μέχρι να ψηφιστεί και η επόμενη βουλή και η μεθεπόμενη. Τέλος πάντων, περιμένω να ακούσω και τη δική σας γνώμη. Πάμε στον Άσο από το Παλαιοφάλιρο, λογικά με την κυρία Δέσποινα από Αθήνα για την επόμενη ώρα. Δεν νομίζω να προλάβουμε τώρα. Γεια σας κύριε Νάσο.
1: Ναι, γεια σας.
0: Καλησπέρα.
1: Σας άκουσα στον δρόμο, ταξιδεύω, οδηγάω δηλαδή.
0: Να είστε καλά.
1: Αλλά θέλω να πω δύο λόγια σχετικά με το κύριο που μίλησε για τις τράπεζες.
0: Βεβαίως να πείτε. Θεωρεί ότι δεν τις έκλεισε ο Τσίπρας.
1: Όχι, όχι. Προσέξτε. Ποια, τι συμβαίνει, και αυτή είναι η αλήθεια πιστεύω. Οι τράπεζες, όποιες και να είναι και όποιοι να είναι οι κεφαλαιούχοι, εκεί που λειτουργούν και βρίσκονται, είναι κάτω από τους νόμους του συγκεκριμένου κράτους. Δεν είναι μόνες τους, δεν είναι αυτόνομες, λειτουργούν κάτω από συγκεκριμένους νόμους που διέπουν το συγκεκριμένο κράτος. Αν αυτή η εποχή εκείνη της κυβέρνησης βρισκόταν κάτω από μια ακραία οικονομική ή πολιτική κατάσταση, έχει το δικαίωμα η κεντρική κυβέρνηση να κλείσει τις τράπεζες. Αν θυμόσαστε τότε, όλος ο κόσμος, το πανικό που είχε δημιουργηθεί με την κρίση,
0: τα θυμάμαι, τα ζήσαμε.
1: Έπρεπε να πάρει τα λεφτά του από την τράπεζα. Τι σημαίνει αυτό? Μαζική φυγή. Η μαζική φυγή καταθέσεων σήμαινε να καταρρεύσει τελείως το τραπεζικό σύστημα. Γι' αυτό έχει δικαίωμα. Αυτό θέλω να πω. Η κάθε κυβέρνηση, ανεξάρτητα αν είναι ξένες τράπεζες, αν δηλαδή και παλιούχοι είναι ξένοι, να διατάξει κλείσιμο των τραπεζών για ένα διάστημα, έως ότου να παγώσει αυτή την κατάσταση, να δει πού βρίσκεται και να διατάξει επαναλειτουργία πιθανόν, για να μην υπάρχει διαδοχή κεφαλαίων προς τα έξω, έτσι ώστε στη συνέχεια, αν θυμόσαστε, επιβλήθησαν τα capital control και είχε ελεγχόμενη παροχή από τα ATM συγκεκριμένο ποσό, 30 ευρώ, 40 ευρώ κτλ, έως ότι ελεγχθεί η κατάσταση. Στο φίλο που έλεγε ότι δεν είναι ξένες οι τράπεζες, αλλά δεν μπορεί ούτε ο ένας ούτε ο άλλος, ναι, μπορούν να τις κλείσει. Η κυβέρνηση, κάθε κυβέρνηση μπορεί να τις κλείσει. Κάτω από συγκεκριμένες ακραίες συνθήκες. Αυτό λέγεται κατάσταση ανώτερης βίας. Ένας πόλεμος, μια οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που δημιουργηθεί σε μια χώρα. Τότε η δικιά μας κατάσταση ήταν σε μια τραγική κατάσταση χρεοκοπίας. Ήτανε άτακτης χρεοκοπίας. παρακαλά έκαναν και κλείσανε τις τράπεζες για να μην φύγουν κεφάλαια, να ελέγξει τα νομισματικά αποθέματα και να μπορέσει να επαναλειτουργήσει. Το τι συνέβη τώρα μετά, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα και μια άλλη ιστορία. Αλλά θα λέω, η κυβέρνηση, η κάθε κυβέρνηση μπορεί οποιαδήποτε τράπεζα, οποιοδήποτε νομοθετικό σώμα λειτουργεί μέσα σε αυτή τη χώρα να διατάξει και να την κλείσει ανά πάσα στιγμή.
0: Δεν διαφωνείτε δηλαδή ακριβώς με τον κύριο Βασίλη, έτσι όπως κατάλαβα.
1: Όχι, δεν μπορεί να τις κλείσει ο Τσίπρας. Δεν μπορούσε να τις κλείσει ο Μητσοτάκης.
0: Ναι, αλλά το είπε ότι δεν μπορεί να τις κλείσει. Κατάλαβα, εδώ διαφωνείτε. Είπε όμως ότι δεν μπορεί, ότι κακώς τον δικαιολογείται όμως τη στάση του εσείς, με αυτή την έννοια.
1: Μα προφανώς δικαιολογείται η κατάσταση.
0: Γιατί ο κύριος Βασίλης λέει ότι αδικαιολόγητα τον κατηγορούν, ενώ εσείς λέτε δικαιολογημένα τις έκλεισε. Τις έκλεισε εμένα, αλλά δικαιολογείται.
1: Έτσι όπως ήταν η κατάσταση τότε, έτσι όπως ήταν εκείνο το κλίμα τότε, είμαστε αρκετά μεγάλοι. Εγώ είμαι αρκετά μεγάλος και πάσχησα τα γεγονότα και τα πάντα.
0: Δεν διαφωνώ, και εγώ τα ζήσα.
1: Έπρεπε να ελεγχθεί το νομισματικό από θέμα της χώρας και η ροή κεφαλαίων.
0: Απλώς το λέω διότι ο Τσίπρας ισχυρίζεται, ο ίδιος ο Τσίπρας πλέον, όχι κάποιος ακροατής στην εκπομπή.
1: Ότι πρέπει να τις κλείσει νωρίτερα.
0: Και ότι δεν τις κλείσαμε εμείς, μας τις κλείσανε. Επειδή ξανακοίταξα τη συνέντευξή του. Σωστά θυμάστε. Έπρεπε να τις είχα κλείσει, λέει, την επόμενη των εκλογών. Σωστά θυμάστε.
1: Ναι, για να μην φύγουν κεφάλαια.
0: Ναι, αλλά είπε, μας τις κλείσανε. Ο Τσίπρας ισχυρίζεται ότι.
1: Ναι, υπό την λογική ότι επιβλήθη αυτή η κατάσταση εμέσως.
0: Κατάλαβα πώς το λέτε.
1: Φεύγανε κεφάλαια έξω. Μην ξεχνάτε ότι οι τράπεζες ανά πάσα στιγμή μπορούν να μεταφέρουν τα κεφάλαια τους όπως θέλουν. Όπου θέλουν. Ανά πάσα στιγμή. Αν αυτό το πράγμα συμβεί και κάτω από μια κρίση αποφασίσουν αυτοί που ελέγχουν τις τράπεζες να μεταφέρουν τα κεφάλαια, θα πτωχεύσει η χώρα. Ναι, μεν οι τράπεζες διαχειρίζονται τα δικά μας λεφτά σε μεγάλο βαθμό. Έχουν και τα δικά τους αποθέματα βέβαια. Αλλά αν δεν πουλήσουν τα λεφτά αυτά, δεν κάνουν κέρδη. Δεν υπάρχουν τράπεζες. Αυτές είναι οι τράπεζες. Αν όμως για κάποια στιγμή αποφασίσουν ότι πρέπει να μεταφέρουν τα κεφάλαια τους, μπορούν να το κάνουν. Εκείνη την εποχή ήταν μια κατάσταση πανικού, μια τραγική εικόνα χώρας. Μην λέμε πράγματα τώρα μετά από τόσα χρόνια, κρίνουμε μια εικόνα η οποία εκείνη την εποχή η ερμηνεία της γινόταν κάτω από άλλες συνθήκες. Δεν δικαιολογώ κανέναν. Εγώ έχασα πολλά λεφτά. Αλλά καταλαβαίνω κιόλας για ποιο λόγο συνέβησε. Η χώρα κατέρευσε από άλλους λόγους. Είχαμε μια άλλη κατάσταση πριν, η οποία οδήγησε, βέβαια πέσανε οι Lehman Brothers εκείνη την εποχή στην Αμερική, κατέρευσε όλο το σύστημα το οποίο στήριζε τη μία τράπεζα. Γιατί ξέρετε, οι τράπεζες αλληλοστηρίζονται, αλληλοδανείζονται, αλληλοχρεώνονται μεταξύ. Είναι ένα παγκόσμιο σύστημα ισορροπία. Και όταν καταλαβαίνει μια τράπεζα...
0: Ακούγεστε και... δίνετε την εντύπωση ενός ανθρώπου που δεν λέει απλώς τη γνώμη του, αλλά έχει και κάποια σχέση με το αντικείμενο.
1: Δεν έχω, είμαι χημικός μηχανικός, καμία σχέση. Με το αντικείμενο έχω ζήσει όμως.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
4: Θέλεις η φετινή χρονιά να είναι top? Σε νιώθουμε. Γι' αυτό στον Κοτσόπολο θα βρεις όλα τα απαραίτητα tech και everyday προϊόντα, καθώς και εξοπλισμό για το σπίτι. Έλα και εσύ έως τις 31 στα καταστήματά μας στην οδό Γλαύκου 9 και στο εμπορικό πάρκο Top Parks Ανθίας 15. Κάνε τις αγορές σου και κέρδισε για την επόμενη φορά δωροεπιταγές αξίας έως 400 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόπολος. Εξαργύρωση σε προϊόντα διπλάσιας αξίας. Ισχύουν κλίμακες.
5: Μεταφορά μεταξύ από εφαρμογές πολυεθνικών. Πριτς! TaxiExpress.com. Μπες, δες και σύγκρινε. Η πατρινή εφαρμογή από το TaxiExpress 450.000 χωρίς κρυφές χρεώσεις. Με βάση τιμολόγηση στο κρατικό τιμολόγιο. Και τώρα με το ποτηλιάρισμα στην Πάτρα, ο μόνος και γρήγορος τρόπος μετακίνησης. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι να έχεις σήμα στο τηλέφωνό σου. Έχεις σήμα. Έχεις ταξί.
6: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
7: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν όπως συμβαίνουν.
8: Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
9: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
8: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
10: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο α.gr.

0: Καλησπέρα σας, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Ολοκληρώθηκε στη Βουλή δεύτερη και τελική ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση κατά την παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο, με κανένα από τα υποαναθεώρηση άρθρα να συγκεντρώνει τους απαιτούμενες 180 θετικές ψήφους. Υπενθυμίζεται ότι η Νέα Δημοκρατία ήταν το μοναδικό κόμμα που κατέθεσε επισήμως προτάσεις για την αναθεώρηση. Ωστόσο, οι στάσεις της αντιπολίτευσης στην πρώτη ψηφοφορία τον περασμένο Ιούλιο, τον ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα κόμματα δεν υπερψήφισαν καμία από τις προτάσεις, ακόμη και σε εκείνες τις οποίες συμφωνούν επί της αρχής, ουσιαστικά περιόρισε σημαντικά το περιθώριο για τη συγκέντρωση της απαιτούμενης πλειοψηφίας των 180 βουλευτών. Νωρίτερα στα ύψη ανέβηκαν οι τόνοι μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Νίκου Ανδρουλάκη. Ο Πρωθυπουργός κατηγόρησε την αξιωματική αντιπολίτευση ότι δεν στηρίζει τις τροποποιήσεις προ την Νέα Δημοκρατία, τονίζοντας πως η λογική του όχι σε όλα στρέφεται ευθέως κατά του Συντάγματος. Πασόκ και Ελλάς είστε δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, εξαπολύτες επίθεση και στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ο πρόεδρος του Πασόκ, διαδεχόμενος τον Πρωθυπουργό στο βήμα της Βουλής, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επενδύει στο φόβο και όχι στην ελπίδα. Η κοινωνία θα σας καταψηφίσει, πρόσθεσε. Ανοιχτό άφησε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις για νοικοκυριά και επιχειρήσεις από τη συνεχιζόμενη άνοδο στις τιμές καυσίμων και ενέργειας. Μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1, τόνισε χαρακτηριστικά: έχουμε κρατήσει εφεδρείες. Ερωτηθείς για τη μείωση του φόρου προστιθέμενης αξίας και του ειδικού φόρου κατανάλωσης, τάχθηκε κατά των οριζόντιων μειώσεων στους φόρους, ενώ για την πιθανότητα επαναφοράς της έκτακτης φορολόγησης στα δηληστήρια, απάντησε πως έχει συζητηθεί στο Eurogroup και υπάρχουν διαφοροποιήσεις μεταξύ των χωρών. Επισήμανε ότι το δημόσιο χρέος αποκλιμακώνεται πιο γρήγορα από κάθε άλλη χώρα στον κόσμο, ενώ είπε πως τα υψηλά πλεονάσματα χαρακτηρίζουν μια χώρα ως σταθερή και ισχυρή. Η παραλήψη των δύο γιατρών, η προσπάθεια να αποκρύψουν στοιχεία παρεμποδίζοντας και συσκοτίζοντας το έργο των αρχών ως προς τη διερεύνηση των συνθηκών θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ήταν τα στοιχεία εκείνα που οδήγησαν ανακριτή και εισαγγελέα στην απόφαση για την προφυλάκηση των δύο κατηγορουμένων, η οποία αναμένεται να γίνει αύριο το πρωί στις φυλακές Κορυδαλλού. Προς το παρόν κρατούνται στην ασφάλεια Αθηνών. Την ίδια ώρα εντολή για την ενέργεια κατεπίγουσας ποινικής έρευνας που θα αφορά τους ελέγχους και τα ευρήματα για το ιατρείο της Καρνεάδου και τυχόν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, καθώς και άλλων δημοσίων φορέων, έδωσε ο προϊστάμενος εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών Αριστίδης Κορέας. Πρωτογενές πλεώνασμα 2,1 δισεκατομμυρίων ευρώ εμφανίζει σε ταμιακή βάση ο προϋπολογισμός στο 8 Ιανουαρίου Αυγούστου 2026 έναντι 7,8 δισεκατομμυρίων ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος. Ιστορική πρόταση από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen στην ομιλία της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Πρότεινε να γίνει ο Καναδάς το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως επίσης και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφαλείας. Σημείωσε πως το ενεργειακό μέλλον της Ευρώπης είναι ηλεκτρικό, ανακοίνωσε απαγόρευση της χρήσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 13 ετών. Ζήτησε να μπει φρένο στην ανάπτυξη των πιο ισχυρών μοντέλων AI, ενώ είπε πως η άνοδος του εθνικισμού και του ευρωσκεπτικισμού είναι παρόμοια με την απειλή που αποτελεί ο Πούτιν. Στη διεθνή ενημέρωση, οργή στο μουσουλμανικό κόσμο, η Σαουδική Αραβία κατηγόρησε σήμερα τους Χούθη της Ιεμένης ότι εξαπέλυσαν επίθεση με ντρόν εναντίον της ιερής πόλης Μέκας, κάτι που διέψευσαν οι φιλοϊρανοί μαχητές. Στα αθλητικά, ο Αστέρας Άκτο επιβλήθηκε με 3-0 την νίκη Βόλου για την τρίτη αγωνιστική της League Face του Κυπέλλου Ελλάδος. 1-0 κέρδισε ο Άρης στη Μαρκό, στο 0-0 παραμένει ο αγώνας Κηφισιάς Παναθηναϊκού. Στις 8, Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Απόψε στις 10, Ολυμπιακός Γιαγκελόνια για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Europa League. Νωρίτερα, στις 8 παρατέταρτο ξεκινούν οι αγώνες Ομόνια Θέλτα και Αραράτ Σπάρτα Πράγας.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 ως 30 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία από 16 ως 27 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Σε λίγο ξανά μαζί σας στο μικρόφωνο, ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.

Παραπολιτικά 90,1, πάντα συντονισμένοι. Ακούτε το ανεμολόγιο, δεύτερη από τις τρεις συνολικά ώρες που είμαστε μαζί, καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Και σε αυτές τις τρεις ώρες ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές, βγαίνετε στον αέρα, λέτε τη γνώμη σας, διαφωνείτε, συζητάμε. 2-11-10-80-8-80 ο τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας, επαναλαμβάνω, 2-11-10-80-8-80. Ο κύριος Νίκος από Παπάγου νωρίτερα μου ζητάει να κάνουμε θέμα για την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, ακόμη και τεχνολογική κολοσσία ανησυχούν. Είπε ο πρόεδρος Τραμπ, δεν ανησυχώ, δεν θα βάλω ρυθμίσεις, χρειάζεται μόνο ένας πιο δυναμικός πρόεδρος με υψηλού IQ. Το έχετε καταλάβει, συμπληρώνει ο κύριος Νίκος το μήνυμά του, ότι έχουμε μπλέξει. Δεν βάζει φρένο Τραμπ στην τεχνητή νοημοσύνη λόγω του ανταγωνισμού που έχει με την Κίνα. Πάρα πολύ σωστή η επισήμανσή σας.

Έχουμε λοιπόν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, όπως σας είχα πει νωρίτερα, τον κύριο Γιάννη Χατζησαλάτα. Σας θυμίζω, με τον κύριο Γιάννη Χατζησαλάτα, οικονομικό σύμβουλο και αναλυτή, τα λέμε κάθε εβδομάδα, κάθε Τετάρτη στις 7 το απόγευμα, όπου μας ενημερώνει για θέματα που έχουν να κάνουν με την οικονομία και μας αφορούν όλους και απαντάει και σε δικά σας ερωτήματα. Τα στέλνετε στην διεύθυνση radio@parapolitica.gr.

0: Τι κάνετε κύριε Χατζησαλάτα, πώς είστε?
1: Καλησπέρα κύριε Δαβίδη, δόξα τω Θεώ, εύχομαι για εσάς το ίδιο και για όσους μας ακούν αυτή τη στιγμή.
0: Διαπίστωσε ένας ακροατής νωρίτερα, δεν το είπε με αυτόν τον τρόπο, εγώ το λέω τώρα, ότι η περίφημη φράση του Έλληνα «ο τράχυλος ζυγό δεν υπομένει», μετά το 10 διαπίστωσε ότι δεν ισχύει.
1: Άλλα χρόνια, άλλα ήθη, άλλα έθιμα, άλλη νοοτροπία, άλλη λεπαιδιά.
0: Λοιπόν, πάμε στα θέματα που μας έχετε, στα θέματα της εβδομάδας για να μας ενημερώσετε. Κάποια από αυτά όσα προλαβαίνουμε, διότι είναι και πάρα πολλά και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Ξεκινάμε με το περίφημο ακατάσχετο, αυτό ενδιαφέρει πολύ κόσμο. Το ακατάσχετο λοιπόν είναι στα 1.600 ευρώ, αλλά δεν είναι για όλους τελικά. Τι πρέπει να προσέξει ο κόσμος, κύριε Χατζησαλάτα?
1: Θα πρέπει να έχει τύχη, κύριε Λαβίτη. Όσο περίεργο και να σας ακούγεται, είναι θέμα τύχης αν θα έχεις ακατάσχετο 1.600 ευρώ ή 1.250. Τι έχει γίνει ως τώρα? Γνωρίζουμε ότι το ακατάσχετο έχει ξεκινήσει το 2014 με 1.500 ευρώ, το 2015 μειώθηκε στα 1.250 και τον Ιούνιο του 2026 αυξήθηκε στα 1.600. Αυτό ξέραμε. Δυστυχώς όμως δέχτηκα ένα τηλέφωνο πριν από 5 περίπου ημέρες,
0: ναι,
1: από ένα πολιτικό πρόσωπο, ένα βουλευτή. Μου λέει, κύριε Χατζησαλάτα, έχω ένα ψηφοφόρο μου, ο οποίος διερριγνεί τα αιματιά του γιατί το ακατάσχετο είναι 1.250 και όχι 1.600 που λέτε όλοι εσείς. Λέω, αποκλείεται. Ο νόμος του Ιουνίου, του που έχετε ψηφίσει όλοι σας στη Βουλή, είναι 1.600 ευρώ, έχει μετατραπεί. Ας απευθυνθεί στην αρμόδια ΔΟΗ. Μου είπε ότι επειδή το έχει εξηγήσει ότι έχει πάει και στη ΔΟΗ, να του δώσω τηλεφωνό μου να επικοινωνήσει μαζί μου. Όντως, επικοινώνησα με τον πολίτη αυτόν, ο οποίος μου είπε ότι στη ΔΟΕ του είπαν ότι σίγουρα το κατάσχετό σας, κύριε, είναι 1.250 ευρώ και όχι 1.600, χωρίς να το αιτιολογήσουν όμως. Και άρχισε και το έψαχνα. Και συνειδητοποίησα πλέον, μετά από ερωτήσεις και συνάδεια και διάφορα άλλα, ότι το ακατάσχετο είναι 1.600 ευρώ από το καλοκαίρι, εάν το κατασχετήριο πάει στην τράπεζα. Δηλαδή, αν έχουμε κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών, το ακατάσχετο του τραπεζικού λογαριασμού είναι 1.600 ευρώ. Τροποποιήθηκε το άρθρο του νόμου το καλοκαίρι, αλλά δεν τροποποιήθηκε το άρθρο του νόμου που μιλάει κατάσχεση εις τρίτους. Δηλαδή, αν το κατασχετήριο δεν πάει στην τράπεζα και πάει στον εργοδότη μου γιατί εργάζομαι, ή πάει στον ΕΦΚΑ γιατί είμαι συνταξιούχος, εκεί δεν έχει αλλάξει το όριο και παραμένει στα 1.250 ευρώ. Προς μεγάλη μου έκπληξη λοιπόν, είπα στον άνθρωπο ότι έχει απόλυτο δίκιο. Υπάρχουν 2 μέτρα και 2 σταθμά ανάλογα με το που πάει το κατασχετήριο.
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Και μου είπε, κύριε Λαβίθη, κάτι το οποίο για μένα είναι αντιχειστικό. Μου λέει, κύριε Χατζησαλάτα, να σας πω κάτι. Τα 350 ευρώ η διαφορά του ακατάσχετου για μένα είναι το σούπερ μάρκετ του μήνα μου.
0: Βέβαια. Συγγνώμη, και είναι τόσο αυτό. Δεν ξέρω, με ακούγεται πολύ σοβαρό.
1: Είναι πάρα πολύ σοβαρό.
0: Αρκετά πιο
1: είναι
0: σοβαρό από
1: σοβαρό.
0: Δηλαδή, τέλος πάντων.
1: Συνταξιούχος έχει ακατάσχετο 1.250 γιατί το κατασχετήριο έχει πάει στον ΕΦΚΑ. Πολίτης, το κατασχετήριο έχει πάει στην τράπεζα και έχει ακατάσχετο 1.600 ευρώ. Και το
0: ανάλογα με το που θα δείτε, πάει το ακατάσχετο, διαμορφώνει τόσο μεγάλη διαφορά στο λογαριασμό,
1: βέβαια,
0: στο... Γιατί τότε όλοι θα θέλουν να στέλνετε το ακατάσχετο στην...
1: Δεν είναι θέμα τι θέλουμε, είναι θέμα που το στέλνει η ΑΔΕ. Και το σημαντικότερο απ' όλα, μιλάμε για το ακατάσχετο θα είναι 1.250 ή αν θα είναι 1.600. Αλλά δυστυχώς...
0: Προτιμάει κάποιος δηλαδή και ελπίζει να το στείλει στον εργοδότη, ΑΔΕ.
1: Εγώ θα έλεγα λοιπόν σε αυτό το πολίτη...
0: Συγγνώμη, στην τράπεζα που είναι 1.600 και όχι στον εργοδότη που είναι 1.250.
1: Εγώ θα έλεγα στον πολίτη λοιπόν αυτό, να έρχεται το κατασχετήριο είτε πάει στην τράπεζα είτε πάει στον εργοδότη, να μην τον ενδιαφέρει αρκεί να εφαρμοστεί ο νόμος της πολιτείας. Υπάρχει νόμος, κύριε Λαβίθη, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι ενεργός νόμος. Είναι νόμος το 4611 συγκεκριμένα, ξέρετε πολύ καλά, δεν μου αρέσει να λέω νούμερα και νομολογίες και άρθρα, αλλά είναι ο συγκεκριμένος νόμος, είναι ο 4611, είναι το 2019, έχει πάρει ΦΕΚ στις 13, 15 του 19, έχει 19, έχει πάρει ΦΕΚ στις 13,

0: την οποία δίνω είναι 1.000 ευρώ το μήνα.
1: Ναι.
0: Όταν λοιπόν μπω σε αυτό το ακατάσχετο προοδευτικό λογαριασμό που ισχύει ο νόμος, το ακατάσχετο για την αρχή για μένα γίνεται 1.000 ευρώ που είναι η δόση μου επί 3.000 ευρώ το μήνα, και με την προοδευτικότητα της ρύθμισης, όταν πλησιάζει προς το τέλος, αυτός ο συντελεστής γίνεται 4.500. Άρα εμένα το ακατάσχετο είναι 1.000 επί 4.500, 4.500 ευρώ το μήνα.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Αυτό είναι ενισχύ. Θα πρέπει να αποφασίσει λοιπόν η πολιτεία.
1: Τι?
0: Αν είναι ενισχύ να τον εφαρμόσει ή διαφορετικά το καταργήσει. Δεν μπορεί να ισχύει αυτός ο νόμος να μην έχει καταργηθεί και εμείς να μιλάμε για κατάσχετο 1.250 ή 1.600.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Τα 4.500 είπατε.
0: Ανάλογα με το πόσο
1: μπορεί
0: είναι
1: να φτάσει
0: η δόση
1: και στις 4.500 ευρώ.
0: Βέβαια, αν η δόση που πληρώνω στη ρύθμιση είναι 2.000, λέμε ένα μεγάλο ποσό, τότε ξεκινάω με ακατάσχετο 6.000 και καταλήγω με 9.000 ευρώ. Γιατί είναι 4.5 επί της δόσης. Αν η δόση είναι 2.000, μιλάμε για 9.000 ευρώ.
1: Κύριε,
0: είναι νόμος του κράτους.
1: Πολύ σωστά. Κύριε Χατζησαλάτα μου, μην κλείσετε. Θα πάρετε σε λιγάκι το λόγο. Έχουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Σας ακούμε.
0: Βεβαίως.
2: Παραπολιτικά 90,1. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Είμαι ο Φιλέας.
7: Και εγώ η Φογκ.
6: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
7: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
6: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
7: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
6: Και πώς γίνεται αυτό?
7: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
6: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
7: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: κόσμο σου.
1: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Παραπολύ.

0: Παραπολιτικά 90,1. Συνεχίζουμε με τον κύριο Χάτζη Σαλάτα, την επικοινωνία μας. Γιάννη Χάτζη Σαλάτα, οικονομικός σύμβουλος αναλυτής. Κάθε Τετάρτη 7 το απόγευμα τον φιλοξενούμε για να μας ενημερώνει για θέματα οικονομίας. Έχει έρθει ένα ερώτημα πάνω σε τραπεζικό λογαριασμό. Οπότε, επειδή είμαστε λίγο σε αυτό το θέμα, πριν το αλλάξω, κύριε Χάτζη Σαλάτα, να σας το θέσω από τον κύριο Δημήτρη, αν το γνωρίζετε έτσι. Είναι κοινός τραπεζικός λογαριασμός, απαρτίζεται από πολλά πρόσωπα, τα οποία δεν έχουν συγγενική όμως σχέση μεταξύ τους. Τροφοδοτείται μόνο από τον πρώτο και από τους συνδικαιούχους. Οι όροι πρέπει να έχουν συμπεριληφθεί στο άνοιγμα του λογαριασμού. Παράδειγμα, όταν φύγει από τη ζωή αυτός που τροφοδοτεί το λογαριασμό, κληρονομούν μόνο οι συνδικαιούχοι το ποσό του λογαριασμού. Όχι κληρονόμοι αυτού που έφυγε και ας μην είναι συνδικαιούχοι.
1: Με κάθε επιφύλαξη αυτό αν που το γνωρίζω είναι...
0: Έτσι.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Αυτό που γνωρίζω λοιπόν είναι...
0: Πρέπει κάποιος ότι... να είναι συνδικαιούχος όταν φύγει από τη ζωή ο συγγενής του για να τον κληρονομήσει πρώτου βαθμού ας πούμε, ή δεν χρειάζεται αυτομάτως ο λογαριασμός, το ποσό του λογαριασμού πηγαίνει και σε αυτόν που είναι συγγενής.
1: Αυτό που γνωρίζω δεν υπάρχει συνδικαιούχος σε τραπεζικό λογαριασμό. Εάν είναι παλιός λογαριασμός, θα πρέπει αυτοί οι συνδικαιούχοι όλοι μαζί να κάνουν μια αίτηση στην τράπεζα, ούτως ώστε πλέον τα χρήματα τα οποία θα κληρονομηθούν από τους συνδικαιούχους μετά να μην φορολογηθούν και να πάνε αυτούσια στο λογαριασμό τους. Εάν δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο, να κάνουν μια ερώτηση στην τράπεζα αν ισχύει το συγκεκριμένο άρθρο για το συγκεκριμένο λογαριασμό και... Δικαιούχοι αυτού του λογαριασμού είναι το σύνολο των συνδικαιούχων, ανεξάρτητα τι έχει προσφέρει ο καθένας ή όχι. Διαφορετικά, αν δεν έχουν προσφέρει οι υπόλοιποι και έχει προσφέρει μόνο ο ένας, εκεί μπορούν να προσφύγουν πλέον οι κληρονόμοι για να γίνει πλέον διαδοχική μοιρασιά της κληρονομιάς και να μην ισχύει ο συνδικαιούχος, αλλά να ισχύουν οι κληρονόμοι. Είναι περισσότερο νομικό το θέμα. Σίγουρα πάντως, όταν υπάρχει συνδικαιούχος σε τραπεζικό λογαριασμό, αυτόματα τα χρήματα πηγαίνουν στον ίδιο χωρίς πλέον να υπάρχει θέμα φορολογίας. Αρκεί να υπάρχει δήλωση του άρθρου που σας είπα προηγουμένως.
0: Μάλιστα.
1: Όσον αφορά τώρα το άλλο το κομμάτι, το αν δηλαδή μπορεί να εμπλακεί και κάποιος ο οποίος έχει κληρονομική μερίδα ή αν υπάρχει κάποια διαθήκη, από εκεί πέρα είναι νομικό το θέμα, δεν το γνωρίζω γιατί είναι πολύ σοβαρό θέμα, σε ένα νομικό καλύτερα. Σε φορολογικό κομμάτι μπορεί να τα πάρει τα χρήματα οι υπόλοιποι συνδικαιούχοι, αρκεί να το έχουν δηλώσει στο λογαριασμό αυτό.
0: Και το επόμενο θέμα, ήθελα για τη συνέπεια να πούμε την πλατφόρμα, αλλά θα μιλήσουμε, μπορούμε να, δεν ξεκίνησε ακόμη, θα σας ρωτήσω την επόμενη εβδομάδα. Θέλω μας πείτε λίγο τα στοιχεία που έχετε από τη Eurostat για τις τιμές των ενοικίων στη χώρα μας, που είναι πραγματικά εξωφρενικές.
1: Είναι εξωφρενικές, είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα της στέγασης στη χώρα μας. Έρχονται τα στοιχεία της Eurostat, η οποία λέει ότι η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης στις τιμές των ενοικίων. Το ποσοστό του πληθυσμού που δαπανά σε ενοίκιο πάνω από το 40% του εισοδήματός του, αρκετά υψηλό, σχεδόν το μισό εισόδημα, αυτοί λοιπόν καταναλώνουν πάνω από το 40% του εισοδήματός τους, είναι το 8,2 ο ευρωπαϊκός μέσος όρος, δηλαδή οι 8 στους 100, και στη χώρα μας είναι το 28,9%, σχεδόν το 3 στους 10. Αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι η αύξηση των ενοικίων το 2025 στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πρώτη η Κροατία με αύξηση 17,6 και στη δεύτερη θέση είναι η χώρα μας με 10,1 και έπονται η Ουγγαρία με 9,8, η Βουλγαρία 9,6 και η Ρουμανία 8,2 και πολύ σημαντική μία έρευνα που έκανε το ΚΕΦΗΜ, το οποίο τι έκανε, πήρε το μέσο εισόδημα το οποίο έχει ο πολίτης στη χώρα μας και το εισόδημα, το μέσο που έχει ένας Ευρωπαίος πολίτης και πόσα χρήματα απαιτούνται επί αυτού του εισοδήματος για να νοικιάσει κάποιο σπίτι. Έτσι λοιπόν, για να νοικιαστεί ένα διαμέρισμα με ένα υπνοδωμάτιο, στην Αθήνα θα χρειαστεί ο νοικιαστής να δώσει το 70,2 του μέσου μηνιαίου μισθού, όταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα κληθεί να δώσει το 33,8. Λιγότερο από τα μισά.
0: Αν έχει δύο υπνοδωμάτια.
1: Αν έχει δύο υπνοδωμάτια, στην Αθήνα είμαστε στο 93,6% του μέσου μηνιαίου μισθού και στην Ευρώπη 45,6%. Ενίκιο με τρία υπνοδωμάτια στην Αθήνα 140 κόμματα.
0: Πρέπει να δώσει και τον εφρό.
1: Δηλαδή.
0: Ναι, ακριβώς. Δεν φτάνει. Το...
1: Ακριβώς. 62,03 στην Ευρώπη. Και αν πάμε σε μονοκατοικία, εκεί τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα. 203,9 στην Αθήνα, 93,9 στην Ευρώπη.
0: Αγαπητέ,
1: μην ξεχνάμε ότι τα χρήματα του υπόλοιπου του μισθού, το οποίο περιστεύει, είναι διαφορετικά στη χώρα μας, διαφορετικά στην Ευρώπη. Ναι, μεν μπορεί να υπάρχει το ευρώ, αλλά άλλη αγοραστική δύναμη έχει στη χώρα μας, άλλη αγοραστική δύναμη έχει εξωτερικό.
0: Αγαπητέ κύριε Χατζησαλάτα, η ΑΔΕ γιατί δίνει μέση τιμή ενοικίου 300 ευρώ, πόσα έλεγε ο Μητσοτάκης ότι
1: 253.
0: Είναι. 253 είναι το μέσο ενοίκιο στην Ελλάδα. Ποιος κοροϊδεύει ποιον, όλοι, ολούς.
1: Είναι σαν αυτό που λέγανε
0: όλοι
1: παλιά.
0: Όλοι κοροϊδεύουν ολούς. Ποιος, να μας πει κάποιος που δίνει 253 έτσι κατά μέσο όρο.
1: Είναι αυτό που λέγανε παλιά στη Ρωσία του υπαρκτικού κομμουνισμού.
0: Εμείς κάνουμε ότι...
1: δουλεύουμε και αυτοί κάνουν
0: το μάθος.
1: Έτσι είναι και εδώ.
0: Βλέπει κάποιος τα στοιχεία, λέει μέσο ενίκιο στην Ελλάδα 253 ευρώ. Μπράβο, λέει. Τι ωραία που τα πάει αυτή η χώρα. Μπράβο
1: αυτό,
0: της.
1: Γιατί βγαίνει το μέσο όρο.
0: Γιατί το ενίκιο είναι 900 ευρώ και ο ιδιοκτήτης έχει γράψει 350.
1: Δεν έχει γράψει ο ιδιοκτήτης. Έχει συνενέσει ο ενοικιαστής με τον ιδιοκτήτη. Γιατί
0: έχει συνενέσει
1: ό,τι δηλώνει ο ιδιοκτήτης.
0: Ακριβώς.
1: Το δηλώνει και ο ενοικιαστής.
0: Τι να κάνει ο ενοικιαστής.
1: Για ποιο λόγο γίνεται.
0: Θα του πει ο ιδιοκτήτης άμα θέλει. Αλλιώς το δίνω στον επόμενο. Δεν έχει και κάποιο όφελο.
1: Δεν είναι μόνο αυτός ο εκβιασμός, αν θες διαφορετικά το δίνω στον επόμενο, θα του πει ότι κοίταξε να δεις, για να έχουμε και μια καλή σχέση, εσένα τα χρήματα τα οποία δίνεις πάνε στον κάλαθο των αχρήστων. Εγώ φορολογούμαι. Άρα λοιπόν, εγώ θα πληρώσω εξτρά φόρο, εσένα δεν θα σου φέρει κανένα όφελος αν είναι πιο ψηλό το ενίκιο το οποίο μου δίνεις. Γιατί? Γιατί δυστυχώς το ενίκιο δεν φοροαπαλλάσσεται.
0: Ακριβώς. Να έχει ο άλλος ένα κίνητρο. Τέλος πάντων.
1: Ακριβώς. Να έχει λοιπόν ένα κίνητρο. Το μόνο κίνητρο που έχει δοθεί πλέον τώρα είναι το κίνητρο της επιστροφής του ενοικίου.
0: Ναι.
1: Αλλά εκεί που τα ζυγίζουν οι περισσότεροι, λέει, να σου πω και κάτι. Δεν με συμφέρει. Προκειμένου να πάρω 50-100 ευρώ παραπάνω, γιατί παίρνω το ένα ενοίκιο που δηλώνω το χρόνο. Προτιμώ λοιπόν να τα έχω καλά με τον ιδιοκτήτη μου, να δηλώνουμε τα μισά και να ξέρω ότι θα το βγάλει και από το σπίτι και δεν θα έχει και τη μουρμούρα και δεν θα έχει οτιδήποτε άλλο. Παρά να δηλώσω το κανονικό μου ενίκιο.
0: Αυτό
1: θα
0: όμως
1: πρέπει να υπάρχουν γενναία κίνητρα.
0: Το ξέρει το κράτος και γι' αυτό μετά μας φορολογεί όλους περισσότερο.
1: Ξέρει.
0: Σου λέει
1: δεν
0: αφού ξέρω ρε εσύ, έλα τώρα μεταξύ μας ρε δικέ μου, ξέρω ότι το ενίκιο είναι 800 ευρώ και εσύ δηλώνεις 350, ξέρω ότι τσεπώνεις άλλα 4,5, θα σε φορολογήσω αλλιώς. Θα πει, μα με φορολογείς 350 παίρνω, άσε ρε που παίρνεις 350, παίρνεις κι άλλο ένα ταλιράκι. Οπότε νομίζουμε ότι γλιτώνουμε τη φορολογία, αλλά την τρώμε όλοι μαζί μετά πακέτο.
1: Άλλο δεν φαίνεται. Δεν φαίνεται, ενώ όταν το δίνουμε κάθε μήνα πονάει.
0: Ακριβώς.
1: Προτιμούμε λοιπόν αυτό που δεν φαίνεται.
0: Αλλά νομίζει τώρα ο κάθε ιδιοκτήτης ότι ξεγελάει. Όχι, τίποτα δεν ξεγελάει, φίλε. Απλώς με παίρνει και εμένα η μπάλα μετά. Γιατί μας φορολογεί όλους ταυτόχρονα. Να κλείσουμε την σημερινή επικοινωνία μας με αυτά τα ωραία, τα διαφορετικά, τα περίεργα που μου στέλνετε. Μία σύγκριση τιμών. Όχι απλώς με την εποχή της δραχμής, αλλά με την αρχή της δεκαετίας του 80 και σήμερα σε διάφορα προϊόντα. Ψωμί, γάλα, ελαιόλαδο, καφές.
1: Για πείτε λοιπόν. Μία έρευνα, ένα ρεπορτάζ και μου άρεσε πάρα πολύ και το αποτύπωσα.
0: Και εμένα μου αρέσουν αυτά, γι' αυτό σας το άφησα για να το πούμε.
1: Θυμάστε το 30 αργύρια το τι παίρνετε.
0: Θυμάμαι πόσο κόστιζε, 15.000 ευρώ ήταν η προδοσία του ίσου.
1: Ακριβώς.
0: Θυμάμαι και το
1: έτσι,
0: ποσό.
1: Λοιπόν, η σύγκριση τιμών το 1980 στην ταπεινή δραχμή και στο 2026 στο ευρώ έχει ως εξής. Ψωμί και ζάχαρη ίδια τιμή, 20 δραχμές το 1980, 1107,5 δραχμές το 2026, δηλαδή 3 ευρώ και 25 λεπτά. 20 δραχμές, 1107 δραχμές το ψωμί και η ζάχαρη. Το γάλα, 22 δραχμές το 1980, 511 δραχμές το 2026, δηλαδή 1,5 ευρώ. Το ελαιόλαδο, 100 δραχμές το 1980, 2.555 δραχμές το 26, 7,5 ευρώ. Ο καφές, 25 δραχμές το 1980, 1.294 δραχμές το 2026.
0: Oh.
1: Υπολογίζεται με 3,8 ευρώ.
0: Ναι.
1: Που είναι πολύ πιο ακριβώς να το βγούμε έξω. Τσιγάρα, ελληνικά και εφημερίδα έχουν την ίδια τιμή το 1980, δηλαδή 18 δραχμές. Σήμερα 1.465 δραχμές το 2026, 4,3 ευρώ. Το ενίκιο για 50 τετραγωνικά, 4.500 δραχμές το 1980, 221.487 δραχμές το 26. Μέσο ενίκιο 650 ευρώ. Κάτι που δεν το βρίσκουμε και συνήθως. Και ο μισθός...
2: Η ώρα είναι 7.30. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
3: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρίστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
4: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
6: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορύνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
7: Σου λέει ο άλλος, διακοπές στο σπίτι. Πάει το Μεξικό, το Μπαλί, οι Μαλδίδες ή ακόμα χειρότερα, διακοπές μιας μέρας. Εκεί μπαίνει το Taxi Express. Βρες στο site taxipatras.com, βρες το παράρτημα εκδρομών, διάλεξε από τα έτοιμα πακέτα ή φτιάξε το δικό σου για όπου και όποτε θες.
8: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
9: Κι έχω χαθεί στις πολιτείες.

νύχτα στη στεριά. Αυτή η άνοιξη καθόλου δε μ' αγγίζει. Μου λέγες πέρσι τέτοιο βράδυ σκεφτική. Ύστερα άρχισε η ματιά σου να ραγίζει. Και σαν τρελός σε κυνηγούσα στη βροχή.

0: Παραπολιτικά 90,1 ακούτε ανεμολόγιο. Τα λέμε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο X. Ο λογαριασμός είναι κάτω παύλα ανεμολόγιο και στο Instagram ο λογαριασμός είναι το ανεμολόγιο, λατινικοί χαρακτήρες. Ήδη έχουν μπει θέματα από τους ακροατές που βγήκαν μέχρι αυτήν την ώρα. Εννοείται ότι μπορείτε και μέχρι τις 9 που θα είμαστε μαζί καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ, να προσθέσετε εσείς άλλα θέματα που πιστεύετε ότι πρέπει να αναδειχθούν. Σε αυτό το τρίωρο άλλωστε η προσπάθεια που κάνουμε με το σταθμό και με την εκπομπή κατ' επέκταση είναι η επικοινωνία να μην έχει να κάνει μόνο με κάτι που θα πει ένας οποιοδήποτε ακροατής διαφορετικά, αλλά σε λογική αλληλεπίδρασης κάποιος ακροατής που θα ακολουθήσει να σχολιάσει κάτι που είπε κάποιος ακροατής νωρίτερα. Να υπάρχει δηλαδή μια να δημιουργείται και μια εσωτερική κατάσταση διαλόγου. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Δημήτρη Γκέκα, σύμβουλος τροχαίων ο κύριος Γκέκας, θυμίζω τον τηλεφωνικό ρυθμό επικοινωνίας 211-10-80-880. Επαναλαμβάνω, 211-10-80-880. Και σε λίγο περιμένει για να πάρει το λόγο η κυρία Δέσποινα από Αθήνα. Γεια σας κύριε Γκέκα.
1: Κύριε Λαβίνη, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
1: Έχουμε καλή σεζόν.
0: Με ενημέρωσε η... Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Γκέκα και για εσάς ό,τι καλύτερο. Με ενημέρωσε η Ειρήνη ότι έχετε κάτι έκτακτο να αναφέρετε.
1: Συγγνώμη για την διακοπή του.
0: Όχι, ίσα-ίσα, έτσι πρέπει και καλώς κάνατε και μακάρι να το κάνουν κι άλλοι και εσείς εννοείται όποτε το κρίνετε σκόπιμο κάτι που υπάρχει τώρα και είναι σε εξέλιξη, εννοείται ότι διακόπτουμε την κανονική ροή, δίνουμε προτεραιότητα.
1: Κινούμενος από την Πειραιώς, στην οδό Πειραιώς στην Αθήνα, ερχόμενος από Πειραιά προς Αθήνα, στρίβοντας αριστερά για λεωφόρο Κωνσταντινούπολεως και κάτω από τη γέφυρα τη Χαμοστέρνας, κάποιος ασυνείδητος, δολοφόνος για μένα, πραγματικά, οδηγός βιτιοφόρου, μπετονιέρας να είμαι συγκεκριμένος, και σε απόσταση ενός χιλιόμετρου έχει χυθεί μπετόν, πέτρες, χαλίκια και η κατάσταση είναι για μένα πολύ επικίνδυνη. Όχι μόνο για τις μηχανές που οδηγώ και ο μηχανή και δίκυκλα, πατίνια ακόμα, ποδήλατα, ακόμα και για τα αυτοκίνητα που δεν μπορούν να φρενάρουν. Είναι πολύ επικίνδυνο. Δεν ξέρω. Αυτός ο άνθρωπος δεν ξέρω. Δεν μπορώ, δεν έχω να σχολιάσω κάτι.
0: Πείτε πάλι το σημείο. Είστε στην Πειραιώς και κατευθύνεστε στο ρεύμα προς Αθήνα και στρίβετε
1: αριστερά. Να βγω στη λεωφόρο Κωνσταντινούπολεως, στο ύψος Ταύρος Ρουφ. Δεξιά μου είναι το γήπεδο του Ταύρου, ποδοσφαίρου. Και από κάτω είναι η γέφυρα της Χαμοστέρνας.
0: Και περνάτε κάτω από τη γέφυρα Χαμοστέρνας.
1: Ναι, ναι. Εκεί λοιπόν σε μια απόσταση ενός χιλιόμετρου και στρίβοντας, κάποια στιγμή στρίβει την μπετονιέρα προφανώς αριστερά, όπως έστρεψα και εγώ για να βγω πετουράλι, από όλη αυτή η απόσταση είναι γεμάτο χαλίκια, μπετόν, τι να σου πω τώρα. Δηλαδή,
0: Πριν πόση ώρα περάσατε από το σημείο?
1: Έχω περάσει πριν μια ώρα περίπου και κάλεσα και το 100. Κάλεσα και το 100.
0: Καλά
1: και
0: κάνατε.
1: Τι να κάνω τώρα, τι άλλο να κάνουμε δηλαδή.
0: Άρα προσεκτικά οι οδηγοί που κινούνται, πολύ, μας ακούει ο κόσμος τώρα που κινείται προς το σημείο, θα στρίψει όπου να είναι αριστερά να περάσει κάτω από τη γέφυρα Χαμοστέρνας, εκεί στην Κωνσταντινούπολεως. Για Κωνσταντινούπολεως.
1: Από το δρόμο, με το αυτοκίνητο, τις μηχανές.
0: Να είναι πολύ προσεκτικοί οι οδηγοί. Και αν, βέβαια, εσείς καλέσατε την τροχέα και καλά κάνατε, αλλά σε περίπτωση που δεν ξέρω, κανονικά πρέπει να έχει υπάρξει ανταπόκριση ούτως ή άλλως. Αν δεν έχει υπάρξει, ελπίζω να μας ακούνε τώρα που το λέμε και στο ραδιοφωνικό αέρα, να σπεύσει η τροχέα στο σημείο να προφυλάξει τους οδηγούς.
1: Και ποιος να καθαρίσει, κύριε Λαβίνη.
0: Και βεβαίως πρέπει να πάει σε μεριό να καθαρίσει. Μπετονιέρα, και πέσαν όλα και έφυγε.
1: Βέβαια, βέβαια. Ασυνήθιτος, δεν είναι δολοφόνος για μένα. Πραγματικά. Δεν είναι, ας πούμε, έτυχε. Τι έτυχε. Έχεις λάβει τα μέτρα σου. Ευχαριστώ πολύ.
0: Κύριε Γκέκα μου, πάντα και εσείς και άλλοι ακροατές σε τέτοιες περιπτώσεις να μας καλείτε να ενημερώνουμε. Ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ.
1: Καλές εκπομπές, όπως πάντα.
0: Καλή...
1: Καλά και δηλαδή, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλό να είστε βράδυ, καλά κι εσείς. Κύριε Βασίλη από το Μαρούσι, δέχεστε τα πειρά από το χώρο του Κουκουέ, από μέλη, στελέχη και φίλους ψηφοφόρους. Εδώ ο Κώστας από, από Πάτρα, τι θέλει ο φασίστας, είναι το, ο τίτλος του μηνύματός του για εσάς. Ο οποίος Βασίλης από το Μαρούσι μου στείλε και μήνυμα νωρίτερα και με ρώταγε έτσι με χιουμοριστική διάθεση, Κουτσούμπα, ακούς Κουτσούμπα την εκπομπή? Το πήρατε από το Μπαρτζόκα το ακούς Κουτσούμπα? Ο Ξηρομερίτης μου έχει στείλει ένα σωρό μηνύματα και μου ζητάει συγγνώμη και από εσένα Κωνσταντίνε και από τους ακροατές και δεν ήθελα να ενοχλήσω και να χαλάσω. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να ζητάς συγγνώμη. Ο Κωνσταντίνος ο συνονόματος έχει φρίξει κάθε φορά που πάω στο χωριό μου. Πληρώνω 52 ευρώ φόρους για βενζίνη και άλλα τόσα για να επιστρέψω. Πού θα πάει γράφει αυτή η κατάσταση και μου είχε εδώ την απόδειξη. Από το πρατήριο έβαλε ο άνθρωπος 96 ευρώ και 29 λεπτά. Από αυτά τα 96 ευρώ η αξία του καυσίμου 43. Για την ακρίβεια 43,35 αν θέλετε. Τα υπόλοιπα 53 ευρώ, 52,94 ευρώ είναι οι φόροι και οι δασμοί. Άρα χονδρικά, επειδή ταιριάζει κιόλας, πλησιάζει στο 100 ευρώ, κάποιος μπορεί να κάνει τα μαθηματικά αυτή τη στιγμή στα 100 ευρώ από την ημερομηνία 11/8. Πλέον έχει πάρει βενζίνη, καλά βάλατε 96,29. Για να πάτε τώρα, τότε είχε 1,965 το λίτρο, 2,13 έχει πάει πλέον, 2,14. Στα 100 ευρώ να ξέρει κάποιος ότι τα 44 είναι το καύσιμο, τα υπόλοιπα 56 είναι φόροι και δασμοί.

0: Καλησπέρα και στον Θανάση από το Εγάλαιο. Να είστε καλά, κύριε Θανάση. Ο Πέτρος από Καβάλα θεωρεί ότι και οι δύο γιατροί θα αθωθούν. Δεν στέκεται ούτε στα περί προφυλάκησης, ούτε τίποτα σχετικό. Ο Κυριάκος σχολιάζει, κανείς δεν σκέφτεται την ουσία. Γιατί χρειάστηκε να φτάσουμε στο σημείο να κλείσουν οι τράπεζες. Και όχι ποιος τις έκλεισε, αν ήταν ο Τσίπρας ή ο Βαρουφάκης. Το θεωρεί αυτό δευτερεύον. Αν τις έκλεισε ο Τσίπρας, αν τις έκλεισε ο Βαρουφάκης, θεωρεί ότι αυτό που προέχει είναι γιατί φτάσαμε στο σημείο να κλείσουν οι τράπεζες. Τι συζητάμε, λέει ο Γιώργος, να βάλουν χέρι στις τράπεζες τα κόμματα όταν χρωστάνε στις τράπεζες εκατομμύρια? Μόνο το κουκουέ μπορεί, γράφει ο Γιώργος, γιατί δεν τους χρωστάει. Καλησπέρα και στην κυρία Δήμητρα από Αγία Παρασκευή. Πρώτη-πρώτη, νωρίς-νωρίς, άλλο που διαβάζω τώρα το μήνυμά της, είχε στείλει την καλησπέρα της, να είναι καλά. Διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Δεν θα μπορούσα τώρα ούτως ή άλλως να δώσω το λόγο στην κυρία Δέσποινα από Αθήνα. Είναι λίγος ο χρόνος που θα είχαμε για να πάμε σε διαφημίσεις. Όμως, αν ακούει η κυρία Δέσποινα, σας κάλεσε, μου είπε η Ειρήνη Λεγάκη, κυρία Δέσποινα, και δεν απαντήσατε. Οπότε το αναφέρω ραδιοφωνικά, μήπως κάτι συνέβη, κάτι έτυχε εκείνη την ώρα και δεν μπορούσατε να απαντήσετε. Αν μας ακούτε τώρα που το αναφέρω, καλέστε κυρία Δέσποινα για να μπορέσει η Ειρήνη να σας συνδέσει, να βγείτε στον αέρα, να μην χάσετε την συμμετοχή σας.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
7: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Ημέρες παλαιάς μουσικής, από τον Μπετόβεν και την εποχή των μεγάλων μουσικών ανατροπών έως τις σύγχρονες αναγνώσεις του ιστορικού ρεπερτορίου. Ένα ταξίδι μέσα από εμβληματικά έργα, ιστορικά όργανα και νέες καλλιτεχνικές προσεγγίσεις που προβάλλει τη διαχρονική δύναμη της μουσικής δημιουργίας. Ημέρες παλαιάς μουσικής, 19 έως 22 Νοεμβρίου και από 25 έως και 29 Νοεμβρίου 2026 στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Ίδρυμα Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος.

0: Παραπολιτικά 90,1 ακούτε τον Αιμολόγιο. 8 στις 10 φορές που αυτό συμβαίνει, δηλαδή που καλεί κάποιος ακροατής, ακροάτρια, και ακόμη δεν απαντάει, όταν το αναφέρω μετά ραδιοφωνικά, μπορούν και καλούν και δεν χάνουν έτσι τη συμμετοχή τους. Κάτι αντίστοιχο έγινε και με την κυρία Δέσποινα από Αθήνα, οπότε πάμε να την ακούσουμε. Τι κάνετε?
1: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σας κυρία Δέσποινα, καλώς τη.
1: Κύριε Κωνσταντίνε, ήθελα να πω από ένα απλό.
0: Ναι.
1: Είχα ραντεβού κάτι τράπεζα, μου είπε τη Δευτέρα κάπου ήθελα να πάω εγώ. Με κυρία που πήγαινε στο Σταυρό. Τέλος πάντων και πήγα πάνω στο στην ιατρία. Και δεν πήγα, και πήγα την Τρίτη. Και είχα, εκεί που πήγα είχα έκανε στη γειτονιά, σε εδώ την τράπεζα, στη μικρή, όχι μεγάλη.
0: Ναι.
1: Μεγάλη πηγαίνω και βγάζοντα. Και εδώ μου κάνανε ένα μεγάλο μπέρδεμα. Τέλος πάντων, να με το πούμε, συζητάμε. Μέσα στον αέρα.
0: Ναι, στον αέρα είστε.
1: Α. Και άκουσα που μίλησε ο κύριος πιο μπροστά και λέω θα το πω. Και είχαν μία. Και ήταν αναστατωμένη. Δεν είχε πολύ κόσμο μέσα. Ναι. Και λέω στο παιδί που με γνωρίζει. Και λέω τι, γιατί ήθελε να κοιτάξω τον πατέρα του. Και με παρακαλούσε. Λέω θέλω να κοιτάξω τον πατέρα μου. Πήγα τον πες παρέα, τον κάνω μπάνιο. Και εγώ του λέω ο καιρός συνέχεια μου το λέει αυτό. Είσαι καλή, λέει, και θέλω να. Τα πολλά του λέω να σου πω, του λέω. Εγώ λέω, μου γράψα ένα χαρτί, λέω ότι αν πάω κάτι, λέω, δεν θα βρω την παιδιά μου, λέω, πώς θα έρθω. Πώς μου κοίτα, δεν με αφήνει και τα παιδιά μου, λέω, αλλά. Μου λέει, όχι, μου λέει. Και με φέρασε δύσκολο, για να μην ξαναπεί άλλη φορά.
0: Ναι, κατάλαβα. Τέλος
1: πάντων, ναι. Και ήταν αστατωμένη πολύ. Λέω, τι έγινε, θα πει σε τράπεζα, σου λέω. Λέει. Όχι, λέει, κάποιος δεν πήγαινε καλά. Λέει, μα τι, κάπως πήγαινε, ήταν όλοι αναστατωμένοι. Τα φτιάχνανε εκεί, τα φτιάχνα. Λέει, θα γίνει, λέει, διαδήλωση, λέει, και φοβούνται. Λέω, κάτι ζάφρα τα βουλιά ήσταν, του λέω, κάτι, καλά δεν έκανες. Λέω, γι' αυτό, του λέω, φοβάσαι. Του λέω, άμα ήσουν εντάξει, τότε θα φοβόσουν, γιατί ήταν πολύ αναστατωμένο.
0: Τον είπατε φλωρό.
1: Μου κάνανε και λαδιά. Είχα πόσα χρόνια εδώ και είχα ένα κόπεδο από τον αδερφό μου που δεν είχε παιδιά. Δικό μου τα παιδιά μου δεν το θέλουν και εγώ επειδή δεν μπορώ να βγω και να πάω στο χωριό μου να φύγω από εδώ και δεν μπορώ να κάνω να πάω μια εκδρομή βρε παιδί μου. Αφού δεν το θέλουν τα παιδιά μου γιατί να με λέω να μην έρθω. Και μου είπαν πήγαινε βρες έναν δικηγόρο. Λέει πήγα, βρήκα τον δικηγόρο. Δύο φορές τα σταθήτα που δεν ήξερα να πάω πήρα ταξί δύο φορές να συγκίνησε το άντρα μου το κορίτσι. Και εγώ είχα το δικό μου, τον αδερφό μου. Το μερίδιο δεν είχε παιδιά και ήμουν ακληρωμένος.
0: Ποιος σας έκανε λαδιά στο οικόπεδο?
1: Πήγα στο δικηγόρο, λέει πήγα στην τράπεζα. Του λέω γίνεται να μου δώσετε μια κάρτα, λέω και παιδί έχω ένα οικόπεδο. Λέω να μου το κατασκήσετε αν δεν έχω να περώσω, να το πάρετε. Για να μπορώ κι εγώ να μου δώσουν λίγα λεφτά. Μου είπαν πήγαινε βρες ένα δικηγόρο μου, λέει
0: ναι.
1: Εντάξει θα
0: γίνει. Ωραία, βρήκατε.
1: Και πηγαίνω κάτω στην Αθήνα, εγώ είναι πολλά χρόνια τώρα. Δηλαδή πολλά, 2-3 χρόνια το πάλευα αυτό. Και βρήκα το, είχα την έντυπα μου το σημάδι στο τηλέφωνο και πήγα. Ακριβώς δεν ήξερα να κυκλοφορούσε και μου πήγε στην πόρτα το ταξί.
0: Ναι.
1: Και πέρασα όλα τα στοιχεία, τα χαρτιά μου όλα και πήγα και άλλη μια φορά. Δύο. Και τι κάνανε, μου λένε να πάρω το μηχανικό, λέει να πάω κάτω. Εγώ λέω είσαι 500 ευρώ. Ο μηχανικός να πάω κάτω στην Πρέβεζα με το μηχανικό, πάρει και τη γυναίκα στο παγό και να βάλω τη βενζίνα. Να πάμε, λες με. Είχα την κυρδίνα, λέω, και μετά τη λέω, θα σου δώσω και τα υπόλοιπα. Τέλος πάντων, εκείνος εκεί πήρε το τηλέφωνο στο κουρίτσι, μιλάγανε εκεί στον δικηγόρο. Περνάω εγώ μετά από πολύ καιρό, λέω, τι έγινε, το είπα εγώ. Λέει, γιατί κατάλαβα, δεν μου έπαιρνα τηλέφωνο και δεν μου το σήκωνε το κουρίτσι. Ενώ είχαμε συνοηθείς, θα έρχονταν από τη Γερμανία η μαμά, θα έρχονταν και εδώ στο σπίτι, μέσα στην κοινή, δηλαδή, από τον άντρα μου. Μια νηψιά που ήταν πρώτα ξαδέρφια πατέρας.
0: Α, ήταν πρώτα ξαδέρφια, ναι.
1: Ναι, ο πατέρας μαζί με τον άντρα μου. Και τώρα δεν ξέρω, το κορίτσι ήταν μου είναι πολύ καλό, αλλά τον άντρα δεν τον ήξερα να σου πω την αλήθεια.
0: Μια χαρά ακούγεται το κορίτσι. Σας έφαγε το κόπεδο με τον άντρα της.
1: Το κορίτσι δικηγόρος, σας όλα τα στοιχεία, όλα τα σύνορα,
0: σας έφαγε
1: τα
0: πάντα όλα. Και το λέτε καλό κορίτσι, μια χαρά.
1: Όχι, δεν ξέρω αν το πάνε όμως αυτοί, γιατί πήγα στον πολιτικό μηχανικό.
0: Ποιος το έφαγε?
1: Τι, γιατί εμείς, εγώ πήγα κάτω και εγώ δεν παίρνω τηλέφωνο μαζί μου και στο εδώ. Γιατί ρώτησα εγώ και με στείλανε. Γιατί μου έλεγε να πάω να πάρω ένα χαρτί, μου έλεγε. Αυτή το κορίτσι, είπα το, λέει δεν μπορεί, λέω 500 ευρώ δεν γίνεται. Και έμεινε έτσι, λέω τι, πήγα μια μέρα αφού αυτές δεν μου σηκώναν το τηλέφωνο το κορίτσι και μετά το σήκωσα.
0: Από πού είπατε, από Πρέβεζα ή από Έδεσα?
1: Από Πρέβεζα, είναι το αδερφού μου, είμαι κληρονόμος.
0: Με Έδεσα δεν έχετε σχέση?
1: Όχι, δεν έχω, εκεί γεννήθηκα, αλλά παντρεύτηκα από εδώ, από τη Γόνησα. Είμαι παντρεμένη εκεί. Αλλά εγώ έχω γεννηθεί στην Πρέβεζα.
0: Κατάλαβα.
1: Ναι. Κλεφτήκαμε τον άντρα μου, δεν ακούσαμε κανέναν.
0: Πήγε και ο Καριωτάκης, σάλταρε.
1: Τέλος πάντων. Και μου το φάγανε το υπόπεδο. Ο μηχανικός πήρε τηλέφωνο τη δικηγόρο όταν πήγα κάτω, εγώ δεν είχα το τηλέφωνο μαζί μου. Και με θες να πάρεις, μου λέει εμένα, το κορίτσι, εγώ δεν έχω τηλέφωνο, λέει πάρε το δικό μου. Ναι, μιλούσε με το κορίτσι όμως. Αλλά εκείνος μου έδωσε ένα τηλέφωνο. Πήρε με το δικό του, πήρε με το δικό του το τηλέφωνο και δεν ξέρω, μπορεί να πήρε στην τράπεζα, δεν είμαι σίγουρη. Από εκεί και πέρα.
0: Γιατί το κορίτσι το πήρατε κανένα τηλέφωνο?
1: Το κορίτσι το πήρε, το πήρε. Πήγα στο χωριό. Πήγα στο χωριό και είπα, γιατί γνωρίζω το χωριό που είχα πάει το Μάη και λέω αυτό και αυτό, λέω παιδιά, λέω. Έγινε και δεν μου σηκώνει και το τηλέφωνο γιατί θα έρθει, λέει, σαν αγάμου. Πρέπει να τα πήραν τα λεφτά γιατί είχαν ένα παλιό σπίτι και φτιάξαν και σκηπή. Αλλά τώρα για το κορίτσι το ξέρω καλό. Κορίτσι, αλλά μπορεί να ανέβαγε ο άντρας της.
0: Μάλλον, ναι, την παρέσυρε.
1: Ναι, ναι, αλήθεια, δεν είναι ψέματα αυτό. Γιατί ο πατέρας άφησε του λέει ότι για μένα ήταν στη Γερμανία η γυναίκα του και έρχονταν εκεί στο χωριό και ήταν νέος, δεν ήταν και μεγάλος. Και δεν ήταν καλά και του λέω φύγε, πήγαινε στη γυναίκα σου. Δηλαδή κάθε σου έπεσε κάτω. Δεν πήγαινε κανένας να τον σηκώσει. Κανένα δύο φορές φύγε, του λέω πήγαινε στη γυναίκα σου και σ' άφησε εντολή. Τόσο ερχόταν εκεί στο χωριό, έφερε τα ρούχα απ' έξω, δεν έμπαινε μέσα στο σπίτι, ήταν οι τέντρες μου και το πλέον τα παντελόνια, τα ποτάμια, τα τετιάρωνα. Και σ' άφησε εντολή που πήγε ο άντρας.
0: Σίγουρα δεν έχετε σχέση με την Έδεσα.
1: Όχι Έδεσα, γιατί τι Έδεσα.
0: Κόλλησες ρε αδερφέ με την Έδεσα.
1: Να με δέσουνε.
0: Όχι, να μην σας
1: δέσουν. Να με δέσουν, να δέσουν άλλους. Εγώ είμαι. Τα έβγαλα πέρα με τόσο κύμα, βλέψος και το τηλέφωνο δεν μπορώ να μιλήσω.
0: Εντάξει κύριε Δέσποινα.
1: Τίποτε. Δεν ξέρω.
0: Σώπασε κύριε Δέσποινα και μη στεναχωριέσαι.
1: Αφού η ψυχούλα μου άρχισε να σβήνει και πήγα τάτω και ευτυχώς ήρθε Παναγία ένα γατάκι εδώ και μόνο ψυχολογία μου. Πέρασα και είδα την νεκροφόρα. Όταν πέρναγα και πάλι αγία μετά. Και μπήκα μέσα και του λέω να μου δώσει μια κάρτα. Του λέω γιατί η ψυχή μου, του λέω δεν αντέχει κάπως, αισθανόμουν λίγο στην ψυχή μου και πήρα την κάρτα του τόσο το παιδί μου για να με πάνε κάτω το
0: χωριό. Εντάξει κύριε Δέσποινα, εντάξει. Άντε μην κλαίτε τώρα, δεν κάνει, ναι. Δεν θέλω να στεναχωριέστε, να είστε χαρούμενοι. Ναι, το γατάκι.
1: Εντάξει. Ναι, φυλάκια, γεια σας.
0: Γεια σας κυρία Δέσποινα. Πώς να το κόψω τώρα αυτό το ηχητικό, είναι μεγάλο. Δεν θα μπορέσει να καταλάβει ο άλλος την πλημμύρα συναισθημάτων. Διαβάζω ότι όσο και να το λέει ο Κασιδιάρης ότι θα κατέβει στην πολιτική, δεν έχει την ουσιαστικά την δυνατότητα και ότι αν συνεχίσει να το λέει θα είναι μόνο για εντυπωσιασμό για να μπορέσει να μείνει στην επικαιρότητα. Δεν μπορεί μέχρι το 2033. Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας δεν μπορεί ούτε να ηγείται ούτε να είναι υποψήφιος βουλευτής σε κόμμα μέχρι το 2033.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Ταξί! Στο νέο λιμάνι!
4: Πανεπιστήμιο βολεύει! Εγώ στο κέντρο!
5: Θέλεις ταξί εντός και εκτός πόλης 18300 και 2610 205-205 για οποιοδήποτε προορισμό.
6: Μίλτος Πασχαλίδης live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη.
7: Όλους τους ξέμπαρκους τους τρώει το σαράκι.
6: Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
8: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε μέλισσα μακαρόνια μόνο 67 λεπτά. Λατζιμάς, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 14,74. Προϊόντα Ultrex, AIM και DAV, αλλά και επιλεγμένα προϊόντα Baby Lino, Baby Care και μαντιλάκια Wet Hankies. Γαλαξίας.
9: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
0: Το ψηφίσει θα το έχει και αυτό υπόψη του. Αλλά τέλος πάντων, είπαμε νωρίτερα, τα της συνταγματικής αναθεώρησης είναι εξαιρετικά προβληματικά, αργά, με γραφειοκρατικά, με ιδιοτέλεια, με κομματικά μέσα, με. Πιστεύω ότι υπάρχουν άνθρωποι σε όλα τα κόμματα που δεν τους αρέσει αυτή η διαδικασία για την αναθεώρηση έτσι όπως γίνεται. Αλλά από ό,τι φαίνεται δεν μπορούν να επηρεάσουν το τελικό αποτέλεσμα. Τουλάχιστον όχι ακόμα. Δελτίο ειδήσεων, κλείνουμε για τη δεύτερη ώρα. Παναγιώτης Μπρίμπος στον Ραδιοθάλαμο. Και επιστρέφουμε για την τρίτη και τελευταία ώρα για το σημερινό ανεμολόγιο. Μέχρι τις 9 θα είμαστε μαζί.
11: Η ώρα είναι 8.
12: Είμαι ο Φιλέας.
13: Και εγώ η Φογκ.
12: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
13: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
12: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
13: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
12: Και πώς γίνεται αυτό?
13: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
12: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
13: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
14: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Στο 31% κινείται η Νέα Δημοκρατία στην ψήφο, στην εκτίμηση ψήφου, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση Opinion Poll που διενεργείται για λογαριασμό του Action 24, διατηρώντας ισχυρό προβάδισμα 15,1 ποσοστίων μονάδων από την Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα, η οποία βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 15,9%. Τρίτο είναι το Πασόκ με 12,9% και ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 7,3%, το ΚΚΕ με 6,8%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5,4%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία στο 4,8% και η Φωνή Λογική στο 3,3%. Χωρίς την απαραίτητη ενισχυμένη πλειοψηφία των 180 ψήφων, ολοκληρώθηκε στη Βουλή η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Οι προτάσεις της κυβέρνησης έλαβαν από 158 σε 161 θετικές ψήφους, κάτι που σημαίνει ότι η επόμενη Βουλή θα πρέπει να αναζητήσει ευρύτερες συνενέσεις για την αναθεώρηση του συντάγματος. Νωρίτερα στα ύψη ανέβηκαν οι τόνοι μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Νίκο Ανδρουλάκη. Ο Πρωθυπουργός κατηγόρησε την αξιωματική αντιπολίτευση ότι δεν στηρίζει τις τροποποιήσεις που προτείνει η Νέα Δημοκρατία, τονίζοντας πως η λογική του όχι σε όλα στρέφεται ευθέως κατά του συντάγματος. Πασόκ και Ελλάς είστε δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης εξαπολύτως επίθεση και στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Η παραλήψη των δύο γιατρών, η προσπάθεια να αποκρύψουν στοιχεία παρεμποδίζοντας και συσκοτίζοντας το έργο των αρχών ως προς τη διερεύνηση των συνθηκών θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ήταν τα στοιχεία εκείνα που οδήγησαν να κριτεί και εισαγγελέα στην απόφαση για την προφυλάκηση των δύο κατηγορουμένων, η οποία αναμένει να γίνει αύριο το πρωί στις φυλακές Κορυδάλλου. Προς το παρόν κρατούνται στην ασφάλεια Αθηνών. Την ίδια εντολή για τη διενέργεια κατεπίκωσης ποινικής έρευνας που θα αφορά τους ελέγχους και τα ευρήματα για το ιατρείο της Καρνεάδου και τυχόν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, καθώς και άλλων δημοσίων φορέων, εξέδωσε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Αριστίδης Κορέας. Νεκρός 46χρονος Ρώσος στρατηγός από ουκρανικό ντρόουν στο Ντονέτσκ, είχε τιμηθεί ως ήρωας της Ρωσίας λίγες μέρες πριν το θάνατό του. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στις συνδρομικές γραμμές στο σταθμό της Κατερίνης. Επιστρέφουν οι κυκλοφορικές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό για σήμερα και αύριο, αλλά και από τις 20 έως 24 Σεπτεμβρίου λόγω εργασιών αντικατάστασης υδροτροχιών. Οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ, ενώ οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται από την προσωρινή ηλεκτρονική γραμμή 24 που συνδέεται τους σταθμούς του μετρό Σύνταγμα και Γάλλιο. Στη διεθνή ενημέρωση, η Πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζα Μελόνι δηλώνει ότι προτίθεται να παραμείνει στο αξίωμά της μέχρι το τέλος της κοινοβουλευτικής περίοδου. Κυρία Μελόνι έγινε πριν λίγες μέρες η μακροβιότερη Πρωθυπουργός της χώρας μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ η θητεία της αναμένεται να λήξει το φθινόπωρο του 2027. Στα αθλητικά, για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, νίκη Βόλου Αστέρας Άκτρο 0-3, Άρης Μαρκό 1-0 και Φυσιά Παναθηναϊκός 0-2. Σέντρα αυτή την ώρα στον αγώνα Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League, απόψε στις 10, Ολυμπιακός Γιαγκελόνια. Την ίδια ώρα, Μίλαν Μπενφίκα, Μπάγερ Λεβερκούζεν Τσέλιχ, Χαποέλ Μπερσεβά, Δύναμο Ζάγκρεπ, Στρουμ Γκρατς Ρεν, Σάντερλαντ Αλκμαρ και Άντερλεχτ Λιόν. Ενώ πριν από λίγο ξεκίνησαν οι αγώνες Ομόνια Θέλτα και Αραράτ Σπάρτα Πράγας. Έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 ως 30 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία από 16 ως 27 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.

τρίτη ώρα. Παραπολιτικά 90,1 ανεμολόγιο. Κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή 6 με 9 για 3 ώρες, 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές, βγαίνετε στον αέρα, λέτε τη γνώμη σας και συζητάμε. Μας καλείτε, δηλώνετε συμμετοχή στο 211-1080-880. Επαναλαμβάνω, 211-1080-880. Νωρίτερα, επειδή σας το είχα αναφέρει, Κηφισιά Παναθηναϊκός για το κύπελο 0-2. Επειδή μέχρι το 50 λεπτό περίπου ήταν στο 0-0.

Να, βλέπετε τώρα με την συνταγματική αναθεώρηση. Θα τρέχουμε. Θα καθυστερούμε πάλι. Καμία από τις 33 διατάξεις δεν κατάφερε να περάσει με 180 ψήφους για να μπορέσει να πάει στην επόμενη Βουλή με απλή πλειοψηφία. Ίσως γι' αυτό να μην ήθελε κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης να δώσει στην επόμενη κυβέρνηση τη δυνατότητα με απλή πλειοψηφία 151 βουλευτές να μπορεί να προχωρήσει σε αλλαγή συντάγματος. Αυτή ήταν η δεύτερη ψηφοφορία που έγινε για τη συνταγματική αναθεώρηση. Τι σημαίνει αυτό? Ότι με βάση το άρθρο 110 του συντάγματος, στην επόμενη Βουλή που θα είναι αναθεωρητική, θα απαιτηθεί να υπερψηφιστεί ένα άρθρο για αναθεώρηση με πλειοψηφία 180 βουλευτών.

Το να χρειάζονται 180 βουλευτές είναι λογικό, σου λέει, να μην αποφασίζει ένα κόμμα μόνο του, να υπάρχουν ευρύτερες κομματικές συνενέσεις. Αλλά όταν εργαλειοποιείται αυτή η δυνατότητα, μπορεί απλώς να μπλοκάρει η εξέλιξη της αναθεώρησης.

0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο ακροατή μας, τον Life Coach, με τον καθυστερό. Γεια σου, Life Coach.
1: Γεια σου, Κωνσταντίνο.
0: Καλώς τον.
1: Δύο δεύτερα.
0: Τι?
1: Να μιλάω τώρα, ναι. Άλλοι από τον άνθρωπο που έφυγε, λέω εγώ. Έτσι λένε στο χωριό μου.
0: Για ποιον το λες?
1: Για τον κύριο Μαζονάκη.
0: Ναι.
1: Υπάρχει θεματική σήμερα?
0: Όχι, δεν έχουμε σήμερα θεματική.
1: Άλλοι από τον άνθρωπο που έφυγε, λένε στο χωριό μου.
0: Ναι.
1: Είναι να μην σου τέχει, δηλαδή. Ό,τι και να λέμε, όποιος και να είσαι, άμα σου τέχει, την έχεις βάψει. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν φοβούνται να μπουν. Αυτοί που το κάνουν όλα αυτά του ανθρώπου, δεν φοβούνται να μπουν φυλακή. Έχουν την πεποίθηση ότι είναι μάρτυρες. Δηλαδή, ότι θα πάνε στο, θα τρώνε με χρυσά κουτάλια, πυρούνια, ρύζια και πιλάφια. Λοιπόν, τους ξέρουμε και δεν κάνουμε τίποτα. Τους βλέπουμε μπροστά μας. Σου παρακαλώ να σου δείξω. Να σου πάω ένα τσιμάνι, είναι με κουστούμια, με κανονική. Μιλάω στον αέρα, δίκη. Ναι, τελειώνω. Τους ξέρουμε και δεν κάνουμε τίποτα, Κωνσταντίνα. Αυτά.
0: Γεια σου. Γεια σου, Βίκη. Γεια σου, Life Coach. Τι έπαθε η Βίκη? Δεν πρόλαβε να πει δύο κουβέντες ο άνθρωπος. Τέλος πάντων. Εσύ, Βίκη.

Ορίστε, η παρούσα Βουλή αποφασίζει ποια άρθρα επιτρέπεται να αλλάξουν. Προσέξτε το, έχεις μια ολόκληρη εκλογική περίοδο. Θα μου πεις, η παρούσα Βουλή μπορεί να μην είναι 4 χρόνια, μπορεί να είναι 1-2, αλλά πάμε με βάση τετραετία. Οπότε χονδρικά θέλεις τουλάχιστον μια δεκαετία από τη στιγμή που θα πεις θα αλλάξω κάτι, στο να το αλλάξεις. Και δεν ξέρεις μέσα σε αυτή τη δεκαετία αν πλέον είναι επίκαιρη η αλλαγή που θες να κάνεις ή αν πάλι έχει ξεπεραστεί. Τρέχουν γρήγορα τα πράγματα. Ο 20ος αιώνας ήταν αιώνας της ταχύτητας, ο 21ος ακόμα περισσότερο. Τέλος πάντων. Μα έτσι φαίνεται. Θα δούμε αν είναι ακόμα περισσότερο. Μην είμαι απόλυτος. Οπότε αυτή η Βουλή αποφασίζει ποια άρθρα θα αλλάξουν. Δεν αποφασίσαμε όμως σε αυτή τη Βουλή, δεν πήραμε τις 180 με το πώς ακριβώς, ποια ακριβώς θα είναι η αλλαγή. Αυτό λοιπόν πηγαίνει στην επόμενη Βουλή. Στους βουλευτές που θα εκλεγούν μετά τις εκλογές που θα γίνουν το αργότερο μέχρι το καλοκαίρι του 27. Υπολογίζουμε εκεί στην άνοιξη του 27. Και δεν λέω υπολογίζουμε άνοιξη του 27 τώρα που όλοι το λένε. Θυμάστε ότι σας έλεγα ότι δεν θα γίνουν πρόωρες εκλογές από μια δική μου ανάλυση, ότι δεν υπήρχε λόγος να τις κάνει ο Μητσοτάκης νωρίτερα, από την άνοιξη πριν το καλοκαίρι, τότε που ήταν οι περισσότεροι σίγουροι ότι το φθινόπωρο θα έχουμε εκλογές. Οπότε θα καθορίσει η επόμενη Βουλή, οι βουλευτές της επόμενης Βουλής θα καθορίσουν το τελικό περιεχόμενο των αλλαγών, των άρθρων, και θα πρέπει με 180 ναι, να, η όποια πρότασή τους, να συγκεντρώσει τις 180 ψήφους για να μπορέσουν αυτές οι αλλαγές που θα προταθούν να υπερψηφιστούν. Ήταν η δεύτερη ψηφοφορία που έγινε και δεν συγκεντρώθηκαν τώρα οι 180 ψήφοι, διότι με αυτόν τον τρόπο η επόμενη Βουλή θα μπορούσε με 151 βουλευτές να αποφασίσει. Η πρώτη, σας θυμίζω, είχε γίνει τώρα τον Ιούλιο.

Για το κύπελο έχει ξεκινήσει και αναμέτρηση ατρόμητος ΠΑΟΚ. Είμαστε 0-0 στο 12ο λεπτό. Περιμένω να ακούσω τη δική σας γνώμη. Συμφωνείτε με αυτές τις καθυστερήσεις που γίνονται? Περιμένω να ακούσω τη δική σας γνώμη. Συμφωνείτε.

Βλέπω ότι απαντάτε και με email, με μηνύματα σε θέματα που μπαίνουν στη συζήτηση. Σκέφτομαι όμως σιγά σιγά να σας τα περιορίσω. Καλησπέρα και στον Παντελή το γνωστό. Να την περιορίσω την ανάγνωση των μηνυμάτων. Και δεν, για να σας δίνω κίνητρο να καλείτε να βγαίνετε στον αέρα. Ο ξηρομηνήτης μου λέει ότι έτσι όπως διατύπωσα τη συγγνώμη του, δεν μετέφερα σωστά αυτό που ήθελε να πει. Σέβομαι την εκπομπή, το ακροατήριο, προκάλεσε αναστάτωση. Θεωρεί ότι με τον τρόπο που διατύπωσα εγώ το μήνυμά του, γιατί για οικονομία χρόνου το μετέφερα έτσι αποσπασματικά, επιβεβαιώνεται ο χαρακτηρισμός του αλιγάτορα. Εγώ δεν θεωρώ ότι επιβεβαιώνει το χαρακτηρισμό του αλιγάτορα περί γλύφτη. Ίσα ίσα είχαμε και μεγάλη διαφωνία οι δυο μας. Δεν ζήτησα συγγνώμη, έτσι απλά γράφει. Υπήρχε λόγος για μένα και μάλιστα ειλικρινής. Διαβάζω την ένστασή σου στο πώς το διατύπωσα, ξηρομερίτη. Να ξέρει και ο κόσμος ότι αν κάποιος με τον τρόπο που το διατύπωσα το πήρε έτσι, να διευκρινίσω ότι έγραφε πολύ πιο αναλυτικά το γιατί και τους λόγους που ήθελε να ζητήσει συγγνώμη. Αλλά εντάξει, μην το... Μέχρι εκεί μπορώ να το κάνω. Μπορώ τώρα να γυρίσω πίσω, να ξαναδιαβάσω το μήνυμα και το καθεξής. Πάντως δεν βγήκε με τον τρόπο που το μετέφερα κάτι τέτοιο, ότι το έκανες, ότι επιβεβαιώθηκε ο χαρακτηρισμός του αλιγάτορα. Μην έχεις τέτοιο προβληματισμό. Θα πάμε... Έχω μια απορία, λέει ο Αθανάσιος. Ο μακαριστός Μαζονάκης, επώνυμος, άπαντε σκόπευαν τα χρήματά του. Εάν στη θέση του ήταν ένας φτωχός ανήμπορος αμαία, θα τον πλησίαζαν οι μεγαλογιατροί. Γι' αυτό προτιμώ τους γιατρούς του ΙΟΠΗ της γειτονιάς μου. Απλώς υποψιάζομαι ότι στα περίφημα ιατρία του Κολονακίου μήπως συχνάζουν και πολιτικοί. Μήπως πρέπει να αρχίσουμε να εμπιστευόμαστε τις υπηρεσίες που παρέχονται από το κράτος. Καλά, εγώ την άποψή μου την έχω πει. Εγώ θα ήθελα υποχρεωτικά όποιος έχει δημόσιο αξίωμα να είναι υποχρεωμένος και μέχρι κάποιο βαθμό συγγένειας να πηγαίνει μόνο σε δημόσιες υπηρεσίες. Είτε πρόκειται για εκπαίδευση, είτε πρόκειται για υγεία, είτε πρόκειται για μεταφορές, είτε. Δηλαδή ότι θα έπρεπε να είναι υποχρεωτικό. Αν θέλεις βάζεις υποψηφιότητα. Αν διαφωνείς μην βάλεις, δεν σε αναγκάζει κάποιος να βάλεις υποψηφιότητα. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Κατερίνα Λιολιού στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Δεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Παραπολιτικά 90,1.
2: Καλημέρα σας.
3: Γεια σας. Ένα άρωμα θα ήθελα.
2: Κάτι συγκεκριμένο?
3: Α, είναι ένα καινούριο. Το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό. Που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο. Που την κοιτάζουν όλοι. Που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα. Αυτό το άρωμα.
1: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
3: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.
1: Παραπολιτικά.

Πριν προχωρήσουμε με το ανεμολόγιο, περνάμε σε περιβάλλον αναφορών. Κάθε... μάλλον, με συγχωρείτε, στον κήπο του 1055 Garden, στο Regency Canzino Montparnasse, με ένα ποτήρι κρασί, μπύρα ή αναψυκτικό, γεύσεις από διάφορες χώρες του κόσμου και Sweet Corner, 19 ευρώ το άτομο. Προσοχή, αρμόδιος ρυθμιστής είναι η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων. Η συμμετοχή είναι για άτομα άνω των 21 ετών. Υπάρχει κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή βοήθειας και θεά 1114. Παίξε υπεύθυνα.

0: Μου ζήτησε ο ξενομερίτης να μην χρεωθεί ως συμμετοχή, αλλά ως παρέμβαση, επειδή είχε τη συνομιλία με τον αλιγάτορα και ότι για άλλο λόγο είχε καλέσει. Καλώς, οπότε θα σε βγάλω στον αέρα, ξενομερίτη, να κάνεις την παρέμβασή σου, με την προϋπόθεση ότι δεν θα αναφερθείς καθόλου όμως στον αλιγάτορα. Στο θέμα θα πάρεις σαν να μην έχει υποθεί.
1: Ναι.
0: Σ' ακούμε. Γεια σου, ξενομερίτη.
1: Μιλάω. Καλησπέρα, ναι. Κωνσταντίνο μου, καλησπέρα, ρε.
0: Καλησπέρα. Φίλε. Πάμε στο θέμα που θέλω.
1: Συγγνώμη από σένα τον ίδιο, συγγνώμη από το ακροατήριο, φίλε μου, έτσι. Δεν είχα. Σε κάλεσα για εντελώς διαφορετικό λόγο.
0: Πάμε για το λόγο που κάλεσες.
1: Πάμε, ρε φίλε. Είχαμε χάσει τον Τσάρα, τον Στελάρα, τον Βασίλαρο, τον Παντέλο και τώρα τον Γεωργάρα. Σωστά τα λέω.
0: Τα ονόματα που χάσαμε, ναι.
1: Μπράβο. Ένα φτωχό παιδό από την Κογκινιά, έτσι, ένα σπουδαίο καλλιτέχνη, έτσι, και σπουδαίο και άνθρωπο, δεν τον ήξερα εγώ προσωπικά. Ακούγονταν διάφορα για το όνομά του, ότι βοήθησε, ότι έκανε, ότι έρανε.
0: Γιατί λένε για την Πάτρα, γιατί λένε ότι αφού εδώ δεν γεννήθηκε, γιατί λένε ότι στην Πάτρα έκανε τα πρώτα του βήματα κτλ. Κτλ. Δεν έχω καταλάβει.
1: Δεν ξέρω, ρε φίλε, και εγώ δεν ξέρω από πού ξεκίνησε.
0: Τέλος
1: και προχτές άκουγα που στείλανε ένα βιβλιάκι με τον Παπαστρατή, το παλιό του Βοηθιωτζή που έγινε καλογύρος. Τέλος πάντων, ο άνθρωπος σε όποιο μαγαζί και να τραγούδαγε, το γέμιζε το μαγαζί. Παντού το γέμιζε. Ήταν αγαπητός στον κόσμο. Τώρα βγαίνουν κάτι λεχάρια σήμερα, έτσι. Κάτι άνθρωποι ανύπαρκτοι, οι οποίοι δεν σέβονται το πένθος. Έτσι, δεν σέβονται έναν άνθρωπο ο οποίος, ας πούμε, αυτή τη στιγμή έφυγε. Έτσι. Άφησε πίσω του όμως τραγούδια. Τραγούδια μας κάνουν παρέα. Δεν υπήρχε άνθρωπος να μην τον άκουγε το Μαζονάκι. Είτε ήταν μικρό παιδί, είτε ήταν μεγάλος. Οι Ιταλοί παραμιλούσαν για αυτόν. Έπαιζε παντού.
0: Ναι, μου έκανε εντύπωση, το λέγαμε χθες.
1: Έπαιζε παντού. Και ήταν ένα φτωχό παιδί από την Κογκινιά. Ξέρεις ποιο τραγούδι του μου αρέσει και εμένα?
0: Όχι.
1: Ώρες μικρές. Το έχεις ακούσει?
0: Πιθανότατα, αλλά να μην ξέρω τον, με τον τίτλο να το καταλάβω.
1: Τώρα
0: το...
1: θα μου βάλεις εμένα τον Παγκλαμαδάκι, γιατί ξέρεις, μου αρέσει το Ζεμπέκικο.
0: Όχι, τώρα δεν βάζω Παγκλαμαδάκι. Εντάξει,
1: όχι, δεν θέλω να
0: βάζω άνθρωπος από τη ζωή, δεν βάζω. Άκω.
1: Όχι, όχι. Εμένα μου αρέσει το Ζεμπέκικο, φίλε. Και το χορεύω. Και αυτό το ώρες μικρές, δηλαδή, τι να σου πω, είναι...
0: Εντάξει.
1: Τέλος πάντων.
0: Γι' αυτό ήθελες να πάρεις να μιλήσεις για το Μαζονάκι.
1: Ναι, φίλε, γι' αυτό, γιατί ήθελα να σου πάρω, να σε πάρω. Γιατί, εντάξει, έχω και ένα κολλητό που ναι. Ήταν πριν να πάω να τον ακούσουμε. Και μου πήγαινε συνέχεια. Ήταν φαν του Μαζονάκι. Και μου λέει, θα έρθεις? Ναι, ρε, αλέκο μου, του λέω, θα έρθω, ρε, φούλη. Και δεν προλάβαμε, 54 χρονών.
0: Ήταν πολύ αναπάντεχος ο ναι, θάνατος. Και μάλιστα φαίνεται ότι μαθαίνουμε. Βλέπεις ότι δεν ήταν φυσικά αίτια. Ότι εδώ υπάρχει ανθρωποκτονία με πρόθεση, με ενδεχόμενο δόλο.
1: Ναι, ρε φίλε, δεν...
0: Δηλαδή παίρνει τέτοιες διαστάσεις. Το κατηγορητήριο, εντάξει, μην δικάσουμε.
1: Εδώ βγήκε και ο ταξιδιώτης, άλλοι λέγανε ότι ήταν 4 ώρα και βγήκε ο ταξιδιώτης που τον πήγε πάνω και εγώ τον πήγα νωρίτερα τον άνθρωπο. Και όντως τώρα να είναι εκεί μέσα να πούμε και μετά από 2-3 ώρες να πούμε να έρθει το ΕΚΑΒ και να κάνουμε τι. Τι. Δηλαδή τζάμπα και βερεσέ πάει ο άνθρωπος αυτός. Που θα μπορούσε στη θέση αυτού του ανθρώπου να είναι οποιοδήποτε. Να είσαι εσύ, να είμαι εγώ, να είναι κάποιος άλλος.
0: Γιατί το λες αυτό?
1: Γιατί, ρε φίλε, και εγώ δεν θα μπορούσα να πάω στο συγκεκριμένο τύπο να κάνω ό,τι έκανε ο Μαζονάκης.
0: Ναι.
1: Γιατί η προνόμη του Μαζονάκη ήταν αυτό. Εγώ δηλαδή άμα είχα φράγκα δεν μπορούσα να πάω να κάνω πλασμαφαίρεση.
0: Προφανώς.
1: Λοιπόν, ή αυτό που λέει ο άλλος, ξέρω εγώ, που βγήκε να μιλήσει για ναρκωτικά. Γιατί μόνο οι καλλιτέχνες παίρνουν ναρκωτικά. Οι άλλοι δεν παίρνουν. Δηλαδή τα ναρκωτικά ήταν το πρόβλημά μας τώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση.
0: Στη συγκεκριμένη από ό,τι φαίνεται όχι.
1: Ναι, αλλά είναι ξεφτύλα κάποιοι να το αναφέρουν και να στέκονται εκεί. Αυτό δεν είναι πολιτισμός, φίλε μου, καλέ. δεν είναι πολιτισμός. Δηλαδή δεν τιμάει κάποιον άνθρωπο, ας πούμε, ο οποίος θέλει να λέγεται πολιτισμένος. Και καμιά φορά το νόμισμα έχει δύο όψεις. Και τα δάχτυλα του χεριού δεν είναι όλα ίδια.
0: Το λες και για την στιγμή που ακούγεται κάτι, φαντάζομαι.
1: Βέβαια, ναι. Κοίτα, το κακό, ρε φίλε, να σου πω κάτι, το κακό, το ασπάζονται οι φελοί, αυτοί που επιπλέουν, αυτοί που δεν μπορούν να κολυμπήσουν βαθιά. Έτσι, αυτοί που το παίζουν εξερόλες, διακατέχονται από πλήρη άγνοια. Από πλήρη άγνοια. Γιατί, αν σε γυρίσω πίσω στο Σοκράτη, θα δεις ότι έλεγε ότι αυτός, έτσι, που γνωρίζει, δεν κάνει κακό. Αυτός που δεν γνωρίζει κάνει κακό. Δηλαδή ο τύπος τώρα εκεί πέρα γνώριζε ή δεν γνώριζε. Μάλλον δεν γνώριζε, αλλά είχε φορέσει άσπρη ποδιά. Εγώ δηλαδή σαν ταξιτζής δεν γνωρίζω ότι πρέπει να κάνω με τον επιβάτη μου. Δηλαδή αν τον επάρω στο λαιμό μου, ποιος στέει, ο Λαβίδης?
0: Όχι, ο καθένας είναι υπεύθυνος για το επαγγελμά του τώρα.
1: Εγώ δεν γνωρίζω ότι το αυτοκίνητό μου πρέπει να πληρεί τις τεχνικές προδιαγραφές του οχήματος. Να κυκλοφοράει σωστά στον δρόμο. Δηλαδή αν δεν έχω εγώ φρένα ή αν έχω σπασμένο αμορτισέρ και πάρω τη γυναίκα σου να την πάω κούρσα και τη στείλω στον άλλο κόσμο, ποιος θα φταίει? Δεν θα φταίω εγώ?
0: Εσύ θα φταίς, ναι.
1: Δεν είναι, κοίταξε, αυτό που σου είπα ότι το νόμισμα έχει δύο όψεις, δεν είναι ότι δεν ασπάζουμε τους γιατρούς. Έτσι, ίσα ίσα που τους ασπάζουμε και τους τιμώ. Αλλά ανάμεσα σε αυτούς υπάρχουν και κάποια λεχάρια, κάποιοι άνθρωποι που ενώ φοράνε την άσπρη ποδιά δεν θα έπρεπε να έχουν τον τίτλο του γιατρού. Θα έπρεπε να έχουν τον τίτλο του χασάπη. Γιατί για μένα η ταπεινή μου άποψη είναι ότι τον άνθρωπο αυτόν τον σκοτώσανε. Τόσο απλά. Δεν μπορώ να το πω πιο απλά. Εγώ αυτό νιώθω τουλάχιστον.
0: Και το κατηγορητήριο αυτό είναι. Οπότε δεν,
1: ναι,
0: είναι.
1: Εγώ αυτό νιώθω, φίλε. Δεν ξέρω, δεν είμαι ούτε εισαγγελέας, ούτε δικηγόρος, ούτε κάτι. Αυτό νιώθω και με στενοχωρεί, γιατί ήμουν φαν του Μαζωνάκη. Μου άρεσε ο Μαζωνάκης. Μ' αρέσαν τα τραγούδια του.
2: Η ώρα είναι 8:30. Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
3: Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
4: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
5: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
1: Να σχολείσαι. Εγώ το έκανα σήμερα αυτό το λάθος.
0: Εγώ δεν θεωρώ τώρα ότι
1: εγώ
0: ήταν λάθος. Να πει συγγνώμη, το πήρες λίγο
1: όχι,
0: πιο βαριά.
1: Εγώ το πήγα, γιατί αναστατώθηκα, ένιωσα άσχημα. Εγώ ζητάω συγγνώμη από σένα και από το ακροατήριο και το λέω με απόλυτο σεβασμό.
0: Εντάξει, εγώ δεν χρειάζεται.
1: Γιατί σέβομαι άπαντες.
0: Από μένα δεν χρειάζεται και δεν θεώρησα ότι.
1: Εντάξει, εγώ το λέω γιατί το νιώθω, ρε φίλε, γιατί κάποια στιγμή το νιώσα, κατάλαβες.
0: Έγινε.
1: Και επειδή ο σεβασμός είναι ο βατήρας για μένα, έτσι.
0: Εντάξει. Δεν ένιωσα ούτε έλλειψη σεβασμού, ούτε τίποτα, να το ξέρεις. Ευχαριστώ πολύ, γεια σου, Ξηρομερίτη.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ, φίλε μου. Γεια.
0: Μίλησε στην Καθημερινή χθες ο Γενικός Γραμματείας της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας, ο κύριος Ιωάννης Κοτσιανίδης, και αναφέρθηκε στις προειδοποιήσεις προς τις αρμόδιες αρχές, πολύ πριν το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, για την αγορά των κυταρικών, σε εισαγωγικά, και αναγεννητικών, σε εισαγωγικά, θεραπείων και την ανάγκη σαφούς θεσμικού πλαισίου. Από το 2019 η Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία είχε απευθυνθεί εγγράφως, άρα δεν είναι και που το ξέρω εγώ τι το έκανε, σου λέει να το έγγραφω. Στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων, στο Υπουργείο Υγείας, προειδοποιούσε από το 19 για μη τεκμηριωμένες, κυταρικές και αναγεννητικές σε εισαγωγικά θεραπείες. Το θέμα η Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία επανήλθε το 2025, αυτή τη φορά μαζί με την Ελληνική Εταιρεία Γονιδιακής Θεραπείας και Αναγεννητικής Ιατρικής. Πάλι εγγράφως επισήμαναν την παράνομη προσφορά και διαφήμιση μη αποδεδειγμένων ή ανεπαρκώς τεκμηριωμένων κυταρικών θεραπείων στη χώρα μας. Και βέβαια, τώρα που όλη αυτή η συζήτηση έχει ανοίξει στο δημόσιο διάλογο για την πλασμαφαίρεση, τα βλαστοκύτταρα, τις λεγόμενες αναγεννητικές θεραπείες, οι προειδοποιήσεις των επιστημόνων από το 19, το 25 έρχονται πάλι στο προσκήνιο. Ανεξέλεκτες διαφημίσεις στο διαδίκτυο που χρησιμοποιούσαν επιστημονικούς όρους για να περιγράψουν θεραπείες που δεν αντιστοιχούσαν σε όσα ορίζει η κλασική δυτική ιατρική.

0: ταυτόχρονα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της, τον Γενικό Γραμματέα της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας, είναι ο κύριος Ιωάννης Κοτσιανίδης. Είναι καθηγητής αιματολογίας στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Διευθυντής της αιματολογικής κλινικής. Τι γίνεται ταυτόχρονα? Εξελίσσεται η βιολογία. Η εξέλιξη αυτή της βιολογίας γεννά, όπως λέει ο καθηγητής, μια ευρεία ορολογία. Οπότε διάφορες περίφημες, δίθεν αναγεννητικές, ολιστικές, το έχει σε εισαγωγικά, ιατρικές, δανείζονται όχι επιστημονικούς, αλλά επιστημοφανείς όρους. Δίθεν επιστημονικούς. Η ολιστική ιατρική, λέει ας πούμε ο γιατρός, καθηγητής, δεν είναι λάθος όρος, η ολιστική ιατρική. Είναι όμως μια φιλοσοφία υγείας που εξετάζει ουσιαστικά τα θέματα της υγείας σε όλα τα επίπεδα. Δεν είναι ξεχωριστή ιατρική επιστήμη. Οπότε υπάρχει μια κακή χρήση του όρου ολιστική. Υπάρχει ολιστική ιατρική, αλλά χρησιμοποιείται με έναν τρόπο λανθασμένο. Όπως επίσης, σύμφωνα με τον ίδιο, λανθασμένα χρησιμοποιείται ο όρος βλαστοκύτταρα. Δεν υπάρχουν, λέει, αυτά τα θαυματουργά βλαστοκύτταρα. Βεβαίως τα αιμοποιητικά στελεχεία κύτταρα έχουν συγκεκριμένο και αποδεδειγμένο ρόλο στην ανανέωση του αίματος. Δεν μπορεί όμως αυτή η χρήση τους, που έχει τεκμηριωθεί επιστημονικά και τη γνωρίζουμε, να μεταφράζεται σε μια γενική υπόσχεση «αναγεννώνται τα πάντα». Το έλεγα και χθες, θα το πω και σήμερα, το έλεγα και προχθές. Η πρώτη φορά που μου χτύπησε καμπανάκι με το πρόσωπο της κυρίας Καριστιανού ήταν όταν είδα στο βιογραφικό της «κβαντική ιατρική». Δεν ξέρω αν έχει τοποθετηθεί επί του ζητήματος. Η ίδια έχει στο βιογραφικό της «κβαντική ιατρική» και «ολιστική» και όλα αυτά. Πάμε στον φύλακα. Γεια σου, φύλακα.
1: Γεια σου, Κωνσταντίνε.
0: Καλώς τον.
1: Άκουσα για τους γιατρούς που λέγατε προλίγου.
0: Λέγαμε για τους γιατρούς προλίγου, ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, άκου τώρα. Πριν 2 χρόνια διαγνώστηκα με καρκίνο του προστάτη.
0: Σιδερένιος.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Χαίρεσαι το παιδάκι σου. Λοιπόν.
0: Δεν το ήξερα. Δεν το ήξερα.
1: Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, ο ουρολόγος που με παρακολουθεί εδώ πέρα στο χωριό, με συνέστησε σε ένα ουρολόγο σε δημόσιο, γιατί το ιδιωτικό μου γύρω 10.000, 9.000 κάπου εκεί, που καταβρώνω. Τέλος πάντων, πήγα στον αυτόν, αλλά με τον πήγα μέσα μου έκανε εξήγηση εδώ. Φακελάκι, 3.000.
0: Ποιος, ο δημόσιος?
1: Ναι, 3.000.
0: Πώς σου το είπε, ας πούμε,
1: έκανε το, πώς κάνουμε το χέρι που τρίβουμε τα δάχτυλα, κατάλαβες? Πόσο?
0: Μάλιστα.
1: Κατάλαβες, έτσι.
0: Κατάλαβα, ναι.
1: Ναι, λέει η κόρη μου 3.000. 3.000, 3.000. Από τα 9 ήταν μεγάλη διαφορά. Όμως μου κάνει καλή δουλειά αυτό, πρέπει να το παραδεχτώ να μου. Γιατί μου κάνει προειδοποιήσει ότι θα πριστούν τα πόδια μου, με συγχωρείς τα κατουργία μου απάνω μου.
0: Πώς σου ζητάει, ποια είναι η διαδικασία, για πες μου λίγο. Πώς ζητάει κάποιος λεφτά?
1: Κοίτα, αυτή είναι δύο, γίνεται και με εγχείρηση, ανοιχτή εγχείρηση.
0: Όχι,
1: και
0: όχι. Πώς ζητάει κάποιος λεφτά? Πώς ζητάει λεφτά έτσι με κομψό τρόπο για να μην φαίνεται? Ή το λέει ομά. Θα σε αναλάβω, αλλά θέλω τρία. Τι εννοείς?
1: Ομά, λες, ομά και ανάλατα να μου.
0: Δηλαδή?
1: Έκανε στην κόρη μου πόσα. Και σου είπα, κατάλαβες, λέει πόσα. Και δεν έκανε το χέρι, πώς τρίβουμε τα δύο δάχτυλα, τον αντίχειρα με το δεξί. Κατάλαβες, λέει πόσα. Λέει κόρη μου 3.000. 3.000. Τι να κάνουμε.
0: Δηλαδή αν το λέγατε χίλια, θα έλεγε χίλια.
1: Πετάχει εδώ ο μαλακισμός με κόρη μου και λέει 3.000. Τώρα τι να το ανερέσω, δεν γίνεται να μου. Γιατί ένας άλλος που ήταν απόξω μια μέρα που περιμέναν και ήταν σπατανέος και πιάσαμε την κουβέντα, μου λέει 2.000 μου πήρε. Τέλος πάντων, παρηγοριέμαι ότι μου έκανε καλή δουλειά.
0: Μπορείς να πεις το όνομά του, αλλά δεν μπορείς, γιατί θα μπλέξουμε τώρα.
1: Όχι. Δεν το λέω το όνομά του.
0: Εκτός αέρα?
1: Όχι. Τέλος πάντων, αυτά δεν λέω, γιατί μου έκανε και καλή δουλειά. Μου έκανε πει, θα μου πριστούν τα πόδια. Τα πόδια μου πρίζονται λιγάκι. Έχω ειδικές κάλτσες, ξέρεις. Μου πρίζονται, αλλά εντάξει, το βράδυ που κοιμάμαι, αφού κάνω βάση.
0: Μπορείς να πεις στο νοσοκομείο, ούτε αυτό θέλεις να πεις. Γιατί θα αρχίσει να. Μπορείς να πεις που έγινε, ή ούτε αυτό θες να πεις, γιατί θα.
1: Δεν θέλω, γιατί μπορεί να μου συμβεί κάτι πάλι και να μου αρχίσει να ψοφολογήσω. Λοιπόν, και βάζω κάλτσες, ας πούμε, πρίζονται λίγο τα πόδια μου, το βράδυ που κοιμάμαι ξεπρίζονται όμως. Δεν κατουργέμαι, που μου λέγανε θα κατουργέσαι, θα κάνεις, μια χαρά να μου. Αλλά μεταξύ αφαλού και γονάτων είναι στο αντεγιά να μου.
0: Τι είναι στο αντεγιά?
1: Δεν κατάλαβα να σου πω χοντρά, δεν θέλω να μου.
0: Εντάξει.
1: Εξαφανίστηκε να μου.
0: Ναι.
1: Ναι, αυτό. Καλά, μου κάνει καλή δουλειά, δηλαδή δεν πέθανα να με λίγα λόγια και από ό,τι μου λένε θα πεθάνω από άλλο λόγο, όχι από αυτό.
0: Όχι από τον προστάτη.
1: Ναι, όχι από τον προστάτη.
0: Πόσο είσαι τώρα?
1: Πήγα το Αύγουστο 1975, πήγα στα 76.
0: Εντάξει, δεν είσαι και μεγάλος.
1: Εντάξει, λοιπόν, αυτό...
0: Το έχεις καιρό, μπορούσες να το προλάβεις, έπρεπε να πας νωρίτερα να το κοιτάξεις, να το προλάβαινες.
1: Έπρεπε να πάει λίγο νωρίτερα, εντάξει, το πρόλαβα στο δεύτερο στάδιο, στις αρχές να πούμε και... Εντάξει, το ξαντώσα το Θεό, αφού μπορώ και μιλάω με τους φίλους, μιλάω και με σένα, μιλάω και βλέπω τον ήλιο που βγαίνει.
0: Φοβήθηκες?
1: Σου μιλάω ειλικρινά, φίλε, δεν φοβήθηκα να μου.
0: Δεν φοβήθηκες?
1: Όταν μου κάνανε, εγώ ειδικά όταν κλαίγανε τα παιδιά μου από έξω, οι κόρες μου, όταν μπήκα στο χειρουργείο, δεν φοβήθηκα.
0: Πόσες κόρες έχεις? Δύο?
1: 6,5 ώρες.
0: Κόρες, πόσες?
1: Έσου που η κόρη μου, 6,5 ώρες.
0: Όχι, πόσες κόρες έχεις?
1: Α, δύο κόρες.
0: Γιατί δεν φοβήθηκες?
1: Δεν φοβήθηκα, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να σα πω αυτά γιατί θα το κάνουμε εσύ, αλλά δεν θέλω να. Δεν φοβήθηκα γιατί δεν με νοιάζει. Κατάλαβες?
0: Ναι.
1: Δεν με νοιάζει. Ό,τι και να συνέβαινε δεν με νοιάζει. Γι' αυτό δεν φοβήθηκα.
0: Χάρηκες όμως.
1: Λέω και ό,τι να μου γίνει τώρα, έτσι κι αλλιώς αφού θα είμαι κινησμένος, δεν θα πάρω καμπά άλλη τίποτα. Κατάλαβες τώρα τι εννοώ. Δηλαδή και να πεθάνω δεν με νοιάζει, αφού...
0: Κατάλαβα, γι' αυτό σε λέω, σε ρωτάω στο...
1: Όχι, δεν είμαι γενναίος, χαίρεστε σήμερα, μην φανταστείς να μου. Αλλά επειδή έχω τραβήξει πολλά να πούμε, δεν με νοιάζει, δεν χαίρεστηκα να πεθάνω.
0: Εντάξει, μωρέ, έχει προχωρήσει πολύ η ιατρική. Σε μεγάλο βαθμό τον καρκίνο τον σε λίγο καιρό θα τον...
1: Μακάρι,
0: να... Θα είναι μια μόνη, θα είναι σαν μια...
1: Να σωθεί ο κόσμος.
0: Πώς το λέγανε? Μια πάθηση θα την έχεις, αλλά θα αντιμετωπίζεται. Κατά μια θεραπεία θα την έχει, απέναντι στο χάπισο το έτσι θα αντιμετωπίζεται. Εκεί πάνε.
1: Σε αυτό το σημείο, βέβαια, από ό,τι μου λένε, είναι η άσημο.
0: Σε πολλά είναι. Στο άλλο έχει εμβόλιο, στο άλλο είναι η άσημο. Εντάξει.
1: Τέλος πάντων, θα πω και κάτι ακόμα.
0: Αλλά το καταλαβαίνω εκείνη την ώρα, σοκάρεσε. Λες τι έγινε τώρα.
1: Όχι, δεν σοκάρεσε καθόλου. Δεν
0: σοκάρεσε.
1: Πάει στο διάλογο. Σου είπα, δεν είναι γενναίο, είναι φοβησιάρι. Αλλά εκεί δεν ξέρω πώς το πήρα έτσι. Δεν ξέρω. Ας πω και κάτι ακόμα να μου. Όταν παρουσιάστηκα στο πολεμικό ναυτικό, στα γρήγορα στο πούμε, να μην πει μιλήσει κι άλλο. Θα το πω για να το αφιερώνω στο φίλο μας το Κληρομερίτη, γι' αυτό θα το πω τώρα.
0: Ναι.
1: Η κληρουχία η δικιά μας το πάλι που ήταν 1971, είχε πάρει και από το Λακαρνανία. Είχα στο λόγο μου λοιπόν και παιδιά από το Λακαρνανία. Ένα παιδί, είμαστε πιο κολλητοί γιατί είμαστε τα κρεβάτια κοντά, μιλάγαμε, ήταν πολύ άψογο παιδί. Πήρα υπηρεσιακό, τα πάντα να. Δηλαδή δεν είναι δικαίωμα. Από ό,τι έμαθα και από ό,τι μου είχε πει και ο ΕΠΕ ήταν ο μάγκας της περιοχής εκεί, στο χωριό του. Έκανε και τον τραγουδιστή και ξέρω εγώ τι. Αλλά φαίνεται του χαρεπεί, μην κάνεις το μάγκα εκεί που θα πας και θα ξαναπολύσεις να σηκώσεις να φύγεις να. Και αυτό το παιδί αυτό έπρατε να. Όταν έφυγε, πήγε μετάθεση, εγώ έκανα ένα μήνα παραπάνω, 40 μέρες πιο πίσω, γιατί ήμουν βαμοφόρος ας πούμε και κάναμε κάτι σχολεία εκεί. Και πήγα και τον βρήκα στην υπηρεσία εκεί. Και του κολλάγανε να μου τον πειράζανε γιατί ήταν ας πούμε τυπικός και ξέρω εγώ τι και αυτά. Έχουμε ένα γαμπρό από τη Δαζολακαρναλία, έχει πάρει μια πρώτη μου ξαδέρφη, ήταν φιλόλογος, καθηγητής του Άρη 92 χρονών. Και μια μέρα του λέω ρε εσύ και έτσι είχαμε ένα παιδί από αυτά τα μέρη τα δικά σας ναι. Και τον πειράζανε πολύ του λέω. Και μου λέει μια μέρα ρε φίλε μου λέει με πειράζουν αλλά ακούμε από το ξηρόμερο. Του ξαδερφού μας αυτού του καθηγητή του έφυγε το ποτήρι από τα χέρια μου. Μου λέει από το ξηρόμερο και τον πειράζανε. Τι λέρε μου λέει σοβαρό λόγο, δεν κοροϊδεύεις. Λέω ρε, γιατί τι είναι το ξερόμερο. Τι να σου πω, θα μάθεις. Έμαθα τώρα με το διαδίκτυο ότι το ξερόμερο.
0: Έμαθες, ε. Όταν πας στα χωριά έχει δύο νεκροταφεία. Το ένα αριστερά για τους θύτες, δεξιά το άλλο για
1: τα... Ευχαριστώ πολύ γιατί...
0: Γεια σου φυλακά μου, Σιδερένιος.
1: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Έτσι λένε, ότι έχει δύο νεκροταφεία στην είσοδο του κάθε χωριού εκεί στο ξερόμερο. Αριστερά οι θύτες, δεξιά τα θύματα. Ωπαρε, βαρύμακες. Το λέω τώρα που έχω απόσταση. Σιγά μην το πω μπροστά τους. Τρελός είμαι. Κύριε Ευαγγέλη από τη Θεσσαλονίκη, είναι πολύ ενδιαφέροντα τα μηνύματά σας. Σας έχω πει, τα διαβάζω δηλαδή όντως και τα απολαμβάνω με πολιτικό περιεχόμενο. Είναι κάπως μακροσκελή Και θα προτιμούσα, για να σας δώσω και κίνητρο, εφόσον έχετε τη δυνατότητα, μπορώ να μου πείτε ότι δεν έχω τη δυνατότητα, εκεί να το σεβαστώ, αλλά εφόσον έχετε τη δυνατότητα, προτιμώ να καλέσετε να βγείτε στον αέρα και να το πείτε. Αν θέλετε, γράψτε το μήνυμα. Αν νιώθετε λίγο τρακ ή λίγο άγχος, που δεν θα πρέπει, αλλά αν νιώθετε, και πριν πατήσετε αποστολή, καλέστε στον τηλεφωνικό αριθμό επικοινωνίας με την εκπομπή και βγείτε. Δύο λεπτάκια θα σας θα πάρει από το χρόνο σας και απλώς μεταφέρετε το, μην το διαβάσετε λέξη-λέξη, μεταφέρετε το εκείνη τη στιγμή και θα περάσει μια χαρά και θα βγείτε στον αέρα και θα ακουστείτε και θα περάσει αυτό που σας ενδιαφέρει περισσότερο, το μήνυμά σας. Ρε εσύ Κάπα Βίτα, λες ο Σοκράτης να άκουγε Μαζονάκι. Το λέει επειδή συνδύασε ο Ξηρομερίτης το Μαζονάκι και το Σοκράτη. Η κυρία Ειρήνη γράφει ότι σε κάτι ταινίες ο δολοφόνος στέλνει τη φωτογραφία σε αυτόν που έδωσε την εντολή για να βεβαιωθεί ότι η δολοφονία έγινε και ότι όλα είναι καλά. Τι ταινίες βλέπετε, κυρία Ειρήνη, με τα συμβόλαια θανάτου που θέλει επιβεβαίωση ο εντολέας για να μπορέσει να εκταμιευθεί και το υπόλοιπο ποσό? Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και έχουμε λίγο χρόνο στη διάθεσή μας μέχρι τις 9 που θα είμαστε μαζί. Προλαβαίνουμε, αν θέλετε κι άλλοι ακροατές, αν θέλει ένας, δύο ακόμη ακροατές, προλαβαίνουμε να σας φιλοξενήσουμε στον αέρα και τώρα να καλέσετε 211-10-80-880, ο τηλεφωνικός αριθμός για την επικοινωνία. Επαναλαμβάνω, 211-10-80-880.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά.
4: Cycladic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
5: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
6: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. Motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
7: Motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Στην αναμέτρηση για το κύπελο Ατρόμητος ΠΑΟΚ που είναι σε εξέλιξη, είμαστε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Προηγείται η ΠΑΟΚΑΡΑ 0-1. Πάμε να δώσουμε το λόγο στον επόμενο ακροατή μας, τον κύριο Καρέλα από την Αθήνα. Γεια σας.
1: Καλησπέρα σας, δηλαδή.
0: Μου είπε η Ειρήνη, μου μετέφερε, πρόλαβε, ότι είστε συνάδελφος.
1: Συνάδελφος υπό την ευρεία έννοια, δούλευα 43 χρόνια στην ΕΡΤ, οπότε τα μισά εκ των οποίων ήταν ραδιόφωνο, τα άλλα μισά τηλεόραση. Φυσικά, όχι ως διοικητικός, ως τεχνικός δουλεύω.
0: Ήσασταν ηχολήπτης, δεν ήσασταν?
1: Και ηχολήπτης.
0: Και ηχολήπτης. Σας θυμήθηκε και ο Παναγιώτης Μπρίμπος, ο συνάδελφος που θα μπει σε λίγο για το Δελτίο Ειδήσεων και μου είπε, Κωνσταντίνε, τον θυμάμαι.
1: Ναι, ήμασταν εκείνη την εποχή, τώρα εδώ και πόσα χρόνια ζήσαμε, φανταστείτε, μπήκαμε βινήλιο και βγήκαμε αλγόριθμους. Εντάξει.
0: Θες είχα συζήτηση με συνάδελφο ηχολήπτη που λέγαμε για τις πομπίνες που δεν τις προλάβαμε στο τσάτ.
1: Βέβαια. Εγώ πρόλαβα μάλιστα και κάποιους παλιούς κινηματογραφιστές, να πάμε τώρα στην άλλη πλευρά, όπου μου περιγράφαν τις συνθήκες στις οποίες οι φτηνές παραγωγές εμφανίζαν. Τώρα μπορούμε να μιλάμε μέχρι μεθαύριο, αλλά ο λόγος που πήρα δεν παίρνω.
0: Παρακαλώ, ναι, εγώ έτσι κι αλλιώς εγώ την πήγα εκεί την κουβέντα.
1: Ναι, όχι, καλά κάνατε, καλά κάνατε. Εξάλλου σας παρακολουθώ χρόνια.
0: Ευχαριστώ έτσι, πολύ.
1: Γιατί με ενδιαφέρον κιόλας, έτσι.
0: Να είστε καλά.
1: Κυρίως γιατί ο χαρακτήρας της εκπομπής, ο χαρακτήρας μάλλον του τρόπου της παρουσίασης της εκπομπής σας, όχι της εκπομπής, η εκπομπή είναι κάτι απρόσωπο, η ευθύνη βαρύνει σε εσάς αυτό που θα πω, είναι ότι υπάρχει μια νυφαλιότητα. Και αυτή η νυφαλιότητα εμπνέει τουλάχιστον αυτούς που έχουν μια σχετική αυτογνωσία και μια ωριμότητα στη κοινωνική και πολιτική του σκέψη. Ο λόγος λοιπόν που πήρα σήμερα ήταν εξ αφορμής όλων αυτών των δημοσιευμάτων που παρακολουθώ και εγώ με ενδιαφέρον, αφορμή τον τραγικό θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και την αιτία του. Ή εν πάση περιπτώσει την εικαζόμενη αιτία του, γιατί την αιτία του δεν τη γνωρίζουμε, δεν έχει γίνει καθένα το δικαστήριο. Αλλά με βάση τις εικαζόμενες απόψεις που έχουν διατυπωθεί, έγινε αιτία να αναφανεί κάτι το οποίο υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια, όχι τόσα πολλά, αλλά εντείνεται, έχει παραγίνει πια, ποιο ο Παντελής, όχι Παντελής, βάση περιπτώσει σοβαρή απουσία, μάλλον μεγάλη απουσία σοβαρών ελέγχων σε όσους ασχολούνται με τη δημόσια υγεία.
0: Βέβαια.
1: Αυτό έδωσε το δικαίωμα...
0: Τώρα πριν λίγο έλεγα και για τις ανακοινώσεις των αιματολόγων. Εγγράφος, έτσι, όχι...
1: Να σας πω κάτι, δεν μένω τόσο στον τύπο, εγώ μένω στην ουσία. Η ουσία είναι ότι σέβομαι κάθε άποψη η οποία στηρίζεται σε επιστημονική τεκμηρίωση και έχει μια υπευθυνότητα. Και όταν λέω επιστημονική τεκμηρίωση, ο κόσμος ο οποίος θέλει να αντιληφθεί αντιλαμβάνεται τις διαφορές μεταξύ επικοινωνιακού τύπου πολιτικάντικες δηλώσεις επιστημόνων και πραγματικά επιστημονικές. Αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Η κουβέντα η οποία πρέπει να συμβεί τώρα είναι ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αποδεχτούμε αυτό τον ισολογισμό που κατασκευάζεται εν πολλής περί της προσωπικής ευθύνης. Ασφαλώς και η προσωπική ευθύνη είναι το χαρακτηριστικό του ενεργού και υγιούς πολίτη σε μια δημοκρατία. Ασφαλέστατα. Αλλά και αυτό έχει όρια. Όπως είχε όρια ακόμα και στη δημοκρατία της αρχαίας Ελλάδας. Γι' αυτό ακριβώς οι κοινωνίες κατασκεύασαν το δικαιικό σύστημα και όλη την τάξη η οποία προσπαθήσαν να επιβάλλουν ώστε να ζούμε ειρηνικά μεταξύ μας και όχι να ζούμε σαν σε ζούγκλα. Που σημαίνει λοιπόν ότι κάποιοι εκλεγμένοι, μιλάμε για δημοκρατίες τώρα, έχουν την ευθύνη του να εποπτεύουν την τάξη και την καλή εφαρμογή των νόμων. Ερχόμαστε λοιπόν εδώ στο διατάφτα. Το διατάφτα ποιο είναι? Ότι έχει επιτραπεί στην Ελλάδα, που λυπάμαι που το λέω, αλλά είναι ντροπή να είμαστε 2026 και να έχουμε μια τριτοκοσμική εικόνα στον τρόπο διακυβέρνησης και στον τρόπο που ανεξαρτήτως όλες τις κυβερνήσεις, δεν αναφέρω μόνο στην τωρινή του.
0: Ναι, καταλαβαίνω ότι το λέτε.
1: Θα τις καταλογίσω πολλά, έχω πολλά να τις καταλογίσω όπως και πολλά, αλλά δεν είναι εκεί ο στόχος μου. Ο στόχος μου είναι ότι είναι απροστάτευτος ο μέσος πολίτης, ο πολίτης, γιατί είναι έρμεο πλέον της χειραγώγησης κάποιων έξυπνων. Βάλτε τη λέξη χειραγώγηση σε πρώτο πλάνο, διότι από εκεί ξεκινάνε όλα. Χειραγωγεί το πολίτης ώστε να πιστεί ότι ή θα ζήσει πολλά χρόνια, ή θα ζήσει με ευεξία, ή θα θεραπευτεί από υφιστάμενες ασθένειες, ή θα τον πείσουν ότι έχει ασθένειες, ή δεν ξέρω τι άλλο, με χίλιους δύο τρόπους. Και είναι πραγματικά λυπηρό να βλέπεις ακόμα και μορφωμένους, καλλιεργημένους ανθρώπους που έχουν και τη γνώση και τον τρόπο να προσφύγουν ακόμα και στο διαδίκτυο για να πληροφορηθούν σε βασικά και στοιχειώδη θέματα, να προσφεύγουν σε θεραπείες οι οποίες δεν είναι αναγνωρισμένες, σε ιατρικές που δεν είναι καν ιατρικές. Ακούσαμε για σαμανική ιατρική. Σας το λέω γιατί έχω ασχοληθεί ιδιαίτερα
0: με, τι?
1: Με αυτό το θέμα. Για λόγους, για... γιατί το χόμπι μου είναι να γράφω και να ερευνώ ορισμένα πράγματα. Όχι να γράφω προς Θεού, έτσι.
0: Όχι, εντάξει, μην το λέτε.
1: Ούτε δημοσιολόγος, ούτε αυτός που κοιτάζει να αποκτήσει κλικ στα social media. Απλά με ενδιαφέρει αυτό το είδος η επικοινωνία ώστε να προοδεύσουμε. Λοιπόν, δεν μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι σήμερα οι οποίοι να διαφημίζουν απίστευτα πράγματα. Ξέρετε, η κβαντική ιατρική είναι κάτι το οποίο ισχύει και πολύ ωστά επισημάνατε για τον Καριστιανού, πάρα πολύ ωστά. Και η ολιστική ιατρική και όλα αυτά έχουμε, ξέρετε, μια βάση, λυπάμαι που θα το πω, αλλά τι να το κάνουμε, έτσι είναι. Τις ανατολικές θρησκείες,
0: ναι,
1: δεν είναι τελείως ανεξάρτητες από μεταφυσικές αντιλήψεις και θρησκευτικές αντιλήψεις. Δεν θα το τεκμηριώσω, έχω στοιχεία που το λέω, αλλά δεν είναι ανεξάρτητες, δεν είναι απλές θεραπείες. Παρουσιάζονται ως θεραπείες, αλλά εμπλέκονται και άλλα πράγματα. Έτσι, αυτή μάλιστα τώρα η σαμανική ιατρική, να είμαστε ειλικρινείς, δεν υπάρχει καμία σαμανική ιατρική, υπάρχει μια πρακτική σαμάνων μάγων. Προσέξτε, είμαστε στον 21ο αιώνα και μιλάμε για μάγους τώρα, έτσι, αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, και όλοι αυτοί, όλα αυτά τα πράγματα λοιπόν, ξέρω, έχω μέσα στο περιβάλλον μου άνθρωπο που πίστηκε από μια τέτοια εναλλακτική γιατρό να παρατήσει τη θεραπεία του, την πετυχημένη θεραπεία του για τον καρκίνο και να ακολουθήσει κάποιες μεθόδους οι οποίες ήταν, τι να σας πω τώρα, μέχρι ανακατεμένα όλα, μέχρι και κρυσταλλοθεραπεία.
0: Μην πάτε...
1: Κρυσταλλοθεραπεία δεν την ήξερα,
0: ούτε εγώ, αλλά...
1: Θεραπεία μέσω κρυστάλλων
0: δεν έχει να κάνει πάντως με... το μυαλό και αν είναι κάποιος, πώς να το πω τώρα, πιο χαζούλης, άρα επιρρεπής. Ο Στίβ Τζομπς θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα μυαλά της εποχής μας. Από ένα σημείο και μετά όλοι λένε ότι έχασε τη ζωή του επειδή μπλέχτηκε και ανακατεύτηκε με όλα αυτά.
1: Ναι, σύμφωνοι. Ξέρετε που είναι η ενστασία μου.
0: Ο Steve Jobs τώρα, έτσι. Δεν μπορεί να πει κάποιος ότι ήταν χαζός. Μπορεί να πεις ότι θέλεις για τον Steve Jobs. Ασφαλώς. Αλλά δεν μπορείς να το πεις χαζό.
1: Όχι, ασφαλέστατα. Απλώστατα, ξέρετε, η δύναμη της χειραγώγησης έχει να κάνει και την κατάσταση που βρίσκεται.
0: Είναι ευάλωτος ακριβώς. Η ευαλωτότητα με τα θέματα. Δεν ακούσατε ο ακροατής μας πριν. 3.000 του λέει.
1: Ναι, το άκουσα δυστυχώς.
0: Και τα έδωσα, λέει, γιατί θα με πετσοκόψει.
1: Το άκουσα, αλλά ξέρετε, τα βάζουμε όλα σε ένα... Ασφαλώς και υπάρχουν πολλές αμαρτίες και μέσα στο σύστημα.
0: Όχι, λέω ότι όταν όλος είναι ευάλωτος, θα πιστέψει οτιδήποτε.
1: Εγώ θα πω κάτι άλλο, κύριε Λαδίζη μου, ότι το κράτος, και το κράτος δεν εννοώ αυτό το απρόσωπο που εννοούμε όλοι μας, το κράτος είναι το αποτέλεσμα της διαδραστικότητας του πολίτη με την εξουσία, η οποία πρέπει να υπάρχει και την επομένη των εκλογών.
0: Πολύ ωραίος ορισμός, πολύ ωραίος ορισμός.
1: Λοιπόν, το κράτος λοιπόν θα πρέπει να νοιάζεται ακόμα και για τους χαζούλοι, ακόμα και για τους
0: κυρίως, αφήλους, κυρίως τους πιο εκείνους
1: και
0: που... ναι, και κυρίως.
1: Τους συγκυριακά ευάλωτους.
0: Βεβαίως, κυρίως τότε. Όλοι ανά πάσα στιγμή μπορεί να είμαστε ευάλωτοι.
1: Ακριβώς. Και εγώ και εσείς έχουμε βρεθεί σε στιγμές που είμαστε ευάλωτοι σε μια τυχαία χειραγώγηση, σε ένα τυχαίο συμβάν. Και δεν έχουμε αντιδράσει με τον πρέποντα χαρακτήρα που θα έπρεπε.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι υπέροχη η κουβέντα μας, αλλά πρέπει να σας ζητήσω να κάνουμε επίλογο, επειδή κλείνει η εκπομπή, τα ξέρετε κι εσείς, έχετε μεγαλύτερη εμπειρία.
1: Ο επίλογος μου είναι να αποκτήσουμε μια καλύτερη συνείδηση σαν πολίτες, ώστε να εκλέγουμε τους καλύτερους και να μπορούμε να αποκτήσουμε αυτή τη διαδραστικότητα που θα μας οδηγεί στην πραγματική δημοκρατία. Γιατί η πραγματική δημοκρατία, λοιπόν, αλλά δεν έχω ζήσει μέχρι τα χρόνια που έχω διάγει τη ζωή μου. Έτσι όπως αντιλαμβάνομαι εγώ, είναι προϋποκειμενική αντίληψη.
0: Ελπίζω να ξανακαλέσετε και να τα ξαναπούμε. Θα χαρώ πάρα πολύ. Και εγώ χάρηκα πάρα πολύ.
1: Γεια σας.
0: Να είστε καλά. Πάρα πολύ ωραία η τοποθέτηση του συνακροατή μας για να κάνουμε επίλογο. Δεν προλάβαμε κυρία Γιώτα σήμερα, εδώ είμαστε όμως και από αύριο. Μένετε συντονισμένοι, έρχεται ο Μάνος Τσιλμίδης. Κλείνουμε με την υπέροχη Αρλέτα, λείπει πολύ. Και θα είμαστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 με το Ανεμολόγιο αύριο Πέμπτη 6 με 9. 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, σε όποια γωνιά του μικρού μας γαλάζιου πλανήτη.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Α, το ξεχάσαμε.
9: Ποιο ξεχάσαμε, το Δημητράκι?
8: Όχι, το θερμοσύφωνα, το ξεχάσαμε ανοιχτό.
9: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
8: Και τέρμα η σπατάλη.
10: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
9: V-Timer και ξένιασες.
11: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Event με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Event by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
12: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
13: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
14: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη. Αργού.

0: πολύ ακριβές. Η κατάσταση έχει ξεφύγει, το νοικοκυριό δεν μπορεί να βγει, όλα είναι πάνω.
1: Καμίσου!
0: Άρα πρέπει κάτι να κάνει η κυβέρνηση, να το λάβει υπόψη σοβαρά, ότι αυτό επηρεάζει πάρα πολύ τον οικονομικό προϋπολογισμό της οικογένειας.
2: Δεν μας νοιάζει.
3: Πώς σας φαίνονται οι τιμές των καυσίμων?
4: Τσάμπα. Να γελάσουμε ή να κλάψουμε.
1: Καμίσου! Θα σας γδάρουμε.
2: Άντε, όλο λόγια. Ακούσαμε εδώ κάποιους συμπολίτες μας, οι οποίοι εντοπίστηκαν από την κάμερα, η οποία κάμερα γυρνάει έξω από τα φεντζινάδικα, έξω από τα σούπερ μάρκετ και κάνει καταγραφές. Και δεν είναι ευχαριστημένοι όπως ακούσαμε, γι' αυτό τους δώσαμε την ευχή με τον Άδωνη Γεωργιάδη, με τη φωνή του Άδωνη Γεωργιάδη. Δεν είναι ευχαριστημένοι, ενώ ζούμε στην καλύτερη χώρα του κόσμου και πρέπει να είμαστε τυχεροί. Γιατί μας ζηλεύουν όλοι, όπως μας έχει πει τις προηγούμενες μέρες, το ακούσαμε και από εδώ, θα το ξανακούσουμε, ο Υπουργός της Δημοσίας Υγείας, Άδωνης Γεωργιάδη. Και έχει δίκιο, δεν είναι το λέω Άδωνης, έχει δίκιο. Είμαστε οι πιο τυχεροί άνθρωποι στον πλανήτη, γιατί περνάμε πάρα πολύ καλά και κυρίως γιατί έχουμε κυβέρνηση Μητσοτάκη. Η οποία κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει να αντιμετωπίσει τα διεθνή και άλλα προβλήματα, τα αντιμετωπίζει όλα με μεγάλη επιτυχία. Αν δεν είχαμε την ίδια, πρώτον θα είχε γίνει το ντου από τους απέναντι που είπε ο Φλωρίδης. Όλα αυτά είναι προεκλογική ρητορική και στρατηγική επικοινωνία των κυβερνώντων. Οπότε θα πάνε όλα και πάνε. Τι θα πάνε? Πάνε όλα πάρα πολύ καλά, ό,τι και να συμβαίνει. Τι συμβαίνει? Το ακούμε από τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Βενζινοπολών Ελλάδος, Γιώργο Ασματογλου.
5: Αν πάμε στο πετρέλαιο θέρμανση σήμερα. Το πετρέλαιο θέρμανση ξεκινάει στις 15 Οκτωβρίου και έχει έναν μειωμένο ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δηλαδή ποιον? Τον μισό του πετρελαίου κίνησης σήμερα. Εάν λοιπόν σήμερα ξεκινούσε το πετρέλαιο θέρμανση, θα ήταν 1 ευρώ και 97 λεπτά.

0: 1,97 ευρώ. Και λέω τώρα εγώ.
1: Πέρσι ήταν 1,10.
0: Και πέρσι ήταν, όπως το λέτε κυρία Δουκά, 1,10 ήταν.
2: Ναι, βάλε μπόλικο πετρέλαιο θέρμανσης και 8 μπουκάλια μαζούτ. Ναι, θα το κάψουμε το σπίτι απόψε, κύρ Στέφανε. Ναι, θα το κάψουμε.
3: Αποτυχημένο AI είναι αυτό που δεν έβγαινε με αλήκη γιατί έχει μουσική από κάτω και δεν μπορεί να βγει πάντα. Αλλά όμως να κρατήσουμε την πολύ ωραία πρόταση, διαπίστωση, πρόβλεψη, θα δούμε, του κύριου Ασμάτογλου που λέει ότι αν τώρα πουλούσαμε το πετρέλαιο θα ήταν 2 ευρώ. Πέρυσι τέτοια εποχή ήταν 1 ευρώ. Δηλαδή τα 1000 λίτρα 1000 ευρώ. Τώρα θέλουμε 2.000 ευρώ. Ποιος δεν έχει, αφού είμαστε οι πιο τυχεροί άνθρωποι του κόσμου, και 2.000 και 3.000, κύριε Στέφανε, θα τις γεμίσουμε τις δεξαμενές και θα τις κάψουμε κανονικά για να τις ξαναγεμίσουμε μέχρι τα Χριστούγεννα, αφού πάνε όλα τέλεια. Και θα πάνε πιο τέλεια όταν φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη και έρθει η κυβέρνηση με κορμό, όπως λέμε, και όχι σοκολάτας, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Την Ελλάς, μπέρδεμα λίγο, αλλά δεν έχει σημασία, Τσίπρας είναι, και ευτυχώς θα αλλάξουν τα πράγματα προς το καλύτερο τότε, διότι υπάρχει πολύ μελετημένο σχέδιο να πάρουν με φόρους τα χρήματα των πλουσίων. Αυτό πήγε να αναλύσει στον Σταμάτη Ζαχαρό, ένας θέλεχος, δεν τον ξέραμε, αλλά τον μάθαμε και τον αγαπάμε πάρα πολύ, ένας θέλεχος του κόμματος Τσίπρα, είναι ο κύριος Γιώργος Μπουλμπασάκος, αναπληρωτής τομεάρχης υγείας του κόμματος Ελλάς, και πήγε εκεί να πει για την πατριωτική εισφορά των πλουσίων που θα σώσει την χώρα, επειδή οι πλούσιοι πια θα εισφέρουν στον κρατικό κόρβανα.
4: Αυτό που είπαμε για πατριωτικό φόρο είναι ουσιαστικά μια φορολόγηση της μεγάλης έτσι, περιουσίας του 1% των πιο πλουσιότερων Ελλήνων.
5: Μπράβο!
4: Η καθαρή αξία που λέμε. Δηλαδή αυτό έγκυται εφόσον όμως εδώ έχουμε ένα πρόβλημα τεράστιο ως χώρα ότι δεν έχουμε περιουσιολόγιο. Δεν ξέρουμε ποια είναι αυτή η ακίνητη περιουσία.
3: Α, τι ωραία. Δεν ξέρουμε ποια είναι η ακίνητη, αλλά θα εισπράξουμε ένα δις. Δεν ξέρουμε τώρα από πού θα έρθει αυτό το δις, αλλά όμως θα το βάλουμε κάτω μελετημένο το σχέδιο. Δηλαδή έκατσαν ειδικοί, όχι τώρα δεν είναι σαν τον Τσίπρα που είναι γιόλο, ο άνθρωπος μάζεψε ειδικούς, παρόμοιας αντίληψης μάλλον, και έκατσαν κάτω και μελέτησαν και είπαν ότι αυτό θα είναι ένα δις. Στην αρχή ήταν γενικός, μετά έγινε το χρόνο αυτό το ένα δις και θα προκύψει από μια περιουσία που δεν ξέρουμε όμως πώς είναι γιατί δεν την έχουμε μετρήσει, τότε πώς θα είναι ένα δις, γιατί θα είναι ποσοστίο υποτίθεται. Λεπτομέρειες όλα αυτά, ο κύριος Μπουλμπασάκος συνεχίζει.
4: Θέλω να μου πείτε τι φόρος είναι, σε ποιους θα επιβληθεί, πόσα λεφτά θα πάρετε και τι θα φορολογήσετε.
6: Δεν μπορεί το νούμερο να είναι ακριβές. Γιατί δεν υπάρχει φορολογιολόγιο. Κατά προσέγγιση, οι προσεγγίσεις δικές μας των οικονομικών παραγόντων μιλάνε γύρω στα 2 δις, θα υπάρχει ένα περιθώριο από αυτό το φόρο.
4: Ετησίως.
6: Εφάπαξ θα γίνει. Πού θα γίνει, η φορολογία βέβαια. Το 1%.
4: Εφάπαξ θα γίνει αυτό.
6: Το 1% είπα.
4: Το 1%.
6: Το 1%.
4: Γίνει εφάπαξ.
6: Αυτό θα γίνει εφάπαξ, ναι, και θα φορολογείται. Όχι, 1% κατέτος. Αυτό το έχουν πει άλλωστε, δεν κατάλαβα δηλαδή. Ναι.
4: Αν παίρνεις από κάποιον 1% κατέτος.
6: Αν υπάρχει.
4: Ναι.
6: Να δούμε και τι υπάρχει.
4: Από τον πλούσιο.
6: Ναι. Αν υπάρχει.
4: Ναι.
6: Να δούμε και τι υπάρχει.
4: Από τον πλούσιο.
6: Ναι.
3: Τώρα δεν είπε 2 δις. Και μετά λέει αν υπάρχει. Λέει δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, τι θα γίνει. Δεν θα πάρουμε τίποτα. 0 δις. Αν το περιουσιολόγιο ή δεν ξέρω εγώ ποια άλλη μέθοδος αποδείξει ότι όλοι αυτοί οι πλούσιοι τελικά είναι σαν και εμάς. Φτωχοί. Γιατί στις επίσημες δηλώσεις φαντάζομαι φτωχοί θα είναι και αυτοί όπως όλοι. Μην είμαστε εμείς πιο πλούσιοι από αυτούς. Δεν θα εισπράξουμε τίποτα. Τι θα πει αν υπάρχει. Λίγο πριν το έβγαλε 2 δις. 2, όχι ένα που παγώ. Είναι το 1%, 2 δις. 200 δις δηλαδή το χρόνο βγάζουν αυτοί. Οι καρχαρίες, οι μεγαλοκαρχαρίες, και θα πάμε εμείς με τη φορολογία γιατί είναι ο Τσίπρας και ό,τι λέει το κάνει και την πυγμή να το εφαρμόσει. Θυμόμαστε όλοι όταν πει κάτι ο Τσίπρας γίνεται αμέσως, δεν αλλάζει, δεν είναι από αυτούς που κάνουν κολοτούμπες. Εδώ έχουμε ηγέτη βαρβάτο και βαρβάτα είναι και τα στελέχη. Εδώ ο κύριος Μπουλμπασάκος συνεχίζει και μας αναλύει πώς ακριβώς δισεκατομμύρια θα πάρουμε από τους πλούσιους.
4: Είπα, 2 δις είπατε ότι υπάρχει περίπου.
6: Ναι.
4: 2 δις είναι αυτό που θα πάρετε ή 2 δις θα φορολογηθούν.
6: Όχι. Η φορολογία είναι αυτό. Το 1%.
4: Το 1% είναι 2 δις.
6: Θα βγάλουμε μια περιουσία πόσα είναι. 100 δις θέλετε.
4: 200 πρέπει να είναι για να πάρετε.
6: Δεν ξέρω ποια είναι η περιουσία.
4: Για να πάρετε 2 πρέπει να είναι 200.
6: Περιουσιολόγιο δεν υπάρχει. Κατά προσέγγιση.
4: Για να πάρετε 2 δις πρέπει να είναι 200 αυτό.
6: Ωραία. Αν πάρουμε αυτά τα λεφτά, εμείς τι λέμε. Ποια είναι η φιλοσοφία μας. Γιατί
4: παρουσιάζουμε. Θέλω να τελειώσουμε αυτό για να καταλάβω. Παίρνετε 2 δις.
1: κάθε χρόνο, έτσι.
4: Αυτό θα υπάρχει φορολογία, εφόσον υπάρχει.
1: Αυτό σημαίνει ότι σε 100 χρόνια αυτοί οι πολύ πλούσιοι δεν θα έχουν μία. Θα τους τα έχετε πάρει όλα.
4: Γιατί?
1: 1% κάθε χρόνο σημαίνει σε 100 χρόνια ότι θα πήρατε όλα.
3: Όπω τι πάθαμε. Τώρα εδώ έφυγε λίγο η μπάλα, θα επανέλθει. Γιατί είναι ο Ζαχαρός που θέτει το πολύ σημαντικό θέμα ότι αν κάθε χρόνο παίρνουμε το 1%, 2% από την περιουσία των πλουσιών, σε 100 χρόνια δεν θα είναι πλούσιοι. Αυτό είναι πολύ μεγάλο θέμα. Πρέπει να το συζητούσαν τώρα κανονικά εκεί. Τον είχε μπλέξει και τον Μπουλμπασάκο. Βέβαια πήγε εκεί λίγο απροετοίμαστος ο άνθρωπος ή απροετοίμαστες είναι οι θέσεις. Ανεπεξέργαστες και ό,τι να είναι βάλει στο χαρτί για να μασίσει το πόπολο. Ξαναμασίσει το πόπολο. Οι ίδιοι, ένα μεγάλο μέρος από αυτούς, θα ξαναμασίσουν και θα πιστέψουν ότι εμείς θα φορολογήσουμε τους πλούσιους που δεν ξέρουμε ποιοι είναι όμως. Και τι ποσό είναι. Αλλά λέμε ότι θα είναι 2 δις ή 1 δις. Ότι θα είναι για όλη την τετραετία μετά, ότι θα είναι μέσα σε ένα χρόνο. Ό,τι να είναι, έχουν υποθεί όλα, όπως συμβαίνει πάντα με τον Τσίπρα, και διαλέγει ο καθένας και παίρνει ό,τι ακριβώς θέλει. Και εκεί που κάναν υπολογισμό, γιατί αν υπάρχει τέτοια θέση ότι θα φορολογήσουμε με πατριωτική εισφορά τον πλούτο, έχει ένα νόημα να πεις ότι θα εισπράξω τόσα δις τα οποία θα πάνε σε αυτές τις ανάγκες. Αλλιώς δεν έχει νόημα να το λες αυτό. Κοροϊδεύεις τον εαυτό σου που δεν μας νοιάζει. Την κοινωνία ολόκληρη. Πάλι πάνω σε ένα σοβαρό θέμα που είναι οι ανάγκες της κοινωνίας. Παίζει δηλαδή κάποιος άθλιος με τις ανάγκες της κοινωνίας. Έχει ξαναγίνει, δεν είναι η πρώτη φορά. Γίνεται συνήθως. Λοιπόν, εκεί που τα μετρούσαν και πήγε τεκμηριωμένα να μας αποδείξει το στέλεχος, ο κύριος Μπουλμπασάκος, ότι όλα είναι μελετημένα, έγινε το εξής.
1: 1% κάθε χρόνο σημαίνει σε 100 χρόνια ότι θα πήρατε όλα.
4: Όχι, δεν είναι έτσι. Γιατί
1: είναι μόνο έτσι.
4: Αν αυξάνεται η περιουσία. Μα δεν μιλάμε επί τη υπάρχουσα περιουσία. Η καθαρή αξία μιλάμε τη περιουσία. Δηλαδή κάθε χρόνο θα έχουν παραπάνω περιουσία. Δηλαδή αν έχουν παραπάνω θα
1: φέρει. Αν
4: θα έχουν παραπάνω περιουσία. Κάθε χρόνο θα έχουν παραπάνω περιουσία.
1: Δεν το ξέρουμε.
4: Δεν το ξέρουμε. Θα το δούμε με το περιουσιολόγιο, όλα σα είπα.
1: Και αν δεν έχουν, τι θα κάνουμε.
4: Αν δεν έχουν, δεν είπαμε ότι θα πάρουμε.

0: τι θα κάνουμε.
1: Α, δεν έχουν, δεν είπαμε ότι θα πάρουμε.
2: Somos la revolución. Fiesta la victoria siempre.
3: La revolución, sí señor, sí señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón.
0: Και αν δεν έχουν, τι θα κάνουμε.
1: Α, δεν έχουν, δεν είπαμε ότι θα πάρουμε.
4: Μπράβο, πολύ σωστό. Άμα δεν βρεθούν λεφτά, δεν θα πάρουν. Δεν θα υπάρχει το ένα δις, δεν θα υπάρχουν τα δύο δις. Άρα δεν θα πάνε να καλύψουν τις ανάγκες. Τι πιο απλό, σε όλους δεν έχει συμβεί. Πάμε κάπου, άμα δεν βρούμε αυτό που έχουμε στο μυαλό μας, αλλάζουμε σχέδια. Εδώ δεν μας είχε πει δεν θα έρθει μνημόνιο. Και ήρθε τελικά μνημόνιο. Γιατί πιέστηκε, διότι η Μέρκελ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, εκβιάστηκε τότε όλο αυτό το σανό που ταΐζαν τον κόσμο και είχε χαφτεί από τον κόσμο. Αυτό το σανό ή αυτός ο σανός τώρα είναι το καινούριο, γιατί η πατριωτική σφορά είναι το αριστερό μέτρο που λάνσαρε ο Αλέξης Τσίπρας στις παρουσιάσεις τις περίφημες και τώρα τελευταία, ότι έτσι θα βρεθούν λεφτά που είναι στους πλούσιους, στις τσέπες των πλουσίων. Και τελικά αν βρούμε, αν δεν βρούμε, δεν. Συνεχίζουμε κανονικά. Είπαμε μια μπιπ, τη χάψατε και πάμε στα υπόλοιπα. Ποια είναι τα υπόλοιπα? Είπαμε μια μπιπ, τη χάψατε και

0: Ρωτηθεί κάποιος, όσο καιρό ξέρουμε τον κύριο Μαρινάκη ως κυβερνητικό εκπρόσωπο, έχει ξαναπεί προσωπική θέση για διάφορα θέματα? Όχι, είναι η απάντηση. Τι τον όθησε τώρα, κάποιους μήνες πριν τις εκλογές, να θέσει αυτό το θέμα και να μας εξομολογηθεί μια προσωπική του θέση? Δεν έχουμε καταλάβει, κανείς δεν ξέρει. Το θέμα είναι ότι είναι προσωπική θέση, το είπε, μας το είπε πάρα πολλές φορές, να το ξέρουμε, και ενοχλήθηκε γιατί ο Αλέξης Τσίπρας πήγε χθες επίσκεψη στη ΔΥΠΑ και του έλεγε εκεί διάφορα και μίλησε για την προσωπική θέση ο Τσίπρας του Μαρινάκη.
1: Το πιο αστείο απ' όλα είναι η κατηγορία περί λαγού. Μιλάμε για λαγωνικά. Ένας άνθρωπος που έρχεται με θάρρος.
2: Μπράβο!
1: Με ειλικρίνεια.
2: Μπράβο!
1: Λέει ότι είναι προσωπική του θέση, μόνο λαγός δεν είναι, γιατί για μένα το πιο σημαντικό από όλα που πρέπει να δείξουμε είναι υποκρισία, όχι τόσο του κόμματος, δεν υπάρχει τώρα κόμμα Ελλάς, κόμμα Τσίπρα είναι που από ΣΥΡΙΖΑ το έκανε Ελλάς. Πήγε σήμερα ο κύριος Τσίπρας στη ΔΥΠΑ για να σηκώσει το θέμα. Γιατί το κάνει αυτό? Ως αντιπερισπασμό, και κουνάει το δάχτυλο σε έναν νέο άνθρωπο, σε έναν νέο άνθρωπο.
2: Το παιδί του λαού!
3: Όχι και παιδί, αυτός είναι στην ηλικία μου.
2: Εκεί παιδί είναι. Επειδή δηλαδή εσύ εγκέρασες από τα 80, σίγουρα η καρδιά του.
1: Και κουνάει το δάχτυλο σε έναν νέο άνθρωπο. Μιλάμε για λαγωνικά. Ένας άνθρωπος που έρχεται με θάρρος, με ειλικρίνεια. Λέει ότι είναι προσωπική του θέση.
4: Το επίδομα ανεργίας είναι ένα. Αλλά πάνω από το επίδομα ανεργίας υπάρχει κάτι ακόμα. Υπάρχει επιδότηση ενοικίου. Και πάνω από την επιδότηση ενοικίου υπάρχει η απαλλαγή στα φάρμακα. Και πάνω από την απαλλαγή στα φάρμακα υπάρχει η επιδότηση για τα μέσα μεταφοράς.
1: Λέει ότι είναι προσωπική του θέση.
4: Και αυτό όλο πρέπει να το μαζέψουμε.
1: Λέει ότι είναι προσωπική του θέση.
5: Υπάρχει ένα ποσοστό ανθρώπων οι οποίοι μπορεί να εισπράττουν ένα επίδομα ανεργίας και να μην δηλώνουν την εργασία τους.
1: Λέει ότι είναι προσωπική του θέση.
6: Και κάτι ακόμα που μπορεί λίγο να σας ευνηδιάσει. Επιδοματική μας πολιτική. Πρέπει να δούμε πώς θα γίνει πιο αποτελεσματική. Δεν θέλω εγώ, για παράδειγμα, το επίδομα ανεργίας να είναι αντικείμενο για την εργασία.
7: Πώς συμβαίνει.
6: Πώς συμβαίνει. Να το δούμε. Να το δούμε με ανοιχτό μυαλό.
0: Ένα παράξενο πράγμα. Είναι προσωπική θέση του Μαρινάκη, αλλά ταυτόχρονα είναι προσωπική θέση του Βορύδη, προσωπική θέση του Κυρανάκη, προσωπική θέση του Μητσοτάκη, και αυτά προλάβαμε να μαζέψουμε. Μπορεί να είναι και αλλωνών προσωπική θέση τελικά, και αν όλες αυτές οι προσωπικές θέσεις βγουν στην επόμενη Βουλή, μπορεί να γίνει και κανονική θέση του κόμματος, αφού όλοι πιστεύουν το ίδιο, δεν θα προσπαθήσουν να το επιβάλλουν, να το νομοθετήσουν και για όλους εμάς που είμαστε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τους. Μια σύμπτωση, για ολεμένη όμως σύμπτωση, να έχουν όλοι την ίδια προσωπική θέση. Και βγήκαν τις τελευταίες μέρες να μας πούνε όλα αυτά για το επίδομα ανεργίας. Το θέμα είναι η προσωπική θέση και αν πρέπει κυβερνητικός εκπρόσωπος να την έχει.
8: Γίνομαι πρώτη γυναίκα κυβερνητική εκπρόσωπο.
0: Μάλιστα.
8: Στην επομένη είμαι στον Αντένα.
0: Ναι.
8: Και μου λέει ένας, ο Παπαδάκης, ο αλυσμόνητος.
0: Ο Γιώργος, συγχωρεμένος.
8: Λέει, μα η Τρόικα, μα το Δουνουτού. Λέω, ακούστε, το Δουνουτού έχει τις δικές του επιδιώξεις και εμείς έχουμε τις δικές μας. Με που να πάω στο Μαξίμου, είχε πάρει ο Τόμσεν, γύρευε να φύγω. Πώς έχουμε εμείς απόψεις που δεν είναι ίδιες με τις δικές σας και τι κυβερνητικός εκπρόσωπος είναι αυτός.
0: Μάλιστα.
8: Μου λέει ο Μακαρίτσο ο Δήμος της Σταμάτης, βρε παιδάκι μου, του λέω, παιδιά, ακούστε. Αν δεν μπορώ να πω τη γνώμη μου, να φύγω, πέστε μου το κιόλας, γιατί δεν θα μου ξαναφύγει.
9: Ναι, αλλά θολώνει ένα αφήμα για το αν είναι γνώμη σου ή άποψη της κυβέρνησης.
8: Μου, εντάξει, όταν το λες όμως.
0: Γιατί όλα είναι εντάξει με τη Νέα Δημοκρατία, είναι όλα εντάξει.
8: Όλα είναι εντάξει.
0: Πώς είναι εντάξει. Καλά, στο τελευταίο έχει δίκιο, όλα είναι εντάξει. Αλλά ακούσαμε εδώ μια ηρωική στιγμή τη Σοφία Βούλεψη. Την είπε σήμερα το πρωί, την έλεγε στο Sky. Θυμήθηκε τη δική της θητεία όταν ήταν κυβερνητική εκπρόσωπος, τότε με το μαλλί. Που ρωτούσε το μαλλί πώς είναι, που οι κάμερες είχαν ανοίξει, αλλά δεν το ξέρει η Βούλεψη, και έτσι κατεγράφει αυτή η ιστορική φράση. που θα συνοδεύει την κυβέρνηση την τότε Σαμαρά, Βενιζέλου. Λοιπόν, τότε η βούλτευση ήθελε ανεξαρτησίες και ήθελε να λέει τα δικά της και έθεσε θέμα και με το που το είπε αυτό την πήρε ο Τόμψεν, όχι αυτήν, τον Σαμαρά προφανώς και τους άλλους. Ωραία λειτουργούσε. Ούτε να ανασάνουν δεν μπορούσαν τα κυβερνητικά στελέχη τότε, επειδή είμαστε ελληνική δημοκρατία και φαίνεται στην ούγια και στην ταμπέλα και στις παρελάσεις και σε όλα τα άλλα. Είναι η ελληνική δημοκρατία και είναι ένας λαός ελεύθερος.

0: Είναι συνέχεια όλη αυτή. Ακούσαμε εδώ μια μικρή, ωραία, πολύ ωραία, ενδιαφέρουσα ιστορία. Αφού θυμήθηκε όλα αυτά η βούλτεψη, μετά έκανε και προβλέψεις.
1: Ο στόχος μας είναι ένας. Είναι ένας. Να έρθουμε πρώτο κόμμα στις επόμενες εκλογές.
2: Μα πώς θα γίνει από το 10 και το 11, ρε παιδιά.
1: Κυρία Βούλτεψη.
2: Δηλαδή πώς θα γίνει.
3: Να ολοκληρώσει και απαντάτε αμέσως μετά. Ελάτε.
1: Εσείς,
3: και τρίτο, λέγατε.
1: Εσείς είστε στο 24 και στο 25.
2: Δεν είμαστε το 25.
1: Στο 24
2: είμαστε
1: και στο 25.
2: Είμαστε στο 30 και θα πάμε 38.
1: Μπράβο.
4: 38 και 8, 39 και 9, 40 μονοπάτια με στα μάτια σου.
2: Είμαστε στο
4: 30
2: και θα πάμε 38.
4: Και δεν μ' αφήνεις να περάσω.
1: Όχι,
2: γράψτε
1: θα πάτε
3: 40.
2: Το θυμάστε.
3: Μπράβο.
2: Την άλλη
3: 38.
2: Φορά.
1: Βέβαια.
3: Πώς θα γίνει 38?
2: Θα γίνει μια χαρά να θα πει στο 40 διλήμματα.
1: Όχι.
2: Και θα πάμε 38.
1: Μπράβο.
0: Δεν εννοεί τον πυρετό. Εννοεί το ποσοστό. Η Νέα Δημοκρατία θα πάρει 38. Τώρα είναι στο 30. Όλες τις δημοσκοπήσεις τη δίνουν από 22 ως 25. Μπορεί και 20. Δεν έχει σημασία. Τι σημασία έχουν όλα αυτά. Σημασία έχει τι λέει η βούλτευση. Είναι στο 30 η Νέα Δημοκρατία. Οι δημοσκοπήσεις ξέρουμε ότι δεν ευνοούν την κυβέρνηση. Γίνονται διάφορα μαγειρέματα και θέλουν να παρουσιάσουν πιο κάτω το μεγάλο κόμμα, το κυβερνών κόμμα και όλους εμάς ως άτυχους. Αλλά είμαστε τυχεροί που έχει 30 και θα πάει 38 σε 5 μήνες. Σύμφωνα με τη λογική της βούλτευση, θα ανέβει. Γιατί θα ανέβει, προβλέπονται να είναι 5 μήνες πιο δύσκολοι του χειμώνα. Γίνονται συγκρίσεις με κάτι δεκαετίες πριν. Όλοι αυτοί απογοητευμένοι, χωρίς πετρέλαιο, όπως ακούσαμε, με την ακρίβεια να θερίζει και με έναν διάφορα γύρω-τριγύρω, θα πούνε στο Μητσοτάκη: πάρει και ένα 8% από μένα, για να πορευτούμε να γίνουν χειρότερα τα πράγματα, γιατί κακοπερνάμε με σένα και θέλουμε να κακοπερνάμε πάντα με σένα. Δεν υπάρχει λογική. Τι κάνουμε τώρα, πάμε να ερμηνεύσουμε ένα έργο τέχνης. Δεν γίνεται αυτό, γιατί η βούλτευση ολόκληρη είναι ένα έργο τέχνης, με μαλλί ή χωρίς μαλλί, δεν έχει σημασία. Αυτά που λέει είναι πολιτιστικά αγαθά. Κληρονομιά που πρέπει να προστατευτούν και να τα δεχόμαστε έτσι ακριβώς όπως είναι. Σαν αυτά που λέει ο Άδωνης.
5: Όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μια χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς.
6: Υπάρχει ένα ποσοστό ανθρώπων που είναι ψυχασθενείς.
5: Και όλοι να μην μυριάζονται. Έλεος.
6: Κυκλοφορούν ελεύθεροι.
7: Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
5: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα. Και έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Αυτή είναι η κυβέρνηση του Τσάκη.
6: Άνθρωποι οι οποίοι είναι επικίνδυνοι πρέπει να κλείνονται μέσα.
2: Πάμε 38.
1: Μπράβο.
6: Άνθρωποι οι οποίοι είναι επικίνδυνοι πρέπει να κλείνονται μέσα.

0: όποια χώρα του πλανήτη προσγειωθεί το αεροπλάνο και μιλήσει με τον κόσμο, σου λέει από την Ελλάδα, τι τυχερός που είσαι.
1: Υπάρχει ένα ποσοστό ανθρώπων που είναι ψυχασθενείς. Δυστυχώς υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έχουν τέτοια προβλήματα, ψυχικά.
0: Καμίσου!
1: Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε, δεν ασχολείται κανείς.

0: τελείως και το τραγούδι. Τώρα περνάμε στο πιο σατυρικό κομμάτι, αν αυτά σας φάνηκαν κάπως. Έτσι, ελαφρώς σατυρικά. Τώρα πάμε στα hardcore σατυρικά, διότι η ομάδα αλήθειας πήρε συνέντευξη από ιστορικό για να μιλήσει για τους κομμουνιστές. Ωραίοι είναι εκεί τα παιδιά, οι άνθρωποι, δεν ξέρω πώς είναι, δύο είναι η βιτρίνα της ομάδας αλήθειας. Τους συμπονώ αφάνταστα, γιατί κάνουν διάφορα με αφορμή τη χθεσινή επέτειο του Μελιγαλά. Βγάλαν πάλι ένα βίντεο που θέλουν να αποδείξουν ότι αν δεν υπήρχε το ΟΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν ένα Μονακό. Το λένε όμως με τους δικούς τους τρόπους και αυτό είναι πιο αστείο. Θα ακούσουμε εδώ, έχουμε πάρει συνέντευξη από τον κύριο Σωτήρη Χρυσάφη. Λέει τις απόψεις του και κάποια στιγμή μιλάει για την ΠΑΟ. Η ΠΑΟ ήταν η Πανελλήνιος Απελευθερωτική Οργάνωσης, σύμφωνα με το Wikipedia, όχι με τον 902 το ριζοσπάστη, ήταν αντιστασιακή και αντικομμουνιστική οργάνωση αμφιλεγόμενου χαρακτήρα. Ήταν τέτοια οργάνωση καθώς μέλη της ήταν κυρίως διορισμένη σε έμιστες θέσεις από το ναζιστικό καθεστώς. Αντιστασιακή οργάνωση που είχαν διορίσει και πληρώνανε οι Ναζί τους ηγέτες αυτής της οργάνωσης. Έως την άνοιξη του 1943 η αντιστασιακή οργάνωση ΠΑΟ δεν είχε κάνει καμία αντιστασιακή δράση. Δεν είχε κάνει τίποτα απολύτως. Είχε τα γραφεία, είχε και τα κυκλοφορούσαν όλοι αυτοί ως αντιστασιακοί. Για αυτήν την οργάνωση, για να την μπουν στο ΚΚΕ και στον Ελλάς, μιλάει στην ομάδα αλήθειας ο κύριος Χρυσάφης.
1: Και όλοι αυτοί
2: και ήταν να τους βαφτίζουν όλους.
1: Συνεργάτες των Γερμανών. Είναι το πιο εύκολο. Σας είπα το χαρακτηριστικό παράδειγμα της ΠΑΟ, που για να το τελειώσουμε αυτό, ενώ η ΠΑΟ διαλύεται το 1944, την διαλύουν σε μια μεγάλη μάχη που έγινε στα Κρούσια και ο επικεφαλής των ΠΑΟΤΣΙΔΟΝ στο Κυλκής, ο Μίτσου, παίρνει ένα μεγάλο αριθμό και πηγαίνει προς το ΕΔΕΣ. Οι υπόλοιποι ΠΑΟΤΣΙΔΕΣ, προκειμένου να σώσουν τον εαυτό τους, πηγαίνουν και προσαρτώνται σε διάφορες ομάδες, υπήρχαν πολλές ομάδες, τουρκόφωνοι και τα λοιπά, υπήρχαν πάρα πολλοί τέτοιοι, οι οποίοι κάνανε αντίσταση εντός εγώ, εναντίον, μάλλον πολεμούσαν τους Ελλασίτες. Ναι. Πολεμούσαν τους Ελλασίτες. Και προκειμένου να γλιτώσουν τη ζωή τους, και επειδή δεν είχαν πολεμοφόδια, ζήτησαν από τους Γερμανούς και συνεργάστηκαν με τους Γερμανούς, όχι η ΠΑΟ, αλλά ορισμένα άτομα τα οποία που έφυγαν από την ΠΑΟ. Και κατόρθωσε η Ελλάς, ο Ελλάς να πείσει ότι γενικώς η ΠΑΟ ήταν ταγματασφαλίτες. Δεν ήταν η ΠΑΟ ταγματασφαλίτες, ορισμένα άτομα.
2: Όταν διαλύθηκε η οργάνωση αυτή όμως,
1: είχε βγει διαταγή από το αρχηγείο ότι δεν έπρεπε κανείς να συνεργαστεί με τους Γερμανούς.
0: Για παρελθόντα χρόνο. Δεν έπρεπε να συνεργαστεί με τους Γερμανούς. Άντε μωρέ τα καημένα τα παιδιά. Εκεί θέλανε όπλα και απευθύνθηκαν στον κατακτητή της χώρας. Τον Ναζί κατακτητή. Τι κακό έκαναν. Γιατί πάω, υποτίθεται τώρα εδώ η ομάδα αλήθειας τα λέει όλα αυτά και πήρα συνέντευξη από τον συγκεκριμένο κύριο για να πούνε ότι ήταν το κουκουέ κακό που ήταν κατά του κατακτητή. Και αυτοί που συνεργάζονταν με τον κατακτητή τους πλήρωνε ο κατακτητής που έσφαζε, που έκαιγε χωριά, που πήρε τα δάνεια, που ήταν οι καλοί, οι καημένοι που δεν έπρεπε να είχαν συνεργαστεί με τον κατακτητή, γιατί το κουκουέ και ο Ελλάς είχαν στόχους.
2: Πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ήθελαν να κάνουν αντίσταση στους κατακτητές τότε συμμετείχαν στον Ελλάς, στο ΕΑΜ, χωρίς να γνωρίζουν ότι από πίσω είναι το ΚΚΕ.
1: Εγώ έχω ένα απόσπασμα
2: που ενδεχομένως να είχαν και αντικομμουνιστικά.
1: Ναι. Ένα απόσπασμα από μνημονεύματα καπετάνιων του Ελλάς, ο οποίος έλεγε ότι ενθουσιασμένος ότι είχε μαζέψει τους χωρικούς σε μια συγκέντρωση και ήταν ενθουσιασμένος από τα συμβάντα και πληροφόρησε ότι ο Ελλάς είναι δημιούργημα του ΚΚΚ. Εκείνη τη στιγμή αποχώρησε το μισό χωριό από τη συγκέντρωση.
2: Μόλις αποκαλύψε.
1: Διότι μέχρι τότε όλοι, κανείς δεν ήξερε, τους πρώτους μήνες, να μην πω το πρώτο χρόνο, κανείς δεν ήξερε ότι ο Ελλάς είναι αριστερή οργάνωση. Δεν ήταν γνωστό και όλοι είχαν προσχωρήσει πάρα πολύ και συνεχεία ο Ελλάς έδειξε ότι ήταν δημιούργημα του ΚΚΚ. Στο ξεκίνημα του δεν το έδειχνε.
0: τις πρώτες 5-6 μέρες, μπορεί να μην το δείχνει. Μετά όλα τα χίλια, εκατομμύρια χίλια τραγουδούσαν για τη λαοκρατία, την περίφημη. Είναι ωραία εδώ η ανάγκη των ανθρώπων της ομάδας αλήθειας να κρατηθούν από τα επιχειρήματα που λέει ο κύριος Χρυσάφης, τα οποία είναι όλα, το καταλαβαίνει ο καθένας. Όλο αυτό είναι πολύ αστείο, γι' αυτό είπαμε, το πιο σατυρικό κομμάτι είναι αυτό.
3: Ποιο ήταν το σχέδιο του Ελλάς? Τι θέλω να κάνω,
1: το σχέδιο,
3: δηλαδή,
1: από ότι,
3: το πραγματικό
1: από
3: σχέδιο
1: από ό,τι
3: ήταν...
1: διάβασα και από ό,τι σε διάφορα βιβλιογραφία, ήταν η εξολόθρευση όλων των ενδυνάμει αυριανών αντιπάλων.
3: Μάλιστα.
1: Διότι...
3: Δεν ήταν δηλαδή μόνο να διώξουν τους Γερμανούς.
2: Ο στόχος τους δεν ήταν να πάρουν τη χώρα πίσω, ήταν να πάρουν τη χώρα.
1: Να πάρουν τη χώρα, παιδιά. Έφυγε από τα σύννεφα. Αυτό είναι αυτό που είναι αποδεδειγμένο. Ότι είναι αποδεδειγμένο.
2: Θέλω να το καταλάβει ο κόσμος, γιατί είναι πολύ σημαντικό σημείο αυτό, ότι οι κομμουνιστές τότε είχαν ένα στόχο. Δεν ήταν ο στόχος τους ο βασικός να φύγουν οι Γερμανοί. Ήταν ο στόχος τους ο βασικός να πάρουν στα χέρια τους την πατρίδα.
1: Αυτό είναι πιο ξεκαθαρισμένο.
4: Αν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν ένα Μονακό.
1: Ότι ο σκοπός τους ήταν, μόλις φύγουν οι Γερμανοί, να κατορθώσουν να πάρουν αυτή τα ηνία. Ηλίου φαϊνότατο.
0: Δεν το κρύβανε, το λέγανε, πρέπει να πούμε, να πληροφορήσουμε τα παιδιά εκεί, δεν το ήταν κρυφό. Προφανώς ετοιμάζαν τη λαϊκή εξουσία, είχε εδρεωθεί σε μεγάλο μέρος της Ελλάδας η περίφημη λαϊκή εξουσία. Λαϊκά δικαστήρια, σχολεία, εφημερίδες, θέατρο, βουλή, στους χωρισχάδες είχαν συγκεντρωθεί, εκλογές, ψήφισαν και για πρώτη φορά εκεί οι γυναίκες. Δεν το κρύβανε ότι ο λαός παίρνει την εξουσία στα χέρια του, γιατί όλοι την είχαν κάνει. Οι μισοί στην Αίγυπτο, οι άλλοι στο Λονδίνο είχαν φύγει, όλες οι πολιτικές δυνάμεις είχαν αφήσει έρμεο το λαό και μόνο ένας είχε μείνει δίπλα στο λαό, που μαζί με το λαό φτιάξαν αυτούς τους θεσμούς. Δεν θα κρύβει κανείς όλα αυτά. Έχουν μια χαρά ότι ανακαλύπτουν την Αμερική και ότι πήραν εδώ τον κύριο Χρυσάφη, τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς είναι ο καημένος εδώ, και λέει τα ιστορικά του στοιχεία για να μας πείσει ότι ήταν οι κακοί κομμουνιστές και όλοι οι άλλοι οι πάρα πολύ καλοί. Εδώ Ελληνοφρένεια με σατυρικό πνεύμα πάντα, 2-11 και πιο σατυρικό όταν είναι τέτοια θέματα. 2-11-10-80-8-80 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Θα πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό και εδώ είμαστε.
5: Αποστολή.
2: Έλα.
5: Έλα. Να είσαι φίλος στην τραπεζαρία του πλοίου και να ακούσεις μαλακίες τώρα που λένε για τον Κασιδιάρη και να διαβολογούν κάτι σούργελα, κάτι καθάρματα. Και να γίνει να σου λένε εσείς πώς σκότωσατε στο Μελιγαλά. Και να λέτε από αυτούς. Και να τα απαντάς, φίλε, τους μισούς όπως έπρεπε και λίγο λιγότερους. Αξία ανεκτήμητη.
2: Ναι, ισχύει, γιατί είχε χώρο.
5: Είχε χώρο.
2: Δεν καταλαβαίνω γιατί να μην γίνει μια στρίμωξη.
5: Εντάξει, λοιπόν, φίλε, καλά τα δολοφονικά, το ξέρουμε. Αλλά δεν μπορεί να φανταστεί η ικανοποίηση να γίνει στιγμή.
2: Ισχύει, το καταλαβαίνω.
6: Ναι.
2: Παρακαλώ.
6: Γεια σου, Αποστόλη, από Θεσσαλονίκη τηλεφωνώ.

0: Γεια σου, φίλη.
1: Πήρα για τις προσκλήσεις. Δεν θέλω να σε καθυστερώ. Αν πρόλαβα, έχει καλώς.
0: Δεν πρόλαβες, αγάπη μου, γλυκιά.
1: Δεν πειράζει, θα έρθω όμως πες εδώ.
0: Έχει στο more.com εισιτήρια και στην είσοδο θα έχει.
1: Το ξέρω, θα πάρω απόψε.
2: Απόστολε!
0: Έλα!
2: Καλησπέρα!
0: Καλησπέρα!
2: Ο Μένιος είμαι από Βόλο.
0: Μωρή κουφάλα, Μένιο!
3: Μένιο! Μωρή κουφάλα!
2: Ναι!
0: Από πού είσαι?
2: Από το Βόλο.
0: Βόλο τώρα τι να κάνω. Βόλο.
2: Τζόκερ, εργάζομαι στη Σύρο.
0: Στη Σύρο, ναι. Έχουμε εδώ ένα γαμπρό από τη Σύρο. Το Συριανό Λουκούμι.
2: Ωραία!
0: Ναι.
2: Ήθελα να κάνω μια καταγγελία.
0: Άντε, κάνε.
2: Είναι πριν 26 μέρες.
0: Νωρίς το θυμήθηκες.
2: Που δουλεύαμε μαζί.
0: Ναι.
2: Ο οποίος είχε σταμποφόρ τότε. Και έπεσε μια σανίδα στο κεφάλι του.
0: Σανίδα.
2: Βαπόριν πάνω, ναι. Από αυτές που βάζουν τις καλωσίες για να πατά. Και ήταν μέσα στα αίματα το παιδί. Το βρήκε στο κεφάλι πάλι καλά. Δεν τον βρήκε η γωνία γιατί θα τον κλαίγαμε. Τον βρήκε δηλαδή με το φλατ.
0: Ναι, κατάλαβα.
2: Και γύρισε μέσα στα αίματα και αυτά. Εννοείται ότι δεν το δηλώσανε στα εργατικά ατυχήματα. Και έφυγε. Και του είπαν, ας πούμε, πήγαινε να αλλάξει. Γιατί ήταν μέσα στα αίματα το παιδί.
0: Ναι, μην πάει και σπίτι έτσι.
2: Μα πήγε σπίτι για να αλλάξει.
0: Α, πήγε σπίτι να αλλάξει, ναι. Μην έρθει καμία επιθεώρηση τώρα τον δει έτσι. Δεν πρέπει να είσαι λίγο κάπου. Ευπρεπείς, τι θα πετά, αίματα θα πας, τι είναι οι άνθρωποι.
2: Τρέλα, Απόστολε, σκέφτομαι πόσα δεν καταγράφονται, πόσα γίνονται. Είναι απίστευτο.
0: Στον πύργο να δεις εδώ το καμάρι μας, στα καζίνο.
2: Α, στο ελληνικό των Αραβών.
0: Ναι, ναι, εκεί, στο κάτεργο.
2: Ναι.
0: Πόσα γίνονται, πόσα μαθαίνεις. Τέλος πάντων, μην το ανοίξουμε. Εντάξει.
4: Μια μεγάλη καλημέρα από τη Δράμα.
0: Καλημέρα, Δράμα.
4: Είμαι...
0: Είσαι η Λίνα από τη χωριστή Δράμας.
4: Από τη Φτελιά.
0: Α, άλλη είσαι.
4: Δίπλα είμαστε, 6 χιλιόμετρα.
0: Καλά, δεν θα έρθω, αλλά ναι. Για πες.
4: Η χωριστή είναι πιο πολιτιστικό χωριό από εμάς.
0: Α, εσείς είστε πίσω από τον ήλιο.
4: Πραγματικά, είναι περισσότερο αριστερή εκεί. Εμείς είμαστε εδώ περισσότεροι Πασόκ.
3: Αχ, Πασόκ, ωραία χρόνια.
0: Καλά είναι.
4: Απόστολε, ήθελα να πω κάτι. Μόλι είχα. Εγώ Πασόκ με υπόψη. Όσο βγάζει τον Ανδρουλάκη στην τηλεόραση, τόσο το Πασόκ χάνει πραγματικά.
5: Φανταστείτε ένα πάρκο που θα φορά μόνο το ελαιόλαδο. Στην Κρήτη, στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη.
0: Αυτόν έχουν, τι να κάνουν.
4: Αυτόν έχουμε, αλλά γιατί. Δεν μπορούμε να βρούμε κάποιον άλλο.
0: Ναι, αλλά τώρα αυτόν έχουν, αυτόν βγάζουν. Έτσι πάει.
4: Α, ναι, μπράβο, συμφωνώ απόλυτα.
6: Λε, Απόστολε.
0: Έλα.
6: Καλό χειμώνα, φίλε.
0: Εντάξει, βιάστηκες και εσύ, είπαμε. Μια συννεφιά έβγαλε. Φθινόπωρο έχουμε, δεν θα βγάλει.
6: Έτσι είναι. Έχω πολύ καιρό να σε πάρω, είμαι καλύτερα. Εκεί που καθόμουν τώρα το καλοκαίρι έσπασε η καρέκλα και κατασκοτώθηκα. Γιατί είμαι λίγο βαρύς, με σηκώσανε. Εν πάση περιπτώσει, είμαι καλά. Θέλω να μου πεις, σε παρακαλώ πολύ, εκπομπές που κάνεις με τον Νότο και αυτές στον Νότο.
0: Ποια, εκεί στον Νότο.
7: Εκεί στον Νότο.
6: Ναι.
0: Που τρύπωσε η θάλασσα και η αγάπη βγάζει κρότο.

0: Τέλος πάντων, αυτές μπορώ να τις δούμε στο ίντερνετ.
1: Α, ναι, μπορείτε.
0: Πω, τι γράφω.
1: Ελληνοφρένεια.
0: Ναι.
1: Net.gr.
0: Μάλιστα. Απόστολε μου, είσαι μια γλύκα. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλώς με, Λουκουμάκι.
2: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
3: Max FM 93.4. Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στο Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοποιημένος.
6: Θέλεις η φετινή χρονιά να είναι top? Σε νιώθουμε. Γι' αυτό στον Κοτσόπολο θα βρεις όλα τα απαραίτητα tech και everyday προϊόντα καθώς και εξοπλισμό για το σπίτι. Έλα και εσύ έως τις 31 στα καταστήματά μας στην οδό Γλαύκου 9 και στο εμπορικό πάρκο Top Parks Ανθίας 15. Κάνε τις αγορές σου και κέρδισε για την επόμενη φορά δωροεπιταγές αξίας έως 400 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόπολος. Εξαργύρωση σε προϊόντα διπλάσιας αξίας. Ισχύουν κλίμακες.
3: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Βάλαμε πριν και το τραγούδι Θεσσαλονίκη. Για ποιο λόγο?
1: Βάλαμε το τραγούδι. Γιατί?
8: Ναι, ναι. Γιατί βάλαμε?
1: Για το Ρέμο?
8: Ναι.
1: Όχι.
8: Όχι.
1: Για μένα?
8: Για σένα.
1: Εντάξει, σήμερα ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη. Τα έχουμε πει, τα νησάφη. Δηλαδή και εγώ κουράστηκα.
8: Πραγματικά. Κάνεις ό,τι κάνει.
1: Τελείωσε και θα στεναχωρηθώ που τελείωσε. Τόσο μ' άρεσε.
8: Κούμπανα. Και τι ξαναρχίζεις μετά, τι δεν τελειώνει και ποτέ.
1: Εντάξει, μετά φεστιβάλ Κνέ δεν
8: έχουμε. Ναι, αλλά μετά ξαναρχίζεις πάλι.
1: Και τι θες να τελειώνουμε, θες.
8: Όχι.
1: Για πες μου λίγο, τα φεστιβάλ Ηλιούπολης τελειώνουν.
8: Κάποια στιγμή κάνουν μια παύση.
1: Πότε δημιουργική. Με το καλοκαίρι 500
8: μήνες. Δημιουργική παύση για να ανασυγκροτηθούμε. Χρειάζεται και αυτό, η σιωπή.
1: Κόλλο καλά, έχει πάει η γόνα. Δηλαδή.
8: Λέγε.
1: Το έχει κάνει εργόχειρο. Λοιπόν, θα δώσουμε κι άλλες προσκλήσεις γιατί παραπονεθήκατε χθες ότι δώσαμε λίγες. Οπότε.
8: Πόσες?
1: Πέντε μονές θα δώσουμε σήμερα. Γιατί μας πρόγγιξαν χθες.
8: Πέντε μονές.
1: Πέντε μονές. Δεν δώσαμε και τέσσερις. Τι θες να το κάνουμε.
8: Okay, ναι.
1: Λοιπόν, πέντε μονές στους πέντε πρώτους που θα τηλεφωνήσουν στο 211-10-88-80 για τη σημερινή παράσταση στη Θεσσαλονίκη στο θέατρο Κήπου. Ο Πεκεμπλέ. Τσολιάς εντε τσολιά μπαντ. Ανεβαίνουμε μετά την εκπομπή με το αεροπλάνο και αύριο πάλι γυρνάμε. Οπότε όσοι τηλεφωνήσετε τώρα, οι πέντε πρώτοι θα κερδίσετε μια πρόσκληση και τα λέμε σε λίγο. Ναι.
8: Πήγαινε έξω για να τους παραλάβεις και άλλα να τους πεις γρήγορα, γιατί σε 10 λεπτά πρέπει να το έχουμε λήξει αυτό. Γιατί είναι παρά 20 και πρέπει να τελειώσει και 50.
1: Με αγχώνεις τώρα.
8: Όχι να αγχωθείς, να δεις πώς είναι. Λοιπόν, ακούσαμε πριν τις πολύ ωραίες απόψεις του κυρίου Χρυσάφη, της ομάδας Αλήθειας, για το τι έγινε τότε στην Ελλάδα, τους στόχους που είχε το ΚΚΕ, το Μονακό που θα έχει γίνει η χώρα κτλ. Στον αντίποδα όλων αυτών, θα πάμε σε ένα άλλο σύμπαν, σε έναν άλλο κόσμο, μια άλλη κοσμοθεωρία, μια άλλη ιδεολογία, ένα άλλο σύστημα αξιών, η κηδεία του Σπύρου Χαλβατζή χτες. Θα ακούσουμε το γιο του, Αλέκο Χαλβατζή.
9: Δεν είναι καθόλου εύκολο, αν κάποιος δεν έχει ζήσει όχι μόνο την εποχή του, αλλά και τις συγκεκριμένες συνθήκες, να καταλάβει πώς διαμορφώθηκε ο πατέρας μου και άλλα παιδιά σε αντίστοιχη θέση. Ο πατέρας μου γεννήθηκε 29 Οκτώβρου του 47, πέμπτο παιδί. Ο δικός του πατέρας, ο Παρμαμανόλης, τον είδε πρώτη φορά πριν ακόμα το βρέφος σαραντήσει. Σε επισκεπτήριο στην αγκαλιά της γυναίκας του, της κυραζόητσας, και μετά πήγε στη Μακρόνισσο. Από που γύρισε μετά από χρόνια, με τους τελευταίους. Ο πατέρας μου έμαθε να μιλάει, να περπατάει, νομίζω άρχισε και σχολείο με ένα μηδεατό πατέρα. Και μια μάνα που μεγάλωνε μόλις πέντε παιδιά. Με τραχανά που τον έλεγαν εξάδερφο, γιατί ήταν κάθε μέρα σπίτι και με ξερόψωμη, γιατί αν έβγαινε το φρέσκο, δεν θα φτούραγε. Και γάλα από μια κατσίκα που όταν αρρώστησε και ψώφισε ένα βάρη χειμώνα, τη θάψανε στο χωμάτιο ένα πάτημα της κουζίνας, γιατί έξω στο έδαφος ήταν παγωμένο. Και την κλάψανε σαν παραμάνα τους, γιατί δεν ξέρανε πότε θα ξαναπιούνε γάλα. Και δεν ήταν μόνο η φτώχεια. Ήταν ο φόβος των ανθρώπων που έκανε και συγγενείς ακόμα λαλά στο πεζοδρόμιο, για να μην σταματήσουν. Πιο πολύ όμως ήταν το βίωμα ότι δεν αποκαλύπτουμε καμιά αδυναμία μας, κανένα πρόβλημα μας. Γιατί ο αντίπαλος το εκμεταλλευτεί, το καταπίνουμε, χαμογελάμε και δεν τα καταφέρουμε. Μιλάνε μόνο για τα απαραίτητα, γιατί όσο περισσότερα ξέρουν οι κακοί, τόσο πιο ευάλωστοι γινόμαστε. Βοηθάμε όλους, αλλά εμείς δεν φορτωνόμαστε τάχα σε κανέναν. Βέβαια, αυτοί ήταν οι κανόνες που τους επέτρεψαν να περάσουν από φωτιά και από σίδερο και να μην υποταχθούν. Είχαν όμως κόστος μεγάλο. Έτσι έφτασαν σε μάτια 35 χρόνια μετά οι διοικήσεις, γεμάτες ηρωισμό και επικά κατορθώματα, για τους χαλκέντερους κομμουνιστές που όλα τα καταπίνουν χωρίς να πάθουν τίποτα. Αλεξίσφαιροι, τεφλών. Και έπρεπε να περάσουν χρόνια για να συνειδητοποιήσουμε ότι μαζί με τον ηρωισμό και τα κατορθώματα έχονται βαριές πληγές.

0: στα κρατητήρια της υποδιεύθυνσης ασφάλειας στη Νέα Ιωνία, όταν μας είχαν πάει μετά το Πολυτεχνείο μέχρι να με ξαναστείλουν πίσω στη Γιάρο, από το διπλανό κελί ο Γιάννης Φελέκης περιπεκτικά φώναξε: «Αν μας εκτελέσουν αύριο, Σπύρο, τι θα φωνάζουν οι διαδηλωτές? Κάθε νέος και χαλβατζής είναι όνομα αυτό που έχεις για να φωνάζουν?» Και ο Σπύρος το ίδιο πνεύμα περιπεκτικά του απάντησε: «Και τι θέλεις να φωνάζουν, ρε Γιάννη? Γαμώ το κφελέκι σου». Αυτός ήταν ο Σπύρος, απλός, προσιτός και σεμνός.
1: Είναι ο Νίκος Τριανταφύλου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΦΕΑ, του Συνδέσμου Φυλακιστέντων Εξοριστέντων της Δικτακτορίας, περίοδου 67-74, από τη χθεσινή κηδεία. Και αυτά είναι σαν αντίβαρο με κάποιο τρόπο στα όσα ακούστηκαν στο πρώτο μέρος, αυτές τις διηγήσεις και αυτή την προσπάθεια της ομάδας Αλήθειας, η οποία κάνει πολλή δουλειά και καλή δουλειά για τα δεδομένα της, όμως προσπαθεί να ξεριζώσει αυτά που ακούσαμε ως περιγραφή για την οικογένειά του από τον Αλέκο Χαλβατζή, το γιο του Σπύρου Χαλβατζή. Αυτά που ακούμε κατά καιρούς, ανθρώπους που πέρασαν από ξερονήσια, από εκτελεστικό απόσπασμα, από φυλακές, περιμένοντας να τους εκτελέσουν 14 χρόνια και δεν λύγησε κανείς από αυτούς. Αυτά δεν ξεριζώνονται. Ούτε με βίντεο, ούτε με συνεντεύξεις διαφόρων τύπων που παροποιούν την ιστορία, δεν ξεριζώνονται με τίποτα από αυτόν τον τόπο. Δεν θα έχει αξία ο τόπος, δεν θα λεγόταν έτσι ο τόπος, δεν θα ήταν αυτός ο τόπος. Είναι βαθιά ριζωμένα, εκτιμητέα η προσπάθεια. Εμείς γελάμε και διασκεδάζουμε των ανθρώπων της ομάδας Αλήθειας, αλλά τίποτα από όλα αυτά δεν θα πάψει να υπάρχει.

0: Η θάλασσα που μαζώνουν. Μην παίρνετε άλλο τηλέφωνο για τις προσκλήσεις η Θεσσαλονικής.
1: Έχουμε τους πιο γρήγορους, οι οποίοι είναι η Φανή Καπέλα, ο Αλέξανδρος Διαμαντούδης, ο Κώστας Δαμόπλη, ο Στέλιος Βλαχογιώργος και η Νικολέτα Ζούζουλα. Κερδίζεται από μία μονή πρόσκληση για σήμερα το βράδυ στην παράσταση Ο Πεκεμπλέ, Τσολιά Σεντε Τσολιά Μπαν, στο θέατρο Κήπου στη Θεσσαλονίκη. Οι υπόλοιποι μπορείτε να πάρετε εισιτήρια από το more.com και νομίζω θα έχει και στην είσοδο.
0: Προφανώς.
1: Αυτό. Μην μασίσουμε με τον καιρό που κάτι λένε και τα λοιπά. Και στο Ρέμο είδα ψυχάλα και μετά όλοι εκεί.
0: Μην φάει καμιά τούμπα. Είδε η Γαρμπή.
1: Είδα η Γαρμπή.
0: Δεν πρόσεχε.
1: Ναι.
0: Όχι, δεν πρόσεχε. Γλίστρησε. Ήταν μια βρεγμένη λίγο σκηνή και έπεσε κάτω. Ευτυχώς δεν έπαθε ποτέ η γυναίκα. Μια χαρά. Και μετά κάνει και βιντεάκι χιουμοριστικό. Ήμουν πολύ ωραία στην τούμπα. Ήταν πολύ θεαματική η τούμπα.
1: Διπλή. Κοντά στην τούμπα ήταν.
0: Ρε τυχερή που είναι η Θεσσαλονική απόψε. Με αυτά θα του λε.
1: Εντάξει, Θεσσαλονίτικα αστεία. Με λέει, σε λέει.
0: Τι άτυχοι που είμαστε εμείς εδώ.
1: Καλαμάκι, αλυφές, τέτοια.
0: Άτυχοι είμαστε εμείς εδώ. Ο Λευκός Πύργος δεν είναι και τόσο λευκός. Τώρα που τον βλέπω.
1: Κάτι θα ετοιμάσω για το φεστιβάλ της ΚΝΕ.
0: Το ισχυρό κίνητρο.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει,
1: θα προσπαθήσω να συναγωνιστώ τον Κουτσούμπα που μιλάει πριν από μένα.
0: Ναι, σε άλλη σκηνή όμως. Δεν είστε μαζί. Λοιπόν, οκ, ευχαριστούμε. Ο Πατούλης αυτές τις μέρες είναι στο επίκεντρο με όσα έγιναν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Απατεώνει στους χαρακτήρες ο Υπουργός Υγείας, αυτούς τους δύο γιατρούς εκεί, εφόσον το είπε ο Υπουργός, μπορούμε να το λέμε όλοι άνετα και καθαρά. Και έχει βγει στη Γιάμαλη, στην εκπομπή της Γιάμαλη, στο Μέγκα, και γίνεται ο εξής διάλογος.
2: Θα μου απαντήσετε.
3: Το ξαναλέω, λοιπόν.
2: Δώσατε 8 χιλιάρικα για να γίνει το σχέδιο.
3: Αφού το είπατε, αφήστε να απαντήσω. Ναι. Λοιπόν, καταρχάς, επειδή αυτό έχει γίνει πολύ ενοχλητικό.
2: Σε ενοχλώ, με συγχωρείτε, δεν θα το ξανακάνω.
3: Όχι από εσάς. Ακούστε, κυρία Γιάμαλη. Αυτή τη στιγμή υπάρχει το εξής θέμα. Έχουν βγάλει έναν υπουργό, τότε που ήταν υπουργός υγείας, ένα υπουργείο τουρισμού και ένα περιφερειάρχη, και πιστεύω όχι κομματικά να έχει γίνει, να μιλάει με Photoshop προφανώς η κυρία και εμείς να την ακούμε από πάνω.
2: Δεν ήσασταν έτσι σε αυτό το συνέδριο.
3: Σας εξήσα και θες να το αφήσε με να το πω και σήμερα. Ναι. Επειδή φαίνεται δεν ακούτε ή δεν θέλετε να καταλάβετε γιατί είστε στο ΣΥΡΙΖΑ. Ακούστε λοιπόν.
2: Είστε προκλητικοί.
3: Λέω
2: και
3: λοιπόν.
2: Αυτό
3: σας παρακαλώ τώρα.
2: Αν η επιρρεσπιστική σας γραμμή είναι ότι εγώ είμαι ΣΥΡΙΖΑ, δεν σας θυμά πρώτα.
3: Αφήστε
2: εγώ ψηφίζω ό,τι γουστάρω.
3: Γιατί λέει ο κύριος Μητσό.
0: Ωραίος ο Πατούλης, βρήκε επιχείρημα απέναντι στην Γιάμαλη. Να μείνουμε λίγο σε όλα αυτά τα ιατρία, τα κέντρα, την επιστήμη. Τώρα τι επιστήμη έμεινε μέσα και θα σα ξοκλήσει. Το γραφείο δεν είχε μια εικόνα που συνηθίζεται στους γιατρούς, διότι επιστήμον χωρίς να έχει το Θεό από πάνω δεν μπορεί να το διανοηθεί κάποιος ότι μπορεί να συμβεί. Αυτός είχε 100 εικόνες από πάνω, μόνο καντήλια δεν είχε. Λειτουργίε με ράσα. Θα μπορούσε να είναι με ράσα ο γιατρός της οδού Καρνεάδου εκεί. Με αφορμή αυτό το περιστατικό, ρωτήσαν τον Υπουργό Υγείας.
4: Μια προσωπική ερώτηση χωρίς παρεξήγηση, με την καλή έννοια το λέω τώρα. Επειδή έχετε βγει πολλές φορές και επειδή γνωριζόμαστε και πολλά χρόνια, έχετε βγει πολλές φορές και έχετε μιλήσει για αυτά που κάνετε στον εαυτό σας.
5: Ναι.
4: Σε όλα αυτά που κάνατε, δηλαδή για το πρόσωπο, για τα μαλλιά.
5: Έχω κάνει μπότος και μαλλιά.
4: Ναι, αυτό θέλω να πω. Σε αυτό το κύκλωμα, εσείς πώς εμπιστευτήκατε τα ιδιωτικά ιατρία?
5: Τι να μην εμπιστευτείτε, τι έχουν τα ιδιωτικά ιατρία. Τώρα τι κυνηγάτε, λέτε τώρα, κλείνουν τα ιδιωτικά ιατρία, λέτε τώρα.
4: Δεν λέω κλείνουν.
5: Κουβέντα είναι να κλείνουν τα ιδιωτικά ιατρία.
4: Πώς τα εμπιστευτήκατε, λέω, ως υπουργός δηλαδή.
5: Πήγα με έναν πολύ καλό γιατρό και μου έκανε μπότοξ. Πάρα πολύ καλό. Αδειοδοτημένο, σοβαρό.
6: Δερματολόγο, ξέρω.
5: Πλαστικό δερματολόγο, ναι.
4: Δεν φοβηθήκατε.
5: Τι να φοβηθώ, επειδή είναι ο γιατρός καλός.
4: Όχι, από κάποιου
5: ασθενεί. Δεν έκανα πλασμαφαίρεση. Μπότοξ έκανα. Ψυχραιμία.
0: Το σημαντικό είναι το αποτέλεσμα είναι τέλειο. Τώρα όλα τα υπόλοιπα ενημέρωση από το Control. Επειδή τα podcast μας κάνουν κάτι κόλπα, ακούτε τη σημερινή εκπομπή και γενικά όλες τις εκπομπές στο ellinofrenianet.gr. Φτάσαμε στο τέλος. Λαός, αμέσως μετά τα κακά κορίτσια. Γεια σας.
7: Θα μαζευτείτε εσύ, ο κύριος Καλαμούκης, ο κύριος Μαρβαγιάννης, ο κύριος Μπογιόπουλος, και αντί να τραγουδάτε το ζήτω ζήτω το ΙΑΜ, ξέρετε τι θα λέτε?
1: Τι, ζήτω ζήτω το ξανάπιασα.
2: Ζήτω ζήτω το ξανάπιασα.
7: Καλοκαιρινές διακοπές για πάντα.
8: Καλοκαιρινές διακοπές.
1: Στη Μοντάνα.
8: Για πάντα.
9: Με μπακαλιάρο σκορδαλιά.
8: Καλοκαιρινές διακοπές.
1: Πάμε στη θάλασσα.
10: Γεια σας.
1: Γεια σας.
10: Αποστόλη.
1: Ναι.
10: Υπάρχουν προσκλήσεις για την σημερινή παράσταση?
1: Δεν προλάβατε.
10: Κρίμα. Απέτυχα.
1: Αποτύχατε. Δεν είναι αποτυχία όμως αυτό. Ήταν τυχερό. Ήταν σβελτάδα μάλλον. Υπάρχουν εισιτήρια όμως στο more.com.
7: Δεν την κακομοίρα τη Γιάμαλη, είναι κουφή, ρε σπί.
1: Γιατί?
7: Έτσι είπε ο Πατούλης, ότι είναι κουφή η Γιάμαλη.
1: Ναι, αλλά είπε ότι έχει ωραίο χαμόγελο.
3: Έτσι, ωραίο χαμόγελο και μην μιλάτε να λυπείτε και να μην
2: μιλάτε. Πολύ για το χαμόγελο μου, ναι, έχουμε, κύριε
3: είναι
2: Πατούλη.
3: Πολύ ωραίο.
7: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, άκουσε, κύριε Πατούλη, επειδή εγώ θεωρώ τον εαυτό μου επαγγελματία, πριν πέσουν οι πιστολιές στον Κηφισό, έχω πάρει τουλάχιστον 20 φορές την τροχέα και τους έχω παρακαλέσει να στείλουν έναν αστυνομικό. Δεν έδωσα τα νούμερα των συναδέλφων που κάνανε απατεωνιές, αλλά είπα στην αστυνομία, ελάτε, βάλτε έναν αστυνομικό μπροστά να βάζει τον κόσμο στη σειρά. Εγώ που είμαι επαγγελματίας, κύριε Πατούλη. Κατάλαβες. Ειδοποίησα για τους συναδέλφους αλαμόγια να τους μαζέψουν. Αυτός είναι ο επαγγελματισμός, κύριε Πατούλη. 100 δολάρια το βαρέλι έχει σήμερα το πετρέλαιο.
1: Τσάμπα πράγμα. Φέρε 5 βαρέλια θα πάρω. Τήληξε μου 5 βαρέλια για το σπίτι τώρα έτσι πως είμαστε.
7: Σταμάτα ρε μαλάκα. Για του 200 λίτρα που είναι το βαρέλι, δηλαδή είναι 50 λεπτά το λίτρο και το πουλάνε 2,5. Τώρα, σήμερα είναι 50 λεπτά το λίτρο, άντε να είναι 60 και το πουλάνε 2,5. Και λέω εγώ τώρα, όταν επιδοτείς το πετρέλαιο, τη βενζίνη, το ένα, δεν επιδοτείς το κλέφτη, το ξαναλέω. Δεν είναι επιδότηση γιατί λένε για το Ταμείο Ανεργίας. Δεν επιδοτεί στον κλέφτη να κλέβει ακόμα περισσότερο.
11: Να περάσουμε τώρα πια στα τεχνικά χαρακτηριστικά.
1: Ποια τεχνικά χαρακτηριστικά, δεν έχουμε τεχνικά χαρακτηριστικά. Ο καιρός γάρεγγις. Σήμερα Τετάρτη ήρθε η μέρα της παράστασης στο Θέατρο Κήπου. Απόψε το βράδυ που τελειώνει η εκπομπή, παίρνω το αεροπλάνο και πάω.

0: Θεσσαλονίκη, ο Πεκεμπλέ, Τσολιάς εν δε Τσόλια Μπαντ, τελευταία εισιτήρια στο more.com. Όποιος προλάβει, πρόλαβε.
1: Πετάνε και οι πτάμενοι δύσκολοι μαζί σας.
0: Δεν ξέρω άμα θα πάμε πιο γρήγορα με τους πτάμενους, ναι. Το ακούω.
1: Άμα σας πάρει η βαρύτητά του μαζί.
0: Μην με καθυστερήσει μόνο, δεν ξέρω που θα με πάει. Να είμαι στην ώρα μου στην παράσταση θέλω.
1: Αλλά μπορεί και να σας προκαλέσει και πτώση.
0: Δεν θέλω χασά τώρα. Είπαμε να κάνουμε μια παράσταση να έχουμε και πτώση.
1: Ωραίο. Ναι, υπάρχουν και περιπτώσεις που πήγανε 3 τέταρτα και 3,5 ώρες νωρίτερα. Υπάρχουν και
0: αυτά. Α, το νωρίτερα το ακούω.
1: Ναι, αλλά τα
0: αργότερα μην πάμε να προλάβω το soundcheck.
1: Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των επταμένων δεν.
0: Μην μπαίνουμε στα τεχνικά παραπάνω, δεν τα σκαμπάζω κιόλας.
1: Που λένε ότι βγάζουν τις φλόγες επίτηδες για να κάψουν μερικούς να μας δείξουν τις δυνατότητές τους. Έτσι την εξήγηση δίνουν πιο πολύ οι στρατιωτικοί. Μπορεί να είναι και τυχαίο. Τώρα δεν θα καθίσουμε. Θα βλέπουν όλοι όμως τώρα, γιατί το συνέδριο είναι την Κυριακή σε εμάς. Πλατεία Αμερική, 20 Σεπτεμβρίου.
0: Μη μου λες και τα δικά σου τώρα και με μπλέκεις.
1: Μιλάει και πύραυλοι φαντάσματα, ένα ένιγμα 75 ετών ο Θανάσης Βέμπος. Μιλάει και ο ίδιος.
0: Ο Βέγκος.
2: Πάσε καλό μου, όλο αστεία λέω σήμερα, όλο αστεία λέω.
1: Και θα έχουμε στρογγυλή τράπεζα μετά. Αλλά και πριν μπορεί ο καθένας να ρωτάει, είναι διαδραστικά τα πράγματα.
0: Α, είναι.
1: Θα ρωτάει, ναι, ναι, θα είμαι και εγώ εκεί, αλλά να τα έχουν μάθει τα δικά μου από πριν θα τα μάθουνε από...
0: Πώς θα σε γνωρίσουνε, τι θα κρατάς.
1: Τον Άτια η ξένη από το διάστημα.
0: Τι θα κρατάς.
1: Βλέπουνε, Τσάρλς Μπέρλιν, τρίγω...
0: Πώς θα σε γνωρίσει ο κόσμος.
1: Και οι πτάμε...
0: Δεν σε εννοούμαστε, εγώ να σε βοηθήσω, θέλω και δεν θες.
1: Την ορόρα έρευνα, όχι.
0: Εγώ θα έχω μουστάκι. Γυαλιά, θα με καταλάβουνε. Εσένα, πώς θα σε καταλάβουνε.
1: Λέει, ακούμε το Μαρκόνι, λέει, και μαθαίνουμε.
0: Μαθαίνετε, δεν ξέρουν πώς θα σε βρούνε όμως την εκδήλωση.
1: Από τα λεγόμενα.
0: Δεν συνοείσαι. Ωραία. Σκέψου το και παίζουμε τις επόμενες μέρες. Αυτό ξαναπάρεις. Έλα, γεια.
3: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
4: Ναι, εδώ.

0: Relax FM 93.4. Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
1: Το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις να αναμένει το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
1: Και τέρμα η σπατάλη.
0: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασε.
0: Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
3: 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.otopapa.gr.
4: Ένα χτύπημα στο Barbreeze συνήθως γίνεται ρογμή σε λιγότερο από 3 εβδομάδες. Στην Carglass μπορούμε να το επισκευάσουμε σε 30 λεπτά. Με τη νέα πατενταρισμένη μέθοδο επισκευή V-Sart εγγυόμαστε έως και 40% καλύτερο αποτέλεσμα. Τώρα, με κάθε επισκευή ή αντικατάσταση εμπρός του Παρμπρίζ, σας κάνουμε δώρο ένα σετ αλοκαθαριστήρων Bosch. Κλείστε ραντεβού τώρα.
5: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
4: Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 121.
6: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά. 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 1, 1.

0: The best sounds in town.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Και μην ξεχνάτε, για να είστε ασφαλείς στο δρόμο και για μέγιστη απόδοση, ανταλλακτικά αυτοκινήτων Λάμπης Παπαδόπουλος, στο Αίγιο. Κανελοπούλου 43, τηλέφωνο 2691-028-369 και στο www.otopapa.gr.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78. 50 χρόνια ακολουθούν με τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.otopapa.gr.
3: Για ενημέρωση ακού Max FM 93,4.

και για χαλάρωση και απόλαυση Deck. Στο παλιό λιμάνι με θέα το απέραντο γαλάζιο.

0: Time to take a break, but we'll be back. Don't go away now.
1: Χρειάζεστε ανταλλακτικά για το αυτοκίνητό σας? Τα καλύτερα θα τα βρείτε στο Λάμπη Παπαδόπουλο, στο Αίγιο, Κανελοπούλου 43. Τηλέφωνο 2691-028-369 και στο www.autopapa.gr.
2: Η ώρα είναι 11. 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης, Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.autopapa.gr. Max FM 93,4 έχει άποψη και τη λέει.
3: The experience continues.

0: Και μην ξεχνάτε, για να είστε ασφαλείς στο δρόμο και για μέγιστη απόδοση, ανταλλακτικά αυτοκινήτων Λάμπης Παπαδόπουλος στο Αίγιο. Κανελοπούλου 43, τηλέφωνο 2691-028-369 και στο www.otopapa.gr.
1: Η ώρα είναι 11:30. 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.otopapa.gr.
2: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Επιλέγει ο Θοδωρής Παπαγιανόπουλος.
1: Η ώρα είναι 12.
2: 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.autopapa.gr.
3: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

0: Max FM 93.4.
1: Άλλη μια χρονιά που δεν αρρώστησα, που με αγάπησαν, που δεν φτώχυνα. Άλλη μια χρονιά που έχω το σπίτι μου και τους ανθρώπους μου που ονειρεύομαι.

χρονιά που μπορώ να μετράω τα καλά με σιγουριά. Άλλη μια χρονιά που τα μικρά είναι τα πιο σημαντικά.

Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
1: Τι ωραία που περνάμε. Όλα καλά. Ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Όλα καλά. Μην αντιστέκεσαι. Αβάντη, μαέστρο.

κόσμος υποφέρει και πονά, κι εσείς τα ίδια παραμύθια. Τι να τα κάνω τα τραγούδια σας, είναι πολύ ζαχαρωμένα, ταιριάζουν για σοκολατόπεδα,

είναι πολύ ζαχαρωμένα. Ταιριάζουν για σοκολατόπεδα, μα δεν ταιριάζουν για μένα. Τι να τα κάνω τα τραγούδια σας, είναι πολύ ζαχαρωμένα. Ταιριάζουν για σοκολατόπεδα.